0: περιστατικά που έχουν να κάνουν με ακραίες καταστάσεις που ο άνθρωπος επίσης δημιουργεί, όπως τον πόλεμο. Στον πόλεμο τους στρατιώτες τους κοινωνά. Όταν τελειώσει όμως ο πόλεμος, η Εκκλησία έρχεται και λέει: ακόμα και αν έκανες έναν αμυντικό πόλεμο, ακόμα και αν αγωνίστηκες για άλλους, για την πατρίδα σου, παρά τα αυτά έχεις αίμα. Επειδή έχεις αίμα, σε επιβάλλω στο επιτίμιο του ακουσίως φωνεύσαντος. Δηλαδή, αναγκάζεσαι να κάνεις κάτι, το δέχομαι, αυτό όμως το οποίο έκανες, σε έχει κάνει να υπερβείς κάποιες ψυχολογικές συνιστάμενες που υπάρχουν για να σε αποτρέπουν από το να κάνεις αυτά. Δεν έχεις την ψυχική ετοιμότητα να δεχθείς το μυστήριο της ζωής, τη Θεία Ευχαριστία. Σε παρακαλώ, κάθισε εκτός θείας κοινωνίας, κάθισε εκτός εκκλησιαστικής κοινωνίας, όχι με την έννοια του αφορισμένου, αλλά με την έννοια του ανθρώπου που είναι υπό επιτίμιο, έτσι ώστε να επανέλθεις, να επανέλθουν κάποια πράγματα και μετά να κοινωνήσεις. Το ίδιο λοιπόν λέμε και με την εγκύκλιο της Συνόδου, νομίζω αυτό φάνηκε, λέμε όχι στην οποιαδήποτε μορφή θανάτου. Ακόμα και στις ακραίες καταστάσεις, υπάρχει η Εκκλησία να οικονομήσει τα περιστατικά. Η Εκκλησία της Κύπρου αντιμετώπισε το θέμα των βιασμών στην περίοδο της εισβολής των Τούρκων το 1974 στην Κύπρο. Και υπήρξαν λύσεις. Υπάρχουν πολλές φορές γεγονότα στα οποία ασκούμε τη λεγόμενη εκκλησιαστική οικονομία, αλλά κατά περίπτωση δεν δίνουμε γενικές νόρμες. Και αυτό διότι πολλές φορές κάποιοι προσπαθούν να εκμεύσουν απαντήσεις έτσι ώστε να θεωρήσουν ότι κάτι το οποίο για μας είναι εφάμαρτο. Έρχεται η ώρα να το αποκηρύξουμε ως εφάμαρτο και να το πούμε καλό. Εμείς δεν έχουμε αυτή την τακτική ή αυτή τη δυνατότητα σήμερα να λέμε άλλα, χθες άλλα, αύριο άλλα. Η Εκκλησία έχει αυτοσυνειδησία πως ό,τι παρέλαβε το έχει παραλάβει από το αψευδές στόμα του Χριστού. Τα είπε ο Χριστός, δεν μπορώ εγώ να πω κάτι άλλο. Στο κήρυγμά μου κηρύσω Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν με έχει η Εκκλησία για να λέω δικές μου αμπελοφιλοσοφίες και θεωρήσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουν οι πολλοί. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον λόγο του Αγίου Θεού, εκφραστέντος δια του προσώπου του Χριστού, ο οποίος ήρθε και έγινε άνθρωπος. Και αν θέλετε, συγγνώμη, σας κουράζω να πω και κάτι. Όταν ο Θεός θέλησε να σώσει τον άνθρωπο και το πλάσμα του, τι έκανε? Έκανε τον Υιό του άνθρωπο. Προσέλαβε αυτή τη φύση, τίμησε την ανθρώπινη φύση, παίρνοντας ζωή σαρκούμενος μέσα από τα σπλάχνατα παρθενικά της Υπεραγίας Θεοτόκου ο ίδιος ο Χριστός μας. Έγινε άνθρωπος ο Θεός για να μας σώσει. Εμείς θα σκοτώνουμε τον άνθρωπο επιμένοντας την άρνηση της σωτηρίας που μας προσφέρεται? Αυτό όλο που σας περιγράφω καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία θεώρηση με πολιτικές του παρόντος κόσμου. Γι' αυτό είναι και τελείως άδικο να μας ταυτίζουν με κάποιους μόνο και μόνο γιατί αρνούνται να ακούσουν τις δικές μας θέσεις. Αρνούνται πολύ να ακούσουν το λόγο της Εκκλησίας. Και βλέποντας τι προτείνει, το ανάγουν στα δεδομένα μικροκομματικά στερεότυπα, στον πολιτικό λόγο που εκφέρεται, είτε με ουσιαστικό λόγο, είτε με λόγους επικοινωνίας και συνεπώς με έναν πιο ανεύθυνο τρόπο. Εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοια καλούπια. Δεν εκφραζόμαστε μέσα από τέτοια σχήματα. Υπάρχουμε για να κηρύσουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να σταυρωθούμε και να αντιμετωπίσουμε χλεβασμούς, να αντιμετωπίσουμε ειρωνία. Τα οποία όμως πάντα σε κάθε ιστορική περίοδο ήταν το όπλο των αδυνάτων. Όποιος δεν έχει επιχειρήματα, κοροϊδεύει, ηρωνεύεται, ασκεί πράξεις βίας και στη δική μου Μητρόπολη κάποιοι πετάξανε μπογιές σε ναούς. Δεν ήρθαν όμως ποτέ να συζητήσουμε. Γιατί? Διότι στο λόγο επάνω, στη συζήτηση, ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι δεν έχουν επιχειρήματα. Και αρχίζει να ξυπνάει ένα συνέστημα που η σύγχρονη κοινωνία φροντίζει επιμελώς να θάψει και να καταστρέψει. Το συνέστημα της ντροπής. Έρχονται σε δύσκολη θέση και δεν το θέλουν. Και εμείς δεν θέλουμε να φέρνουμε ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Θέλουμε όμως να τους φέρνουμε σε κατάσταση τέτοια που να οδηγούνται σε μετάνοια. Μέχρι εκεί.
1: Αυτός ο Ευαγγελικός Λόγος, γιατί δεν είναι απαρχαιωμένος για έναν σύγχρονο άνθρωπο?
0: Γιατί είναι λόγος ζωής. Το μόνο κενό υπό τον ήλιο είναι το κήρυγμα του Χριστού. Όλα τα άλλα, μα όλα τα άλλα, τα έχουμε ξαναδεί σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους, έχουν γίνει αφορμή αποδόμησης της κοινωνίας, έχουν περιπέσει κοινωνίες σε παρακμή και μου κάνει εντύπωση πώς επαναφέρουμε μορφώματα του παρελθόντος παρουσιάζοντάς τα ως καινούρια, ως κάτι το σύγχρονο, την ίδια στιγμή που αυτά τα μορφώματα υπήρχαν στο παρελθόν ενδεχομένως με άλλο όνομα και έχουν παίξει τον αισχρό τους ρόλο στην αποδόμηση της κοινωνίας των ανθρώπων, στη δημιουργία προβληματικών καταστάσεων, στη δημιουργία πόνου. Να πω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, το Σύμφωνο Συμβίωσης. Που έρχονται κάποιοι και το πολυδιαφημίζουν ως κάτι το καινούριο. Τι είναι το Σύμφωνο Συμβίωσης? Είναι το μόρφωμα της Παλακίας από το Ρωμαϊκό Δίκαιο, το οποίο έρχεται στο σύγχρονο αστικό δίκαιο με ένα άλλο όνομα. Δεν διαφέρει σε τίποτα ο θεσμός της Παλακίας και έτσι όπως ήταν οργανωμένος από το Ρωμαϊκό Δίκαιο, σε σχέση με το Σύμφωνο Συμβίωσης έτσι όπως αναπτύσσεται σήμερα. δεν έγινε κάτι το καινούριο. Ανοίξαμε το χρονοτούλαπο της ιστορίας και βγάλαμε έναν σκελετό. Τον ντύσαμε ωραία και το πλασάρουμε ως κάτι το καινούριο, ότι μας λύνει και προβλήματα. Ότι υπάρχουν σχέσεις που πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν θέλω να μπω στα βαθιά νερά και να πω πώς υπήρχε ρύθμιση και αποδομήθηκε αυτή η ρύθμιση για να έρθει κάτι άλλο. Αλλά εκείνο στο οποίο επιμένω και λέω είναι ότι κανείς μετά τον Χριστό δεν έχει πει τίποτε καινούριο. Όλα όσα έχουμε ακούσει μπορεί να ήταν σημαντικά, μπορεί να ήταν καλά. Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία? Είναι η καλύτερη προσπάθεια που έκανε ποτέ ο άνθρωπος να φτάσει τον Θεό, έτσι. Και έκτοτε αυτό αναπαράγεται στις διάφορες εκφάνσεις της, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί υπερβατικού. Εντάξει, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ήταν η σπουδαιότερη προσπάθεια που έκανε ο άνθρωπος να φτάσει στον Θεό και η απόδειξη ότι μόνος του ο άνθρωπος δεν τα καταφέρνει. Γι' αυτό χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός, να αποκαλυφθεί, έτσι ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό και να τον λατρεύσει. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε με τον Χριστό είναι η ουσιαστική, η μόνη αποκάλυψη που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να σωθεί. Και από αυτό εκκινώντας πρέπει να κατανοήσουμε πόσο σπουδαία είναι τα περί Χριστού και το τι ήρθε να μας προσφέρει και να μας πει, διότι μόνον έτσι μπορούμε και βλέπουμε τι πραγματικά προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο πια, υπερβαίνοντας τις ανθρώπινες αδυναμίες, ξεπερνώντας τα όρια μέχρι τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει και συμπληρώνοντας τα όποια κενά. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας είναι μοναδικό. Όταν εκφέρεται κήρυγμα εκκλησιαστικό, διότι έχουμε και εμείς κάπου εκεί πρόβλημα, είναι πολλοί οι οποίοι επιχειρούν να κηρύξουν χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις και την υποδομή. Αλλά αυτό είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα της Εκκλησίας. Το ουσιαστικό είναι ότι το κήρυγμα της Εκκλησίας είναι λόγος ζωής, είναι λόγος Θεού, είναι λόγος αληθινός που έρχεται και βοηθάει τον άνθρωπο πραγματικά να ζήσει, πραγματικά να γίνει άνθρωπος, όχι απλώς να αναταχθεί στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο καταρχήν, αλλά να κάνει κάτι πολύ παραπάνω. Να φτάσει στην αγιότητα, να φτάσει να γίνει Θεός κατά χάριν. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Αυτό δεν ξεπερνιέται όσα και αν σκεφτούν οι άνθρωποι της σύγχρονης εποχής, όσα και αν προσπαθήσουν να μας πούνε. Δεν ξεπερνιέται ο στόχος, δεν ξεπερνιέται το κήρυγμα, δεν ξεπερνιούνται τα μέσα, δεν ξεπερνιέται αυτό που σε ευλογία έχει δώσει ο Χριστός στον άνθρωπο.
1: Ουσιαστικά αυτό που τονίζεται είναι ότι αυτό το σύγχρονο αφήγημα του ξυγχρονισμού, το οποίο είναι έτσι πολύ επίκαιρο και επιτακτικό στις μέρες μας, ουσιαστικά δεν είναι σύγχρονο. Αλλά είναι μια επαναφορά μιας ευρύτερης παθολογίας του ανθρώπου, κάπως έτσι.
0: Να πω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι μια επιστροφή σε σκοτεινούς αιώνες της ιστορίας, με ευθύνη όμως ημών των εκκλησιαστικών, διότι πατάνε πάνω στα δικά μας λάθη, τα οποία τα μεγαλοποιούν, για να βρουν τη δικαιολογία που χρειάζεται, και να ξεκινήσουν ουσιαστικά υποστηρίζοντας το εξής, ότι δεν είναι εφαρμόσιμο και κατορθωτό το Ευαγγέλιο. Άρα, τι μας λένε όλοι αυτοί? Οι ίδιοι πρώτοι δεν τηρούν αυτά τα οποία λένε. Άρα, πάμε πίσω εκεί που θέλουμε εμείς. Μην τους ακούτε, είμαστε ελεύθεροι, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμως, σε αυτό έρχεται η ίδια η Εκκλησία να απαντήσει πώς. Από τη στιγμή που είμαστε μια Εκκλησία που, συγχωρήστε μου το ρήμα, έτσι, μπορεί να είναι λίγο οικονομικό, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Από τη στιγμή που είμαστε μια Εκκλησία που παράγει Αγίους. Παράγουμε Αγίους, αποδεικνύουμε την Αγιότητα, αποδεικνύουμε στην πράξη το μήνυμα του Χριστού, αποδεικνύεται το Ευαγγέλιο εφαρμόσιμο και κατορθωτό και στον 21ο αιώνα. Και άρα, τα όποια ενδεχομένως ανθρώπινα αβλεπτήματα χρεώνονται σε αυτούς που τα κάνουμε και όχι στην Εκκλησία του Χριστού.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια περάσαμε έντονες στιγμές στην Εκκλησία και υπήρχε έτσι και κριτική μεγάλη, αρνητισμός από πολύ κόσμο. Εμείς, καταρχάς, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ίσως και γιατί, ποιες είναι οι αιτίες αυτής της αντιδραστικότητας?
0: Να επαναλάβω κάτι που έχω πει πολλές φορές και στη Μητρόπολη μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι αντιδρούσαν, είτε στα μέτρα, είτε στις εγκυκλίες της Εκκλησίας, είτε στις θέσεις της Εκκλησίας, δεν μπορούν να απαντήσουν στο εξής. Στην Ορθοδοξία δεν έχουμε ένα ορατό διοικητικό κέντρο επιγής που να μας κατευθύνει και να μας συντονίζει. Μπορούν να μου πούν πώς 15 αυτοκέφαλες εκκλησίες στις ίδιες συνθήκες κρίσεως υγειονομικής πήραμε τα ίδια μέτρα, προτείναμε τα ίδια πράγματα και χρησιμοποίησαμε τις ίδιες μεθόδους. Ποιος μας συντόνισε? Γιατί όλες οι σύνοδοι, που πολλές φορές μπορεί και να μην επικοινωνούσαν η μία με την άλλη ή να ήταν σε σχέσεις αντιπαλότητος, δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Όσοι ξέρουν, ξέρουν και κατανοούν. Πώς είναι δυνατόν 15 σύνοδοι να φτάνουν στα ίδια αποτελέσματα, στις ίδιες μεθόδους, στις ίδιες προτάσεις, στην ίδια ποιμαντική διαδικασία, χωρίς να υπάρχει κάποιος να τους συντονίζει? Άρα υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, και άρα το Άγιο Πνεύμα εμπνέει και φωτίζει. Αν λοιπόν το Άγιο Πνεύμα εμπνέει και φωτίζει, όλοι αυτοί που αντιδρούν στα όσα η Εκκλησία δια των εγκυκλίων της πρότεινε, τι κάνουνε, θεομαχούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έπαθε τίποτα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με το γεγονός ότι είχε κάποιους που αντιδρούσαν, που λέγαν τα δικά τους. Ίσα-ίσα είναι κάποιοι οι οποίοι, ό,τι και να πει η Εκκλησία της Ελλάδος, θα πούν το αντίθετο, διότι έχουν ιδιωτελείς σκοπούς και συμφέροντα. Είναι ο τρόπος να υπάρχουν και να ζουν. Και οικονομικά να απομυζούν, συγγνώμη για τη φράση, κάποια κορόιδα που τους θεωρούν ήρωες και μαχητές της πίστεως, ξέρω εγώ, ομολογητές, και δεν καταλαβαίνουν ότι η μεγαλύτερη ομολογία είναι εν Χριστώ. Δεν είναι ομολογία το να βγω στον δρόμο και να αρχίζω να φωνάζω «Είμαι χριστιανός, πιστεύω στον Χριστό». Διότι ακόμα και στο Ευαγγέλιο, αν το δούμε, η διατύπωση είναι τέτοια που δεν επιτρέπει παρερμηνίες. Ο Χριστός και αυτός ο οποίος έγραψε το Ευαγγέλιο, όποιος Ευαγγελιστής, είτε ο Ματθαίος είτε ο Λουκάς, που έχουν την ίδια ρίση, λέει, ώστι σαν ομολογήσει εν εμή, όχι ώστι σαν ομολογήσει με, το ομολογώ, συντάσσεται με αιτιατική. Εκεί λοιπόν ο Χριστός χρησιμοποιεί έναν εμπρόσθετο προσδιορισμό. Δεν ήξερε ελληνικά. Αν δεν ήξερε ελληνικά, η συνέχεια θα ήταν διαφορετική. Διότι παρακάτω λέει, πας ώστι αρνήσετε με. Εκεί έχει τη σωστή σύνταξη, όποιος με αρνηθεί. Όποιος αρνείται τον Χριστό, το χρεώνεται ο ίδιος, είναι δική του πρωτοβουλία. Όποιος ομολογεί όμως Χριστό, ομολογεί εν Χριστώ. Αλλιώς η ομολογία δεν είναι ουσιαστική, δεν είναι σωστή, δεν είναι σοβαρή, δεν είναι αγιοπνευματική. Είναι μια ιδεολειπτική αντίδραση, είναι μια ιδεολογική αγκύλωση που προσβάλλει την πίστη. Τι πάει να πει αυτό το εν εμή που είπε ο Χριστός? Θα του δοθεί ως κατάσταση χάριτος. Οι μάρτυρες που ομολόγησαν Χριστό στα αμφιθέατρα δεν τον ομολόγησαν από έναν εγωισμό. Ήδη από την πρώτη Εκκλησία έχουμε κάποιους οι οποίοι εισπηδούσαν στο μαρτύριο ζηλεύοντας τη δόξα των μαρτύρων. Αυτούς η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν είναι άγιοι ακόμα και αν καταφέρουν να χύσουν το αίμα τους. Είναι μια εγωιστική προαίρεση, είναι μια εγωιστική προσπάθεια που δεν πρέπει να εκκλησιοποιηθεί, δεν μπορεί να ανταμυφθεί. Είναι παθολογία πνευματική που πρέπει να θεραπευθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως φοβούμενοι διάφορα που βλέπουν στη σύγχρονη κοινωνία, θέλουν να διαφοροποιηθούν και προσπαθούν πολλές φορές να, να έχουν έναν τρόπο ζωής που ανάγει σε άλλες δεκαετίες. Το θεωρούν παραδοσιακό, όχι με την έννοια της ιεράς παραδόσεως, αλλά με την έννοια της απλής παραδόσεως, της λαϊκής παραδόσεως, της λαϊκής ευσέβειας, με αποτέλεσμα κάποιοι να ζουν εκτός τόπου και χρόνου και να γίνονται αφορμή γέλωτος. Η Εκκλησία τι θέλει? Θέλει συνεπή πνευματική ζωή, η οποία πρέπει να αναπτύσσεται με όρους του 21ου αιώνα. Η Εκκλησία θέλει ανθρώπους κατά Χριστόν, που θα αναγνωρίζουν πως ό,τι έχει δοθεί τους το έχει δώσει ως χάρισμα άνωθεν ο παντεπόπτης Κύριος, και αυτοί οι άνθρωποι προχωρούν τη ζωή τους παλεύοντας, αγωνιζόμενοι, προσπαθώντας να ελκύσουν τη Θεία Χάρη, χωρίς όμως να ακολουθούν τυποποιημένα σχήματα ή συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Δείτε κάτι ακόμα. Μπαίνοντας στην Εκκλησία, στο τέμπλο, ποιον θα δεις? Τον Χριστό και την Παναγία, έτσι. Το τέμπλο υπάρχει για να σου κρύψει τον Παπά. Δεν επιτρέπεται να δεις τον Παπά, μην τυχόν και σε μια αδύναμη πνευματική κατάσταση, θα μπερδέψεις μέσα σου και πεις ότι εγώ είμαι του τάδε. Όπως αυτό που κάνανε οι Κορίνθοι στην πρώτη Εκκλησία. Εγώ είμαι Κηφά, εγώ είμαι Απολό, εγώ είμαι Παύλου, εγώ είμαι Χριστού. Τα ανακάτεψαν. Διαλέγω έναν και τον ακολουθώ. Με μέρη στο Χριστό, τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Στην Εκκλησία δεν είμαστε ένα. Μπορεί να σπάσει το σώμα. Μπορεί να έχεις το πνευματικό σου, αλλά θα τον ακολουθείς κατά Χριστό και εν Χριστώ. Δεν μπορείς να τον έχεις θεοποιημένο το πνευματικό. Αυτές είναι οι καταστάσεις που ζούμε σήμερα στα πλαίσια του γεροντισμού, ο οποίος γεροντισμός έχει κάνει το εξής λάθος, για να το πούμε απλά. Αρνήθηκε τον γλυκύτατο όρο του πνευματικού πατέρα για να προσλάβει το στιγνό όρο του γέροντα, αυτού ο οποίος ξέρει τα πάντα και κατευθύνει τα πάντα. Εγώ θέλω πνευματικό πατέρα. Στον κατασάρκα πατέρα μου έχω δικαίωμα ακόμα και να πω όχι και να διαφωνήσω, ακόμα και αν την πατήσω. Και θα με ανεχθεί και θα με δεχτεί πίσω. Τολμούν να πούν όχι στο γέροντά τους κάποιοι? Και αν, του πούν όχι, τι θα συμβεί μετά? Βλέπουμε διασπάσεις, βλέπουμε ταραχές. Αυτό δεν είναι υγιές. Δεν είναι εκκλησιαστικό. Δεν είναι εκ Θεού. Γιατί δεν το καταλαβαίνουνε? Αυτό δεν θα κυριαρχήσει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία υπάρχει για να διαδίδει την ειρήνη του Χριστού, για να διαδίδει τις θέσεις της εν Αγίω Πνεύματι και από εκεί και μετά να αναδεικνύεται η αλήθεια του Χριστού στον κόσμο, κυρίως ως μήνυμα ενότητας, ως μήνυμα ζωής, ως μήνυμα αγάπης.
1: Η επισήμανσή σας σε σχέση με την ομόνοια που είχαν όλες οι σύνοδοι σε σχέση με το ζήτημα το οποίο ανέκυψε, μου θύμισε κάτι το οποίο το μαθαίναμε ήδη στη θεολογική σχολή σε σχέση με την έννοια της ζήτησης, όταν οι πατέρες βρίσκονται υπό την. Μια ποιμαντική ανάγκη, τέλος πάντων. Και πάντα το Άγιο Πνεύμα φωτίζει.
0: Έτσι.
1: πολλοί από αυτούς οι οποίοι αντιδρούν επισημαίνουν την πιθανή παθολογία των ανθρώπων, των επισκόπων, των συνόδων και στέκονται εκεί με μια κριτική.
0: Ναι.
1: Με μια κριτική. Πώς όλο αυτό εξισορροπείται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μεταξύ ζήτησης.
0: Άκουσα κι εγώ πάρα πολλές φορές. Και αν κάνει λάθος η σύνοδος, και αν σφάλεται. Λοιπόν, εγώ το ξεκαθαρίζω. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αποφασίσω ποτέ τίποτε σωστά. Το Πνεύμα του Άγιου όμως φωτίζει. Έρχονται πολλές φορές και αναρωτιέμαι γιατί είπα αυτό το πράγμα στη σύνοδο μέσα, γιατί πρότεινα το άλλο. Και εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ το λέω. Είμαι άνθρωπος. Είμαι ανάξιος. Συγγνώμη, να πω κάτι. Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι αν βγουν και πουν δημόσια ένα ανάξιος, απέρριψαν τον άλλον. Το ράσο υπάρχει για να ταπεινώνει. Πρώτα εμάς τους παπάδες. Το ράσο υπάρχει για να σε κάνει, θες δε θες, να σκύβεις το κεφάλι ενώπιον του Αγίου Θεού. Πάτερ μου, είσαι κληρικός. Μπορείς να μετρήσεις πόσες φορές έχεις πει τη λέξη ανάξιος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Από το χειρουβικό που ξεκινάει ουδής άξιος. Ή θέλοντας και μη, είτε το πιστεύω είτε δεν το πιστεύω, πριν πιάσω τα Άγια, πριν τη μεγάλη είσοδο, πρέπει να βγω και να πω. Πέραν της αφέσεως, αυτό που λέμε ότι τις μισούς και αδικούς είναι ημάς συγχώρησον Κύριε, μετά είμαι υποχρεωμένος να πω αδελφοί και συλλειτουργοί, συγχωρήσατε με το αναξίο επισκόπο. Πρώτος εγώ λέω ότι είμαι ανάξιος. Αλλά να που ο Θεός θέλει να λειτουργήσει μέσα από μένα τον ανάξιο. Είναι το παράδειγμα του κεριού, το λέω πολλές φορές στη Μητροπολή μου. Όταν μπαίνει στην Εκκλησία, έχουμε τα κεριά. Είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί το υποτιμούν και λένε το έχουμε για λόγους οικονομικούς. Είναι μια ποιμαντική πρακτική, μια λαϊκή διδασκαλία της Εκκλησίας, το κερί στην είσοδο. Πώς είναι το κερί? Ύπτιο. Μπρούμητα, να το πούμε έτσι, πεσμένο. Σύμβολο του ότι όσο ο άνθρωπος είναι εκτός Εκκλησίας, είναι πεσμένος. Και όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία και πιάνουμε το κερί, κάνουμε αυτή την κίνηση. Το σηκώνουμε, έτσι. Σύμβολο του ότι όταν ο άνθρωπος μπει στην Εκκλησία, ανορθώνεται. Έρχεται η χάρη στον συγχωρή. Γίνεται η άφεση των αμαρτίων, η οποία όμως δεν φτάνει. Πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Τι κάνουμε? Πάμε στο μανουάλι και ανάβουμε το κερί μας. Έρχεται ο φωτισμός. Από πού το ανάβουμε το κερί μας? Βγάζουμε αναπτήρα, βγάζουμε σπίρτα? Όχι. Από άλλο κερί που καίει πριν από το δικό μου εκεί και από το οποίο θα το ανάψω. Είναι αυτό που η Εκκλησία διδάσκει, ότι ο άνθρωπος φωτίζεται από τον άνθρωπο. Και εγώ θα ήθελα άγγελοι να λειτουργούν στο Άγιο Βήμα και από αγγέλους να κοινωνώ. Όμως ο Άγιος Θεός είπε: όχι, οι άνθρωποι θα διακονήσουν στο Άγιο Βήμα, ο άνθρωπος θα φωτίζεται από άνθρωπο, δια της Θείας Χάριτος, αλλά το δοχείο της Χάριτος, το όργανο με το οποίο θα μεταδίδεται η Χάρη, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και αυτό είναι το φοβερό, διότι οτιδήποτε άλλο θα ήταν ανέρεση και δέσμευση της ανθρώπινης ελευθερίας, ενώ με τον τρόπο αυτό υπάρχει διαχείριση της πυθούς. Εμένα ο σκοπός μου είναι να πείσω για την αλήθεια του Χριστού, όχι να τη διαχειριστώ και να παρασύρω τους άλλους, ελάτε σε μένα, να σας πω κάτι. Και τα λοιπά. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, εμάς τους κληρικούς μας δίνει όπως μας δίνει, ώστε όποιος μας βλέπει να καταλαβαίνει ότι ερχόμαστε να του μιλήσουμε στο όνομα του Χριστού. Ότι δεν θα του παίξουμε παιχνίδια μικροπολιτικής, έλα να σου πω την αλήθεια, έχεις μήπως αναζητήσεις και αναρωτιέσαι για αυτά τα πράγματα, όπως βλέπουμε, ξέρω εγώ, με διάφορα φυλάδια των χιλιαστών. Εμένα με έχει με αυτά τα ράσα που φοράω, για να είναι ξεκάθαρο στον άλλον ότι πορεύομαι προς αυτόν για να του μιλήσω στο όνομα του Χριστού. Το από εκεί και μετά. Πρώτος εγώ λέω ότι είμαι ανάξιος. Είναι μια παραδοχή. Αν πω οτιδήποτε άλλο, αλίμονό μου. Αν πω οτιδήποτε άλλο, έχω πρόβλημα. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε να λέει ότι είναι ο έσχατος των Αποστόλων και όσο πρόοδευε στην πνευματική ζωή έφτασε στην τελευταία του επιστολή να πει ότι είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος όμως συνάμα γυρίζει και λέει «Θέλω πάντα σύνεως καγώ, μιμητέ μου γίνεστε, σε τι μας καλεί να τον μιμηθούμε». Όχι στην αμαρτία του που πίστευε ότι είχε, αλλά στη μετάνοιά του, στην αναφορά του και τη σχέση με τον Χριστό. Λοιπόν, εγώ κηρύσω Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Τα λάθη μου, δυστυχώς, να μου τα συγχωρήσει ο Θεός. Όμως, όταν έρχομαι και μιλάω ως συνοδική εκφορά, δεν κάνω λάθος, γιατί δεν μιλάω εγώ. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θέλουν να πούν ότι η σύνοδος μπορεί να κάνει λάθη και επικαλούνται κάποιες συνόδους που στο παρελθόν, όπως τις ιέριας και τα λοιπά, οι οικονομαχικοί, έκαναν λάθη, παραθεωρούν πρώτον ότι κάποιες σύνοδοι, δεν ήταν σύνοδοι, αλλά ήταν συνελεύσεις επισκόπων που η πολιτική εξουσία τους υποχρέωνε να μαζευτούν και συνεπώς δεν έγιναν ένα Αγίο Πνεύμα της συναθρήσης. Δεύτερον, οι οικουμενικές σύνοδοι πέρασαν τα πάνδυνα αφού έγιναν, μέχρι να έρθει η στιγμή να αναγνωριστούν ως τέτοιες. Άρα η θεομαχία των ανθρώπων δεν μπόρεσε να νικήσει τη θεοπνευστία των αποφάσεων. Και τρίτον, υπάρχει πάντα η ιστορία για να μας δικαιώσει. Και αυτό το βλέπουμε. Η ιστορία δικαιώνει τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Και για να επανέλθω λίγο σε αυτό που έλεγα πριν, σκέφτομαι πολλές φορές, αν υπήρχε ένας τρόπος να δημοσιοποιούσαμε κείμενα του 1982, τότε όταν έγινε ο νόμος για τις αμβλώσεις ή για το αυτόματο διαζύγιο. Πρακτικά τη Συνόδου από το 1977, τότε που έγινε η αλλαγή στο γλωσσικό ιδίωμα κτλ. Να δείτε πόσο προφητικά κείμενα ήταν. Τότε τα λέγανε αντιδραστικά, τότε τα λέγανε κείμενα οπισθοδρομικά. Ας έρθουν τώρα να δουν πόσο προφητικά ήταν τα κείμενα των συνελεύσεων της ιεραρχίας, των συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου, της ιεραρχίας και της διαρκούς τότε, από πόσα προβλήματα θα μας είχαν γλιτώσει και πόσο ο λόγος της Εκκλησίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση διαχρονικά. Αυτό είναι που δεν αντέχουν και γι' αυτό μας λένε διάφορα.
1: Επίσης, Σεβασμιότατε, αυτός ο οποίος θα κρίνει τη Σύνοδο σαν άξια, αυτόματα δεν τοποθετεί τον εαυτό του ως άξιο?
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ότι αυτό ειδωλοποιεί τον εαυτό του και τον θεωρεί ικανό να κρίνει τη Σύνοδο. Ποιος είσαι, φίλε μου, και κρίνεις τη Σύνοδο, έτσι? Γεμίσαμε οικουμενικές συνόδους με ένα πρόσωπο. Αποτελούμενες από ένα πρόσωπο, έτσι. Έχουμε τον καθέναν, ο οποίος σφετερίζεται τον τίτλο του Πατριάρχη Αλεξανδρίας ως Κρητού της Οικουμένης, έτσι. Έχουμε πολλούς τέτοιους, οι οποίοι αυτοθαυμάζονται, αυτοθεοποιούνται. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα κάνουν και για να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους, αλλά και την ιδιοτέλειά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν και οικονομικά ωφέλη από αυτές τις στάσεις και τις συμπεριφορές. Μαζεύουν συνδρομές σε περιοδικά. Το παίζουν μισό κακόμοιροι ότι δεν έχουν χρηματοδότηση και να τους λυπηθεί ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Τα γνωρίζει η Εκκλησία της Ελλάδος. Επειδή όμως η Εκκλησία της Ελλάδος πάντα έχει ένα επίπεδο, δεν αναδεικνύει τόσο αυτό όσο αναδεικνύει τη λάθος θέση και τη λάθος θεώρηση. Και αυτό είναι που δεν αντέχουν. Το πρόβλημα, αν θέλετε, της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είναι ότι δεν μιλάει. Είναι το γεγονός ότι δεν έχει πείσει τα μέσα, τα διάφορα, να προβάλλουν τον λόγο της όπως τον λέει. Διότι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το πολιτικό ρεπορτάζ έρχονται μετά να μιλήσουν για Εκκλησία. Και δεν μπορούν να βγουν πέρα από τον ιστορικό χωροχρόνο μέσα στον οποίο κινούνται ή από τη μικροπολιτική που εξυπηρετούν εργαζόμενοι σε κάποιο κανάλι. Και επομένως δεν έχουν την προοπτική της αιωνιότητας για να κρίνουν τον αιώνιο λόγο του Θεού και να τον προβάλλουν σωστά. Εκεί είναι το θέμα το δικό μας. Λέγαμε πάντα ότι ό,τι και να γίνει για την κατοίκηση του λαού, υπεύθυνη είναι η Εκκλησία και εκεί πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Όμως, αν θέλετε πάλι και εδώ, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Είμαστε σε μια εποχή που η Εκκλησία έχει τόσα μέσα στη διάθεσή της όσα δεν είχε άλλες φορές. Εδώ στο Λεκανοπέδιο μόνο λειτουργούν πόσοι εκκλησιαστικοί σταθμοί. Να πάρουμε τους δύο μεγάλους, της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Πειραϊκής Εκκλησίας, που είναι πιο διάσημοι. Δείξτε μου Μητρόπολη που να μην λειτουργεί ραδιοφωνικό σταθμό εκκλησιαστικό. Από την άλλη, ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τέτοιον αριθμό ιεροκηρύκων. Ακόμα και παρά την κρίνια μας, ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό κληρικών στην Εκκλησία της Ελλάδος. Οι εκδόσεις όλες είναι ελεύθερες. Μπορείτε να βρείτε την Καινή Διαθήκη στο κείμενο το Αυτούσιο, το Αρχαίο, το Γνήσιο. Μπορείτε να τη βρείτε μεταφρασμένη, ερμηνευμένη, ακόμα και με ποιητική απόδοση. Έτσι. Θέλετε να τη βρείτε σε βιβλίο, θέλετε να τη βρείτε ανοιχτή στο διαδίκτυο. Κάθεστε να μετρήσετε ποτέ κάθε χρόνο πόσες χιλιάδες πνευματικά βιβλία εκδίδονται από τους διάφορους Ορθόδοξους οίκους. Έτσι. Είμαστε λοιπόν σε μία περίοδο που τα πάντα είναι εν ελευθερία, τα πάντα είναι εν αυθονία. Και όμως μιλάμε για λαό ακατήχητο. Γιατί? Για να αποδειχθεί μέσα από όλα αυτά ότι δεν είναι τα μέσα που καταξιώνουν μια εκκλησία ως ισχυρή, δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και η προσφορά του Λόγου του Θεού στο λαό του Θεού, είναι και το να φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο όλους αυτούς να αποδεχθούν αυτή την προσφορά της Εκκλησίας. Διότι έχουμε σπερινά κηρύγματα που γίνονται για 10-15 άτομα, όταν παλιά γίνονταν για 300 και 1000. Τι συνέβαινε τότε και μαζεύονταν και τώρα δεν μαζεύονται? Είναι το γεγονός ότι και ο κόσμος πλέον έχει πάρα πολλές σιρήνες. Μόνο κάποια απογευματινά σιρία να λάβετε υπόψη, καταλαβαίνετε γιατί χάνουμε κάποιες ώρες τις γυναίκες από αυτό που είχαμε παλιότερα στην Εκκλησία και κάναμε ακόμα και ως μορφή φιλανθρωπίας. Υπάρχουν πολλά στα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος προσκολάται. Γλυκαίνεται, να το πω έτσι, χωρίς να καταλαβαίνει ότι η αμαρτία στην αρχή είναι γλυκιά, αργότερα όμως είναι φοβερά πικρή. Έτσι. Και να πω, αρνείται αυτό που έχει να του προσφέρει η Εκκλησία. Δεν φταίει η Εκκλησία σε αυτό. Η ευθύνη είναι του σύγχρονου ανθρώπου. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και με το παραπάνω. Δεν υπάρχει Μητρόπολη στην οποία να μην εργάζονται άνθρωποι πνευματικά. Δεν υπάρχει Μητρόπολη που να μην υπάρχει ο πόθος του Ευαγγελισμού του λαού του Θεού. Κάποια πράγματα από ένα σημείο και μετά δεν γίνονται με το ζόρι. Πρέπει και αυτοί που θέλουμε να σώσουμε, να θέλουν να σωθούν.
1: Εσείς έχετε διακονήσει την Εκκλησία από πολλαπλές θέσεις και έχετε δει και με πληρότητα, θα λέγαμε, και τα πνευματικά προβλήματα τα οποία ανακύπτουν και τις δυσκολίες. Αυτό έτσι, το οποίο θα τονίζει.

0: και να παρακαλάμε, διότι βλέπετε και σένα που είσαι ιερέας. Τι λένε οι άνθρωποι, λένε Πάτερ, κάνε προσευχή για αυτό, κάνε προσευχή για το άλλο. Προσευχή ζητάνε από εμάς οι άνθρωποι. Ναι, βέβαια και τα μυστήρια, ναι, βέβαια και το κήρυγμα. Είναι τα δύο μέσα που έθεσε ο Χριστός στη διάθεσή μας λίγο πριν την ανάληψή του. Τι είπε στους μαθητές του, πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, δηλαδή κάντε χριστιανούς τους πάντες. Πώς, με τα πυροβόλα και με τα σπαθιά, όχι. Βαπτίζοντες και διδάσκοντες, δηλαδή μυστήρια και κήρυγμα. Αυτά είναι τα δύο όπλα με τα οποία η Εκκλησία πορεύεται στον κόσμο. Αυτό είναι η δουλειά ημών των κληρικών, να το διαχειριστούμε τη χάρη, τα μυστήρια και το κήρυγμα. Όμως από εκεί και μετά έρχεται και η προσευχή, η αναφορά προς τον Άγιο Θεό, του τι βλέπουμε και τι παρατηρούμε. Ο Θεός σώζει τον κόσμο, όχι εγώ. Και όταν το παραρρίξω στις δραστηριότητες, πολλές φορές μπορεί και να μπερδεύομαι ότι εγώ κάνω έργο, εγώ κάνω δουλειά, εγώ τα κάνω όλα, και να ξεχνώ τη θεία παρέμβαση. Είναι ο πειρασμός πολλών συγχρόνων. Ότι αφού κουράζομαι, αφού οργανώνω, αφού, γιατί δεν βλέπω ανταπόκριση. Γονάτισες να προσευχηθείς. Κατάλαβες ότι είσαι εργάτης σε ξένο αμπέλι. Αμπελουργός είναι άλλος. Εγώ είμαι προσωρινός, είμαι οικονόμος. Παρέλαβα μια Μητρόπολη, δεν τη δημιούργησα εγώ. Μάλιστα, ως Μητρόπολη, η Μητρόπολη Λαρίσης υπάρχει με διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου από το 324. Για βάλε από τότε πόσοι Μητροπολίτες Λαρίσης έχουν περάσει και τι διακονία υπάρχει στο χώρο. Εγώ λοιπόν παραλαμβάνω μια διακονία, την οποία πρέπει να τη συνεχίσω να πάω παραπέρα, μέχρι να έρθει η ώρα που θα την παραδώσω στον επόμενο, διότι πρέπει να έχω επίγνωση ότι θα την παραδώσω στον επόμενο. Είμαι κρίκος σε μία αλυσίδα. Η αλυσίδα είναι η Εκκλησία, η συνέχεια, η παρουσία της, η πορεία της μέσα στον χρόνο. Εγώ το πολύ να μπορέσω να γίνω ένας ισχυρός κρίκος, να κάνω όσο το δυνατόν πιο πιστά αυτό που μου έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι δικό μου. Αυτό που λένε κάποιοι, ο τάδε παππούλης έκανε έργο. Ο Θεός κάνει έργο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Δικά μας είναι μόνο τα λάθη.
1: Άρα, τονίζεται ιδιαίτερως ότι ίσως θα πρέπει και εμείς οι κληρικοί και εμείς ως Εκκλησία λίγο να.
0: Πρέπει να παραμερίσουμε για να αφήσουμε χώρο στο Θεό να βγει μπροστά.
1: Και σίγουρα αυτό ενισχύεται με τη λατρευτική παράδοση Εκκλησίας μας, με την προσευχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι με τα μέσα που μας προσφέρει η τεχνολογία μπορούμε και αναπαράγουμε και αναμεταδίδουμε ή ακόμα και βλέπουμε σε ώρες μετά πολλά πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στη Θεία Λατρεία. Αγρυπνίες, ακολουθίες. Ήταν κάτι που μας βοήθησε πολύ μέσα στα πλαίσια της καραντίνας, έτσι. Όμως, κακά τα ψέματα. Άλλο το τυποποιημένο, η κονσέρβα, αυτό που δείχνει το γυαλί, και άλλο το φρέσκο, το φυσικό που βλέπεις μπροστά σου. Πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή στις ακολουθίες της Εκκλησίας, η παρουσία στο ναό. Μπορεί περιστασιακά αυτό να περιστέλλεται για λόγους ανάγκης. Όχι μόνο τώρα στην περίοδο της καραντίνας, στα πλαίσια του ότι φέτος θυμάμαι και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Μπείτε να δείτε πόσες ιστορικές αναφορές. Το φανάρι, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, διαμαρτυρόμενο για τις συνθήκες δίωξης του Ελληνισμού, επέβαλε κλείσιμο των εκκλησιών και κήρυτε επαρχίες του σε διωγμό. Υπήρχαν περιπτώσεις, ιδίως στην Ανατολική Θράκη, που το φανάρι έκλεινε τις εκκλησίες για 40 μέρες συνεχόμενα. Όχι γιατί ήθελε να προσβάλλει τους χριστιανούς του, αλλά για να διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο που φέρονταν σε αυτούς τους χριστιανούς οι τότε κρατούντες, οι άλλες φυλές, τα άλλα έθνη, οι άλλες θρησκείες. Θα μου πείτε, τους αποστερούσε το ποτήριο της ζωής, τα μυστήρια. Δεν το έκανε για αυτό το λόγο, το έκανε για να αναδείξει προβλήματα. Τώρα ειδικά, στα δύο προηγούμενα χρόνια, είχαμε θέματα υγειονομικών πρωτοκόλων. Δεν είναι δυνατόν να μην σεβαστούμε αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να μην τηρήσει η Εκκλησία οτιδήποτε, δεν θα είναι αφορμή μετάδοσης μιας πανδημίας. Η ίδια άλλωστε στους κανόνες της θεωρεί πως όποιος, ενώ γνωρίζει ότι έχει προσβληθεί από μεταδοτική ασθένεια, πορεύεται όπως λέει προς την αγορά, δηλαδή προς τους άλλους ανθρώπους, αυτός τιμωρείται αυτομάτως με το επιτίμιο όχι του ακουσίου, αλλά του εκουσίου φωνέως, αυτός που εμπρόθετα πάει και σκοτώνει. Αυτήν την αυτοσυνειδησία έχει η Εκκλησία μας, γι' αυτό και η εγκύκλιοι της, τα όσα είπε, δεν φύγανε ποτέ από αυτό το πνεύμα. Και χρησιμοποίησε μεν τα μέσα και την τεχνολογία για να υπάρξει η παρηγορία της ακολουθίας, της προσευχής, του συντονισμού. Να πω κάτι ακόμα, συγχωρέστε με. Υπήρξε και μια άλλη ωφέλεια, διότι πολλοί στην ησυχία του σπιτιού τους δεν πρόσεχαν τι φορούσε ο διπλανός, ούτε τι είπε ο παραπέρα, πρόσεχαν την ακολουθία που τους έλειπε. Και είχαν ορισμένες φορές μεγαλύτερη ευλογία από ότι όταν κάθονταν στο ναό που δεν άκουγαν. Οι πάλι πήραν μπροστά το βιβλιαράκι και έβλεπαν το λειτουργικό, τη Θεία Λειτουργία ή έβλεπαν

0: πάνω του χαιρετισμού, καταλάβαιναν τα νοήματα καλύτερα. Έτσι. Αυτό όμως ήταν ενδεχομένως κάτι το εξαιρετικό, το οποίο δεν ισχύει για να καταργήσει τον κανόνα ότι πρέπει να υπάρχει η φυσική μας παρουσία μέσα στο ναό. Να πω κάτι ακόμα και μπορεί να τραβήξει σε μάκρος ίσως η συζήτηση αυτή, να έχω κουράσει. Όμως, να το πούμε απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Οι πατέρες λένε ότι ο ναός είναι ένα πλοίο, είναι ένα καράβι. Μπροστά η πλώρη που σκίζει τα νερά, πίσω η πρίμνη. Στα καράβια μπαίνουμε από το πίσω μέρος, έτσι, από την πρίμνη, εκεί που είναι η πόρτα της εκκλησίας. Πού στέκεται ο κυβερνήτης? Στο ψηλότερο σημείο του πλοίου, στον τρούλο επάνω. Ζωγραφίζουμε τον Παντοκράτορα. Αυτός κυβερνά. Έτσι. Ο Χριστός κυβερνά τη ζωή μας. Ο δεύτερος, ο ύπαρχος, στο πλοίο που στέκεται, στα παλιά χρόνια, στεκόταν μπροστά στην πλώρη για να δει μην τυχόν και βρούμε ξέρες, υπάρχουν βράχια, υπάρχει οτιδήποτε που μπορεί να δυσκολέψει την όλη κατάσταση. Ποιον έχουμε εμείς στην πλώρη? Την Παναγία, την Πλατιτέρα. Υπάρχει πλήρωμα, οι Άγιοι, στους τοίχους. Και εμείς τι είμαστε? Είμαστε οι επιβάτες του πλοίου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να φύγουμε, να μπούμε στο πλοίο την ώρα της αναχώρησής του. Όποιος θέλει να πάει σε νησιά, δεν μπορεί ό,τι ώρα θέλει να φύγει. Πρέπει να πάρει το πλοίο που φεύγει συγκεκριμένη ώρα. Η Εκκλησία αυτό το δηλώνει χτυπώντας καμπάνα. Η καμπάνα είναι η ώρα αναχώρησης του πλοίου, της δημιουργίας μιας διαδικασίας που προετοιμάζει την ψυχή μέχρι να φτάσει στην ώρα της Θείας Κοινωνίας. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει ο Ισπερινός, ο Όρθρος, χτυπάει τρεις καμπάνες το πρωί της Κυριακής. Οι ακολουθίες είναι για να αποκοσμικεύουν την ψυχή, να τις βγάζουν τον κόσμο και να την εντάσσουν στο εκκλησιαστικό έτσι, κλίμα, ώστε η ψυχή, ξεχνώντας τα του κόσμου, να ενστερνιστεί τα του Χριστού. Για να μπεις λοιπόν στο πλοίο, πρέπει να μπεις την ώρα που αυτό φεύγει, για να μπορέσεις να πας στον προορισμό σου. Αν το χάσεις, τελείωσε. Πολλοί που έρχονται στο Πάτερ Ημών μετά λένε «Δεν καταλαβαίνω τίποτα». Δεν πρόκειται να καταλάβεις. Γιατί ήρθες σε ώρα που το πλοίο είναι εν πλώ. Δεν μπορείς να επιβεβαστείς σε πλοίο που είναι εν πλώ. Ακόμα και αν σωματικά μπορείς να μπεις στο ναό, δεν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι, τι γίνεται γύρω σου. Το έχεις χάσει. Μπορεί, θα μου πούνε κάποιοι, είμαστε κουρασμένοι. Θέλουμε να κοιμηθούμε το πρωί της Κυριακής. Το λέω στη Μητροπολή μου. Συμφέρει το πρωί της Κυριακής να κοιμόμαστε στα στασίδια του ναού. Αν μπεις μέσα σε ένα πλοίο, την ώρα που φεύγει, το προλάβεις και κοιμηθείς, μπορεί να χάσεις τη μαγεία του ταξιδιού, αλλά θα φτάσεις στον προορισμό σου. Αν μπεις μέσα στο πλοίο της Εκκλησίας την ώρα που πρέπει, ακόμα και αν σε πάρει ο ύπνος στο στασίδι, ακόμα και αν ομιγέννητο, φύγει ο νου σου και σκέφτεσαι διάφορα άλλα, μπορεί να χάσεις τη μαγεία του ταξιδιού, αλλά την ευλογία θα την πάρεις. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε λίγο κακομαθημένοι εμείς. Μπαινοβγαίνουμε όποτε θέλουμε. Δεν είναι έτσι. Στην αρχαία Εκκλησία τα στήρας κλείναν τα πάντα. Και τώρα σε εμάς, γι' αυτό έχει η Εκκλησία τις καμπάνες της, για να μας λέει ότι παιδιά, το πλοίο φεύγει, μπείτε. Μετά αν πας, δεν ξέρω τι θα κερδίσεις. Μάταιος σκόπος, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι μάταιος σκόπος. Αλλά δεν είναι η σιγουριά, η ευλογία της πνευματικής ωφέλειας.
1: Αυτός ο λατρευτικός λοιπόν πυρήνας της ύπαρξης του χριστιανού, τον οποίο περιγράφεται, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στις μέρες μας, επειδή ο κόσμος έχει άλλες ταχύτητες και άλλους ρυθμούς, ή μήπως πρέπει να γίνουν κάποιες αναδιαμορφώσεις αυτού του λατρευτικού πυρήνα, ακόμα και το γλωσσικό ζήτημα το οποίο.
0: Είναι ένα θέμα που το συζητάει η Εκκλησία. Και έχω και κάποιους οι οποίοι μου στέλνουν και επιστολές και μου ζητάνε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ έχω μάθει να ακολουθώ την Εκκλησία και να μην την προκαταλαμβάνω. Ναι, θεωρώ ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα θα μπορούσαμε ίσως να τα μετατρέψουμε, να τα κάνουμε πιο απλά. Έχω κι εγώ ένα παράπονο ότι πολλές φορές λέμε «Α, το αγιορείτικο τυπικό». Ναι, το αγιορείτικο τυπικό είναι για έναν χώρο ο οποίος έχει συγκεκριμένους ρυθμούς. Δεν μπορείς πράγματα που κάνουν στο Άγιον Όρος να τα μεταφέρεις στον κόσμο γιατί δεν προλαβαίνεις. Δεν γίνεται, είναι άλλοι ρυθμοί. Πάντα η Εκκλησία έχει το μοναστικό τυπικό και το ενωριακό. Πολλές φορές κάποιοι για λόγους εντυπωσιασμού τείνουν να αποφεύγουν το ενωριακό τυπικό και να πηγαίνουν στο μοναστηριακό. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το κάτι παραπάνω και πάντα η Εκκλησία πρέπει να έχει χώρους που προσφέρουν κάτι παραπάνω για αυτούς που θέλουν το κάτι παραπάνω. Αλλά δεν μπορεί να παραθεωρεί το μέσον όρο. Δεν μπορεί να μην προσφέρει κάτι το απλό και εύληπτο. Το πρώτο λοιπόν που εγώ θα έλεγα είναι ότι ενδεχομένως πρέπει να πηγαίνουμε στην απλότητα και στο ρυθμό στις ακολουθίες, χωρίς να κόψουμε τίποτα. Αν τα λέμε απλά και αν τα λέμε με ρυθμό, βγαίνουν πέρα πάρα πολύ άνετα. Κουράζουν τα μακρόσυρτα, τα αργά, το ότι σερνόμαστε πολλές φορές Και το ότι σερνόμαστε σημαίνει ότι σου λέει δεν βαριέσαι, κάποτε θα τελειώσει. Δεν δείχνει πνευματική συμμετοχή και αυτού ο οποίος έχει την ευθύνη της λειτουργίας. Όταν έχεις ρυθμό, όταν έχεις συνέχεια, όταν ζεις τη λειτουργία, το καταλαβαίνουν όλοι και τη ζουν και αυτοί. Και τελειώνουν όλα χωρίς αργοπορίες. Και τελειώνουν όλα ευχάριστα. Τώρα το θέμα το γλωσσικό, η εμπειρία της Εκκλησίας ήταν στην Τουρκοκρατία, που είχαμε μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού. Ο κόσμος έτρεχε στην Εκκλησία και δεν διαμαρτυρόταν. Μπορεί να μην καταλάβαιναν καν ελληνικά. Υπήρχαν περίοδοι που σε ελληνικούς πληθυσμούς είχαν επιβληθεί άλλες γλώσσες. Τουρκικά, σλάβικα. Είχαμε τους Καραμανλίδες, οι οποίοι ήταν Έλληνες που μιλούσαν τουρκικά, τα οποία τα έγραφαν με ελληνική γραφή. Υπήρχε στην Καπαδοκία αυτό το φοβερό, κόψαν τις γλώσσες των Ελληνίδων μητέρων για να μην μάθουν τα παιδιά ελληνικά, γιατί τότε οι Καπαδόκες είπαν θέλουμε να μείνουμε χριστιανοί και ας χαθεί η γλώσσα. Έτσι, έμεινε η πίστη και τους κράτησε ως Έλληνες. Έχουμε λοιπόν περιόδους που πραγματικά οι άνθρωποι είτε από άγνοια είτε από οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα της Εκκλησίας. Το σέβονταν όμως και δεν ήθελαν να κατανοήσουν τη Θεία Λειτουργία, ήθελαν να τη ζήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι εμείς θέλουμε με λογικούς όρους να κατανοήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Πώς πας να καταλάβεις το υπέρλογο? Το πρόβλημα δεν είναι να καταλάβουμε τη Θεία Λειτουργία. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, όσα γράμματα κι αν ξέρουμε. Το θέμα είναι να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Να βιώσουμε τη μετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία δεν σε καλεί να καταλάβεις τον Θεό. Ο Θεός είναι ακατάληπτος. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε, ότι ο Θεός δεν πρόκειται να γίνει αντικείμενο κατανοήσεως ποτέ. Η Εκκλησία σε καλεί να βιώσεις τον Χριστό, να έχεις μια ουσιαστική σχέση μαζί του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εκεί, στην προοπτική αυτή, μπορούμε να αναπτύξουμε την όποια σχετική δράση. Αν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς εξυγχρονιστές σκεπτόμενοι όπως οι Καθολικοί όταν έκαναν τη Δεύτερη Βατικάνιο, να δούμε και τα αποτελέσματα της Δεύτερης Βατικανίου. Το πώς έχασαν πίμνια ολόκληρα, διότι ξαφνικά κάποια πράγματα θεωρήθηκαν αλλιώς. Χάθηκε η θεώρηση της ιεροπρέπειας, χάθηκε η θεώρηση του σεβασμού, χάθηκε η προοπτική της βίωσης του υπερλόγου και μείναμε σε σχήματα του κόσμου τούτου.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συζήτησης που έχουμε, αισθάνομαι σεβασμιότητα ότι βάζετε μια διαχωριστική γραμμή σε σχέση με δίπολα τα οποία πολλές φορές δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι. Δίπολα μεταξύ, ας πούμε, σύγχρονου και παλαιού, μεταξύ συντηρητισμού και.
0: Τα δίπολα πολλές φορές είναι αποτέλεσμα marketing. Θέλω να προωθήσω εγώ ένα προϊόν, μία θέση, μία θεώρηση, να μαζέψω κόσμο γύρω μου και βάζω δίπολα. Εμείς και οι άλλοι. Το μόνο δίπολο που η Εκκλησία δέχεται είναι αυτό που έθεσε ο Χριστός, τη συμφώνηση Χριστό προς Βελία. Πώς μπορεί να συμφωνήσει η Εκκλησία προς οτιδήποτε προέρχεται εκ του διαβόλου, ακόμα και αν έχει περίβλημα ότι έρχεται εκ του Θεού, διότι ο διάβολος, ακόμα και εις άγγελον φωτός, μπορεί να μετασχηματιστεί. Και ο διάβολος κάνει θαύματα. Και ο διάβολος μπορεί να κάνει εντυπωσιακές πράξεις στην προσπάθειά του να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό και τα δίπολα του σύγχρονου κόσμου δεν είναι παραμυθεύματα. Είτε πας από εδώ είτε πας από εκεί. Στο ίδιο αποτέλεσμα είσαι, στο μηδέν. Το θέμα είναι να πας στη λογική του Θεού. Μία λογική που η Εκκλησία εκφράζει και που για να την καταλάβει ο άνθρωπος πρέπει να θέλει, να αγωνιστεί πνευματικά, να χύσει αίμα, όχι με την έννοια την πραγματική, να αφιερώσει χρόνο, να κάνει προσπάθεια για να γνωρίσει τον Θεό και να στερεωθεί στη σχέση του μαζί του.
1: Νομίζω σεβασμιότητα, για να μην κουράσουμε και περισσότερο τον κόσμο, ας μείνουμε σε αυτή την αποκαλυπτική λογική του Θεού.
0: Ναι.
1: Αυτήν να αναζητήσουμε. Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα έτσι, για κλείσιμο αυτής της συζήτησης, ποιο θα ήταν?
0: Αυτό το οποίο θα ήθελα έτσι να πω και να τονίσω. Επειδή είμαστε σε μια εποχή σύγχυσης που ακούγονται πολλά. Παλιότερα οι άνθρωποι είχαν τη λογοκρισία. Δηλαδή πήγαινες να μιλήσεις, σου λέγανε για υποβαλέ μου το κείμενό σου, τι θα πεις, ό,τι δεν άρεσε στο λογοκριτή, το σβήνε. Ή αν έλεγες κάτι προφορικά, μπορεί και να ετιμωρήσω γι' αυτό. Σήμερα δεν υπάρχει λογοκρισία. Δεν σου σβήνει κανείς κείμενα, δεν σου απαγορεύει να γράψεις ή να πεις. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα απλά υπάρχουν γύρω σου πάρα πολλοί οι οποίοι μιλούν ταυτόχρονα και παράγουν θόρυβο. Και μέσα σε αυτό το θόρυβο σκεπάζουν τη φωνή της Εκκλησίας. Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να βρει πού είναι η φωνή της Εκκλησίας για να την ακούσει. Διότι ο κόσμος παράγει θορύβους, παράγει μάταιους θορύβους. Βλέπετε τι γίνεται, πολλοί αγωνίζονται για την ομάδα, για το ποδόσφαιρο. Έχουμε θεοποιήσει αυτό το άθλημα. Καλό πράγμα ο αθλητισμός, έτσι, καλό πράγμα να ασχολούνται τα παιδιά. Αλλά έτσι όπως το έχουμε εξελίξει στη διεθνή κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπετε ότι δημιουργούνται προβλήματα, σκοτώνονται άνθρωποι, Υπάρχει αντιπαλότητα και μίσος και βλέπετε ότι οι άνθρωποι χωρίζονται διότι ξέρω εγώ, ο ένας είναι ΑΕΚ και ο άλλος είναι Παναθηναϊκός. Και μπορούμε να υποστηρίζουμε μια ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να την υποστηρίζουμε με όρους αναγνώρισης και των άλλων, διότι αν δεν υπήρχαν οι άλλοι, δεν θα είχε αξία η δική μας ομάδα. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτή η κατανόηση, ο σεβασμός, η συνέπεια και να καταλάβουμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Αν αυτό το θεοποιήσουμε και έχουμε την τάση στη ζωή μας πολλά να τα θεοποιούμε, την πολιτική, κάποιες κοινωνικές διεκδικήσεις, δεν μπορούμε όμως με αυτά να υποκαταστήσουμε τον Θεό. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να πω ως τελικό έτσι, ως τελική θέση, τελική συνισταμένη, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή της Εκκλησίας, να την ξεχωρίζουμε από τις άλλες φωνές, να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα και να μένουμε πιστοί σε αυτό που ακούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Αυτό νομίζω ας κρατήσουμε και εμείς ως μήνυμα, αυτή την απομάκρυνση από αυτούς τους μάταιους θορύβους και να επικεντρωθούμε όλοι σε αυτό το όντως αληθινό, στην παρουσία του Χριστού στη ζωή μας.
0: Αμήν.
1: Η εκπομπή Ad Hoc, λοιπόν, θέλει να ευχαριστήσει τον Σεβασμιότατο για αυτή την πολύ όμορφη ευκαιρία να ανανεώσουμε τη θέλησή μας και για επόμενες εκπομπές και με το δικό σας πρόσωπο κάποια στιγμή.
0: Αν θέλει ο Θεός.
1: Και πάλι. Και να είστε καλά, την ευχή σας να έχουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.

Όταν αισθάνεσαι γλυκύτητα ή κατάνοιξη σε κάποιο λόγο της προσευχής σου, σταμάτησε σε αυτόν, διότι τότε συμπροσεύχεται μαζί μας ο φύλαξ' αγγελός μας. Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, συγγραφέως της Κλίμακος.

Εξαποστηλάριον Α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, φτάσαμε. Φτάσαμε εκεί ψηλά. Ωφεληθήκαμε τα πάντα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου. Μπορέσαμε με διάθεση χαράς, με διάθεση προόδου πνευματικής, φτάσαμε να δούμε μέσα στα έγκατα της ψυχής μας, του χαρακτήρα μας, αυτές τις λεπτομέρειες οι οποίες καθορίζουν την προσωπικότητά μας, καθορίζουν την υγεία πνευματική ζωή και μπορούν έτσι να δώσουν στην ζωή μας μία άλλη νότα χαράς, μία άλλη αισιοδοξία, μία άλλη ελπίδα, διότι πλέον γνωρίζουμε τι είναι εκείνο το οποίο φταίει στην κάθε περίπτωση. Τι είναι εκείνο το οποίο έρχεται να χωλαίνει, να δημιουργήσει δυσκολίες, προβλήματα στο κάθε μας βήμα, στην κάθε μας σχέση, τον προβληματισμό μας. Είναι αυτές οι ασήμαντες πτυχές του εαυτού μας που δεν πάει το μυαλό μας ότι αυτό το λιγουλάκι, το μικρό, είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τελικά, δυσκολεύει τη ζωή μας, χαρακτηρίζει τον εαυτό μας. Έτσι, με την χάρη του Θεού φτάσαμε στον 26ο λόγο του Αγίου Ιωάννου, που έρχεται τώρα να δώσει ένα άλλο ξεκαθάρισμα, θα λέγαμε, σε όλα αυτά τα οποία όλες οι προηγούμενες ομιλίες του και λόγοι του και σκαλοπατάκια του, να δώσει ένα ξεκαθάρισμα, να βάλει μία τάξη, θα λέγαμε, κανείς σε όλα αυτά τα οποία άκουσε και ωφελήθηκε αυτήν την περίοδο. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης εκεί ψηλά βάζει τον λόγο περί διακρίσεως. Διάκριση, αδελφοί μου. Η διάκριση είναι μία αρετή με πολύ βαθιές ρίζες και με μία ανεκτίμητη ειλικρινά αξία. Ίσως πολλοί θα αναρωτηθούμε το τι ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή, τι είναι η διάκριση. Είναι αρετή τελικά η διάκριση. Τι ακριβώς είναι αυτό που οι πατέρες μας το ονομάζουν διάκριση. Κι όμως, αδελφοί μου, η διάκριση αποτελεί, όπως θα δούμε στην συνέχεια με την βοήθεια των πατέρων της Αγίας Γραφής αλλά και του Αγίου Ιωάννου, που ακολουθούμε τον λόγο του, θα δούμε ότι είναι η κορονίδα των αρετών και ξεπερνάει ακόμα. Θα δούμε ότι κατά κάποιο τρόπο ξεπερνάει και αυτήν την αρετή της αγάπης. Μάλιστα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Εκκλησιαστής, που είναι και αυτό ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, διαβάζουμε το εξής. Είναι γραμμένο από τον Σοφό Σολομώντα. Λέγει λοιπόν, καιρός το παντί πράγματι το υπουρανόν. Δηλαδή, για κάθε πράγμα που βρίσκεται κάτω από τον ουρανό, που βρίσκεται στην γη, έχει τον καιρό του, έχει την ώρα του, έχει τον χρόνο του δηλαδή. Υπάρχει, θα λέγαμε, ο καιρός που θα φυτέψουμε. Υπάρχει όμως και ο καιρός, θα έρθει ο καιρός που θα ξεπατώσουμε αυτά τα οποία φυτέψαμε τώρα την Άνοιξη. Θα πάμε επί παραδείγματι τώρα στο χωριό, στο σπίτι μας αν έχουμε κήπο ή στο εξοχικό μας να βάλουμε ντοματιές, να βάλουμε πιπεριές, να βάλουμε τέτοια διάφορα αγκουριές κτλ. Για να έχουμε το καλοκαίρι. Θα περάσει όμως ο καιρός και θα έρθει κάποια άλλη στιγμή. Θα τελειώσει ο κύκλος και θα πάμε να τις ξεπατώσουμε, να τις βγάλουμε, να μάσουμε τα απομεινάδια που υπάρχουν πάνω στις ντοματιές, επί παραδείγματι, που είναι πράσινες, θα τις φτιάξουμε τουρσί, γιατί τώρα δεν τρώγονται σαν σαλάτα. Υπάρχει πάλι καιρό, στιγμή, θα έρθει η ώρα που θα σκεφτούμε να γκρεμίσουμε το σπίτι. Ήρθε η ώρα του πλέον, δεν αντέχει άλλο. Και θα έρθει και η στιγμή που θα κτίσουμε, θα δημιουργήσουμε, θα φτιάξουμε ένα καινούριο σπίτι. Θα έρθει κάποια στιγμή πάλι που θα κλάψουμε. Αλλά θα έρθει όμως και κάποια άλλη στιγμή που δεν θα κλάψουμε, δεν πρέπει να κλάψουμε. Φαντάζεστε δηλαδή να κλαίει κάποιος σε μια
άσχετη στιγμή, έτσι χωρίς λόγο, θα πει κανένας, καλά, τι κλαίει τώρα, τι έπαθε, τι του συνέβη, γιατί κλαίει. Και λέγει πάλι ο εκκλησιαστής, καιρός του σιγάν, είναι καιρός, είναι στιγμή που πρέπει να βουλώσεις το στόμα σου, να κλείσεις το στόμα σου, και υπάρχει και στιγμή που θα πρέπει να μιλήσεις, να πεις δύο πραγματάκια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο σοφός Σολομών τονίζει εδώ, τι είναι, τονίζει την διάκριση, αδελφοί μου. Διακρίνω, δηλαδή ξεχωρίζω τη μία στιγμή από την άλλη, το πρέπει από το δεν πρέπει. Μας λέγει λοιπόν ότι πρέπει να ξεχωρίζω τη μία στιγμή από την άλλη και ίσως μας φαίνεται παράξενη ή ανόητη αυτή η διάκριση και θεωρούμε λογικό επί παραδείγματι να γελάσω σε ένα γάμο ή να βρεθώ σε μια κηδεία, σε ένα δυσάρεστο γεγονός και να με πάρουν τα κλάματα, να συγκινηθώ. Είναι όμως, παρότι αυτά φαίνονται λογικά, είναι όμως, αδελφοί μου, μερικά πράγματα τα οποία απαιτούν διάκριση, διάκριση χρόνου επί παραδείγματι, που η γνώση αυτής της διακρίσεως θα δούμε ότι φτάνει να είναι δύσκολη και καμιά φορά πολύ προβληματική, ακόμα και αδύνατη. Πόσες φορές, αλήθεια αδελφοί μου, δεν προβληματιζόμαστε μην μπορώντας να αποφασίσουμε τι πρέπει να πω ή να κάνω, να μιλήσω ή να μην μιλήσω, πρέπει να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω, να πάω ή να μην πάω εκεί, τι θα συμβεί, πώς θα το πάρει ο άλλος, αν κάνω αυτό που σκέφτομαι να κάνω, ναι, αλλά μήπως δεν βγει σωστά, μήπως το εκλάβει στραβά ο άλλος, μήπως πάλι και αν δεν το κάνω ο άλλος παρεξηγηθεί, το θεωρήσει πάλι σύμφωνα με το δικό του μυαλό και τη δική του κρίση κάτι λανθασμένο. Πώς να κινηθώ, πώς να μιλήσω, πώς να σταθώ. Έχουμε προβληματισμό και φτάνουμε σε ένα σημείο θλίψης, σαν να έχουμε εγκλωβιστεί σε έναν χώρο, γιατί κάτι μας λείπει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ μερικά πράγματα φαίνονται αυτονόητα, εντούτοις όμως αδελφοί μου, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες στο να τις αντιμετωπίσει κανείς. Άρα αδελφοί μου, η διάκριση δεν περιορίζεται μόνο στον χρόνο, το πότε θα βάλω τις ντομάτες, πότε θα τις ξεπατώσω, πότε θα κτίσω το σπίτι, αλλά και στην διάκριση της ποιότητος ενός γεγονότος, ενός πράγματος. Ας πάρουμε πάλι κάτι πολύ απλό. Πηγαίνουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν. Να πάρω μία φούστα, ένα ρούχο, ένα σακάκι, ένα παπούτσι και προβληματίζουμε. Άραγε είναι καλό. Και όταν δούμε μεγάλη ποικιλία χρωματική και ραψίματος, πάλι δυσκολεύομαι. Το να πάρω αυτό, μου ταιριάζει, όχι δεν μου ταιριάζει. Μου πάει αυτό, όχι δεν μου πάει. Και τι θα πουν οι άλλοι και πώς θα το δουν. Ακόμα χειρότερα, αν ταιριάξει, αδελφοί μου, βλέπουμε πολλές φορές να πάμε να πάρουμε κάποιο πλυντήριο, κάποιο ψυγείο ή κάποιο κινητό. Τα παιδιά και όχι μόνο. Πάμε εκεί στο κατάστημα, βλέπουμε πληθώρα αυτών των πραγμάτων που θέλουμε να πάρουμε, πλυντήρια πάρα πολλά, κινητά ένα σωρό εκεί πέρα και λέμε τώρα ποιο να πάρω. Και μου λέγει ο πολιτής, ναι ξέρεις αυτό είναι τάδε, είναι καλή μάρκα, αλλά εκείνο έχει και αυτή τη δυνατότητα και το άλλο έχει και εκείνη τη δυνατότητα και το κινητό αυτό είναι έτσι, έχει αυτή την τιμή αλλά έχει αυτή τη δυνατότητα, το άλλο είναι πιο ακριβό αλλά έχει και εκείνες τις δυνατότητες και μπλέκουμε και γυρίζουμε από εδώ από εκεί και ζαλιζόμαστε και τελικά δεν ξέρουμε να πάρω αυτό. Και αν το θέλετε, και όταν το πάρω ακόμα και πάω στο σπίτι, ενώ έχω ήδη διακρίνει και αποφασίσει, και πάλι λέω μήπως θα έπρεπε να είχα πάρει το άλλο, μήπως τελικά την πάτησα και με γέλασε ο πολιτής, μήπως έτσι. Βλέπετε, δεν έχουμε μία σταθερότητα, δεν έχουμε μία αποφασιστικότητα στο τι να επιλέξω, τι να διαλέξω, πώς να κινηθώ. Γιατί μας λείπει η διάκριση. Πόσο μάλλον τώρα, αδελφοί μου, στα πνευματικά θέματα.
Άρα λοιπόν αυτή λέγει κανένας που θα είναι σε έναν χώρο που υπάρχουν πολλές ιδέες, πολλές προτάσεις, προτροπές, πώς να βαδίσει ο άλλος, να τα κάνεις αυτό σου λέγει εκείνος. Αν δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, εκείνο να κάνεις και έτσι να νηστέψεις και αλλιώς να κάνεις και χίλια δυο πράγματα. Και λέγει κανένας άραγε είναι σωστό. Αυτό το ιδανικό που μου προσφέρουν αυτή την εποχή, αυτή την ιδέα, το σύστημα που έρχεται και προσφέρεται στην εποχή μου συγκρινόμενο με κάτι άλλο, άραγε ποιο είναι το καλύτερο, είναι αυτό σωστό, πρέπει να ακολουθήσω αυτό, να το εγκολποθώ, να το ενστερνιστώ ή να το απορρίψω. Θα δούμε πάλι μια διάκριση στην ποσότητα που πρέπει να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Να πάρω τόσα, πηγαίνω στο μάρκετ, πηγαίνω στη λαϊκή, πόσα να πάρω. Να πάρω εκείνο και όμως μου γυαλίζει, πιάνει η λεμαργία, μου γυαλίζει το χορταρικό και παίρνω περισσότερα και όταν πηγαίνω στο σπίτι τι ήθελα και τα πήρα και σαπίζω μέσα στο σπίτι. Ακόμα στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου, να του δώσω να φάει τόσο, να του δώσω να φάει από αυτά ή από εκείνα. Αρχίζει ο ένας, αυτό δώστο, εκείνο δώσε, μη το δίνεις και μπλέκω. Και λέω πώς να κινηθώ, φτάνω και ζαλίζουμε και απελπίζουμε, εκνευρίζουμε, τα βάζουμε όλους γιατί δεν έχω διάκριση. Ακόμα στο παιδί που ανέφερα να το πάω εκκλησία τακτικά αρχίζει η πεθερά η γιαγιά. Έλα τώρα συνέχεια το κοινωνάς και συνέχεια στην εκκλησία καλό γύρο θα το κάνεις. Άντε τώρα εντάξει όλο κατηχητικό και κατηχητικό, ας το παιδί ελεύθερα γιατί τα άλλα τα παιδιά πάθαν τίποτα. Και δεν ξέρω πώς να κινηθώ. Πώς να συμπεριφερθώ, γιατί είναι ποικίλες εκείνες οι φωνές οι οποίες έρχονται να διαφεντέψουν, να ρυθμίσουν την ζωή μου, το σκεπτικό μου. Θα φτάσουμε και σε κάτι άλλο πάλι. Θα δω, θα μάθω για κάτι υπερφυσικό, ένα όνειρο, ένα θαύμα. Πρέπει, αδελφοί μου, να μπορώ να ξεχωρίζω, να το διακρίνω. Είναι αποτέλεσμα, θα λέγαμε, του διαβόλου, αποτέλεσμα πνευματισμού ή είναι επέμβαση της Θείας Χάριτος. Πώς μπορώ να το ξεχωρίσουμε. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου ανέφερα αρκετά παραδείγματα νομίζω που μπορούμε να καταλάβουμε την δυσκολία την οποία έχουμε στη ζωή μας και πρέπει. Έρχεται σε αυτό το θέμα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η Αγία Γραφή, οι Πατέρες. Έρχονται να μας βοηθήσουν στο να μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα ξεκαθαρίζουμε, να ξεδιαλύνουμε τις υποθέσεις. Έχουμε λοιπόν την διάκριση του χρόνου, η μία περίπτωση. Έχουμε την διάκριση της ποιότητος, η δεύτερη περίπτωση. Έχουμε τη διάκριση της ποσότητος, τρίτη περίπτωση. Και έχουμε και την διάκριση της πηγής ή της προελεύσεως του γεγονότος ή οτιδήποτε που είναι η τέταρτη περίπτωση. Στην Αγία Γραφή αδελφοί μου αν κοιτάξουμε θα δούμε ότι είναι διάσπαρτη από αναφορές στην διάκριση. Στην παραβολή του πιστού οικονόμου αν θυμηθείτε τι λέγει ο Κύριος. Άρα ποιος θα είναι ο πιστός οικονόμος λέγει, δηλαδή εκείνος ο οποίος θα έχει μυαλό, θα έχει εγρήγορση, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τον καταμερισμό των ταλάντων, των δυνατοτήτων. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπορεί, λέγει ο πιστός οικονόμος, ο οποίος θα δώσει την κανονική τροφή, σιτομέτριο γράφει, στο σωστό μέτρο δηλαδή, στον ανάλογο καιρό, την ανάλογη στιγμή. Βλέπουμε ότι σιτάρι όταν αναφέρει είναι η διάκριση της ποιότητος, να δώσει καλό φαγητό, να δώσει σιτάρι. Σιτομέτριο πάλι είναι η διάκριση της ποσότητος, πόσο θα δώσει για να φάνε, για να στεριωθούν στα πόδια τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι και αυτός ο Θεός με την παραβολή που μας καταθέτει, ο Ιησούς Χριστός, βλέπουμε ότι και ο Θεός δεν μπορεί να βρει τον ανάλογο οικονόμο. Άρα είναι πολύ δύσκολο, σπάνιο να βρει κανείς άνθρωπο που να έχει αδελφοί μου διάκριση. Άρα εφόσον η αρετή της διακρίσεως σπανίζει, είναι και ακριβή και είναι και πολύ σπουδαία, γι' αυτό και σπανίζει.
Είναι γεγονός πως την αξία της διακρίσεως, αδελφοί μου, την ανακαλύπτουμε όταν αυτήν απουσιάζει, όταν ο άνθρωπος είναι αδιάκριτος, επί παραδείγματι. Τότε φαίνεται πεντακάθαρα, φαίνεται ξεκάθαρα η αξία της και ότι χρειάζεται να την έχει ο άνθρωπος. Επί παραδείγματι, είναι μεσημέρι, 3,5 ώρα, φάγαμε, πέσαμε να ξεκουραστούμε και απάν που ηρεμούμε, χτυπάει το τηλέφωνο για να μας πει τι, κάτι κουτό, ένα κουτσομπολιό, τι συνέβη στη γειτόνισσα και τι έγινε στον γείτονα και στο μάρκετ. Ή ακόμα χειρότερα να είναι 11.30 η ώρα και ένα άτομο άσχετο στην ουσία που να μην είναι ούτε καν συγγενικό να πάρει να μας πει τι, χρόνια πολλά, γιατί έτσι το σκέφτηκε, εκείνη την ώρα ευχαίρισε, αλλά δεν κάθισε να σκεφτεί ότι ο άλλος θα τρομάξει και θα θεωρήσει ότι κάτι σημαντικό έγινε, κάτι άσχημο έγινε, ή δεν κάθισε να σκεφτεί ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να θέλει, το μπορεί να πάει στη δουλειά του πρωί-πρωί και μπορεί να έχει ξαπλώσει, να κοιμηθεί για να είναι ξεκούραστος. Βλέπετε, αυτό γίνεται γιατί δεν έχει διάκριση και λέμε κοίταξε τον ρε εσύ, δεν έχει λίγο μυαλό, λίγο διάκριση, δεν έχει τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι την αξία της διακρίσεως την βλέπουμε όταν αυτήν δεν υπάρχει. Αλλά αδελφοί μου, τι είναι τελικά η διάκριση? Να πάρουμε τον Μέγα Αθανάσιο, ξέρετε τι λέγει? Την θεωρεί θεμελιώδη ικανότητα του νου και κριτή των αισθήσεων, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Δηλαδή, την ικανότητα του νου, του μυαλού, να βλέπει, να συγκρίνει και να ξεχωρίζει. Και παραλύζει μάλιστα, θα έλεγε κανένας, τις αισθήσεις, όπως λέγει οι χορδές ενός μουσικού οργάνου. Τώρα αυτό το όργανο πρέπει να παίζει ένα τραγούδι, έτσι. Η κρίση, η διάκριση δηλαδή, θα με βοηθήσει ώστε να κρούσω την ανάλογη χορδή για να ακουστεί με τον καλύτερο τρόπο η μελωδία, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Αν δεν ξέρεις, λέγει, να ξεχωρίσεις τις νότες, δεν ξέρεις να διακρίνεις πού ακριβώς να βάλεις τα δάχτυλά σου, θα λέγαμε, πάνω στις χορδές ή πάνω στα πλήκτρα, τότε θα υπάρξει μία παραφωνία. Αυτό είναι η διάκριση, μας λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Να μπορώ να έχω την ικανότητα να ξεχωρίσω πώς να κινηθώ, πώς να τοποθετηθώ, πώς να βάλω το δάχτυλό μου, πώς να χρησιμοποιήσω την γλώσσα μου στο κάθε τι. Αλλά η διάκριση, αδελφοί μου, η διάκριση είναι συνισταμένη τελικά, δεν είναι μόνη της. Δεν είναι επί παραδείγματι μία αρετή όπως η απλότητα επί παραδείγματι που έχουμε αναφέρει, αλλά είναι συνισταμένη πολλών άλλων αρετών ή ακόμα καλύτερα συνισταμένη στοιχείων και μάλιστα τριών στοιχείων θα τα ονομάζαμε. Και τα στοιχεία αυτά είναι η σοφία, η νόηση και η κρίση. Η διάκριση λοιπόν είναι συνισταμένη της σοφίας του ανθρώπου που έχει αποκτήσει, της νοήσεως του ανθρώπου και της κρίσεως. Αν ένα από αυτά δεν υπάρχει, χωλαίνει το γεγονός της διακρίσεως. Για να τα δούμε όμως. Τι είναι η σοφία? Καταρχάς, η σοφία, αδελφοί μου, αποκτάται με πολλή δυσκολία, έχοντας μάλιστα συνεργό της την πίστοση του χρόνου. Είναι, θα λέγαμε, η αποταμιευμένη γνώση και η αποταμιευμένη σοφία και εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει κανένας από τα ποικίλα περιστατικά που πέρασε στη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και στο βιβλίο Φιλοκαλία, εκεί θα δούμε ότι υπάρχει μία αποταμιευμένη ψηλή πνευματική γνώση. Θα δούμε πάλι στο βιβλίο Ευεργετινό, εκεί θα δούμε αποταμιευμένη την εμπειρία των πατέρων, των ασκητών. Όταν επί παραδείγματι μεγαλώσει ένας άνθρωπος, φτάσει να γίνει ηλικιωμένος, παππούς θα λέγαμε, τότε έρχεται και λέγει στο παιδί, στον γιο του, τον εγγονό του, παιδί μου, έτσι να το κάνεις αυτό, έτσι να κινηθείς εκεί, αυτό να χρησιμοποιήσεις για να σε βοηθήσει, πρόσεχε αυτό και αυτό εκεί που θα πας. Βλέπετε ότι η γνώμη του ηλικιωμένου, του εμπειρου ανθρώπου, είναι
μία αποταμιευμένη γνώση, σοφία, είναι η εμπειρία την οποία αποκτά ο άνθρωπος όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, όσο πιο πολλά περιστατικά, δυσκολίες, προβλήματα αντιμετωπίσει στη ζωή του, εκεί αποκτά την εμπειρία, όπως λέμε. Αυτό λοιπόν είναι η σοφία την οποία πρέπει να έχει, η εμπειρία δηλαδή, η αποταμιευμένη σοφία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του για να μπορέσει έτσι να χειριστεί σωστά το γεγονός της διακρίσεως. Το δεύτερο είναι η νόηση, αδελφοί μου, δηλαδή η δυνατότητα να αντιλαμβάνουμε τα πράγματα. Αν με ρωτούσε κανείς, επί παραδείγματι μπαίνοντας μέσα στο κτίριο, τι χρώμα είχε η πόρτα, επί παραδείγματι, ή η είσοδος, να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να δώσω μια σωστή απάντηση. Δεν είναι θέμα περιέργειας, δεν είναι γιατί κοιτάω το παραμικρό πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο, αλλά αυτό δείχνει ότι δεν είμαι στην κοσμάρα μου, συγχωρέστε με την έκφραση. Αυτό σημαίνει ότι έχω εγρήγορση και παρατηρώ απλά το κάθε τι το οποίο υπάρχει γύρω μου, όχι ξαναλέγω από με διάθεση περιέργειας και κατάκρισης, απλά έχω μία σωστή αναπτυγμένη αντίληψη του χώρου μέσα στον οποίο βαδίζω και υπάρχω. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, και δυστυχώς θα δούμε αυτό το γεγονός να συμβαίνει στους νέους μας σήμερα, αδελφοί μου, δεν έχουν παρατηρητικότητα, δεν προσέχουν. Είναι κολλημένοι, ίσως έχουν απορροφηθεί από τα κινητά, από τους υπολογιστές, από χίλια δυο κουτά πράγματα και δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται γύρω τους, δεν προσέχουν, στερούνται παρατηρητικότητος. Θα δούμε τον άνθρωπο να βλέπει, αλλά να μην παρατηρεί, να μην βλέπει δηλαδή. Η νόηση λοιπόν είναι να καταλαβαίνει κανένας αμέσως κάτι, να το αντιλαμβάνεται, να το αισθάνεται, να βλέπει, να παρατηρεί και αμέσως να το κρατά μέσα στο νου του. Βλέπετε, να το κρατά μέσα στο νου του, αυτό θα πει η αντίληψη. Όχι, ξαναλέγω, με την διάθεση να το κουτσομπολέψει λίγο πιο κάτω, να το κατακρίνει, να το διασύρει. Όχι, μένει μέσα αποθηκευμένο στο νου ότι το πορτοκάλι είναι πορτοκαλί, είναι στρόγγυλο. Επί παραδείγματι, έχουμε την τρίτη περίπτωση που είναι η κρίση, που είναι η ενέργεια της συγκρίσεως. Είπαμε ότι το τρίτο στοιχείο είναι η κρίση, τη δυνατότητα δηλαδή να έχω τη δυνατότητα να συγκρίνω, τη συγκρίσεως και της διαφοροποιήσεως, να βλέπω την διαφορά που έχει το ένα από το άλλο, να μπορεί να πει κανένας ότι, επί παραδείγματι, μέσα στο ναό που βρίσκομαι, ότι αυτό το καντήλι που είναι στο προσκυνητάρι ή είναι στην εικόνα της Παναγίας είναι ωραιότερο από το άλλο που είναι στην εικόνα του Χριστού ή είναι στο άλλο προσκυνητάρι, στον τάδε ναό μάλιστα, και όχι μόνο εκείνη την ώρα μέσα στο ναό που το βλέπω και το συγκρίνω, αλλά να αποθηκεύσω αυτήν την κρίση και να υπάρχει μέσα, να μπορώ όταν θα με ρωτήσει ο άλλος κάτι, να έχω τη δυνατότητα να το πω ναι, αυτό εκεί είναι διαφορετικό από το άλλο. Να έχω τη δυνατότητα, επί παραδείγματι, να πω ότι ναι, η διαδρομή από εδώ, από αυτήν την περιοχή, πηγαίνοντας προς τα Γρεβενά, είναι καλύτερη από την άλλη, αν πας από την τάδε περιοχή. Για να μπορώ έτσι, να έχω τη δυνατότητα να κρίνω, γιατί αλλιώς θα μου πει ο άλλος, καλά πέρασες και δεν είδες, δεν κατάλαβες. Γιατί είμαι στην κοσμάρα μου, δεν αποθηκεύουμε στο νου μας το κάθε τι που βλέπουμε, που συναντούμε. Ναι, και δυστυχώς πάνω σε αυτό που είπα, που ανέφερα σαν διαδρομή, αδελφοί μου, θα δούμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν παρατηρούν, ταξιδεύουν, πηγαίνουν κάπου και δεν παρατηρούν και του λες το άλλο, καλά τι κάθεσαι και χαζεύεις με το κινητό, δεν βλέπεις, κοίτα λίγο έξω βρε εσύ να δεις, να χαρείς, να απολαύσεις το τοπίο. Α, το ξέρω, λέω, α, ξέρεις πόσες φορές πέρασα εγώ από εκεί, τόσες φορές περνάω από εδώ, τα ξέρω, βρε ευλογημένε. Και μετά από μισή ώρα να περάσεις από το ίδιο σημείο, θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό, από αυτήν την αίσθηση, την παρουσία που είχε το τοπίο από την προηγούμενη φορά. Κάθε φορά κάτι, μια απειροελάχιστη διαφορά
είναι εκείνο το οποίο θα το αναδείξει, θα το κάνει ωραιότερο ή ασχημότερο. Πρόσεχε το, απέκτησε εικόνες, πάρε διάφορες έτσι εικόνες μέσα σου για να έχεις τη δυνατότητα να συγκρίνεις, να καλλιεργήσεις έτσι με αυτόν τον τρόπο τη διαφοροποίηση των τοπίων, την διαφορετικότητα του καθενός, αυτήν την κρίση, το στοιχείο της κρίσεως που μας καταθέτουν οι πατέρες. Να μπορείς δηλαδή να συγκρίνεις και να διαφοροποιείς το ένα από το άλλο. Ώστε λοιπόν η σοφία, αδελφοί μου, η νόηση και η κρίση όλα μαζί αποτελούν την διάκριση. Αν δεν έχει κανείς ένα από τα τρία, δεν μπορεί να έχει διάκριση. Και μάλιστα, αδελφοί μου, υπάρχουν πολλά επίπεδα διακρίσεως, από τον κοινό νου μέχρι την ευφυΐα. Στη συνέχεια όμως, αδελφοί μου, θα δούμε ότι η διάκριση χρειάζεται, για να έρθουμε τώρα στα δικά μας τα χωράφια, εκεί που ψάχνουμε την τέλεια διάκριση, θα δούμε ότι χρειάζεται και ένα τέταρτο στοιχείο, το οποίο το συναντά κανείς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και αυτό το τέταρτο στοιχείο δεν είναι τίποτα άλλο, αδελφοί μου, παρά η πνευματικότητα, η αγιότητα, ο αγώνας για μια αγιότητα, για μια πνευματική προκοπή. Αυτό το τέταρτο στοιχείο, αδελφοί μου, είναι εκείνο το οποίο έρχεται και τελειοποιεί τελικά την διάκριση.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες, Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτονα, και βαπτίζειν και λεύων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε κόρη.

Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς, και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή, σαν την άθλη αναπνοή στον άνθρωπο. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Σας καλωσορίζουμε στο μοναστήρι μας, σε αυτό το ιστορικό μέρος, στο ιστορικό μέρος του Φενεού. Η ιστορία του ξεκινάει από το 14ο με 15ο αιώνα, με το παλαιομονάστηρο που υπάρχει στο λίγο χαμηλότερα από αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Εκεί ήταν το πρώτο μοναστήρι, είχε ιδρυθεί από έναν μοναχό από τα Καλάβρητα,

έγινε το μοναστήρι περίπου 14ο με 15ο αιώνα, αλλά στη συνέχεια από τα νερά των βουνών πλημμύριζε το μέρος εκείνο, ανέβαινε η στάθμη του νερού και αναγκαστήκαν οι πατέρες το 1693 να αφήσουν αυτό το μέρος κάτω και να έρθουν υψηλότερα και να εγκατασταθούν σε αυτό το μέρος. Οπότε το 1693 ήρθαν σε αυτό το μέρος για να φτιάξουν το μοναστήρι.

το 1740 υπήρχε μία πυρκαγιά στο ναό, καταστράφηκε το μοναστήρι το 1740 και 1754 ανακοινήθηκε ο νέος ναός.

1762 εφτιάχτηκε το τέμπλο. Όπως βλέπετε, το τέμπλο είναι σκαλισμένο, επίχρυσο, ξυλόκληπτο. Έχει στο πάνω μέρος παραστάσεις από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

κάτω από την εικόνα του Χριστού μας έχει παράσταση από την Παλαιά Διαθήκη της θυσίας του Αβραάμ. Κάτω από την εικόνα της Παναγίας μας υπάρχει πάλι η παράσταση από την Παλαιά Διαθήκη της εξόδου των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο.

το 1768 ολοκληρώθηκαν και αγιογραφίες από ένα υπηρώτη αγιογράφου, Παναγιώτη Εξιονίνων ονομάζεται. Δεν έχουμε παραπάνω στοιχεία για αυτόν, γιατί έτσι συνήθιζαν, δεν γράφανε τα στοιχεία του τότε. Γράφανε μόνο το όνομά του, Παναγιώτης Εξιονίνων. Στο κέντρο του ναού υπάρχει ο Πολυέλαιος, που είναι και αυτός ξυλόγλυπτος, αγιογραφημένος.

κατά την τουρκοκρατία, πολλοί άνθρωποι εις ευγνωμοσύνη και του Αγίου ή προς βοήθεια αυτών, όπως σε όλη την Ελλάδα, κάτοικοι περιουσίες, οπότε από το να αφανιθούν οι περιουσίες τους, τα δώρισαν στις κατατόπους εκκλησίες, στα κατατόπους μοναστήρια. Οπότε αυτό έτσι επήρθε η περιουσία που λένε η εκκλησιαστική περιουσία. Έτσι και σε αυτό το μέρος πολλοί κάτοικοι είχαν αφήσει αρκετά χωράφια, κτήματα, ό,τι είχανε.

Επίσης, εδώ κατά την Τουρκοκρατία, το μοναστήρι είχε παίξει και σημαντικό ρόλο. Είχαν περάσει οπλαρχηγοί, Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας, Πετμεζάς. Κάνανε συμβούλια για τον αγώνα, πέραν αποφάσεις. Ο τότε ηγούμενος Ναθαναήλ είχε μοιηθεί στη φιλική εταιρεία. Οπότε είχαν μια άλλη σχέση, μια άλλη επαφή. Οπότε και ο Κολοκοτρώνης το χρησιμοποιούσε και σαν ορμητήριο. Είχε μείνει κατά άλλους ιστορικούς ως και 3 χρόνια, κατά διαστήματα φυσικά. Όπως και στα άλλα μοναστήρια της Ελλάδας, στην Αγία Λαύρα, ο Παλαιόν Πατρός Γερμανός ύψωσε το Λάβρο της Επαναστάσεως, έτσι και σε αυτό το μοναστήρι ήταν ένας τόπος έναρξης της Κορινθίας, να το πούμε.

Κατά την Τουρκοκρατία το μοναστήρι είχε προσφέρει πολλά στον αγώνα, είχε προσφέρει τρόφιμα, χρήματα, ακόμα και οπλοφόροι μοναχοί είχαν πάρει μέρος στον αγώνα. Ο τότε ηγούμενος ήταν ένας στήλος, εμψύχωνε τον αγώνα και τους μοναχούς, ώστε να, με θάρρος, με πίστη, να συνεχίσουν στον αγώνα, ώστε να βγουν τελικά νικητές. Εδώ το μοναστήρι ήταν τόπος μαρτυρίου, εδώ το είχαν καταλάβει οι κομμουνιστές, πατέρες, 6-7 πατέρες της Μονής είχαν σφαγιαστεί έξω από τον περίβολο του μοναστηριού.

μετά την περίοδο του εμφυλίου, το μοναστήρι υπέστη παρακμή, όπως επειδή σας και οι πατέρες είχαν σφαγιαστεί, οπότε ήταν έρημος τόπος. Οπότε υπήρχαν και λαιλασίες, όπου ιστορικά στοιχεία είχαν καταστραφεί και κοιμήλια πιθανόν, αλλά κάποια που είχαν διασωθεί φυλάσσονται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Κορίνθου, γιατί πολλοί πατέρες δεν ήταν σε δυσπρόσιτο μέρος, οπότε για καλύτερη διαφύλαξη έχουν μεταφερθεί εκεί. Και κάποια σιγήλια Πατριάρχου, κάποιες σφραγίδες και κάποια άλλα αντικείμενα υπάρχουν στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Κορίνθου. Εδώ όταν ιδρύθηκε το μοναστήρι ήταν σταυροπήγιο. Μετά με τη σύσταση του ελληνικού κράτους είμαστε Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου.

Όπως είπαμε, το τότε μοναστήρι είχε μεταφερθεί σε αυτό το σημείο. Οπότε κατά την περίοδο του 1990, επί το τότε Μητροπολίτη Παντελεήμων και επί το, με το Ηγουμένο Συμβούλιο, πήραν απόφαση, επειδή δεν μπορούσαν να υπάρχουν δύο πανηγύρια στο μοναστήρι, να γίνουν πάλι τα εγγένεια, ώστε ο ναός να μετονομαστεί. Οπότε μετονομάστηκε σε Άγιο Φανούριο, σαν όπως είναι τώρα ο ναός αυτή τη στιγμή. Και η μνήμη του γιορτάζει στις 27 Αυγούστου. Γίνεται παραμονή 26 ο Εσπερινός και ανήμερα στις 27 η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εδώ το μοναστήρι που τιμάται στον Άγιο Γιώργιο έχει δύο πανηγύρις. Η μία είναι η κοινή σε όλο τον κόσμο ευρέως γνωστή, η μνήμη του που είναι στις 23 Απριλίου ή όταν είναι Πάσχα, μετά τις 23 Απριλίου γιορτάζει την Δευτέρα του Πάσχα. Και επίσης έχει δεσπιστεί εδώ και μερικά χρόνια η δεύτερη πανήγυρη της Ιεράς Μονής, που είναι στις 3 Νοεμβρίου, που είναι η Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου. Εδώ είναι η εφαίστειος εικόνα της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου. Όπως βλέπετε, η Ιερά Μονή κεντρική εικόνα είναι του Αγίου Γεωργίου με το θαύμα του φόνου του Δράκοντος. Γύρω-γύρω υπάρχουν μικρότερες αγιογραφίες με τα μαρτυριά του, θαύματά του δηλαδή. Είχε εδώ επιστρέψει τον ιό με θαυματρόκοπο, ιό μιας χείρας που είχε κάνει προσευχή. Άλλο μαρτύριό του είναι με τον τροχό εδώ που τον είχαν βάλει στον τροχό για να τον φωνεύσουνε. Άλλο μαρτύριο είναι Ανάσταση του νεκρού ιού του Διοκλητανού. Άλλοι εδώ είναι που λύονται τα δεσμά από τον Άγιο Γεώργιο. Μπορείτε να διακρίνετε βέβαια και πολλά άλλα. Με πυρωμένα νύχια των πάνε να τον κατασπαράξουν, αλλά ο Άγιος, επειδή τότε την εποχή δεν υπήρχε ο χριστιανισμός, γινόντουσαν για να πιστέψουν οι άνθρωποι, να γίνουν χριστιανοί.

Ο Άγιος Γιώργος είναι από τους μεγαλύτερους Αγίους, ακόμα και οι μουσουλμάνοι τον τιμάνε, αλλά και τον φοβόνται. Να έχετε την ευλογία του Αγίου, να τον επικαλείστε τον Άγιο, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν, δηλαδή εκπληρώνει τις προσευχές μας. Ανταποκρίνεται στις αιτήσεις μας. Είναι ο Άγιος της ψυχής μας. Σε Αυτόν ελπίζουμε, Αυτόν έχουμε πρεσβευθεί προς τον Κύριό μας. Γιατί σαν άνθρωποι και εμείς σάρκα φορούμε και λάθη κάνουμε και αμαρτίες και λατώματα έχουμε. Ο Άγιος θα είναι ο μεσίτης μας προς τον Κύριο και σε εμάς που τον υπηρετούμε αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Επίσης εδώ στο μοναστήρι υπάρχει και ένας επιτάφιος, είναι από το 1898. Αυτός ο επιτάφιος έχει έρθει από το Άγιο Όρος, το προσεκόμισε ένας μοναχός που καταγόταν από την περιοχή εδώ του Φενεού και το αφιέρωσε στο μοναστήρι.

Ένα από τα διακονήματα στο μοναστήρι μας είναι και η παρασκευή του γλυκού τριαντάφυλλου που το φτιάχνουμε εδώ, το μαζεύουμε το Μάη με Ιούνιο, την περίοδο αυτή. Μετά γίνεται το ζύμωμα με ζάχαρη και μετά το αποθηκεύουμε στην κατάψυξη για να έχουμε όλο το χρόνο. Σε αυτή τη φάση έχουμε βάλει να βράσουμε το νερό με τη ζάχαρη που απαιτείται και τώρα θα ρίξουμε την πάστα αυτού του τριαντάφυλλου που έχουμε αποθηκεύσει, το έχουμε βγάλει πριν από την κατάψυξη για να το ξεπαγώσουμε και είναι η ώρα να ρίξουμε το τριαντάφυλλο στο καζάνι. Μετά γίνεται ο καθαρισμός από τους μύσκους, από τα διάφορα φύλλα του αγρού που μπορεί να υπάρχουν ή και τα ζουζουνάκια ενδεχομένως που υπάρχουν όπως τα λουλούδια. Μετά, αν είναι αναλογία, ζυμώνουμε το τριαντάφυλλο όπως είναι με ζάχαρη. Η αναλογία που έχουμε είναι παράδειγμα 1 κιλό ζάχαρη, 1 κιλό φύλλο και όσο φτιάξουμε, όσο έχουμε, το ζυμώνουμε. Και γίνεται η πάστα που είδατε που ρίξαμε στο καζάνι. Οπότε εμείς στη συνέχεια το αποθηκεύουμε στην κατάψυξη. Και ανάλογα που την αποθήκευση που έχουμε, όπως έχουμε βάλει τα κιλά της πάστας, βάζουμε και το ανάλογα νερό και την ανάλογη ζάχαρη. Οπότε τώρα είμαστε, όπως βλέπετε, στο βράσιμο. Έχουμε περίπου μισή ώρα το βράσιμο, από την αρχή που βάζουμε το νερό να βράσει, στη συνέχεια ζάχαρη. Μία ολοκληρωμένη ώρα είναι περίπου μισή ώρα. Εμπειρικά είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το ξινό ή το λεμόνι. Αυτό είναι το συντηρητικό του γλυκού. Και κοιτάξτε τι χρώμα παίρνει.

Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα τα αφήσουμε κάποιο χρόνο να κρυώσει, ώστε μετά να το σερβίρουμε στα βάζα. Όποιος θέλει, τώρα μπορούμε να βγάλουμε. Και πάνω μετά είμαστε έτοιμοι. Το αφήνουμε τώρα να κρυώσει και στη συνέχεια θα το σερβίρουμε.

Τώρα είμαστε στη διαδικασία να το συσκευάσουμε. Βέβαια δεν έχει κρυώσει όσο θα έπρεπε, αλλά προς διευκόλυνση το κάνουμε τώρα.

Ο Άγιος Γιώργος είναι πολύ λαοφιλής, ακόμα και οι μουσουλμάνοι το σέβονται και τον τιμούνε. Πόσο μάλλον σε αυτό το ιστορικό μέρος. Για προσκύνηση έρχονται από πολλά μέρη της Ελλάδας. Προσκυνούνε, κάνουν την προσευχή τους και αναποθέτουν τις ελπίδες τους στον Άγιο ως τροποφόρος και ως νέος Άγιος που τρέχει πανταχού και εκπληρώνει τα αιτήματα της κάθε ψυχής του κάθε ανθρώπου. Εμείς σαν κληρικοί είμαστε στρατιώτες, οπότε είμαστε στρατιώτες Χριστού, οπότε είμαστε διάκονοι του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Ως κύριο μέλημα βέβαια είναι η προσευχή προς όλου του κόσμου, όλων των αδελφών ασθενών, αλλά και όποιος άνθρωπος έρχεται με ένα λόγο να μπορέσουμε να τον αναπαύσουμε την ψυχή. Βέβαια αισθανόμαστε ανάξιοι που εμείς επιλεχθήκαμε να διακονήσουμε αυτόν τον Μεγάλο Άγιο, αλλά ο Θεός αυτή είναι η ευλογία Του. Από το τίποτα, από το μηδενικό, έρχεται ο Χριστός, η μονάδα και γινόμαστε η δεκάδα.

Εξ αποστηλάριων Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

Εξέτασε, αδελφέ, τις κακές έξεις και συνήθειες που απέκτησες με τη ζωή που έκανες. Αν είναι παλιές, χρειάζεται περισσότερος κόπος για να καταστραφούν. Αν είναι καινούργιες, λιγότερος. Όπως ένα παλιό και ένα μεγάλο δέντρο, περισσότερο κόπο χρειάζεται για να κοπεί και να ξεριζωθεί από ένα νέο και μικρό. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η ταπεινή οδός του Χριστού προς τα κάτω διαπνέεται από το πνεύμα της θυσιαστικής αγάπης του, που βασιλεύει στην κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας. Ο Κύριος προτείνει να γνωρίσουν την οδό αυτή όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν και να μοιηθούν στο μυστήριο της ζωής του. Γι' αυτό λέγει «Δεύτε πρός με πάντες και μάθετε απ' εμού ότι πράωσι μη και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών». Βεβαίως, όλοι οι λόγοι που απευθύνει στον άνθρωπο εκπορεύονται από το ταπεινό πνεύμα του και μεταδίδουν τη θεωρία του πράου και ταπεινού Ιησού. Κάθε φορά που ο λόγος του γίνεται δεκτός, συνοδεύεται από την αίσθηση της ταπεινής αγάπης του και τη φιλοτιμία, ώστε και ο μαθητής να ανταποκριθεί με αγάπη και να πορευτεί προς τα κάτω. Εκεί, ο Χριστός παραδίδεται για τους ειδικούς του. Εκεί πνέει η ευώδης άβρα του Αγίου Πνεύματος και κτίζεται ο Άγιος και άμωμος Ναός του Θεού. Εκεί ενεργείται η κοινωνία της Χάριτος, εκείνων που ενώθηκαν και έγιναν μέλη του σώματός του.

0: γραφήσουν στην καρδιά του πιστού την ταπεινή μορφή του Χριστού. Αποκαλύπτουν από τη μια την τελειότητα, το μεγαλείο και την αγιότητα της οδού του, όπως φανερώθηκε στη θεοπρεπή κένωση, αλλά και την ιστέλος αγάπη του. Ταυτόχρονα από την άλλη, πείθουν για την πνευματική πτωχία του ανθρώπου και ελέγχουν την αδικία των αμαρτιών και της αχριότητας της μέχρι τούδε ζωής του. Ο πιστός ελκύεται με θαυμασμό προς το πρόσωπο του αγαθού Σωτήρος και διατίθεται ολόψυχα να τον ακολουθήσει όπου αν υπάγει. Είναι έτοιμος να δεχθεί τους όρους της μαθητείας στο πνεύμα του μόνου διδασκάλου, όπως προτείνεται από τον ίδιο. «Ως εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος, και ως αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος». Ή με μεγαλύτερη ακόμη ακρίβεια, ώστε να απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ούτω σώσει αυτή. Η οδός του Χριστού και ιδιαίτερα η διαδρομή των τελευταίων ημερών της επίγειας ζωής του, αποκάλυψε ότι περιεχόμενο της θείας υποστάσεώς του είναι η ιστέλος αγάπη, η θέα του πράου και ταπεινού Ιησού, ο οποίος με δουλική μορφή ανθρώπου, ως αμνός άμωμος και άσπυλος, οδηγείται εις φαγήν, χωρίς καθόλου να ανθίσταται το πονηρό, αλλά να γίνεται υπερημών κατάρα, παίρνοντας επάνω του τον θάνατο που έπληξε το γένος μας, εχμαλωτίζει το νου κάθε συνειδητά πιστού. Το φως της ταπεινής αγάπης του Χριστού φανερώνει ευκρινώς τη φοβερή διαστροφή που έπαθε μέσα μας η πρωταρχική ιδέα του Δημιουργού για τον άνθρωπο. Δημιουργεί στην καρδιά κάθε εκλεκτού ασυνήθιστη ζέση αγάπης και ευγνωμοσύνης, ώστε και αυτός να θέλει να ανταποδώσει στον ευεργέτη του μεγαλύτερη ακόμη τιμή, κάθε ευχαριστία, κάθε αρετή, έπαινο και δόξα. Βλέπει την απερίγραπτη ταπείνωση του Χριστού και μην μπορώντας ο ίδιος να ταπεινωθεί ως το τέλος για να ανταποδώσει ό,τι οφείλει στο λυτρωτή, όλο τον εαυτό του στην αγάπη εκείνου, συντρίβεται ολόκληρος με μια παράδοξη αλλίωση της καρδιάς που μετατρέπεται βαθμιδών σε αποστροφή για την αχριότητα του εαυτού του. Ποθεί όπως ο καλός ληστής να αναγράψει κάθε δικαιοσύνη στον εσταυρωμένο Θεό και να δεχθεί το δίκαιο όνειδος των αμαρτιών του. Εμπνέεται προφητικά όπως ο Δανιήλ να ανυμνήσει τη δικαιοσύνη του αγαθού Θεού και να υπομείνει την εσχήνη των προσωπικών αμαρτιών του. Με την έμπνευση και την ισχυρή αίσθηση του αυτομίσους, αρχίζει η αληθινή μετάνοια από αγάπη και ευγνωμοσύνη για τη μεγάλη σωτηρία του Ιησού, που δεν έχει τέλος πάνω στη γη. Η μετάνοια, που εμπνέεται από την αγάπη που φτάνει μέχρι το αυτομίσος, ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμάκια της προσκολήσεις της γης, για να αρθεί στο ύψος των δύο μεγάλων και αγίων εντολών. Ενούμενος έτσι με τον Χριστό, τον νέο Αδάμ, δέχεται τη δική του Θεία Κατάσταση και τον πλατισμό της αγάπης του, ώστε να αγκαλιάζει με την προσευχή του όλη την κτήση και να την προσάγει στο Θεό με τη μεσητεία του. Η μετάνοιά του γίνεται αδαμιαίος θρήνος και κραυγή της γης προς τον Θεό. Γι' αυτό και ο γέροντος Σοφρόνιος με δέος έγραφε για την αληθινά μεγάλη αυτή επιστήμη του πνεύματος και συνοψίζοντάς την σε λίγες λέξεις έλεγε «Μίσησε τον εαυτό σου από αγάπη προς τον Θεό και με την αγάπη αυτή θα αγκαλιάσεις όλα όσα υπάρχουν». Η αγάπη αυτή ακριβώς μέχρι το αυτομίσος πηγάζει από την κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας που εξηγήσαμε παραπάνω, τον εσταυρωμένο Χριστό, και είναι το αληθινό περιεχόμενο της ανθρωπίνης υποστάσεως, που ανεβαίνει σταθερά προς την τελείωση της ομοίωσής της, προς τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς της, τον Κύριο Ιησού. Η πορεία αυτή του Κυρίου Ιησού έγινε από υπακοή στην προαιώνια βουλή του Θεού,
1: για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο του Έσεξ και η θεολογία
0: όλοι οι μαθητές
1: του
0: Χριστού που επιθυμούν να ενωθούν μαζί του, όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν πάβουν ποτέ να μέμφονται τον εαυτό τους ως ανάξιο του Θεού. Ακολουθώντας την οδό και το υπόδειγμα του Χριστού, αγωνίζονται όσο το δυνατόν να πορευθούν βαθύτερα προς τα κάτω, ούτως ώστε να πετύχουν και ριζικότερη κάθαρση από τις συνέπειες της υπερηφάνειας και τελειότερη θεραπεία και είσοδο στην αιώνια βασιλεία,

Θεοτοκίον. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων εκείλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων, και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

Όποιος υποφέρει τα λυπηρά, θα πετύχει και τα χαρούμενα. Και όποιος ανέχεται με καρτερικότητα τα θλιβερά συμβάντα, δεν θα στερηθεί και τα ευχάριστα. Όσιος Νήλος ο Ασκητής.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε και για άλλη μια φορά με τη βοήθεια του Θεού να πούμε ότι είμαστε εδώ πάλι κοντά σας για να κάνουμε κάποιον περίπατο σε κάποια ακρογελιά της Γαλιλαίας μας. Και είχαμε πει να συζητήσουμε και να δούμε λιγάκι από κοντά την περίπτωση εκείνη που ο Θεός τώρα στρέφεται στον Αδάμ και του επιβάλλει κάποια, θα λέγαμε, τιμωρία, πώς να το πούμε, του επιβάλλει τις κυρώσεις, εκείνες τις κυρώσεις τις οποίες οπωσδήποτε αξίζει να δεχθεί κάθε άνθρωπος που παραβαίνει κάποια εντολή. Και προπαντός, όταν παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, οι κυρώσεις αυτές έρχονται αυθόρμητα. Δεν είναι κυρώσεις που τις επιβάλλει ο Θεός γιατί θέλει να εκδικηθεί, γιατί θέλει να τιμωρήσει, αλλά γιατί είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων. Όταν λέμε ότι ο Θεός τιμωρεί, ουσιαστικά δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης, θέλει πάντοτε το καλό μας. Αλλά εμείς, όταν όμως παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, αναγκαστικά δεχόμαστε τις συνέπειες των αποφάσεών μας αυτών. Έτσι λοιπόν είπε στον Αδάμ ότι ήκουσας της φωνής της γυναικός σου και έφαγες από το ξύλου ου ενετιλάμινσι, τούτου μόνο μη φαγήν, από αυτού έφαγες, επικατάρατος η γη εν της έργης σου, εν λείπες φαγή αυτήν πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Ακάνθας και τριβόλους ανετελήσει και φαγή των χόρτων του αγρού, εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου, έως του αποστρέψεσαι εις γην εξής ελήφθης, ότι γη ή και εις γην απελεύσει. Στο σημείο αυτό βλέπουμε αρκετές, θα λέγαμε, συνέπειες, κακές συνέπειες της παρακοής του Αδάμ. Είπε λοιπόν στον Αδάμ ο Θεός, επειδή άκουσες την φωνή της γυναίκας σου, άκουσες την γνώμη της γυναίκας σου, και το λέει της γυναίκας σου, όχι της γυναικός. Δεν υπήρχε εξάλλου καμιά άλλη γυναίκα εκεί μέσα στον παράδεισο για να πει άκουσες την γυναίκα του γείτονα ή κάποιο άλλο, αλλά της γυναικός σου, της δικής σου γυναίκας, σαν να λέει ο Θεός ότι, σαν να του θυμίζει ότι εσύ την ζήτησες, εσύ την διάλεξες και τώρα είναι δική σου. Άρα λοιπόν αυτήν την οποία εσύ διάλεξες, αυτήν άκουσες και όχι εμένα, και έφαγες από του ξύλου, έφαγες δηλαδή από τον απαγορευμένο καρπό, δεν άκουσες εμένα που σου είπα να μην φάτε, αλλά άκουσες αυτήν την οποία εσύ διάλεξες. Εκ του οποίου καρπού σου έδωσα εντολή να μην φας, ενώ από όλα τα άλλα τα δέντρα του παραδείσου μπορούσες να φας ό,τι θέλεις. Από αυτό λοιπόν που σου είπα να φας, να μη φας, εσύ έφαγες. Λοιπόν, τώρα επικατάρατος η γη εν της έργης σου. Ο Θεός εδώ δεν καταργέται, έτσι είπαμε και την άλλη φορά, αλλά όταν λέει επικατάρατος η γη εν της έργης σου, σημαίνει ότι εσύ θα δουλεύεις και η γη δεν θα βοηθάει, δεν θα ευωδώνει τις εργασίες σου αυτές, αλλά αναγκαστικά θα οδηγούνται στην φθορά, στην ζημιά και στην απογοήτευση. Γι' αυτό λέει επικατάρατος η γη. Η γη πλέον δεν θα είναι ευλογημένη μπροστά σε σένα και τα έργα σου δεν θα έχουν ανταπόκριση. Με λύπες θα φας αυτήν πλέον. Δηλαδή την γη, ό,τι βγάζει, ό,τι βλασταίνει η γη, με λύπες θα φας. Όλες τις ημέρες της ζωής σου. Ακούστε, όλες τις ημέρες της ζωής σου. Όχι μια μέρα, όχι δύο μέρες, αλλά όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και αυτά αν τα προσέξουμε πολύ καλά, τότε θα καταλάβουμε γιατί αυτή η ζωή στην οποία ζούμε είναι μια ζωή γεμάτη πίκρες, στεναχώριες, δυσκολίες. Αγκάθια και τριβόλια θα φυτρώσουν και τα χόρτα του αγρού θα έχεις για τροφή. Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα βγάζεις το ψωμί σου. Με χρυσό του επιστρέψεις στην γη, δηλαδή με τον θάνατο, από την οποία γη έχεις ληφθεί, γιατί είσαι η γη και στην γη θα επιστρέψεις. Αυτά έχει πει ο Θεός λοιπόν στον Αδάμ. Βαριά πράγματα, πολύ βαριά, αλλά Όπως θα δούμε πιο κάτω, ο Θεός όμως δεν αφήνει μόνο τον άνθρωπο. Επικατάρατος λοιπόν η γη εν της έργης σου. Από τώρα και εις το εξής, λέει ο Θεός, εγώ σου είχα δώσει βέβαια ένα έργο να εκτελέσεις, το να μην φας από τον απαγορευμένο καρπό, όμως εσύ διάλεξες δικό σου έργο. Γι' αυτό λέει εν της έργης σου, στα έργα που εσύ πλέον θα εκτελείς. Διάλεξες να αυτονομηθείς, διάλεξες να είσαι μόνος σου, ανεξάρτητος και μακριά από τον Θεό. Διάλεξες δηλαδή τον δρόμο τον δικό σου, την πορεία σου. Ναι, Μάρθα.
1: Και μάλιστα, Πάτερ, μας δείχνει εδώ ο Θεός αυτό που και σήμερα ακόμη βλέπουμε, ότι κοπιάζουμε πολύ. Δηλαδή ακόμη και οι γεωργοί όταν οργώνουν τη γη κοπιάζουν για να βγάλουν το ψωμί τους. Καθημερινά όλοι κοπιάζουν για να βγάλουν το ψωμί τους. Και πόσο η γη μετά την πτώση των πρωτόπλαστων έπαψε πια να είναι ένας τόπος άνεσης και ευτυχίας όπως ήταν μέσα στον Παράδεισο, ναι. Και έγινε ακριβώς η επικατάρατος γη με, ναι, την έννοια ότι άλλαξε και αυτή η όψη.
0: Άλλαξε.
1: Και
0: έτσι,
1: μάλιστα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα για αυτήν την αλλαγή της φύσης, του φυσικού κακού που προήλθε από την πτώση.
0: Ναι. Ναι.
1: Ότι όπως το σκυλί, λέει, βλέπει τον... Το αφεντικό του, και όταν το βλέπει χαίρεται και έρχεται κοντά του και του κάνει χαρές. Αν όμως, λέει, το αφεντικό του αλλάξει όψη, βάλει μια μάσκα, τότε και το ίδιο το σκυλί δεν θα το γνωρίσει και θα τρέξει κοντά του όχι με χαρά, αλλά με επιθετικές τάσεις για να τον δαγκώσει. Έτσι και εδώ η φύση στράφηκε εναντίον των πρωτόπλαστων.
0: Κατ' εντολήν Θεού.
1: Κατ' εντολήν Θεού. Έτσι.
0: Και αυτό ως αποτέλεσμα της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό. Ήθελε ο άνθρωπος να απολαύσει αυτόν τον κόσμο μόνος του, χωρίς τον Θεό, χωρίς την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και λέει επικατάρατος η γη εν της έργης σου, στα δικά σου πλέον έργα. Από εδώ και στο εξής, διαλέγεις εσύ για το πώς θα ζεις στη ζωή σου.
1: Γι' αυτό και ίσως δεν πρέπει και τώρα εμείς να απορούμε και να λέμε ότι όλη μας η ζωή είναι γεμάτη κόπους. Τα,
0: ναι,
1: λόγια αυτά,
0: ναι,
1: του Θεού, ναι, μας δίνουν τη βεβαίωση ότι εξαιτίας της αμαρτίας εκείνης, γι' αυτό και κοπιάζουμε σε αυτή,
0: ακριβώς,
1: τη ζωή. Και αυτό πρέπει να μας αναπαύει κάπως.
0: Πολύ πρέπει να μας αναπαύει, γιατί αλλιώς βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, σε τρέλα. Ναι, ενώ έτσι καταλαβαίνουμε και λέμε, ναι, όντως είμαι πλέον αποστάτη της εντολής του Θεού, άρα οι συνέπειες αυτής της αποστασίας πρέπει να εκδηλωθούν στη ζωή μας και να τις υπομείνουμε. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, ναι, Σοφία?
2: Θα ήθελα να υπενθυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Είναι το 2410-624926.
0: Έτσι ακριβώς. Και αν έχει κάποιος ακροατής κάτι να μας πει, να μας τηλεφωνήσει και να το συζητήσουμε. Ναι,
3: μα Πάτερ, και οι πρωτόπλαστοι δεν εργάζονταν μέσα στον Παράδεισο? Δεν υπήρχε κόπος και μόχθος?
0: Ναι,
3: ήταν άλλης μορφής.
0: Πολύ σωστά το είπες. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και τον τοποθέτησε με την Εύα μαζί μέσα στον Παράδεισο, είπε να εργάζονται και να φυλάτουν τον Παράδεισο.
3: Ναι.
0: Έτσι, ωραία. Γι' αυτό και εδώ λέει, στα έργα σου. Άλλη εργασία σου έδωσα εγώ. Άλλη εργασία διάλεξες εσύ. Άρα λοιπόν, αυτός ο κόπος και ο μόχθος είναι αποτέλεσμα της αυτονόμησης του ανθρώπου. Θεέ, δεν σε έχω ανάγκη. Δεν σε χρειάζομαι. Και ξέρετε, και στην εποχή μας το ίδιο κάνουμε, όταν στηριζόμαστε στα μέσα του πολιτισμού μας και ξεχνάμε τον Θεό.
3: Έτσι.
0: Θεέ, δεν σε έχω ανάγκη. Κάποτε, να πούμε το εξής, κάποτε ο άνθρωπος ταξίδευε με ζώα, μουλάρια, γαϊδουράκια κτλ. Ή με τα πόδια. Όταν λοιπόν έβγαινε από το σπίτι του, επειδή δεν είχε τίποτε για προστασία, τίποτε, ανοιχτός ουρανός ήταν το όχημα που ταξίδευε, σου λέει, τώρα τι θα βρω στο δρόμο? Βροχή, μπόρα, χιόνι, καταιγίδα, ζέστη, ήλιο. Ας κάνω το σταυρό μου να με φυλάει ο Θεός. Τώρα όμως που έχω το αυτοκίνητο, δεν με ενδιαφέρει, θα βρέξει. Κλείνουν τα παράθυρα, τις πόρτες. Θα έχει ήλιο, έχω σκεπή πάνω από το αυτοκίνητο. Ό,τι και να συμβεί, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Και τότε κάναμε το σταυρό μας και ζητούσαμε τη βοήθεια του Θεού. Τώρα δεν κάνουμε το σταυρό μας, που είναι πιο επικίνδυνο τώρα. Μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και νιώθουμε σιγουριά και ασφάλεια για την πορεία μας. Και να μην πω μόνο για το αυτοκίνητο, να πω και μόλις ξυπνάμε, μόλις ξημερώνουμε. Οι παλιοί άνθρωποι λέγανε δόξα τω Θεώ, έφεξε και για σήμερα ο Θεός.
3: Έτσι.
0: Σήμερα όμως δεν λέει κανείς δόξα τω Θεώ. Αχ Θεέ μου, έλεγαν οι άνθρωποι, άντε να κάνουμε το σταυρό μας, να πάμε στο χωράφι. Φτάναν στο χωράφι, ξανακάναν, βγάζαν το καπέλο τους οι χωρικοί, ξανακάναν το σταυρό τους, να μας βοηθήσει ο Θεός, να οργώσουμε, να οργώσει κανείς, είτε με τα βόδια τι είχαν, είτε με τα ζώα, ό,τι και είχαν, ή με το χέρι μόνοι τους, να μπορέσουν να σκάψουν, να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, και κάναν το σταυρό τους και ζητούσαν την βοήθεια του Θεού. Τώρα, τι βοήθεια να ζητήσω? Το τρακτέρ είναι μεγάλο, έχει και air condition μέσα, θα μπω στην καμπίνα, θα οργώσω, θα τελειώσω, θα έχω και το ραδιόφωνο.
3: Έχει,
0: θέλω,
3: ναι. Έχει χαθεί η πίστη από τους ανθρώπους, πάτερε. Μου θυμίζετε ένα πολύ όμορφο ποίημα που διάβασα με τίτλο «Η πίστη», mm-hmm. που έλεγε κάποια πανεφερή πράγματα με αυτά που λέτε και εσείς, ότι πίστη δεν είναι να περιμένεις να φέξει ο ήλιος το πρωί. Mm-hmm. Πίστη είναι να περιμένεις να φέξει ο ήλιος τα μεσάνυχτα, ας πούμε. Ή να περιμένεις ότι από αστραποκαμμένα ξύλα ότι θα φούνε άνθη. Έτσι. Ναι. Και σαν γεωπόνος το έχω αντιμετωπίσει και στη δουλειά μου, να σου πω έτσι, κάποια αξιοθαύμαστα γεγονότα, να βλέπετε, ας πούμε, το να πέφτει χαλάζι σε μια περιοχή, έτσι, και σε λίγα μέτρα από την περιοχή που πέφτει το χαλάζι, το διπλανό χωράφι να μην παθαίνει τίποτα. Ναι. Και πιστέψτε με, έχω αντιμετωπίσει έτσι περιπτώσεις με ανθρώπους που είναι ευλαβείς, να μην παθαίνουν, ας πούμε, κάτι.
0: Ναι.
3: Βέβαια δεν είναι ο κανόνας.
0: Φυσικά.
3: Αλλά σαφώς δεν είναι και τυχαίο.
0: Φυσικά.
3: Έτσι.
0: Ο Θεός δίδει την προστασία στον άνθρωπο όταν την ζητάει, ναι. και την δίδει όχι έτσι αλόγιστα, την δίδει σοφά και συνετά. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος ότι ζητάτε από τον Θεό, γιατί ο Θεός είπε, ο Χριστός είπε, αιτείτε και δοθήσεστε, δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Δηλαδή ζητείτε και εγώ θα σας δώσω. Mm-hmm. Δεν σας δίνει όμως ο Θεός. Γιατί δεν σας δίνει, λέει, ενώ είπε ότι θα σας δώσει? Διότι ζητάτε, λέει, ώστε αυτά που θα σας δώσει να τα δαπανίσετε στις επιθυμίες σας, να τα δαπανίσετε στις αμαρτίες σας, να τα δαπανίσετε σε οποιαδήποτε σπατάλη που δεν οδηγεί στη σωτηρία. Να έχουμε λεφτά πολλά, να μπορούμε να γλεντάμε, να μπορούμε να τρώμε, να μπορούμε να διασκεδάζουμε, να μπορούμε να αμαρτάνουμε. Όχι, γι' αυτό τον λόγο ο Θεός δεν θα σου δώσει περισσότερα χρήματα. Και αυτά που έχεις θα σου τα πάρει για να περιορίσει, και πάλι από καλό, για να μας περιορίσει την αμαρτία.
3: Και για να ολοκληρώσω λίγο, πάτερ, κάτι. Έχω δει, ας πούμε, σοδιές που να έχουν χτυπηθεί από χαλάζι μέσα στο καλοκαίρι, και μετά από 2-3 μήνες να παίρνουν συγκομιδή και πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Άμα θέλει ο Κύριος, τα δυνατά τα κάνει δυνατά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Αρκεί να αποθέτουμε τις ελπίδες μας σε αυτόν.
0: Δεν τις αναποθέτουμε όμως.
3: Όσο αδύνατο και να μας φαίνεται αυτό.
2: Ναι. Ότι όπως ο Αδάμ, έτσι και εμείς, όταν στρεφόμαστε προς τον εαυτό μας μόνο, τότε θα έρθει η αποτυχία, η πνευματική μάλλον.
0: Έρχεται η αποτυχία,
2: η αποτυχία, ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει βοηθό.
2: Ενώ όταν έχουμε κατεύθυνση, όταν η ψυχή μας έχει κατεύθυνση προς το Θεό, τότε όλα ο Θεός τα ευλογεί και έρχονται όπως εκείνος θέλει.
0: Πάντα. Έτσι. Εξάλλου δεν είναι δημιουργός μας. Δεν είναι ο προστάτης μας, ο βοηθός μας. Δεν είναι ο πατέρας μας. Δεν είναι εκείνος ο οποίος κατευθύνει τη ζωή μας. Πώς είναι δυνατόν να πάνε καλά τα πράγματα έξω από την ευλογία του Θεού?
3: Και κάτι ακόμα, πάτερ, ορισμένες φορές το θέλημα του Θεού μπορεί να μην μας φαίνεται ορθό εκείνη τη στιγμή, αλλά το θέμα είναι
0: λογικό,
3: αλλά αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Και αν έχουμε υπομονή και δούμε το αποτέλεσμα, είτε αυτό έρθει σε ένα μήνα ή σε μια μέρα ή σε ένα χρόνο, πάντα βλέπουμε ότι είναι προς όφελό μας.
0: Μα έτσι ακριβώς, γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς με το δικό μας μυαλό, με τη δική μας λογική, την λογική του Θεού. Γιατί αν θα κρίνουμε εμείς με την δική μας λογική, την λογική του Θεού, τότε θα ήμασταν ανώτεροι από τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν έχουμε παρά να πούμε, ξέρει ο Θεός τι μας συμφέρει και γι' αυτό το επιτρέπει. Έτσι λοιπόν στη ζωή μας, εάν έχουμε τον Θεό συνεργό, προστάτη, βοηθό, σύμβουλο, τότε εκείνος πράγματι θα μας προσφέρει αυτό που μας αξίζει. Αλλά είπαμε, ο άνθρωπος έχει αυτονομηθεί. Ό,τι κάνει πιστεύει ότι το κάνει με τις δικές του δυνάμεις και εκεί μετά αποτυγχάνει. Ναι, Μάρθα.
1: Άλλωστε είναι αυτό που λέμε, ότι ανεξιχνίαστε σε βουλές του Κυρίου, και η δική μας η λογική με τη λογική, θα λέγαμε ουσιαστικά, του Θεού απέχει όσο ο ουρανός από τη γη.
0: Βέβαια.
1: Τόσο πολύ δηλαδή που κανένας δεν μπορεί να αγγίξει.
0: Βέβαια. Πολύ. Πάρα πολύ. Ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση, βλέπετε ένα, προσέξτε το, σε ένα σκυλάκι. Όταν το αφεντικό θα πάρει να του δώσει ένα κόκαλο, να του ταΐσει έτσι, να του δώσει φαγητό. Ο σκύλος χαίρεται και τρέχει να πάρει από το αφεντικό του το κόκαλο. Το παίρνει. Το παίρνει και πάει πιο δίπλα να φάει. Αν τώρα το ίδιο το αφεντικό πάει να του πάρει το κόκαλο, θα γρίψει. Σου λέει, ας τον ειδικό μου. Δείτε λογική. Μα το αφεντικό σου το έδωσε για να το φας, για να σε ταΐσει, για να σε συντηρήσει. Και τώρα που έρχεται να σου το πάρει, γιατί εκείνο ξέρει περισσότερο από σένα τι σε συμφέρει, το αγριεύεις. Αυτή τη λογική έχουμε. Όταν ο Θεός μας δίδει ό,τι μας δίδει για να ζήσουμε μέσα σε αυτόν εδώ τον τόσο ωραίο κόσμο, δεν ξέρει γιατί μας το δίδει. Και όταν μας το παίρνει, γιατί μας το παίρνει, γιατί είναι κακός, γιατί είναι σκληρός, μας το στερεί ακριβώς για τον λόγο ότι εμείς δεν ξέρουμε να το διαχειριζόμαστε σωστά. Και επεμβαίνει ο Θεός πάλι για να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, επικατάρατος λέει η γη εν της έργη σου. Ήθελες μόνος σου να δουλέψεις, σ' αφήνω. Είδατε, δεν δεσμεύει την ελευθερία μας ο Θεός. Θέλεις μόνος, προχώρα. Αλλά αναγκαστικά θα βρεις μπροστά σου πλέον δυσκολίες. Γιατί αν η γη ήταν ευλογημένη στον Αδάμ, ήταν ευλογημένη γιατί ο Θεός την έκανε ευλογημένη. Ό,τι βλέπει και σκεπάζει και προστατεύει ο Θεός είναι ευλογημένο.
1: Όπου υπάρχει χάρις.
0: Α, μπράβο. Όπου υπάρχει χάρις και η ευλογία του Θεού, όλα είναι θαυμάσια. Μόλις φύγει η χάρις και η ευλογία του Θεού, όλα χάνονται, καταστρέφονται. Γι' αυτό και η γη, λέει επικατάρατος, δεν έχει ευλογία πλέον η γη. Έφυγε η χάρις του Θεού. Γιατί εσύ διάλεξες να ζεις έξω από την χάρη του Θεού και να εργάζεσαι τα δικά σου έργα. Διότι όταν λέει ότι ήθελε ο Αδάμ να φάει από τον καρπό για να γίνει Θεός, σημαίνει θέλω να διαλέξω τον δικό μου δρόμο, τον δικό μου τρόπο για να γίνω Θεός. Δεν θέλω να με κάνεις εσύ Θεό, θα κάνω εγώ. Άρα λοιπόν διαλέγεις τα δικά σου έργα, τον δικό σου τρόπο ζωής, άντε λοιπόν να προστατευθείς, σαν να λέει ο Θεός. Ωραία, προστατέψω, αποσύρωμαι εγώ, δούλεψε εσύ. Πόσες φορές προσπαθεί μια μάνα να πει το παιδάκι της να κάνουν μαζί το φαγητό και το παιδί δεν θέλει, λέει η μάνα, μην κόβεις έτσι ας πούμε το κρεμμύδι, θα κόψεις τα δάκτυλα. Όχι, άσε με, βρε να σου δείξω πως κόβεται. Όχι, μπορώ, κόβει το δάκτυλο, μετά μαμά κόπηκα, δεν σου είπα εγώ, μην το κάνεις έτσι. Παρόμοια και εμείς φεύγουμε από την φροντίδα του Θεού και αναγκαστικά θα βρούμε μπροστά μας αυτά όλα τα γεγονότα. Ότι πρόσεξε, δεν είναι τιμωρία, αποτέλεσμα. Δηλαδή με τα έργα σου που διάλεξες, με τον τρόπο ζωής που διάλεξες και με την αυτονόμηση της ζωής σου, λοιπόν, και με λύπες θα φας πλέον, θα περάσεις πλέον όλη σου τη ζωή, με λύπες, αφού η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα το Άγιο το διώξες, δεν το θέλεις. Άρα με λύπες πλέον θα ζεις τη ζωή σου. Και απορούμε σήμερα, και απορούμε, γιατί έτσι μας έχει δημιουργήσει αυτό το πνεύμα ο πολιτισμός, η ανέσεις, η πληροφόρηση ότι η ζωή είναι χαρά. Πώς είναι χαρά? Πώς? Το ότι ανατέλει ο ήλιος αυτό είναι χαρά, τότε δεν θα ήταν κανένας λυπημένος. Χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η χαρά του Αγίου Πνεύματος ντύνει με ομορφιά την φύση. Αν φύγει το Πνεύμα το Άγιο, όσο όμορφη και να είναι η κτήση, στον άνθρωπο χαρά δεν φέρνει. Και έρχεται η μελαγχολία, έρχεται η στεναχώρια, έρχεται η πίκρα, έρχεται η αγωνία, έρχεται η ένταση, έρχεται το στρες, έρχεται το άγχος, έρχονται χίλια δυο. Και όσο θέλουμε εμείς να μακρυνόμαστε από τον Θεό, ο οποίος πάλι δεν φεύγει μακριά μας, ούτε από τον Αδάμ έφυγε μακριά, κάθεται δίπλα μας και περιμένει. Όσο όμως περισσότερο απομακρυνόμαστε από τον Θεό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η λύπη στη ζωή μας. Γιατί δεν υπήρχαν ψυχολογικές αρρώστιες, έτσι να το πούμε λίγο πιο χοντρά αυτό το πράγμα, τότε που η γυναίκα καταπιεζόταν από τον άντρα. Έτσι, παλιά καταπιεζόταν η γυναίκα από τον άντρα. Και από εκεί προήλθε και το κίνημα να απελευθερωθούμε από τους άνδρες. Οι γυναίκες να απελευθερωθούν από τους άνδρες. Έχουν τον δικό τους τρόπο ζωής. Ωραία. Τότε που καταπιεζόταν η γυναίκα από τον άνδρα, δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα. ήταν μια χαρά. Δούλευε σκληρά μεν, αλλά δούλευε μια χαρά. Δεν της δημιουργούσε ψυχολογικό πρόβλημα εκείνη η καταπίεση, που δεν ήταν καλή, δεν ήταν σωστή, αλλά παρόλα αυτά δεν της δημιουργούσε ψυχολογικά προβλήματα. Σήμερα έφυγε από εκείνη την καταπίεση, αλλά έφυγε και από τον Θεό. Με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα χιλιάδες ψυχολογικά προβλήματα. Αν πάμε να δούμε πόσοι άνθρωποι παίρνουν ηρεμιστικά, κυρίως γυναίκες, κυρίως γυναίκες, πόσοι παίρνουν ηρεμιστικά, πόσες νιώθουν ανασφάλεια, πόσες γυναίκες νιώθουν κλειστοφοβία, νιώθουν... Γιατί? Διότι, όχι γιατί εκείνες μόνο είναι αμαρτωλές ή εκείνοι μόνο οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και οι άλλοι είναι, όλοι είναι καλοί, όχι, αλλά κυρίως γιατί φύγαμε από την προστασία και το θέλημα του Θεού. Δηλαδή αν τότε ο Αδάμ έκανε μία φορά αποστασία από τον Θεό, σήμερα κάνουμε χίλιες φορές αποστασία από τον Θεό. Και αν τότε απλώς λύπες θα έβγαζε η γη, θα ζούσε με λύπες ο άνθρωπος στη ζωή του αυτή και θα έβγαζε αγκάθια και τριβόλια, τώρα άπειρα, άπειρα τα προβλήματα, άπειρες λύπες. Τότε οι μανάδες είχαν και 4 και 5 και 6 παιδιά και δεν είχαν ούτε μέσα για να τα θρέψουν, να τα ζήσουν, να τα συντηρήσουν. Πού? Είχαν μπανιέρες τότε, είχαν air condition τότε, είχαν κλιματιστικά, είχαν θερμοσύφωνες για ζεστό νερό,
3: φως που είναι και
0: επίκαιρο. Έπρεπε η μάνα το πρωί, γιατί για υπολογίστε και τον χειμώνα, που ο χειμώνας έχει το κρύο, έχει την λάσπη, έχει τη βροχή, να σηκωθεί, να ανάψει τη λάμπα, να ετοιμάσει το ζεστό. Πού? Στο ηλεκτρικό? Όχι, εκεί στα κάρβουνα. Ετοιμάσει τα κάρβουνα, να ανάψει το, να κάνει το ζεστό, να βάλει τα παιδιά να φάνε και μετά να αρχίσει το σκούπισμα, την καθαριότητα, όχι με ηλεκτρική σκούπα, το πλύσιμο. Κι όμως άκουγες τις γυναίκες στα σπίτια και τραγουδούσανε. Ήταν όλο χαρά. Τώρα είναι όλο μούτρα, μούτρα. Βέβαια, γιατί ξέρετε τώρα, κοιτάξτε να δείτε, εκείνη η γυναίκα δεν είχε αυτή την πολυτέλεια να κάθεται μισή ώρα και μια ώρα μπροστά στον καθρέφτη για να φτιάξει αυτά που πρέπει να φτιάξει. Τώρα έχουμε να φτιάξουμε. Τι να φτιάξουμε? Να στολίσουμε αυτά τα οποία φθήρεται. Γι' αυτό είχε χρόνο και είχε χαρά και είχε... Γιατί πρόσφερε στην οικογένεια. Όταν φτιάχνω τον εαυτό μου, όταν βάφομαι, όταν στολίζουμε, τι είναι? Εγωισμός. Δεν προσφέρω πουθενά τίποτα, ούτε στην κοινωνία, ούτε σε κανένα τίποτα. Ένας εγωισμός. Μια δύναμη που φεύγει από μένα και γυρίζει πάλι σε μένα. Άρα πώς να χαρώ? Πώς να χαρώ γιατί παρήγαγα έργο? Τι έργο παρήγαγα? Το ότι έβαψα τον εαυτό μου και σπατάλησα τόσο χρόνο? Ενώ εκείνη η μάνα τι έκανε? Δεν ασχολούνταν με τον εαυτό της τόσο. Πρόσφερε και γι' αυτό χαιρότανε.
1: Ναι, και είχε μάλιστα περισσότερο χρόνο, περισσότερο, ενώ είχε λιγότερο χρόνο μάλλον, ασχολούνταν και περισσότερο με τα πνευματικά της καθήκοντα. Θυμάμαι και η γιαγιά μου συγκεκριμένα, που ήταν η γυναίκα του χωριού, ζήμωνε το πρόσφορό της, πήγαινε στην εκκλησία τακτικά, ενώ τώρα όσο περισσότερο έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία και έχουν βγει χιλιάδες συσκευές που μας διευκολύνουν και λογικά θα έπρεπε αυτός ο ελεύθερος χρόνος που έχουμε περισσότερος να τον δαπανούμε σε πνευματικά καθήκοντα, εμείς αντίθετα δεν μας μένει σχεδόν καθόλου χρόνος.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Και βλέπετε, ο διάβολος τώρα μας έριξε σε μια περιπέτεια. Γιατί δεν λέει κανείς ότι καλή ήταν και εκείνη η ζωή του παιδεμού, η ζωή? Καλή ήταν όχι γιατί είχε παιδεμό, γιατί είχε εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Εκείνη η ζωή είχε εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Είχε λιγότερο κόσμο, λιγότερο κοσμικό φρόνημα. Ήταν πιο απλοί οι άνθρωποι, πιο κοντά στη φύση. Τώρα οι άνθρωποι πλέον έχουν αποκτήσει μεγάλη αποστασία από τον Θεό και προσκόλληση στον εαυτό τους. Και ο διάβολος μας έδωσε την εντύπωση ότι έτσι θα περνάμε καλά. Έτσι θα χαιρόμαστε. Και βλέπετε, ο άνθρωπος εκείνος που δεν προσκολάται στα υλικά αγαθά, καταφεύγει στην εκκλησία, στην προσευχή, στη μελέτη κάποιου πνευματικού βιβλίου, το βλέπεις και ηρεμεί, γαλινεύει. Ο διάβολος όμως, πού? Σου δίνει γαλήνη. Σου είπε, φύγε από τον Θεό. Ναι, διάβολε, φεύγουμε από τον Θεό. Μας δίνεις εσύ τη χαρά, μας δίδεις τη γαλήνη, μας δίνεις την ειρήνη? Όχι. Αντιθέτως, ταραχή και τίποτα άλλο. Και κακία και εγκλήματα. Θα μπορούσε κανείς, όπως λέει, πήγα στην εκκλησία σήμερα και άκουσα τους χαιρετισμούς, επί παραδείγματι, ή άκουσα μια θεία λειτουργία, έναν εσπερινό και γαλήνεψε η ψυχή μου. ή πήγα έξω σε ένα εξοκλήσι και μπήκα μέσα και κάθισα λιγάκι και ηρέμησα και γαλήνεψε το πνεύμα μου, απέκτησε μια χαρά. Ας πει κανείς ότι βγήκα έξω σε ένα εξοχικό κέντρο, μέσα στη φύση, σε μια ωραία τοποθεσία και γαλήνεψα. Δεν γαλήνευες. Ήπια, δεν γαλήνεψα. Χόρεψα, δεν γαλήνεψα. Είχα ανθρώπους κοντά, είπαμε, γελάσαμε, δεν γαλήνεψα. Δεν έρχεται από εκεί η γαλήνη. Καμιά γαλήνη δεν έρχεται. Αντιθέτως, ο άνθρωπος αγριεύει γιατί προσπαθεί να βρει εκεί την γαλήνη που του υπόσχεται ο διάβολος. Έλα και θα γίνεις Θεός, έλα και θα βρεις τη χαρά, έλα και θα βρεις την ηρεμία. Δεν τη βρίσκει και ο άνθρωπος αγριεύει. Γιατί εξαπατήθηκε. Τουλάχιστον να γύριζε πίσω, δεν γυρίζει, γιατί ο διάβολος έχει την εξής πονηριά. Έλα καλά, δεν πειράζει, τώρα μπορεί να μην το νιώσεις, θα το νιώσεις αύριο. Έλα μπορεί τώρα να μην το νιώθεις με αυτό, με το να πίνεις κρασί επί παραδείγματι μπορεί να μην το νιώσεις, αλλά αν καπνίσεις μπορεί να το νιώσεις. Άντε, μπαίνεις στην περιπέτεια, καπνίζεις. Ναι, ξέρεις ούτε με το κρασί ούτε με το τσιγάρο το νιώσεις, αλλά άμα πάρεις ναρκωτικά μπορεί να το νιώσεις. Και μετά σου λέει, τι ζωή είναι αυτή. Άντε φουντάρισε να τελειώνουμε, να αυτοκτονήσεις, να τελειώνουμε. Οπότε πέφτεις στα χέρια του και ησυχάζεις εντός εισαγωγικών. Ναι, ήθελες να πεις κάτι, Σοφία?
2: Ναι, βλέπουμε πολλές φορές σε ένα φτωχό σπιτικό να υπάρχει ευλογία Θεού και αυτό να το νιώθουμε κι εμείς. Ενώ σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν πολλά πλούτη, να υπάρχει μια ψυχρότητα, κάτι που μας κάνει, που μας αποθεί μάλλον.
0: Μια παγωμάρα.
2: Μια παγωμάρα, ναι.
0: Και το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο διάβολος βάζει τον λογισμό αυτό και στους μεγάλους, στους παππούδες, στις γιαγιές. Άμα βλέπουν την νύφη ή την κόρη να πηγαίνει για τρίτο παιδί, για τέταρτο παιδί, που αρχίζουν όλοι. Τι θα το κάνεις, πώς θα το μεγαλώσεις? Μα εγώ το μεγαλώνω. Πού είναι ο Θεός? Γιατί οι παλαιότεροι μπορούσαν και μεγάλωναν τα παιδιά χωρίς αυτές τις ευκολίες και σήμερα δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε ούτε ένα παιδί? Λέμε, δεν μας φτάνει ο μισθός. Καθίσαμε να τα ζυγίσουμε. Είχαν περισσότερο μισθό οι παλαιότεροι? Δεν είχαν. Περισσότερη κούραση είχαν και πολύ λιγότερα αμοιβόντουσαν. Αλλά ήταν ευλογημένη η δουλειά εκείνη. Εκείνη η δουλειά έπιανε τόπο. Γιατί ήταν ευλογημένα τα χέρια. Τα χέρια εκείνα που κάνουν προσευχή είναι ευλογημένα χέρια. Ό,τι πιάνουν στεριώνει. Τα σημερινά χέρια δεν είναι χέρια προσευχής. Είναι χέρια απάτης, κλοπής, αμαρτίας. Άρα ό,τι πιάνουν φθήρεται, καταστρέφεται. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ βρέθηκε πλέον παγιδευμένος στα έργα του, στις επιλογές του, στις αποφάσεις του. Και τα χωράφια, σου λέει, η γη πλέον θα βγάζει όχι λουλούδια, αγκάθια και τριβόλια. Όχι ότι δεν θα βγάζει και λουλούδια, αλλά εκεί που θα πας εσύ να εργαστείς θα βρίσκεις μπροστά σου πάντοτε αγκάθια. Και βλέπετε, όταν ο άνθρωπος πάει να ξεχερσώσει έναν τόπο για να τον καλλιεργήσει, πάντα θα βρει αγκάθια μπροστά του. Πάντα. Δεν βρίσκεις έναν τόπο που δεν τον καλλιέργησες ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ας το αφήσουμε έναν τόπο να μην τον καλλιεργήσουμε για ένα-δύο χρόνια. Γέμισε αγκάθια. Τσουκνίδες, βάτα, λίγα υδράγκα, ό,τι θέλεις. Γέμισε. Όχι όμως από καλά πράγματα, να πεις άφησα ένα χωράφι, δεν το καλλιέργησα και γέμισε κυκλάμινα, γέμισε πανσέδες, γέμισε... Ποτέ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν αυτή η αλήθεια πλέον του Θεού φαίνεται στην ζωή μας αυτή. Και στη συνέχεια λέει, με υδρότα του προσώπου σου θα φας τον άρτο, το ψωμί σου. Δηλαδή, με υδρότα στο πρόσωπό σου πλέον θα μπορείς να βγάζεις τα προστοζήν. Και όταν λέει με υδρότα στο πρόσωπό σου, θα πει κάποιος, ναι, εγώ έβαλα air condition και δεν υδρώνω. Είμαι μια χαρά. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι θα ταλαιπωρείται και θα παιδεύεται ο οργανισμός σου πάρα πολύ στην προσπάθεια να βγάλει το ψωμί του. Ποιος δεν παιδεύεται? Ποιος δεν παιδεύεται? Βλέπετε, δημιουργούμε μία μορφή πολιτισμού και αυτός ο ίδιος ο πολιτισμός γίνεται για μας παγίδα. Γίνεται παγίδα. Και δεν σε βοηθάει να αναπτυχθείς περισσότερο. Επί παραδείγματι, βγάλαμε το αυτοκίνητο για να είμαστε πιο γρήγοροι στη δουλειά μας. Μετά όμως σου λέει γιατρός, τρέχα, περπάτα. Και βλέπετε στους δρόμους τους ανθρώπους να τρέχουν, να περπατούν. Οι παλαιότεροι το κάνανε. Για σκεφτείτε, για ρωτήστε τον παππού και τη γιαγιά, βγαίνανε στους δρόμους οι άνθρωποι να τρέχουν γιατί έπρεπε να τρέξουν επειδή ο γιατρός λέει ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας? Κανένας δεν έτρεχε, αντιθέτως, έπιαναν τον πλάτανο, καθόταν κάτω από τον πλάτανο στην πλατεία του χωριού και βρίσκανε τρόπο να χαλαρώσουν. Τώρα τρέξε. Τρέχεις γιατί δουλεύεις, πρέπει να τρέχεις και γιατί ξεκουράζεις, γιατί πρέπει να ξεκουραστείς. Ξεκουράζεσαι με το να τρέχεις. Πηγαίνεις στη δουλειά για να έχεις τα προστοζήν, για να ζήσεις, και όταν τελειώνει η δουλειά σου πάλι πρέπει να τρέχεις για να ζήσεις. Γιατί θα σε πιάσει κάποια καρδιοπάθεια, θα ανεβεί το ορικό οξύ, θα ανεβούν τούτα, θα ανεβούν εκείνα. Οπότε τρέχα, σου λέει αυτός. Τρέχα, μόνος σου δεν ήθελες να ζήσεις.
3: Και αυτό να μην συμβαίνει, Πάτερ. Ο άνθρωπος έχει πέσει στην παγίδα της τεχνολογίας, ότι η τεχνολογία, ας πούμε, μας εξοικονομεί χρόνο, αλλά αυτός ο ελεύθερος χρόνος που δημιουργείται στη ζωή μας, πάλι προσπαθούμε να το καλύψουμε να προκύπτουν άλλες δουλειές. Δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν προβλήματα υγείας.
0: Ναι,
3: έτσι.
0: Ναι. Αλυσιδωτή. Λέτε και έχει γίνει στη ζωή μας και πρέπει σαν και καλά να δουλεύουμε.
3: Έτσι.
0: Να δουλεύουμε. Χάνουμε την ευλογία του Θεού. Χάνουμε.
3: Και άρα στην ουσία δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, γιατί προσπαθούμε να το γεμίσουμε πάλι με άλλες.

κημητήρι. Γιατί όντως το πιστέψαμε πλέον ότι, και το βλέπουμε και το ζούμε, ότι η ζωή αυτή είναι μία περιπέτεια. Και δεν είναι περιπέτεια γιατί ο Θεός έτσι την έκανε, γιατί ο Θεός τιμώρησε, αλλά γιατί εμείς έτσι θέλουμε να διαμορφώνουμε τη ζωή μας. Και στη συνέχεια ο Αδάμ, μένοντας μέσα σε αυτήν την μοναξιά, ξέρετε, είναι πολύ σκληρό να βρεθείς σε αυτήν την μοναξιά των έργων σου. Απομονώνεσαι από τους ανθρώπους και νιώθεις μοναξιά. Όχι τώρα να απομονωθείς από αυτήν την ευλογία του Θεού, από την χάρη της παρουσίας του Θεού. Δεν έχουμε νιώσει τι σημαίνει η παρουσία του Θεού. Θα μπορούσαμε να πούμε είναι κάτι παράλληλο με την εμφάνιση του ζεστού ηλίου σε μια παγωμένη χειμωνιάτικη μέρα. Βγαίνει ο ήλιος και λέμε αχ, συνήλθαμε. Έτσι είναι και η παρουσία του Θεού. Έφυγε τώρα η παρουσία του Θεού από την ζωή του Αδάμ και ο Αδάμ έμεινε μόνος του. Γι' αυτό και λέει παρακάτω, και κάλεσεν Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων. Έπαψε πλέον ο Θεός να είναι η ζωή για τον Αδάμ. Έμεινε ο Αδάμ και η Εύα. Σκληρό. Γι' αυτό και δεν λέει τι έκανε ο Αδάμ. Ο Αδάμ πρέπει εκείνη την ώρα να σοκαρίστηκε τόσο πολύ, να τρόμαξε τόσο πολύ. Ξέρετε, όταν λίγο πριν είπε ότι άκουσα την φωνή σου και κρύφθηκα, έτσι, δεν είπε ότι ντράπηκα, φοβήθηκα. Δεν είπε ότι ντράπηκα. Τι φοβήθηκε? Φοβήθηκε γιατί έμεινε μόνος του. Γιατί έμεινε μόνος του, απροστάτευτος. Και τώρα ο Αδάμ δεν έχει καμιά δικαιολογία, δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι να πει, αφού τα έχασε όλα? Ήθελε τα πολλά, έτσι, ήθελε τα πολλά και έχασε και τα λίγα. Και το λέει ο λαός πάρα πολύ ωραία, όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Ναι, και τα έχασε όλα ο Αδάμ. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντας πλέον μπροστά του την γυναίκα του, την ονόμασε ζωή. Γιατί δεν περιμένει τίποτα πλέον από τον Θεό, αφού έφυγαν οι ευλογίες του Θεού. Δεν υπάρχει πλέον από τον Θεό άλλη ζωή, αφού αποκόπηκα από την ζωή. Η μόνη μου παρηγοριά και η μόνη μου ελπίδα είναι πλέον ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου. Γι' αυτό και την είπε ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων. Ενώ ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, ο Θεός δημιούργησε τα ζωντανά όλα, τώρα πλέον έπαψε ο Θεός να υπάρχει κοντά στον Αδάμ. Και για τον Αδάμ πλέον ζωή είναι η γυναίκα του. Είδατε μοναξιά, δυο τους. Τι σκληρό αυτό το πράγμα και σήμερα στη ζωή μας, όταν απομακρυνόμαστε από τον Θεό, ζούμε σε μια απέραντη μοναξιά. Μπορεί να είμαστε μέσα σε κόσμο και να νιώθουμε μια απέραντη μοναξιά. Εξάλλου και στις πόλεις, δεν φταίνε οι πόλεις που δημιουργούν μοναξιά στον άνθρωπο, φταίμε εμείς το ότι φύγαμε από τον Θεό. Φύγαμε. Δεν μας συνδέει κάτι με τον γείτονα, τι να μας συνδέσει? Και περπατάμε στον δρόμο ή στο ανσασέρ το ίδιο, μπαίνουμε και έχουμε κατεβασμένα τα κεφάλια και οι δυο, πατήσαμε ένα κουμπί και περιμένουμε πότε θα σταματήσει το ανσασέρ στον όροφο που πάμε, για να βγούμε από την πόρτα και να πάμε στον δρόμο μας. Ούτε κοιτιόμαστε, ούτε τίποτα. Λες καμιά φορά σε κανέναν άνθρωπο καλημέρα σας και σε κοιτάει και σου λέει, γιατί είπε καλημέρα αυτός, τι συμβαίνει? Σε ξέρω, με ξέρεις. Μια μοναξιά. Μπαίνουμε στα διαμερίσματα να μείνουμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται στο διπλανό διαμέρισμα, ποιος είναι, πώς μένει, πού κάθεται. Μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο, στο αστικό, και οι άνθρωποι βουβεί, ο καθένας μπαίνει μέσα, πιάνει μια θέση και κάθεται. Παλαιότερα υπήρχε ζωντάνια. Καλημέρα Μπαρμπα Γιώργο, καλημέρα κυρία Μαρία, τι κάνετε, πώς είστε, πού είναι τα παιδιά σας, πώς. Μια ζωντάνια, μια κινητικότητα. Τώρα τίποτα. Μπαίνεις μέσα, σιωπηλά και τέλειωσε. Γι' αυτό λοιπόν ο Αδάμ, μένοντας πλέον με την γυναίκα του, την Εύα, την ονόμασε ζωή. Και είναι προφητικό αυτό, γιατί αυτή πλέον θα είναι η ζωή των όντων, των πάντων των ζώντων, ό,τι θα υπάρχει πλέον επάνω στη γη. Και στη συνέχεια βλέπει ο Θεός τώρα την μοναξιά του Αδάμ και της Εύας. Τι λέτε, χάρηκε ο Θεός? Δεν χάρηκε. Τι πίκρα πρέπει να ένιωσε ο Θεός όταν αυτό το οποίον έπλασε για να το κάνει Θεό γύρισε την πλάτη, έφυγε από τον Θεό και έχασε τα πάντα. Έχασε τα πάντα και έμεινε ο Αδάμ και η Εύα.

0: Μόνοι τους δύο άνθρωποι πάνω σε έναν πολύ πολύ ωραίο κόσμο, αλλά πλέον άχρηστο για τον προορισμό που είχαν. Και τι λέει, ναι,
1: είναι
0: Μάρθα?
1: Το ίδιο συνέστημα θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός έχει συναισθήματα, mm-hmm. όταν και σήμερα κάποιος από εμάς πέφτει στην αμαρτία. Mm-hmm. Ενώ αντίθετα, όταν μετανοεί, χορός λέμε γίνεται, πανηγύρι στον ουρανό.
0: Πανηγύρι για έναν άνθρωπο που μετανοεί.
1: Άνθρωπο,
0: ναι. Και η αμαρτία δημιουργεί μοναξιά. Δεν δημιουργεί χαρά, δημιουργεί μοναξιά. Είναι ένα παράξενο πράγμα, δημιουργεί μια μελαγχολία. Αγαπάς έναν άνθρωπο, ακόμη και τα ερωτικά τραγούδια. Ακόμη και η ερωτική σχέση των ανθρώπων δεν φέρνει χαρά. Φέρνει μοναξιά. Φέρνει μια απομόνωση. Μοιάζουν οι άνθρωποι ότι είναι μαζί. Μοιάζουν ότι είναι ερωτευμένοι, ότι ο ένας δεν μπορεί για τον άλλον. Αλλά αυτή η αγάπη δεν φέρνει χαρά. Φέρνει μελαγχολία, φέρνει πίκρα. Γιατί? Γιατί φεύγει ο Θεός. Όταν όμως είναι κάτι ευλογημένο από τον Θεό, τότε αυτό έχει χαρά. Έχει ευλογία. Έχει ειρήνη, έχει προκοπή, ευωδώνει. Γι' αυτό και σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν το διαζύγιο τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Νομίζουν ότι μπήκανε μέσα στον γάμο για να βρουν την χαρά. Δεν την βρίσκουν. Και φταίει, σου λέει, φταίει ο γάμος. Ανοίγουν την κατσαρόλα να φάνε. Βλέπουν ότι δεν έχει φαΐ. Και πιστεύουν ότι φταίει η κατσαρόλα που δεν έχει φαΐ. Μα δεν έβαλες. Δεν αναζήτησες. Δεν ανέτρεξες εκεί που έπρεπε να ανατρέξεις. Πώς να έχει. Έτσι και μέσα στον γάμο. Μπήκες, μα δεν είναι αυτός ο γάμος που θα σου δώσει χαρά. Η ευλογία του Θεού θα σου φέρει χαρά. Και πλέον υπάρχουν και όροι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις πάντα ό,τι θέλεις. Εάν ο άνθρωπος δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός όσο ήταν μέσα στον παράδεισο και ξέπεσε, πόσο μάλλον τώρα αν δεν κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν και λέει στη συνέχεια, και επίησε Κύριος ο Θεός το Αδάμ και τη γυναική αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισε αυτούς. Είδατε, δεν λέει ο Θεός πλέον καλά να πάθετε, λοιπόν τραβάτε τη ζωή σας και αφήστε με εμένα ήσυχο αφού με περιφρονήσατε, με αγνοήσατε. Αλλά τι κάνει ο Θεός, στέκεται δίπλα, βλέπει τον Αδάμ και την Εύα να νιώθουν απροστάτευτοι, νιώθει, τους βλέπει να ζουν αυτήν την μελαγχολία του ξεπεσμένου, θα λέγαμε πλούσιου. Να είσαι πλούσιος, να έχεις τόσα αγαθά και κάποια στιγμή να ξεπέσεις. Και ο Θεός έρχεται πάλι να του συμπαρασταθεί. Ναι, Σοφία.
2: Δεν παραβλέπει τα δημιουργήματά του. Mm-hmm. Και γι' αυτό και διατάζει να περιβληθούν με ένδυμα ταπεινό. Mm-hmm. Δηλαδή με χιτώνες από δέρματα ζώων. Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Εδώ βλέπουμε ότι οι πρωτόπλαστοι νιώθουν γυμνότητα και στην ψυχή και στο σώμα φυσικά. Mm-hmm. Είναι γυμνή και ντροπή. Mm-hmm. Και ο Θεός, επειδή τους καταλαβαίνει, αμέσως δείχνει με αυτόν τον τρόπο την αγάπη του.
0: Ναι, και τη φροντίδα του. Φροντίδα. Τους δίνει, λέει, και μάλιστα έχετε προσέξει, δεν αναφέρει την Εύα και στη γυναίκα του. Ο Αδάμ, στον Αδάμ και στη γυναίκα του. Λέει στον Αδάμ και στην Εύα. Πλέον η γυναίκα πλέον πήρε μία θέση πολύ ταπεινή, πολύ ξεπεσμένη. Ούτε το όνομά της ο Θεός δεν θέλει να αναφέρει. Γιατί δεν πειθάρχησε στον Αδάμ και πειθάρχησε στον Όφη. Ο Αδάμ τουλάχιστον ξεγελάστηκε από μία Εύα. Η Εύα ξεγελάστηκε από έναν Όφη. Και είναι πολύ μεγαλύτερη η πτώση της Εύας από ότι είναι η πτώση του Αδάμ. Γιατί, πού το ξέρεις, αυτό το φίδι πού το ξέρεις. Γιατί το ακούς, τι καλό σου έδωσε, τι δείγματα αλήθειας έχει προσφέρει αυτό το φίδι και εσύ αμέσως το άκουσες. Είναι πολύ μεγάλος ο ξεπεσμός. Ναι,
2: και μάλιστα προσπάθησε να ξεγελάσει και το Θεό, όχι μόνο η ίδια να ξεγελαστεί, αλλά να ξεγελάσει και το Θεό, ναι. Ο οποίος τη ρώτησε, ναι, γιατί το έκανες αυτό.
0: Και λέει, ναι, το φίδι. Δεν έκανα εγώ τίποτα, το φίδι. Μα είσαι, καταδικάζεσαι ακόμη πιο πολύ αν λες ότι ένα φίδι σε παρέσυρε. Να πεις ότι με παρέσυρε ένας άνθρωπος, ναι. Ξέρετε, να πεις ότι με παρέσυρε ένας μεγαλύτερός μου, ένας πιο μορφωμένος, ένας πιο έξυπνος, δικαιολογείσαι. Να πεις ότι σε παρέσυρε ένα πιτσιρίκι, ένας μικρός, ένας χαζός, ένας καθυστερημένος, σου λένε, καλά, δεν είχες μυαλό. Βλέπετε, και για μας τους ανθρώπους ο ξεπεσμός είναι μεγάλος όταν παρασυρώμαστε από έναν μικρότερο. Και το λέμε. Γι' αυτό και εδώ τώρα δεν αναφέρει την Εύα. Την αγνοεί, την περιφρονεί, γιατί η Εύα πλέον έχει διαπράξει πολύ μεγάλη αμαρτία και δεν καταδέχεται ο Θεός να την μιλήσει. Γι' αυτό και λέει, έκανε πλέον δερμάτινους χιτώνας και ενέδισεν αυτούς. Τι θα πει, έκανε δερμάτινους χιτώνας. Ξέρετε, εδώ δείχνει ο Θεός πλέον, όπως το είπε Σοφία, ότι ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Αλλά ενδιαφέρεται όμως διακριτικά. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν ράψει, λέει, φύλλα σικής για να κρύψουν τη γύμνασή τους. Την γύμνωση, μα δεν είχαν ρούχα πριν. Έτσι, το έχουμε ξαναπεί. Ένιωσαν ότι κάτι τους έλειπε. Ένιωθαν ότι κάτι τους έλειπε και δεν μπορούσαν. Πώς, αυτό που τους έλειπε ήταν πνευματικό. Θέλαν τώρα να το συμπληρώσουν, αλλά πνευματικό τίποτα δεν είχαν. Το πνευματικό μας το προσφέρει μόνο ο Θεός. Και τι κάνουν, ξεπέφτουν και ζητούν προστασία από την ύλη. Από την ύλη, από τα επίγεια, από τα φθαρτά. Έτσι και σήμερα ο άνθρωπος, όταν χάσει την πνευματικότητά του, κοιτάει να προστατευθεί, από να προστατέψει την ψυχή του, τις αρρώστιες του, τις ψυχολογικές εγκαταστασίες του, με υγιεινά πράγματα, όχι πνευματικά. Βλέπετε έναν άνθρωπο, δεν πάει στην εκκλησία να αλλάξει τρόπο ζωής, δεν πάει κοντά στον Θεό να εξομολογηθεί τις ενοχές του. Όποιος θα πάει σε έναν γιατρό να πει, γιατρέ, έχω ψυχολογικά προβλήματα, ο γιατρός θα του πει, έχεις παιδικά αποθυμένα, έχεις παλιές καταστάσεις. Δεν του λέει όμως, πήγαινε αυτές τις καταστάσεις να τις αναποθέσεις κάτω από ένα επιτραχύλι για να φύγουνε. Ψάχνουμε πάλι με υγιεινό τρόπο, με τα φύλλα της οικής, έτσι, να καλύψουμε αυτήν την γυμνότητα, την ανικανότητα, την φτώχεια μας, την αρρώστια μας. Αλλά ο Θεός μας ανεβάζει λίγο πιο ψηλά, σου λέει, εντάξει, σου λείψε ό,τι σου λείψε από το πνευματικό κόσμο που σου πρόσφερα και το στόλισμα που σου πρόσφερα, τουλάχιστον μην ντύνεσαι με αυτά τα πολύ πολύ φθαρτά, θα σου κάνω εγώ, λέει, δερμάτινους χιτώνες και θα σου ντύσω. Και του έκανε, λέει, δερμάτινους χιτώνες. Ναι, Μάρθα.
1: Μπορούμε να πούμε, Πάτρε, και το αντίθετο, ότι δεν τους έδωσε και ρούχα μεταξωτά και χρυσοκέτητα, τους έδωσε απλούς δερμάτινους χιτώνες, mm-hmm. που ήθελε να δείξει ότι μόνο και μόνο θα προστατεύονται από το κρύο και την παγωνιά. Και ίσως αυτό, αν το παραλληλήσουμε με τη σημερινή μας εποχή, τα ρούχα μας είναι απλά για να ντυνόμαστε, να κρύβουμε τη γύμνια μας. Ουσιαστικά είναι αυτή η αμαρτία που ήρθε στη ζωή μας. Γι' αυτό και υπάρχουν τα ρούχα, για να κρύβουμε τη γύμνια μας. Ενώ εμείς τα ρούχα μας τα κάνουμε πολυτελέστατα. Άλλος τα κάνει πιο μεταξωτά, άλλος πιο περιποιημένα. Ενώ ουσιαστικά και αυτός που είναι φτωχότερα ντυμένος και αυτός που είναι πιο λαμπρά ντυμένος, είναι το ίδιο πράγμα. Έχουν την ίδια σημασία.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά ξέρετε, αν πάρουμε λιγάκι να το δούμε και να το αναλύσουμε αυτό, χιτώνα δερμάτινο. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ δέρμα ζώου που, αν δεν το επεξεργαστεί κανείς, είναι σκληρό, πολύ σκληρό. Αλλά και να το επεξεργαστείς, είναι όσο να είναι, δεν είναι τόσο εύκαμπτο όπως είναι ένα ρούχο, ένα βόμβα καιρό. Ένα κάτι άλλο, γιατί το βαμβάκι υπήρχε. Θα μπορούσε ο Θεός να πάρει βαμβάκι και να φτιάξει χιτώνες και να ντύσει τον Αδάμ. Ναι, Σοφία.
2: Επίσης είναι και πολύ βαρύ το δέρμα.
0: Ναι, το ακριβώς. Τώρα βέβαια λέει κανείς, δέρμα, δηλαδή έσφαξε ο Θεός κάποια ζώα και πήρε και έφτιαξε χιτώνες. Ξέρετε, αν το αναλύσουμε με την λογική μας, δεν θα βγάλουμε άκρη. Εδώ οι πατέρες βρίσκουν στην έννοια αυτή, χιτώνες δερματίνους, βρίσκουν άλλα πνευματικά νοήματα βαθύτερα. Το δέρμα δείχνει νέκρωση. Έτσι, νέκρωση. Έφυγε η ζωή και άφησε τα υπόλοιπα, τα καταλήμματα αυτής, έτσι, της ζωής. Τα κατάλοιπα της ζωής. Και τα παίρνει τώρα αυτά τα κατάλοιπα της ζωής και τα δίδει στον Αδάμ για να τον προστατέψει. Προσέξτε, για να τον προστατέψει. Δηλαδή, δεν ήσουν ικανός, Αδάμ, να έχεις αυτό το στόλισμα το πνευματικό. Γι' αυτό λοιπόν και ξεπέφτεις τώρα να έχεις αυτό το προστατευτικό δερμάτινο χιτώνα. Και μάλιστα διαβάζουμε σε ένα από τα τροπάρια των Ένων της Κυριακής της Τυρινής, που λέει, Όποτε δόξαν Αθανασία συμφιεσμένος της νεκρόσεως την δωράν ως θνητός ελεηνός περιφέρω. Εγώ που κάποτε, έτσι σαν άνθρωπος, ήμουν ντυμένος με την δόξα της Αθανασίας, τώρα πλέον φέρνω την δωράν, το δέρμα της νέκρωσης, ως θνητός και ελεηνός το κουβαλάω και το φέρω πάνω μου. Δηλαδή, αυτό που περιβάλλει τον άνθρωπο ως δερμάτινος χιτώνας είναι κάτι το νεκρό. Ο δερμάτινος, το δέρμα είναι κάτι νεκρό, δεν ξαναζεί πλέον, πάει, τελείωσε, ό,τι είχε να προσφέρει πρόσφερε. Αυτό τώρα το νεκρό τον ντύνεται ο άνθρωπος. Αυτή την νέκρωση την ντύνεται τώρα ο άνθρωπος. Και τον ντύνει ο Θεός τον άνθρωπο με την νέκρωση για να τον προστατέψει. Όχι με τον θάνατο. Ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα της παραβίασης του καρπού. Πάει, μπήκε ο θάνατος. Τώρα μπαίνει η νέκρωση πώς. Όλα πλέον τα έργα του ανθρώπου οδηγούνται στην φθορά, στην καταστροφή. Ό,τι φτιάχνει ο άνθρωπος, ο χρόνος το φθείρει. Ο χρόνος το καταστρέφει, ο χρόνος το χαλάει. Και ο ίδιος ο άνθρωπος δέχεται αυτήν την συνεχή ροή, την συνεχή αλλαγή, την συνεχή αλλίωση. Έτσι ο άνθρωπος προστατεύεται, γιατί τώρα προστατεύεται, για να θυμάται ότι κάποτε είχε αυτήν το ένδυμα της Αθανασίας και να ταπεινώνεται, γιατί απέκτησε αυτό το ένδυμα της νεκρόσεως πλέον. Δεν έχει αυτήν την φώτιση που είχε τότε ο άνθρωπος. Βλέπετε, οι μαθητές ήταν ψαράδες και ξαφνικά βρέθηκαν να διδάσκουν λόγια που ήταν άγνωστα για εκείνους, θεολογίες. Ακόμη την ημέρα της Πεντηκοστής μιλούσαν σε άλλες γλώσσες. Πού ήταν αυτή η δύναμη στους Αποστόλους? Είναι οι γνώσεις που προσφέρει ο Θεός. Τώρα χάθηκε και η γνώση. Αυτό θα πει νέκρωση. Δεν έχεις την δύναμη και την δυνατότητα να κάνεις τίποτα. Τότε μπορούσε ο Αδάμ να δίδει ονόματα στα ζώα. Τόσα ζώα πέρασαν και έδινε ονόματα. Τώρα πλέον ντύθηκε με την νέκρωση και δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα, παρά πρέπει να δουλέψει, να διαβάσει, να μελετήσει και να αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργεί τον εαυτό του. Μια καλλιέργεια που δεν μπορείς με σιγουριά να πεις την απέκτησα και τελείωσε, πάλι την χάνεις. Πάλι και αυτή η γνώση είναι ντυμένη με την νέκρωση, γιατί διαβάζεις και μετά ξεχνάς, φεύγουνε, χάνονται. Αλλά πού είναι η αγάπη του Θεού όταν λέμε ότι έντυσε τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο? Τον έντυσε για να είναι ταπεινός, να μην πιστεύει πλέον στον εαυτό του. Είναι αυτό που είπε, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξημών. Νάτος τώρα, ηρωνικά, ο Αδάμ έγινε σαν έναν από μας, έγινε Θεός. Τι Θεός? Χωρίς μνήμη, με κόπο να αποκτήσει γνώση, με κόπο να βγάλει το ψωμί του και πάντα να παλεύει, γιατί η φθορά έρχεται να τον γκρεμίσει προς τα κάτω. Και αυτό όμως ο άνθρωπος πάλι το περιφρονεί, πάλι το αγνοεί, πάλι πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι σπουδαίος, ότι είναι δυνατός, ότι μπορεί, ενώ βλέπει ότι καθημερινά χάνεται, καθημερινά μπορεί ανά πάσα στιγμή να χάσει τα πάντα και όμως πιστεύει ότι είναι σπουδαίος. Τα χάνουμε και την υγεία μας, την χάνουμε και την δουλειά μας, την χάνουμε και την ζωή μας και χίλια δυο, τον πλούτο μας, την δόξα μας. Για πείτε μου, εγώ μπορεί να έχω τεράστια δόξα, να είμαι στρατηγός, να είμαι τι να είμαι, όταν βγαίνω στη σύνταξη τι έχω? Τίποτα δεν έχω. Να είμαι διευθυντής μιας τραπέζης, έτσι, να μπαίνω και να σηκώνονται όλοι και την επομένη που θα έχω πάρει τη σύνταξη μπαίνω και δεν μου δίνει κανείς σημασία μέσα εκεί. Και λέω, καλά, τι είχα εγώ μέχρι χθες? Ούτε κλειδιά δεν έχω να ανοίξω το γραφείο μου, τα πήραν όλα, δεν έχω τίποτα. Αυτή είναι η νέκρωση που περιφέρει τον άνθρωπο για να τον ταπεινώνει, για να μην πιστεύει ότι είναι σπουδαίος. Ακόμη, ο άνθρωπος αρχίζει πλέον να αναζητά από την φύση την γαλήνη και την ειρήνη. Έχασε το πνεύμα του Θεού. Αυτό θα πει νέκρωση. Δεν είναι η έμπνευση του Θεού πλέον μέσα μας, πρέπει να την αναζητήσουμε. Ψάχνω να βρω την γαλήνη όπως ένα ζώο, γι' αυτό λέει νέκρωση, δερμάτινο χιτώνα, όπως το ζώο χαίρεται τον ήλιο, Περιμένει να βγει ο ήλιος και χαίρεται τον ήλιο, τον οποίο χάνει σε λίγο. Προσπαθεί να βρει χαρά μέσα από ένα δροσερό νερό. Προσπαθεί να βρει χαρά από ένα καλό φαγητό, από μια γιορτή. Αυτή είναι η νέκρωση. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν να προσφέρουν πλέον στον άνθρωπο κάτι ουσιαστικό. Και έτσι ο Θεός ντύνει πλέον τον άνθρωπο με τον δερμάτινο χιτώνα για να τον προστατέψει την αλαζονία, την υπερηφάνεια, τον αυταρχισμό, την αυτονόμηση, να την βγάλει πλέον από τον εαυτό του και να καταλάβει ότι δεν μπορεί τίποτε να επιτύχει. Και ο άνθρωπος, εκτός από τους δερμάτινους χιτώνες που ντύνεται και που είναι όλα αυτά τα φυσικά, τα βιολογικά θα λέγαμε, ο βιολογικός τρόπος ζωής, αυτό είναι η νέκρωση, ένας βιολογικός τρόπος ζωής. Έχει και έναν άλλον όρο αυτός ο δερμάτινος χιτώνας, είναι ο νόμος του Θεού. Δεν υπήρχε νόμος Θεού μέσα στον Παράδεισο, μόνο μία προειδοποίηση ότι αν φάτε από αυτόν τον καρπό θα πεθάνετε. Τώρα όμως έρχεται ο νόμος του Θεού που έχει πόσες απαγορεύσεις, πάρα πολλές απαγορεύσεις. Και αυτός ο νόμος δεν μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι, απλώς μας περιορίζει το κακό. Ξέρετε, ο νόμος δεν με κάνει καλύτερο, απλώς ο νόμος μου λέει ότι αν εκτραπώ, φύγω έξω από τα όρια αυτά, θα αμαρτήσω. Το ότι υπάρχουν στον δρόμο οι λευκές λωρίδες δεξιά και αριστερά δεν με βοηθά να μην βγω από το δρόμο. Μου λένε ότι άμα βγεις από αυτή τη λωρίδα θα πάθεις κακό. Δεν με βοηθάει, δεν με προστατεύει. Δεν είναι κανένα τείχος. Και τείχος να ήταν, θα έτρωγα τα μούτρα μου επάνω αν δεν τον υπελόγιζα. Έτσι. Έτσι λοιπόν ο νόμος, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το γράμμα φωνεύει, αποκτείνει. Το δε πνεύμα ζωοποιεί. Το πνεύμα ζωοποιεί. Γι' αυτό και λέμε πλέον στον χώρο της Καινής Διαθήκης, στον χώρο της Καινής Διαθήκης, ότι πρέπει να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο, τον εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή ήρθε ο Ιησούς Χριστός να μας βγάλει εκείνους τους χιτώνες, τους παλαιούς, και να μας ξαναδώσει τον δικό του τον χιτώνα, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και λέει, όσοι εις Χριστόν ενεδίσαστε, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια κτλ. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ντυθήκατε τον Ιησού Χριστό. Βγάλατε δηλαδή εκείνον τον δερμάτινο χιτώνα και ντυθήκατε τον Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήρθε τώρα το Πνεύμα το Άγιο και διώχνει την νέκρωση. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Αυτή η γη που θα είναι επικατάρατος, λέει, στα έργα σου, τώρα δεν θα είναι επικατάρατος, θα είναι ευλογημένη. Γι' αυτό και βλέπετε των ανθρώπων που έχουν φόβο Θεού και ζουν πνευματική ζωή, ναι μεν η περιπέτεια παραμένει, δεν φεύγει η περιπέτεια, αλλά τα έργα τους είναι ευλογημένα, έχουν μια χάρη. Βλέπετε μοναχοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης και άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και υμνοδοί της Εκκλησίας, που έψαλε, λέει, και τα ζώα, τα πρόβατα καθόταν γύρω του και τον άκουγαν. Βλέπετε, αυτή η χάρις, αυτή η ευλογία του Θεού που έρχεται στον άνθρωπο και γαλινεύει όχι μόνο ο ίδιος και τους γύρω. Γι' αυτό Ιησούς Χριστός είπε, εσείς πλέον είστε, εμείς είστε το άλας της γης, το φως του κόσμου. Είδατε τι λέγει τώρα πλέον? Εσείς θα λάβετε τον Ιησού Χριστό βγάζοντας τον δερμάτινο χιτώνα, βγάζοντας εκείνη την νέκρωση και φορώντας την ζωή που είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα θα δώσετε ζωή και ελπίδα και παρηγοριά και στους άλλους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το στοιχείο. Το ξεχάσαμε εμείς ως χριστιανοί, το ξεχάσαμε αυτό. Γίναμε και εμείς συμφεροντολόγοι. Κοιτάμε να κάνω προσευχή για να μου δώσει ο Θεός εκείνο το καλό. Λέμε πολλές φορές στον πνευματικό, Πάτερ προσευχηθείτε γιατί αύριο δίνω εξετάσεις, και δεν λέμε, Πάτερ προσευχηθείτε, αύριο θα προσπαθήσω να κάνω έναν αγώνα να μην σκοτεινιάσει το φως της ζωής μου ή να γίνω πιο φωτεινός άνθρωπος. Συγκεκριμένα το να λέμε ευχηθείτε να γίνω καλύτερος, αυτό είναι κάτι πολύ γενικό. Ευχηθείτε αύριο θα κάνω αγώνα να αποκτήσω την αρετή της σιωπής, να μην μιλήσω. Δώστε μου την ευλογία να κάνω αυτόν τον αγώνα. Όλα είναι πεζά. Θα πάω να κάνω εγχείρηση, θα πάω να κάνω εξετάσεις, θα πάω να βρω μια δουλειά, θα συζητήσουμε με το αφεντικό την αύξηση του μισθού. Ευχηθείτε για αυτά τα που είναι δερμάτινοι χιτώνες είναι. να ευχηθούμε για τους δερμάτινους γειτόνες. Δηλαδή ακόμη δεν καταλάβαμε ότι με το να βαπτιστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού πετάξαμε εκείνους τους γειτόνες και τώρα ξαναγυρνάμε να τους ξαναφορέσουμε. Δηλαδή είμαστε σαν τον άνθρωπο εκείνο που πέταξε τα παλιά ρούχα, έτσι, και ξαναγυρνάει να τα βρει. Πήραν τον καρβουνιάρη, λέει, να τον κάνουν βασιλιά και αυτός γύριζε στα κάρβουνα. Έτσι και εμείς. Μας πήρε ο Θεός, μας έκανε βασιλιάδες και εμείς γυρνάμε πίσω στους δερμάτινες χιτώνες, στην έκρωση. Ναι, Σοφία.
2: Ναι, εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός τελικά είναι τόσο φιλάνθρωπος που έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο στον Αδάμ και στην Εύα. Αυτό που είπατε και εσείς πριν. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά πάλι ο άνθρωπος σήμερα...
0: Πάλι ο άνθρωπος κοιτάει το δικό του.
2: Κοιτάει το δικό του.
0: Ναι, κοιτάει την αυτονόμηση. Θεέ, δεν σε έχω ανάγκη. Βρε, πεθαίνεις, δεν έχεις χαρά, δεν έχεις ειρήνη και πάλι λες δεν σε έχω ανάγκη. Ναι, αφού ο διάβολος έτσι μας ξεγέλασε και μας ξεγελάει. Ναι, Μάρθα.
1: Και πρέπει να θυμόμαστε και αυτό που τους είπε πριν τους δώσει τους δερμάτινους χιτώνες, ότι γη και εις γη να πελεύσιν. Από χώμα ήσουνα και σε χώμα θα ξαναγυρίσεις. Πόσο πρέπει να το θυμόμαστε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και μια χαρακτηριστική έτσι εικόνα, ακόμη και αν το χώμα όταν το φυσήξει ο αέρας σηκωθεί κάποια στιγμή ψηλά, δηλαδή μπορεί και εμείς μέσα στην περίοδο της ζωής μας κάποια στιγμή να φτάσουμε ψηλά, όπως είπατε και πριν, να γίνουμε στρατηγοί μεγάλοι και τρανοί. Ναι. Κάποια στιγμή όμως όταν σταματήσει ο αέρας, το χώμα πάλι στη γη πέφτει. Έτσι
0: ναι,
1: και εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί
0: ακριβώς
1: κάποια στιγμή να σηκωθούμε, αλλά και πάλι θα πέσουμε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και ήδη έχει περάσει η ώρα, ας κλείσουμε με αυτό το πολύ πολύ βασικό συμπέρασμα, ότι ο Θεός, ο Κύριος, τότε μας έντυσε με δερμάτινους χιτώνες για να μην αφήσει την κατρακύλα μας περισσότερη. Μας έντυσε με τους χιτώνες αυτούς για να καταλάβουμε ότι απογυμνωθήκαμε από τα χαρίσματα του Θεού και πρέπει πλέον μόνοι μας να παλέψουμε, και ότι δεν έχουμε μόνοι μας καμία ικανότητα, καμία δύναμη να οδηγηθούμε στη ζωή. Ονόμασε ο Αδάμ την Εύα ζωή, αλλά σαν ότι είπε ο Θεός, ποια ζωή, έλα να συντήσουμε δερμάτινους χιτώνες που περιφέρεται την νέκρωση. Βέβαια ο λόγος αυτός είναι προφητικός λόγος, γιατί ουσιαστικά απευθύνεται στην υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έφερε τον Ιησού Χριστό που είναι η ζωή του κόσμου, και αυτή είναι η παρηγοριά μας και η ελπίδα μας. Ο Αδάμ ακόμη τότε δεν μπορούσε αυτό να το φανταστεί, να το καταλάβει, αλλά με αυτά τα λόγια όμως ουσιαστικά προφήτεψε στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου την ζωή που θα ερχόταν στον κόσμο και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα, ότι ντυθήκαμε τον Ιησού Χριστό, ντυθήκαμε βασιλικά ενδύματα, ντυθήκαμε το ένδυμα του γάμου, μην το ξαναπετάμε. Και όταν έρθει το τέλος της ζωής μας, πάμε να μπούμε στον παράδεισο λέγοντας, Κύριε, και εγώ της Εκκλησίας άνθρωπος ήμουνα, και θα μας πει ο Κύριος, Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου? Γιατί βγάζουμε το ένδυμα του γάμου και φοράμε το ένδυμα της νεκρώσεως, της φθοράς, της πτώσεως, της αμαρτίας? Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτήν την μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Κύριος, να μας ντύνει με αυτό το λαμπρό ένδυμα του γάμου, το ένδυμα αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει στην Βασιλεία του Θεού, το ένδυμα αυτό το οποίο είναι κατάλληλο για να ζούμε στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί εάν είμαστε με ένδυμα νεκρώσεως στη Βασιλεία του Θεού, τότε πώς είναι αιώνια ζωή? Ένας συνεχόμενος θάνατος θα είναι. Γι' αυτό και πλέον στον Άδη δεν μπορεί κανείς να ελπίζει για ζωή, γιατί ντύθηκε το ένδυμα της νεκρώσεως και το κρατάει το ένδυμα της νεκρώσεως, και αυτό το ένδυμα της νεκρώσεως δεν μπορεί να σου δώσει πλέον ζωή. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, και για την σημερινή εκπομπή, και καλή αντάμωση πρώτα ο Θεός την επόμενη Τετάρτη. Χαίρετε από μένα και από τα παιδιά μας.
3: Χαίρετε.

Εξ αποστηλάριον θήτα, συγκεκλισμένον δέσποτα των θυρών όσοι σύλθες, τους αποστόλους έπλησας πνεύματος Παναγίου, ειρηνικός εμφυσίσας, εις δεσμήντε κελίν τα σαμαρτίας ήρικας και οκτώμεθ ημέρας την συν πλευράν το Θωμά υπέδειξας και τα σχήρας, μεθού βοόμεν Κύριος και Θεός συ υπάρχεις.

Η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον είναι η κλίμακα που ανυψώνει τον άνθρωπο στον ουρανό. Η ησυχία είναι η μήτυρ της προσευχής, η προσευχή δε μήτυρ της θεωρίας. Ο Θεός είναι άπειρος και άειλος και δεν χωρείται σε τόπο, αλλά χωρείται στις καθαρές καρδιές. Η αρετή δεν είναι έργο της φύσεως, ούτε της τύχης, αλλά της ελευθέρας βουλήσεως. Η νηστεία είναι το φάρμακο της ψυχής και το σώμα γίνεται υγιέστερο με αυτήν. Η ελεημοσύνη σβήνει τις αμαρτίες και ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Η αγάπη είναι το τέλειο αγαθό και όποιος έχει αγάπη έχει όλα τα αγαθά. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι προς τον Θεό και οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

0: να μελετήσουμε τη μακροθυμία του Θεού προς σε εμάς τα πλάσματά Του. Όλα τα του Θεού είναι βέβαια σε απόλυτο βαθμό. Σε απόλυτο βαθμό είναι η αγάπη Του, η μακροθυμία Του, όλα είναι τα πάντα σε απόλυτο βαθμό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει στους Εφεσίους «Γίνεστουν μιμητέ του Θεού, ώστε έκανα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη». Και αλλού αναφέρει «Παρακαλών ημάς εγώ δέσμες εν Κύριο, αξίως περιπατήσει της κλίσεως ή σε κλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη». Καλούμαστε να μιμηθούμε το Θεό στην αγάπη και στα όλα σπουδαία γνωρίσματά Του, την ταπεινοφροσύνη, την ανοχή και τη μακροθυμία. Ο Θεός είναι το πρότυπό μας. Βλέπουμε στο μυστικό δείπνο ο Κύριός μας να πλένει τα πόδια του μαθητό Του και εκεί έδωσε την εξής παραγγελία. «Υπόδειγμα γάρ δε έδωκα ημίν, ίνα καθώς εγώ επίησα ημίν και ημίς ποιείτε». Ό,τι έκανε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητάς Του, το ίδιο να επαναλάβουν, λέει. Και ο ίδιος ο μαθητής Του, από τους πρώτους μαθητάς, ο Πέτρος, λέει «Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ημίν υπολυμπάνω υπογραμμών ή να επεκολουθήσετε τη σύγχνηση αυτού». Εδώ ο υπογραμμός είναι το χαράκι, είναι ο κανόνας, το παράδειγμα που πάνω εκεί πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο Κύριος με τη ζωή Του άφησε τα ίχνη τα οποία πρέπει να βαδίσουμε κι εμείς και λέει ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια ποια είναι αυτά λίγα από τα πολλά τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και να μιμηθούμε. Πρώτα-πρώτα, όσα αμαρτία ούκ επίησε. Ο Κύριός μας ήταν αμάρτητος και άφησε αναμάρτητα ίχνη. Γι' αυτό, αν και εμείς είναι αδύνατο, σπάνιο, το να είμαστε αναμάρτητοι, αλλά καλούμαστε να το μιμηθούμε. Καλούμαστε να βαδίσουμε στα ίχνη Του, να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί μπορούμε με τη χάρη του Θεού. Και λίγο παρακάτω λέει «Ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού». Και να είμαστε όπως αυτός άδωλος, να μην βγαίνουν από το στόμα μας φαρμακερά λόγια, λόγια που πικραίνουν, λόγια που τερματίζουν. Και ως λιδωρούμενος ούκ αντελιδώρη και δεν ανταπέδιδε στην κοροϊδία. Πράγματα τα οποία είναι εφαρμόσιμα και εφαρμοστέα και πρέπει να εφαρμοστούν αν κανείς αγαπήσει τον Κύριο και θελήσει να βαδίσει πάνω στα ίχνη Του. Και λίγο παρακάτω αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος ως ακολουθία και οδηγό τον Κύριό μας «Πάσχον ουκ υπήλει ο Κύριός μας και όταν έπασχε δεν απειλούσε, αλλά με υπομονή υπέμενα τα πάντα χωρίς εκδίκηση, χωρίς απειλή. Και παρεδίδου δεν το κρίνονται δικαίως και τα πάντα τα παρέδε στο δίκαιο κριτή». Βλέπετε, ο Κύριός μας άφησε αυτά τα ίχνη πάνω στα οποία καλούμαστε, αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, να βαδίσουμε πάνω στα ίχνη του Χριστού και να τον ακολουθήσουμε. Και αυτό σημαίνει μακροθυμία. Να μιμούμαστε τη μακροθυμία του Θεού. Λίγο ας δούμε και τη λέξη, σύμφωνα και με το λεξικό, αν ανοίξουμε, βλέπουμε μακροθυμία σημαίνει μεγάλη καρδιά, μεγαλοψυχία, ανεξικακία, επιείκεια, υπομονή, καρτερικότητα, ανεκτικότητα, αλλά κυρίως αγάπη και ταπείνωση. Και η μακροθυμία, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ένας από τους πολλούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και στον ύμνο της αγάπης, πάλι για μακροθυμία ομιλεί. Εκεί που λέει, η αγάπη μακροθυμεί, ου περπερεύεται και όλα τα σχετικά. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει μια λεπτή διάκριση ανάμεσα στη μακροθυμία και στην υπομονή. Και διακρίνει την μακροθυμία του Θεού από την μακροθυμία των ανθρώπων. Μακροθυμεί κανείς εκείνους που έχει τη δυνατότητα να τους αποκρίσει, υπομένει εκείνους τους οποίους δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, ο Θεός που μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας τιμωρήσει, και έχει
1: με
0: αυτό
1: το
0: στη δύναμη.
1: Αυτός
0: είναι η ζωή.
1: Εγεννήθηνος αυτός είναι ο άνθρωπος αβοήθητος.
0: Μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας καταργήσει, να μας τιμωρήσει, κι όμως δεν το κάνει.
1: Περιμένει. Λάκου
0: αν έχετε, γιατί όλα όπως θα δούμε παρακάτω έχουν ένα σκοπό. Μήπως και μετανοήσουμε και όλα συνδέονται με την ιστορία, με την σωτηρία. Ενώ η υπομονή είναι αυτός που δέχεται πιέσεις από κάποιον, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί και ότι ο άλλος είναι ανώτερος ή υπομένει. Και έτσι, όταν μιλάμε για μακροθυμία, κυρίως μιλάμε για τη μακροθυμία του Θεού, που είναι αυτός ο οποίος είναι σε θέση ισχύος και ενώ μπορεί τον άνθρωπο να τον τιμωρήσει, τον βλάστημο, τον άνθρωπο που πηγαίνει κόντρα στο θέλημα του Θεού, κι όμως τον ανέχεται. Και αυτό είναι γνώρισμα του μεγάλου προς το μικρό. Ενώ συνήθως η υπομονή είναι όταν κάποιος δεν είναι σε θέση ισχύως και δέχεται και υπομένει όλες τις πιέσεις και όλα όσα κάνει ο άλλος εις βάρος του. Η μακροθυμία του Θεού είναι ένα μέσο παιδαγωγίας, παιδαγωγικό, με το οποίο ο Θεός συνετίζει τον άνθρωπο για να τον οδηγήσει στη μετάνοια και στη σωτηρία. Ο σκοπός είναι πάντοτε η σωτηρία. Απλώς ο τρόπος και ο χρόνος διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Γι' αυτό βλέπουμε συχνά στην Αγία Γραφή γίνεται αναφορά της μακροθυμίας του Θεού. Αν κοιτάξουμε μέσα στην Αγία Γραφή, και είναι μεγάλο προνόμιο να διαβάζουμε, αδέλφια μου, την Αγία Γραφή, όπου εκεί βλέπουμε την ιστορία του Θεού να συμπλέκεται με τη δική μας ιστορία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Κύριος μας, όπως λέει ο Ψαλμωδός, «Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ηχθείρμον και λίμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Προσευχή που εξυμνεί τη μακροθυμία και το έλεος του Θεού. Και αλλού, στην Έξοδο, «Κύριος ο Θεός ηχθείρμον και λίμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Βλέπετε, η μακροθυμία συνδέεται με την ελεημοσύνη, με το έλεος του Θεού, αλλά και με την αλήθεια. Και όλα έχουν αυτό το στόχο, να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Και ο Απόστολος Πέτρος, όπως και ο Απόστολος Παύλος, μιλάει για τη μακροθυμία. Να, χαρακτηριστικά στη Β' Πέτρου, «Ου βραδύνει ο Κύριος επαγγελίας, ως τινές βραδύτα ηγούνται, αλλά μακροθυμείς ημάς, μη βουλόμενος τινάς απολέστε, αλλά πάντας εις μετάνοια χωρίσε». Βλέπετε ξεκάθαρα ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει ότι η μακροθυμία συνδέεται με τη μετάνοια. Αυτά τα χωρία αποκαλύπτουν πως ο Θεός δείχνει υπομονή, έλεος και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, προσφέροντας ευκαιρίες για σωτηρία. Επίσης, αυτά τα χωρία φανερώνουν ότι η μακροθυμία του Θεού δεν σημαίνει αδυναμία ή αδιαφορία, αλλά εκδήλωση αγάπης, ελέος και προσμονής για τη μετάνοια του ανθρώπου. Έχουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, πολύ σύντομα θα τα αναφέρω, γιατί κυρίως στο τέλος θα δώσω βαρύτητα στην Αγία που σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ας έρθουμε να δούμε πρώτα-πρώτα

0: Δόξα σε ο Θεοσήμων, δόξα σε Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ήρθε και σκήνωσε εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελεησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελεησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελεησόν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεησόν ημάς. Κύριε, η λάμπη τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρεσαι τη ανομία ημών, Άγια που σκέφτεσαι και ήλια τη ασθενεία ημών. Ένε και εν του ονόματο, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών, ο εν τη ουρανή σου, Αγία σου, το όνομά σου, θέτω η βασιλεία του γεννητή του θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούς και οδός ημίς σήμερον και άφεσου μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς τον έγκης ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκαν τους βασιλεύς κατά βαρβάρων δορούμενων και των προφυλάτων. Δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα. Ο υψωθήσεων το σταυρό εκκλησίω και η επωνύμω σου και η πολιτεία του συκτηρμού σου δόρισε πιστεύω Θεό έφεραν τη δυνάμει σου. Του πιστού βασιλίσει μόνοι κασχορηγών αυτή κατά των πολεμίων τη συμμαχία ενέργεια την συνόπλων ειρήνη σαν των τρόπεων. Και νυν και αέ και στου αιώνα των αιώνων να μην προστασία φοβερά για κατασκευή παρήδε ακαθέτε εκκλησίε ημών. Πανήν τα Θεωτά και στήριξαν ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούτε και έλεγε βασιλεύει και χωρί για αυτούς τον ανώθεν την νίκη. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ήρθε μας ο Θεός, το μέγα έλεος, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και οχοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ό,τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, δόξα να πέμπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Νυν και αεί και σένας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα και Αγία και ομοουσία και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς Χριστώ και επί γης ειρήνη ανθρωπισευδοκία. Δόξα εν υψίς Χριστώ και επί γης ειρήνη ανθρωπισευδοκία. Δόξα εν υψίς Χριστώ και επί γης ειρήνη ανθρωπισευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελευσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελευσή σου. Κύριε, τι επιθύνθησαν θλιποντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου, κάθε σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήτωρ μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και πήκουσέ με εξόρου το γιο αυτό. Εγώ δε κοιμή την κέπνουσα εξηγέρθινο του κύρου σαν αντιλήψητέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυρία μου λαού του κύκλου στην επιτυχημένη μου η ανάστα, Κύριε Σώσον, ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα στους εκτρένοντάς μου, Ματέως, ο δόντας αμαρτωλών συνέτρεψας. Του Κυρίου η σωτηρία και από τον λαό σου η ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιληψητέ μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με τέτοιο οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλησαν επαγγισάν με και επεστήριξες με την χείραν σου. Μου και στην ίαση εν της αρκή μου, από προσώπου της οργής μου και στην ειρήνη της οστέρης μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήναν την κεφαλή μου, ωστή φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ, προσώρησαν και εισάπησαν οι μολοφές μου, από προσώπου της απροστής μου, ταλαιπώρησαν και κατεχάθουν έως τέλος όλη την ημέρα της Κυτροπάδων απορευόμου. Ότι εψώμε πλήσιν εμπλεγμάτων και ουκά στην ίαση εν της αρκή μου, εκακόφθην και ταπεινώθουν έως φόδρα, οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που το καπεκρύβει η καρδία μου ταράχτη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που κάθε μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξαναντίον μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου να πούμε καθενέστησαν και εξεβιάζοντα ήρθουν στην ψυχή μου και ήρθουν σε κακοαμία ελάχιστον ματαιότητα και ολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ο κήκον και ως η άραδος ο κανικόντος στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος του κακούων και ουκέχων εν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσας εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και έντας αλευθύνε επόδρον με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι άλλοι δάνο με ενωπιών με σπίτια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου, ιδέ εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών είναι διεβολών με επίκα της δύο κανεγαδοσύνη. Μην εγκαταλείψεις με, Κύριο Θεός μου, από τη στραφή μου πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Μην εγκαταλείψεις με, Κύριο Θεός μου, από τη στραφή μου πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου, Πατρός ορθρίζω, ελείψεις έσαι η ψυχή μου, γλώσσα πλώσσε άρχου, αν γη μου, αρήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο, ψυχή σου, ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έργο σου, παίζω άστα, χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσαι τα σχήρα μου σε κτέατος και ποιότητας εμπιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσωσε με στο στόμα μου η εμνημονευόηση από τις τρομνείς με τις όρθες σε μελετανισέ ότι εγενείδης βοηθός σου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσω με κολλήτη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελέσσονται τα κατώτατα της γης που αδοθήσονται εις χείρα ρομφέας. Μερίδες αλλοκακονέσονται, ο δε βασιλεύσε, φρανθίσετε που το Θεό επενευστήσετε πάσο ομοίωνα αυτό ότι είναι φράγκη στο μολαρούν τον άδικα, έτσι όρθισα με τον Ισέο ότι αγεννήθης βοηθός μου και της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με εκολυγή ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβε το η δεξιά του. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μένεσαι και έκρακα και νικήν αντίον σου. Είσαι Θεέ το ενωπιόν σου προσευχή μου κλείνουν το ούς σου στην θέση μου ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου. Και η ζωή μου τα αδίγγισε, προσελογίστη με το ότι καταπαινόν την φυλάχων, εγεννήθην ως οι άνθρωποι αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι οι τραυματίες κατεύονται στην τάφουν επέμψης έτη και ευχή εκ της χειρός σου απόστησαν, εθεντόμεν λάκο κάτω τάτων σκοτεινής και ενσκιά θανάτου, επ' εμέ επιστρίθη ο τιμός και πάντως τους μεθορισμούς επήγεγες επ' εμέ, εμάκρυνος τους γνωστούς με παιμού, εθεντόμεν βδέλημα η αυτή, παρεδόθην και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εις στένης ανεποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριον την ημέραν διεπέτασα άπρεσε τα σκύρα μου. Μη της νεκρής ποιήσεις ταυμάσια, ιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέσσε. Μη διηγήσετε της εν το τάχο του ελαιός σου και τη αληθιά σου αν και πολύ αμήγνω, στήστε του το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προς εκείνη που φτάσισε. Δυνατή Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό μου στο παιμού, φτωχός με εγώ και εγκόπησε ποινότητός μου, σωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επί με δίλθουν οι οργιές σου, οι φοβές μου σε ξεταραξάν με κύκλωσάν με σίδρο και την ημέρα περίασκον με άμα. Εμάκρυνες από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου είσαι ελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου κλείνουν του ουσού στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτό ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω. Πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού των ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοίως των αιώνων ο πάστα γνώση. Τον λυτρούμενο εκτεράστος ζωής του τα στιφάνοντας εν λέει και κρυμής. Τον επιβλώντα να κατείς την επιθυμία σου αν και νησίς ο Θεός Άγιος του νεός σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάστης αδικουμένης εγνώρισε τα σωδούκτα το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμο και ελεήμον ο Κύριος μακρόδημος και πολύ έλεος της τέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μην ήγου κατά τα σανομία σου μόνο επίησε ημί ουδέ κατά σαματία σου μόνο τα πάθη και νημίν ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών καθώς τον απέγουσαν το λέει ποτισμόν μάκρο φημόν τα σανομία σου μόνο Καθώς εκ τύρι πατηριού σου κτήρισε κύριο του φοβμένου αυτόν ότι αυτό έκανε το πλάσμα ημών εμνήστε ότι κουζεσμένη. Άνθρωπο ο συγχώρητο σε ημέρα αυτού μα ο άνθρωπο του όγκρου το εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίνει έναν αυτό και ούκ υπάρχει και ούκ επιγνώσεται επί των τόπων. Αυτού το δε έλεο του κυρίου από του αιώνα και ω του αιώνα. Επί του φοβμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτή επίσημων τη φυλάχτη τη διαθήκη αυτού. Και με μνημένη την εντολή του ποιήσει αυτά, κύριε, στον το ουρανό κύμα των χρόνων αυτού και η βασιλεία του πάντου δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει, ποιούντο το λόγο αυτού του ακούσα τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσε δυνάμει του λειτουργία αυτού, ποιούντο το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάχουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε τη ζήτησή μου, διαλυθία σου, εισάχουσαν με τη δικαιοσύνη σου και μη σε όλες τις κρίσεις μέτρα του δουλουσότιου δικαιοσύνης, τον οποίο σφαζόν και κατηδίωξε νεκρός την ψυχή μου. Εταπείνησες γεννή ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή ως νεκρουσόνος και εκηδίασαν από με το πνεύμα μου, ένε μια ταραχτή καρδία μου, εμνήστην ημέρων αρχαίων. Εμελέτησαν πάση της έργης των ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδωσε προς τα σκύρα μου ψυχή μου εκεί, ανιδρός, το εκεί εισάχουσον μου, Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου στο παιμού και μη οθήσω με τις καταπονές λάχων. Ακουστών πίσω μου το που είτε ολιό, διε επισύλπησε γνώρισαν με, Κύριε, δεν μη πορέσω με την προσέλη του ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς τα κατέβγω, δέξω με την πίνη το θέλημά σου, του Σύου ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γεωθία και εν το όνομα του Κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σου. Εξάξε κλείψε την ψυχή μου και εν το ελέησε τους προθέσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λείποντες την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσαν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέρθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσαν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέρθει στη κρίση μετά του δούλου σου το πνεύμα του αγαθόν οδηγήσει με διευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: κόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου
1: Δεϊθόμεν,
2: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Πύρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάση ευσεβούς αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στράτου του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, ερευκρασίες αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερπλέον των αντιπορούν των οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και τσωτρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει εις πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Νυν Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος

0: Ειν απτεσμάτων άφεση παράσχει τες ψυχές ημών.
1: Για Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
2: Πώς το λέ Άγιε Ιούδα, πρέσβευε το ελεήμενη Θεό. Ειν απτεσμάτων άφεση παράσχει τες ψυχές ημών.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ραβδον δυνάμεων σκεπτημένη, το σταυρόν του Υιού σου Θεοτόκε, εν αυτό καταβάλλομεν των εχθρών τα φριάγματα, υπόθωσε απ' αυτός μεγαλύνομεν.
3: Πατρός και του Υιού και του

0: Θεάτων, δια του Σταυρού σου μολύτε μας.
1: Αδοσέντος σου Χριστέ ανηρέθη τυραννής, επατήθη η δύναμις του έθου, ούτε γαράγγελος σου κάνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε σημασία.

Θεόξα σωτήρ, το πίστη προσελθόντης η ληστή και τρυφής κατηξιώθη ομολογώνση νηστητή μου Κύριε, δέξπεως περ εκείνων και ημάς κραυγάζοντες ημαρτωμέν, πάντες θείες πλαχνία σου μη υπέ.

γνώμουσε το πόσαντο και δυνάμισε εκεί εξ ουρανού την ήχην εδέξαντο. Αυτόν τες ηκεσίες ελευθέρωσον, ο αόρατου εξού σωτήρ και σώσον με.

0: εσπασμένων, τα σώψεις δίες παρατέ και θρυνούσα ευθέκετο, ο τολμήματος των μη εφώνων Εβραίων και της θείας σου μακροθυμίας ιέ μου και γαρθελών πέπων θα.
1: Ελέησον ο Θεός, κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου και του βλίων πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήθεια παντό. Σήμωνα ημαζόν και το πονηρό ενώπιον σε φύσα όπως αδικαιώθησαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρυνεστέ σε. Η δουγάρη να νομίεσαι ελήφθην και να μάτιες εκείσα με μήτρη μου δουγάρη αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας του δηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με φνήνι με και υπέκειον ολευκάνθισο με ακουτίζ με αγαλία σου και ευρωσύν είναι αγαλία σου δεύτερα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα νομαθιών μου και πάστασαν πριν με εξάλληψαν καρδίαν καθαράν κτήσαν μη ο Θεός και πνεύμα έφτασε εγκαίνουσαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού απόδοση με την αγαλία της σωτηρίου σου και πνεύμα ηγεμονικό στηριξών με. Δάξαν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επιστρέψεις ρίσαι με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιά θα την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανάγγειλε την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ως θυσία ανέδωκα άνολικα αυτόματα που καρδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένων καρδία στην τετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός του καθενός και αγάπη μου, Κύριε, γιατί η ευδοκία σου και ο και η πρώτα που θέλω το Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίες της δικαιοσύνης σαν απαράγει και ολικά αυτόματα. Τότε ανήσου στην επιδοθυσιαστηριών του Μόσχου.
0: Το βοηθήσαντι Θεόν Αιγύπτου του Μωυσή και δι' αυτή τον Φαραώ παλστρατιά βυθίσαντι, επινίκηνο δυνάσομεν ότι δε δόξαστε. Παθήν είναι έσκου διημάς ότι φύση απαθείς και σταυρωθείς με τα ληστών των αρχαίκακων εχθρών, εθανάτωσας λόγια και έσωσας τους ανυμνούντασε. Ανατολή Ανατολών χρηματίζοντος της μάρτης, αποσμένης Ιησού, λίθες φύσεως ημών, όνο ήλιος βλέπων κρεμάμενων το φως συνέστηλεν, Άγιε μάρτυρες πρεσβεύσετε. Θάνατον πρόξενο ζωή σε ονείο αθλητέ, αντιλαξάμενη καλό, βασιλεία ουρανών εξιώθητε, όθεν δοξάζεστε και μακαρίζεστε. Ή τα παθήματα Χριστού με μισάμενη καλό, πάθειά σα, διάστε των βρωτών, χειρουργία μυστική και διώκετε λόγω τα πνεύματα, Άγιοι μάρτυρες. Πώ περαμνών επί σταυρού καθορό ο Ιεμνιά αμαρτυθέντε των Χριστών, πολλόλυζε και ποά. Πού σίου έδι το κάλο μακρόθυμε η έπροάναρχε, περαγία Θεοτό και σώσον εμάς. Εν το πελάγι των δεινών και τη ζάλη των παθών, κλειδονιζόμενος εγώ την συνάχρα της εμνήν, επικαλούμε γαλήνην, διάσουσον με λιμήν γάρι των πιστών. Προκαθαρθήσε την ψυχήν Θείου Πνεύματος φωτή, όλων εδέξον γαστρή το απάβγασμα πατρός, διό των ζώχων μου λύσων του πτέσματος παρθένε άχραντε. Σε την ουράνιον σκηνή και αγίαν κυβωτών, εν ήτον οίκονε αυτού, οκτοβόμησε Χριστός και ηλαστήρων έδειξεν η σωτηρίαν ημών μεγαλήνομεν. Συ του γένους των πρωτών ασφαλής καταφυγή, τείχος και σκέπη και λιμήν και προστά της κρατεά, εν μοχθρής του βίου πανήμθε Θεογεννήτρια.
2: Άγιε Απόστολε Πρόεδρε ημών.
0: Μίστα των ουρανίων Ιούδα πάνσοφε, μαθητά του σωτήρους και κοινωνή της ζωής, την γλώσσα μου κίνησον και των λόγων ήθινων προς του σύμνης σου μακάριστε. Έλκον του σωτήρου ζυγών Απόστολε και την άβλα κατέμνων και νεουργών τη χάρτη, των σπόρων κατέβαλες και πολύχουν ίνεγκα στο καλές αντιπαμακάριστε. Λόγον των σαρκοθέντα ευρών διδάσκαλων και τες του το Θεό από τα μαρμαρικές πυρούμενος εγένου φως δεύτερον, τες του πρώτου λάμψες εις συμμορφούμενος αξιάγαστε. Πίστης υγιής το μόνη και μία απόδειξη των υπέρνων θαυμάτων Θεογεννήτων Πάναγνε, των γαρακατάλητων Θεών λόγων τέτοκας εν της άμνων των ανθρώπινων. Στερωθεί του καρδία μου στο θέλημά σου Χριστό Θεό, ο εφηδά των ουρανών στερεώσα των δεύτερων και δράσα εν τη σύνταση την κύμπα του δύναμε. Επί σταυρού παλάμα ύπλωσα και δακτυλουστίου σειρμάτωσα έργων χειρών σου τον άδειν, φωνική χειρό δέσποτε κλητρούμενο ω μόνο αγαθό φιλάνθρωπο. Πλευράν ενίγει λόγχη δέσποτα, ανορθών πλευρά στο ολίσθημα, ξύλο υψώθη στον ποτέ να βαγγίσει ανταξίλου καρπό προ παράδοσου νησάγων σών ληστή των εγνώμονη. Τη Εκκλησία στα στηρίγματα, τα τη ευσεβία προπήρυγε, του καθαιρέτα του εχθρού του κυρίου του μάρτυρα, διανύα καθαρά μελλοντικό εν ουνίσομεν. Η απευθεία όντε κλίματα νοητή αμπέλου, οι μάρτυρε βότρια σύνεγκαν σαφώ, καρτερίε προχέοντε, ίνων πάντων τα σκαρδία των πιστών κατεφραίνοντα. και ευλογημένος της κοιλίας, ο καρπός Παρθένε Πανίνη Θεού, τους ταλέντες του καρπού διαξύλου σταυρού αυτού αυθαρσίας καταστήσεις κοινωνού στη αχάρητη. Εν το φωτί δέσποινα του θεϊού σου, το ζωφόδες των αιμών αγνοημάτων και τα θυνάτων εγκλημάτων με τα δακρύων σου δέο, με διασκέτωσον της υπρεσβεία. Ως έχουσα επανάχρετε θαυμάτων άβυσσων και πηγήν ιαμάτων δες πρεσβείου σου απόσμιξον, πάντα ρήπων της εμείς ψυχής των εξαμαρτίας. Των αρητών τόκων σου ευλογημένη προσκυνούμενης πρεσβείαν σε καλούδες δυσόπια αγνή πάσης ανάγκης λυτρωθήνε τους εανινούντας. Ελπίδων σε πλήρωμα και θείαν σκέπτην προστασία εγκλημένα σωτηρίας και κτήμεθα μήτρε του λόγου λάμψον μην φως της μετανοίας. Επίρθη των μαθητών Χριστού η ευπρέπεια υπεράνω πάσης μεγαλειότητος, ούτε γαρ και γόνας είναι αυτού φίλητε και οικεί και, συμφιλέτε και συνέστη και των μυστηρίων εκφάντορες. Ιούδα, η αδελφή σου επενέσουσιν, αδελφών φανέντα και νομιζόμενων του φανεροθέντος εν σαρκή, λόγου των προαιώνων, συναίδιο λάμψαντος εκ του αηδίου γεννήτωρος. Νεκρός ας τα επιγή σου μέλη, συνόκτησες την ζωή των όλων Χριστό Πανόλβιε και τη ζωή φόρου βιωτής, πάση τυπουμένη καταγγελεύση εκκριμάτησας βήματα ζωής προϊέμενος. Ιδούς υπερπάσας αγνή και χαρίτωση, υπερεύεις πάσα διαγιώτητη, πάσας υπερήρειας και πασών όθηση ψηλωτέρα των ουρανίων, σαφώς δυνάμεων μήτρη του Θεού χρηματίσασα.
2: Που ρενώ στη γη την προστάξη σου, μετεωρήσασαν σχετοβρίθουσαν, επί την ασάλευτον Χριστέ, πέτερα των εντολών σου, την εκκλησία σου στερέωσον, μόνε αγαθέ και φιλάνθρωπε. Κύριε Ελέησο.
3: Αντιλαβούσον λέει και διεύθυνα ο Θεός της υπάρητη.
2: Κύριε Ελέησο.
3: Καλή σε πράγμα του υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτοκίου Παρθένου Μαρίας.

0: δόξα τη ή ο Θεό ημών και στην πόξα να παίρνουν την πατρική το ιό και το ιό πνεύμα. Τι και αίγυψε ο ένα τον αιώνα.
1: Αμή του τεφθέντο
2: δεσπότου και αδελφού χρήμα.

0: Όσα ο μεν κόσμος αγάλερτε δεχόμενος την λύτρωση, τα δεσπλάχνα μου φλέγονται ορώσει σου τη σταύρωση. Ειν περιπομένης δίας πλάχνα ελέους, μακρόθη με Κύριε του ελέους η άβυσσος και πηγή αγαθότητος. Σπλαχνίστητη και δόρισε των τεσμάτων άφεσιν της δούλης σου, της ανυμνούσης σου πίστη τα θεία παθήματα. Εις εκεί εγώ χειρίτη να πίνεις και φοβήθην και τρένεις τα εργά σου προφήτης έλεγε και εγώ ξεσά σου τη δύναμη. Νομοθέτησον δίκαιος μετά ανώμα κατελογίστης επί ξύλων αρτώμενος ευεργήτα Κύριε πάντες δικαιώς ευγλώμενος. Εδυνάμεις εξέστησαν εκ των αγγέλων επί σταυρούς εθεασάμενοι υψούμενων και τους σκότους ήλιε τας αρχάς δυνάμει τροπούμενων. Οι αμάτων χαρίσματα εκ των του πνεύματος χαρισμάτων απαντλήσατε οι μάρτυρες πάντων οι παππάγους οι πάθη ψυχοφθόρεν χάρτη. Νισταγμών από σάμεν της αμελίας οι αθλοφόροι γρηγός οι θείας πίστεως των θυρών εκείμησαν τα σορμάς και χαίροντες ήφλησαν. Ήμι τέκνων πως βλέψους επί του ξύλου αναρτημένων και αδίκως των ατούμενων των ζωήν παρέχονται οι παρθένος κλαίουσα έλεγεν. Η λαστήριο να κατέσχετον την πρεσβεία σου πάντες αχνή παρθένη πίστη και εκτίμεθα. Θεόν αγνή λόγων εν μήτρα σου αφράστος η λαβούσα θεόν σωτήρα τίχθης του γένους ημών. Απροσμάχητον τείχος έχονται στη συνσκέπη παρθένε των αοράτων εχθρών λυτρούμεθα. Πεπτοκόντος αμαρτήμας ήδη ανάστησον κόρη ευλογημένη ελπής γάρη των πιστών, το φαϊνόν ημίν εξανάθλων φως το αηδίον της αυθρίζου σου επί τα κρίματων εντολός σου δέσποτα φιλάνθρωπε, Χριστέ ο Θεός ημών. Επί σταυρούς αρκένη ψούμενος έθνη εκάλεσας μη ειδότητα σε προς συνεπίγνωση κρίτα των όλων μόνευση μπάθητε Χριστέ ο Θεός ημών. Σου προς κριτήριον στάντος άδικον δίκαιη Κύριε, δε δικαίωται ο πριν κατάκριτος Αδάμ και κράσει δόξα της σταυρίσου σου μακρόθυμε Κύριε. Ως περπαράδεισος θεοφύτευτος όφθητε μάρτυρες, πάθη τίμη ως ανθιεύωσμα προς κεκτημένη, εις ευωδιάζεται πιστόν ψυχή άπασα. Τα εφθαλέστατα και κατάκαρπα δέντρα της πίστεως των αθάνθων καρπών ανθίσαντα, τα της κακίας ρίζης ανασπάσαντα ινούμεν τους μάρτυρας. Ράβδος ή έντιμος εμπλαστής εις ακλάδων αμάραντων ανυψούμενων αυτών ως έβλεπεν επί του ξύλου δέσποτε κράβγαζε μη άτεκνον δείξεις με. Κρατεάν σε αντίληψη να υπάρθεν υπάρχουσαν εν πειρασμής και θλίψεις και δεινές αμαρτίες ευρουμεν εύκαιρον βοήθειαν. Περαγία Θεό το και σώσουν ημάστα των αγγέλων στρατεύματα στον χτίστην των απάντων υπερφυώς χύσασαν και πάρθενον μήνασαν. Θεό το και νυμνούσια η υπεραγία Θεό το και σώσουν ημάς. Εν την πηγή των ιαμάτων σου και της ρήθρης των θαυμάτων σου των μολυσμών απόκλινων των εκτής αμαρτίας προς τη βέντα μη πανάμουμε. Περαγία Θεό το και σώσουν ημάς. Των ηλασμών των ψυχών ημών εν ειδή συλλαβούς αγνής ο τρία στέτοκας σου σε μη τον προφήτην διέσουσα εκ του θήτου φιλάνθρωπε, καμέ του βυθού των δεσμάτων, ανάγαγε δέομαι. Σταυρέ του Χριστού, όσον εμά τη δυνάμει σου, ότι μη σπάσει υπερθενά τη μία νυπίνα για σταυρό, προσπαγή στου ανθρώπου, τιμή ευγουλώμενο. Υπογράφει την άφεση των καλά μόνοι νητόμενο, καταδουλωθέντη το πλάνο Χριστέ ο Θεός ημών. Διαπώνων αφλήσεω προ την άπονον άχη, μετέβητε λήξη να ρίτου χαρά αξιούμενη. Επιρώθητε άνθραξε της Χριστού αγαπήσεως όθεν το πυρίο μιλούνται σε μείνατε άφλεκτοι. Μετά τον κομπανά μου έως προς τόπου η έμεινα, στεών γαρεκίσας ξύλο των άνθρωπων σώσαντα. Των αλγινών παθών τα συντρίμματα εν το συνδέσμο δέσποινα της πρεσβείας σου θεράπευσον και την δρόση μη δόρισε. Όλος ηλυθείς πολλής ατοπίμαση και συλληθείς των ουν αμαρτίες πολλές της σκέψης σου καταφευγω διάσωσόν με. Πάντες αδιστάκτο πίστης επάναγνε εκδισοπούμεν παρθένε των επτεσμάτων, των επτεσμένων ημίν δόρισε λύση ενός υπάρξου αμήτρη Θεού. Ως του νοητού ηλίου πανάμουμε να δειχθήσα όχημα φωταγώγησον τους ενικτή αγνωσίας καθεύδοντας. Ο μέγας του Κυρίου Απόστολος της εμφανίας του Θεού ηξιωμένος ηγάπητε και τις θεωρίες την έγνη και το κάλος τεθέατε. Υπάρχουν χαρισμάτων ανάπλεως και δωρεών των εκ Θεού δεδορημένων Απόστολε προσωτηρίες λιμένας τους εινολογούντες οδηγήσεων. Δυνάμια ητήτων του Πνεύματος του Παναγίου λειτουργία των απορρίτων φρεξάμενος της πονηρίας διώξης πνεύματα το λόγο της χάριτος. Αφράστος συλλαβούς απανάμου με τον ποιητήν σου και Θεόν δυσόπη σώσε κινδύνων ημάς και ψυχική σωτηρία βραβεύσε τις υμνούσεις σε δέσποινα. νόμου παροσάμενο στα προσκιάσματα το χαρακτήρα τη αληθεία τη λαβώσα κήρυξα σε αυτόν και κτημένο οδηγών την αλήθεια.
1: Άγιε Απόστολε Περιμόν.
0: Το του νόμου πρόσταγμα πληρών Απόστολε τα έθνη πάντα τι διδαχέ του μαθητεύων έδραμε και ταύτα βαπτίζουν τριάδο επικλήσε συν. Όμβρο ω ουράνιο, ω τρόσο άνωθεν ο θείο φόγκο του Θεοκήρυξη των αυχμών διέλυσε τη πολυθεία ενό Θεού κηρύγματι. Νέκρωσον τα πάθη μου Θεογεννήθρια και την ψυχή μου την νεκρωθείς εν αμαρτίας δείγματι ενάστησον μύθι την όντως Αναστάσεως. Θεωρίας δόγματι πολιτείας πράξης εφεδρές του Χριστού Απόστολε λαμπόμενος τους εμβυθώ της αγνωσίας εφώτισας. Επιστέλη άπαση τη ανθρώπη τη φωτιστική και δογμάτων έμπλεων του πνεύματο επιστολήν ιεροφάντη θεσπέσιε. Ο Θεόπτη φθέγγεται ουρανό τη ω προλογικό του Θεού, την δόξα αντιηγούμενο του διημά αρκή φανέντο στα θαύματα. Παναγία δέσπινα Θεοτοκερίσαι με φθορά και παθών των τάραχων κατέναψον την βίη τη απαθία και ίσασα.
2: Μενωμένη κλειδώνει ψυχοφθόρο δέσποτα Χριστέ.

0: Αμήν, εκκρίζεις ευκλεούς Θεοφόρη τον κλίμα, ανέθυλα συνήν του Κύριου αυτό που τα Απόστολε, Θεάδελφε, του Χριστού Κύριξ Πάνσοφε, τρέφων άπαντα κόσμων, καρπίσου των λόγων, της, την Ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάσκων, ως μύστης της χάριτος. Τη 19η του αυτούμνος μνήμου του Αγίου Αποστόλου Ιούδα, η συγγενεία και προάπτην έχεις, Χριστού μαθητών ο Ιούδα και πάθη, 9 και 10η βέλεση μου είδα στην ίσκη, τι αυτή μραμνή του Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου, τι αυτή μραμνή του Σιού Πατρός Σιμών Ζήνωνος, τι αυτή μραμνή του Σιού Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου, και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός, Ιησού Παγκουλός

Σε κράτος εμβραχίων οι αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνου διανύει ακαρδίας αυτών.

0: υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ολών και στο ξαναπέμπου στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σταυρός ο φύλας πάσης.

0: δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσείς δόξα αναπρέπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και και στους όνους των αιώνων. Δόξεν υψίστης Θεό και ποιήσει την ανθρώπιση ευδοκία, υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς, έρων τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε τη θέση μόνο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθε κάστε με ευλογήσει και νέσαι τον ομάδο των και στον Αδεώνα. Κύριε, κατά αυτή γίνη του είναι γυναίκα και είναι άγρια από τα κύριε Λεϊσόνια στην ψυχή μου, ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσεκατέχον ταξών που είναι το θέλημά σου, έτσι ο Θεό μου. Ό,τι παρασύπηγε ζωή εν τόπο τη όψο μεθαφό, παράδεινο μου το ελαιό τη ζωή του είσαι. Καταξίω εν κύριε την ημέρα τα αυτά μαρτύρ του λεκτού ημά, ευλογητό και ο Θεό των πατρών και νετών και εγωξασμένων των ομάδων του σε όρο αμήν. Γίνει το κύριο του λεό του μα καθ' αντίληψαν πισέ. Ευλογητό ο κύριο διδαξόμενο τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο δέσποτα συνετισόμενο τα δικαιώματά σου. Ευλογητό ο άγιο φωτισόμενο τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, το κατηφρόν σου με παρήγη. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το ιό πνεύμα την ημιχαή και στου όνου των αιώνων. Αμήν. Κυρώσουμε την
1: ιδέα των κυρίων. Αντιλαβού όσων λέξαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός. Εσύ χάριτη, την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρήνικην και αναμάρτητον παρά του Κύριου ετησόμεθα, Άγγελον ειρήνης, εις των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κύριου ετησόμεθα, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κύριου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κύριου ετησόμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελές, παρά του Κύριου ετησόμεθα, Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ό,τι Θεός ελέωσε τριμών και φιλανθρωπίας υπάρχει, δόξα να πέμον το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σώνας των αιώνων. Κυρίνη πάση,
0: το πνευματί σου,
1: τα σκεφαλάς ημών, το Κύριο κλεινομέν.
0: Κύριε.
1: Κύριε Άγιον Συνθέτικον, και δεν είναι ξύχλαν και την Κύριο Θεστά Αγία Αγίου. Έκτημη και Κύριε Σουξεγίου, και την Κύριο Κυριολόγησον πάντα σημάς. Και τι μάρτωμεν εκουσίωση, εκουσίωση δεν είμαστε εγκόσμια και υπερκόσμια κατά σου. Σον γάριστην το ελέγχει και σώζειν ημάς ο Θεός. Δόξα με τον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.

Δεν επλήστη με τον προϊκολέου ή και γιγαλιά σάμαθα και φράνθε με έναν πάσα στε ημέρε μόνο φρανθή. Με έναν θόνη με έναν ταπείνο σε σημάσαι τον ονείδο με κακά. Και είδε επί του δούλου ή και επί τα έργα σου

Όλες πνευματικές τους φωστήρας του κόσμου και κίνητας της πίστεως την πηγή την αένα όλεξης αναβλύζει της πιστής τα ιάματα τον θεσί και εσύ Χριστέ ο Θεός ημών την ειρήνη δόρισε το κόσμο σου

0: ελήφθησε, το αναγγέλιστο πρωί του ηλιός και την αληθιά σου κατανύχα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάσπη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησε της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείες της ασθενείας ημών. Έλεγεν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιεστήσου το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήνω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων. Δώσε μην σήμερον και άφεσου μην τα πνήματα ημών ως και ημίς οφείε με τους οφειλέτες ημών και μη τον έγκης ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάση ευσεβούς αρχής και εξουσίες εν το κρατήμον, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως βάφτης, πάσης πόλεως χώρας,

0: αυτών, καμνών των εχμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: διαλέγησον.
0: Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: διαλέγησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής,
1: διαλέγησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογής,

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε Θεός μου, το κράτος είναι καστόν και δόξα κατάλληλος. Ούτε έλεσαμε ότι τον είχε άνθρωποι άφατος, αυτός δέσποτα κατά την εσπρένη της εμάς και από την άγγη πίσω με θυμών και τον συνεπλούς εθελές και τους εκκριμούς.
0: Ότι πρέπει, εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν αγαθόν, το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου.

Αντιλαμβού σώσον ελέησον και διεπίλεξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Παναγία σαν χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου.

0: Ότισον του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερον, γανιάς

0: Προφθάσαμε το πρόσωπο αυτού να εξομολογήσει και εμψαλμής αλλάξομεν αυτό. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν Αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας
1: ότι Θεός μέγας, Κύριος και Βασιλεύς μέγας.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου
1: δεηθόμεν. Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, στο ξαναπέμπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σπάσαν τη γυναίκα, ξύλθεν ο φθόγκος αυτού,

0: Καθολικής επιστολής Ιούδα το ανάγνωσμα
1: πρόσχομεν
0: Ιησού Χριστού δούλος αδελφός δε Ιακώβου της εν Θεώ Πατρί υγειασμένης και Ιησού Χριστό τετηρημένης κλητής έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί αγαπητή πάσαν σπουδήν ποιούμενος γράφην ημίν περί της κοινής σωτηρίας ανάγκην έσχονς γράψε ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε τη άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη. Παρισέτησαν γάρ την εσ άνθρωποι υπάλε προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα ασεβείς την του Θεού ημών χάρη μετά τη θέντες εις ασέλγιαν και το μόνο δεσπότην και Κύριον ημών Ιησού Χριστόν αρνούμενοι. Υπομνήσετε ημάς βούλομε οι δότες ημάς άπαξ τούτο ότι ο Κύριος λαών εκείς Αιγύπτου σώσας, το δεύτερον τους μη πιστεύσαντος απόλεσεν, αγγέλωστε τους μη τηρήσαντας την εαυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον, εις κρίσιν μεγάλην ημέρας δεσμής αηδίης υποζώφων τετήρηκε. Ως Σόδωμα και Γόμορα και επερι αυτάς πόλης των όμοιων τούτης τρόπων επορνεύσαστε και απελθούσε ο πίσω σαρκός ετέρας πρόκειται δείγμα, πυρός αιωνίου δίκην υπέχουσα. Ομοίως μέντι και ούτι ενυπνιαζόμενη σάρκα μεν μιένουση, κυριότητη δε αθετούση, δόξας δε βλασφημούση. Ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγετο περί του Μωσέως σώματος, ούκε τόλμησεν κρίσιν επενεγκίν βλασφημίας, αλείπε. Επιτιμήσεσαι Κύριος, ούτι δε όσα μεν ούκηδα συμβλασθημούσιν, όσα δε φυσικώς ως τα άλογα ζώα επίστανται εν τούτης στήρονται. Αγαπητοί, ουέ της ασεβέσι, ότι την οδόν του Κάιν επορέθησαν και την πλάνην του Βαλά μισθού εξεχήθησαν και την αντιλογία του Κορέα πόλοντο, ούτι συν εν τες αγάπες ημών σπηλάδες, συνεβοχούμενοι αφόβος εαυτούς ποιμένοντες, νεφέλε άνυνδρι υπό ανέμων παραφερόμενε, δέντρα φθινοπορεινά άκαρπα, δις αποθανόντα, εκριζωθέντα, κύματα άγριας θαλάσσης επαφρίζοντα τα σε αυτόν εσχήνας, αστέρες πλανείτε, ίσως όφος του σκότους στον αιώνα τετήρηται. Προεφύτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ ενόχ λέγον, ιδού ήλθε Κύριος εν Αγίες μυριάσιν αυτού, ποιήσε κρίσιν κατά πάντων και ελέξε πάντα στους ασεβείς αυτών, περί πάντων των έργων ασεβείας αυτών ονεισέβησαν και περί πάντων των σκλειών ονελάλησαν, κατά αυτού οι αμαρτωλοί ασεβείς. Ούτε εσύ γογγιστέ με ψήμυρη κατά της επιθυμίας αυτών πορευόμενοι και το στόμα αυτών λαλεί υπέρογκα θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάρη. Εμείς δε, αγαπητοί, μνήστητε των ρημάτων των προηρημένων υπό των Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι έλεγον ημίν ότι εν εσχάτω χρόνο έσονται εμπέκτε κατά τα σε αυτόν επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών, ούτε εισήν οι αποδιορίζοντες ψυχικοί πνεύμα μη έχοντες. Εμείς δε, αγαπητοί, τη ογειωτά τιμών πίστη επικοδομούνται σε αυτούς, επνεύματι Αγίου προσευχόμενοι, εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ζωήν αιώνιο. Και ούς μεν ελεείτε διακρινόμενοι, ούς δεν φόβο σώζεται εκ του πυρός αρπάζοντες, μισούντες και τον από τη σαρκός εσπυλωμένο χιτώνα. Το δε δυναμένο φυλάξε αυτούς απτές τους και στήσε κατενόπιν της δόξης αυτού, αμόμους εν αγαλιάσει, μόνο σοφό Θεός σωτήρι ημών, δόξα και μεγαλοσύνη.

0: Σοφία όρθιοι, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Εκ του κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, πάσος της ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής, ως της δαν αρνησιτέ με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την υγιήν, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην αλλά μάχαιρεν, ήρθον καρδιχά σε άνθρωπον κατά του Πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής, και εχθροί του ανθρώπου οικιακή αυτού, και γένετο τετέλεσεν ο Ιησούς, διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν. Του διδάσκην και

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διεπίλεξον ημάς ο Θεός της η χάρη, της σοφία. Πάλιν και πολλά και εσύ προσκύπτουμε και σου δεόμεθα κατά και φιλάνθρωπος. Όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών καθαρισές ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δώσε μην ανένοχον και κατάκτην περάστασιν του Αγίου σου θύσιε στηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και την ευχομένη σημεί. Προκοπήν βίου και πίστευς και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτή με τα φόβου και αγάπη τα τρέφνηση. Αν ενώχος με την δέκτην σου μυστηρίων και της επουρανίας βασιλείας αξιωθήν. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ουδής άξιος των συνδεδεμένων.

ακούσεις, Άγια. Ο μόνος Άγιος και να γίνει.

Το πονηρό είναι ο ποιόν σου.

βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐ.

0: του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κυρία ελεησόν
0: αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς

Άγγελων ειρήνης και των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής

0: Κύριον. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου.

0: Ταστήρας εν σοφία, πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ούκα εν τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν, Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άπεσιν αμαρτιών,

Άγιος αυτός ο Μεσσίας, σύκ του μείον και ου καπέστης πάντα ποιόνος μας, εις την Βασιλεία Σου ευχαριστώ την μέρα Σου πέτα, να ευχαριστούμε εν Σύ και το μονογενή Σου και το πνευματί Σου το Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανευεργεσιών των εισημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εν Σύ και υπέρ του διαστάφτης. Είναι εκ των χειρονιμών δέξαστε καθεξίως σας σκέτης. Παραστήκα σε χιλιάδες αρχάνια και μυριάδες αγία. Χερουβήμ και τα Σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: Λάβετε, φάγετε του το μέστη το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον εις όφεσιν αμαρτιών. Πιέτε εξ αυτού πάντες του το έστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Πάλι του Χριστού, πληκτής παρουσίας.

0: εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
1: αξιώνας και πόσας.

Είναι εν ιστόματι και μία καρδία δοξάζειν και εν υμνήν το πάνδημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου των Αεύαντος νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Και σε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Υπέρτομες κομισθέντων και αγίαστε των ταινιών δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας, πνευματικής αντικαταπέμψη με τη Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε παρακατευθέμεθα τον ημών άπασαν. Και την ενότητα παρακαλούμε σε κέντρα καταξίωσαν τάψερα σχηματί και στραπέζι με τα καθαρού συνδόδος σε αυσομαρτιών της κόσμου πλημελημάτων και σχήνων σε συμπλουμίες παρισύντους εμείς ποινές κατάκλημα. Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησίεσα κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστη. Σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγίαστο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφθος ημίν τα κουλήματα ημών, ως και εμείς αυτοί εμέ τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκης ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ότι με το παιδί είναι τον κέντρο.
1: Αυτός έχει την φορά σου γρέκλαινε σε αρκή και αίμα. Αλλά εσύ τον φέρω Θεό. Σύνδεσαι ότι μου πέσει με σέρα θέλει σωμάτου και την εκάστη διαμφία. Της πλέωση σύνδεσαι. Της οδηπορούς και υπταμένη συνόδεσαι. Τους νοσούντας ή εσύ έτρος των ψυχών και των σωμάτων. Χάρη την κυκτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου είμαι του ευλογητώσι. Συν το Παναγίου και αγαπώ και ζωπιό σου πνεύματι. Νην και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε σου, Χριστέ ο Θεός, ο Ξαγίου και ο Κυτρίου σου. Και από θάνον δόξου βασιλείας του Θεού, στο Αγία Σήμα, σου άνω το Πατρίσι και ο Θήμερος, και όδε ημίνω ρώτο σήμερα. Καταξέως κατέσχει το αρθόν του σώματος, μία αίματος και διημών, παντί το λαό.

0: Λόγου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε.
1: Δείπνωσου του μυστικού, για σημερονία Θεού, την ονόμε παράλαβε, γιατί σε Χρίσου το μυστήριον είπω, φίλοι μας η δώσω, κατάπαινο ημού. Αισθητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, δείχνω σου που μη

0: Πληρώθητο το στόμα ημών ενέσεω του Κύριε, όπως ανεμνήσουμε τη δόξα σου, ότι αξιώς το σημάτω να γύρουμε τα χειμιστηρίων. Στήρισον ημάς εν τόσο αγιασμό όλην την ημέρα με λεσά τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή μεταλαμπώντες των Θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη Παναγία Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτό, την ημέραν πάσαν τελεία να γεννήθην και να μάρτων της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ, Δεύτερο Θεό, που βεργέτε με σκολημών. Ω, και την προσήμερα καθησίσμα στον Θάντων και πρωινή μυστηρίων. Ορθοτόμηση ημών την οδόν, στήριξαν ημάς εν το φόβο στους πάντες. Φρούρησαν ημών την ζωήν ασφάλιση, ημών τα διεύλημα, δευχές και ηθησίες. Σεν δόξα το και η Παρθένου Μαρίες και πάντων σου τον Αγίο. Της Υιο Αγίας μας ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων, εν ειρήνη προέλθομεν. Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους, επίσης είπε επιθώτας όσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγιέσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε ψέν δόξη στην άμυνα και μην καταρρύπεις ημάς σου, ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει. Της άρχος είναι ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Πάσα δόξα αγαθή και πάντο όρημα τέλειον. Άνωθεν είστε καμιά πιότερος των φώτων και στην δόξα και ευχαριστήν και προσκύνησε να πέμουν. Τον άρχο σου Πατρί και τον Παναγιό και καθώ και ζωπιός πνεύμα την ίνκαιη.

0: των δικαίων τελειωμένων, την ψυχή του δούλου σου σώτερα να άπαυσον φυλάσσον αυτήν. Εις την μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε.
1: Πάση σου Κύριε, που πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύμα της Υιώ Θεός ημών, ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνα ζελίσας των πεπαιδημένων αυτός και την ψυχή του δούλου σου σωτέρα να άπαυσον.
1: Και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ημών η αγνή και άκραντος Παρθένος εις αιώνας πόρος της άσα πέρνευε του σωθήνε την ψυχή του δούλου σου.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός εμείς θα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθε υπέρ μακαρίας μη μισκένιου να πάρθεις ψυχή και κειμένου δούλου Θεού Θεολήπτου Αρχιερέως Πατρός και Συλλειτουργού ημών γενωμένου και υπέρ σκοίτην αυτό πάμε λιμέλη με ακούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξη ψυχήν αυτού εν θα οι δίκαιοι ένα πάβονται τα ελέτη Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άψε των αμαρτιών παρά Χριστό το θάνατο βασιλή και θέμενε τη σώμεθα Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσα αρκώσαν καταπατήσει το διάβολο καταργήσεις Κύριε το κονδερουσάμις αυτός Κύριε. Την ψυχήν το εξουμένου μεταστάνοντο Θεολήπτου Αρχιερέως Πατρός και Συλλειτουργού ημών γενωμένου τάξον και ανάπαυσον. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξω, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραυτού πραχθέν λόγο, έργο ιδιαινίως, αγαθός και φιλάνθος χώρισον. Και εσύ είναι άνθρωπος ορίζεται επί της γης που αμαρτήσει. Συγχαρμόνως τόσο αμαρτίες υπάρχει, δικαιοσύνης, δικαιοσύνης των αιώνων και νόμος αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ ανάσταση ζωή και μακαρία ανάπαυση και κειμένου δούλους Θεολήπτου Αρχιερέως, Πατρός και Συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέω Θεσιμών, και δόξα μένουν του Πατρί και του Παναγίου και καθόκη ο οποίο πνεύμα την ίν και ή και σαν στον αιώνων. Αιωνίσουμε εξουμακάριστη και εμεί αδελφέ ημών. Αιωνίσουμε εξουμακάριστη και εμεί αδελφέ ημών. Αιωνίσουμε εξουμακάριστη και εμεί αδελφέ ημών.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεί εφ' ημάς, διευτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι, και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ελθύνος Θεός ημών της πρεσβείας Παναχλάων και Παναμών πανυπερευλογημένης, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας υπονομευμένης Βιγορούσης. Δυνάμει του ημίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες των ημίων που είναι δύναμενα σωμάτων και εσείς του μην δόξου. Προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμένων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μάρτυρων, του Αγίου Μεγάλου Μάρτυρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάννου Ακίμ και Άνη, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου και του Οσίου Πατροσμών Παϊσίου του Μεγάλου, όν και την τελήμη των Αγίων Πατροσμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου του Νουβόλου του Ξωστόμου, θύμου των Τελέσσαμε, και πάνω στον Αγίων Ελέη, εξώσει εμά ο καθό και φιλάνθρωπο. Διευχών των Αγίων Πατρών Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ή και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάγουσαν της προσοχής μου ενώτησε τη ζωή σου και η αληθεία σου εισάγουσα με τη δικαιοσύνη. Και μη σε έρθεις Χριστή με τα πληθούν της λόγω και ούτε δικαιοσύνης των οποίων του παζών. Ότι κατεδρύνει την οδρότη ψυχή μου ενταπινωθεί για τη ζωή σου με κάθε σένα στο πατρίδο των ειδών και κυρίως ενώ το πνεύμα μου. Πέρα μια ταρακτικά διαμονή στην άρμα και όλα μελέτη σαν πάση της έντυξης εμπίγμας των κυρών των μελέτων. Διεφέτας ο Χριστός Κύριος ψυχημός για να υδρώσει τα χείλη σάφου στον μου Κύριε εξέλιξε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το ποτοπό στο πνεύμα και μη οφείσαι με σκοτωπών του λάγων από τον πίσω μου το που τελειώσε τη σύλληψη αγρότησαν με Κύριο δόν και μπορέψαμε. Ότι προσέλε την ψυχή μου εξέλιξε το πνεύμα μου Κύριε προς τα κατέφυγω ενταξιό μου το πίνει το θελημά του ο Θεός μου. Το πνεύμα θα να τον οδηγήσει με γη ευθύνη και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σου. Εξάξε χτύψω την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου προτρέψω το εκκλούν και απολύς πάντα σου τίποτε την ψυχή μου. Ότι εγώ του δώσω
3: ο Κύριος και πεφανέν ημίν, αγημένος ο ερχόμενος εν ονόματι κοινήν. Σου βοήθησε τον Κύριο, καλήσε το όνομα του Άγιον αυτού. Ο Κύριος και πεφανέν ημίν, αγημένος ο ερχόμενος εν ονόματι κοινήν. Πάντα τα έθνη και γλώσσα με το όνομα του Κύριου Μιλάμινας. Ως Κύριος και επεφανέν ημίν, ο γημένος ο ερχόμενος, όνομα του Κυρίου. Άρα Κύριε έγινε το αυτίστα μας την οφθαλμίσιμο. Ως Κύριος και επεφανέν ημίν, ο γημένος ο ερχόμενος, όνομα του Κυρίου.
4: Πανιπιστώ προσερχομένο μορφή σου την Παναγία κατασπάσεστε δίου Υγεία Μητρώτε από Κορδός Αθηναίωνε φορέ αρρωγέ και αχέστος Γρηγόρους αδέσποινα και ως κρίνη θαυμάτων Εκε πασινάματα χαράς Ειρήνη σθένους ισχύας καιρός
3: Ο δικαίου και Αγίου Πνεύματι πανηγύρι σήμερον επιτελούμε λαμπράν που αποτίθεται παρθένο μητώρα γνήκον σου υπάνσεπτος, περ καρδίας πόθο προσερχόμενοι πάντες, δεσποίνα γρηγορούσα εξυπησιβόμεν, σε ημάς κυρίνω και περιστάσε μου.
4: Και άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμοιουσιοποιήσομεν, ποτέ Θεωτό και τας δυναστείας σου λαλήνει ανάξει, η μηγαζή προείστα σου πρεσβεύουσα τη σημασερίσα το έτος σου των κινδύνων η δε διεφύλαξε νέος την ελευθέρου που καποστόμεν δεσποίνα έξου τους γαρδούλους σώζησα ή εκ πάντιων δεινών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πίδος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το όνομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την ανομία μου γοκκινώσκω και η αμαρτία με οποίον με στήρια παντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώ ποιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρυνεστές. Οι δουγάρεν ανομίες σου ελήθην και αμαρτίες σου κρίσσα με μήτρη μου δουγάρα λήθεια νιγάπησαν τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας του διδοτάζ μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πνίσμαι και υπερχιών λευκανθήσομαι. Ακουτίζει μια Γαλλία στην κέπρο σύνη να γαλλιάσουν τέο τέτοιο ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό μου από τα αμαρτία μου και πάση το σανομπίο με εξάλληψαν καρδία καθαρά. Χτίσαν εν μία Θεό και πνεύμα εχθέ. Εγκαίνησε τη εγκάτη μου μία απορρίψη με από του προσώπου και το πνεύμα το Άγιο μία αντανέλησα με μου. Απόδοση με την αγκαλίζα τη σωτηρία του και πάει μου το κομμανικό στηριξό με την δάξα μου. Θα σε
3: επιστρέψει. Είσαι με ξεμάτω τον Θεό. Αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα, αλλά γελίνει ένεση σου. Ό,τι θέλεις, ασένε το κάνω, λόγω αυτόματα, ο και ευδοκείς θυσία το Θεό Πνεύμα στη τετριμένων καρδίας, στη τετριμένη ταπεινωθώ, σε προεξιδονώσει. Αγάθινο Κύριε την δοκία Σιών, οικονομιστητά τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηκαν δικαιοσύνη σε αναφοράν και δοκαυτώματα το τενήσεων ψιαστηριών σημός. Πέρα Αγία Θεότο και σώσον ημάς γοργός επακούς απροσεφών, ημόβλη γόρους αμή ελείπης των ευλαβώς, παιδών των μορφής σου προσκυνήσε τη χάρη το βρει των άσων δε δεσποινά. Πέρα Αγία Θεότο και σώσον ημάς, φρανίδας κατά παυσονία τους, αμή γρηγόρους επί πάντας τους ευσεβείς, εικόνες σου κατασπαζομένους εν τες Αθήνες εξύψους ευκλία σου, το ξαμπάντρι και ο και Άγιο Πνεύματι, κόσμο ετοίμη καταφύγει, πιστούς γρηγόρουσα επευλόγη δίνεκος, καθόντας βίω εν ανάγκες υπασθενή μήτρο πάρθενε χάρητη.
4: Και αήγε εις τους αιώνας των αιώνων να μην βλυγείτατε γεύσαστε τον κολόμο χάρητο σου μήτρο, καταξίασαν και ημάς. Υγούσε
3: τίποτα γρηγορούσα,
4: αν της
3: δίνεις ενεργή σου αντίληψη. Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, οδηγός προσκυνώσεις των ουρανών φέλουσα, πάντων ευσεβών γρηγορούσα, μακαριζόντωσε, δείξον ημίν ατραπών της σωτηρίας μόρφης σου σπέβλουσι, να σπάσαστε τη χάρη το βρετό.
4: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τους ευλάβεις δολίου και πειρασμόν δούλου σου, μητέ του Θεού γρηγορούσα τους καταφεύγοντας εις προστασία της ειν και τη ασκέπη Παρθένες, Δημοκρατέα μου ευπεριστάσαι εσύ.
3: Ξαπάντρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ουρανών υπερτέρα ως θησαυρών άσυλων, εχή Αθηναίων η πόλη θείαν εικόνα σου. Προσκυνήντες πιστός εις απολάβουμε πάντα γρηγορούσα χάρη το Θεό γεννητρία.
4: Και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, ημιμεύοντες πάντες η ευσεβή σκέπη σου, μητέρ γρηγορούσα βόμο φύλαξε πρόμα και στον ευλαβών ηκετό μη διαλύπης θεότε, σοι τους καταφεύγοντας κάθε Αγία Ζουσά.
3: Αγία Θεότο και σώσον ημάς σεβασμίαν εικόνα σου, προσκυνούντες χάριτος απολάβουμε γρηγορούσα ουρανίου σου και πανευλαβώς εμεγαλύνομε.
4: Αγία Θεότο και σώσον ημάς άνοιξον μη ελαιού σου, που τα μουσταρδεύσε καρδιάν άνοιχτον, γρηγορούσα του ηγέτου σου ρηθόν, διασκάητος πολύ ρηθόν.
3: Όξα Πάντρε και Υιό και Άγιο Πνεύματι, γρηγορούσα επόπτευε πόλην Αθηναίων σε μεγαλύνουσαν, σ' αυτής πλούνων ανιστάκτων θείων παραμυθίων και εφορούν.
4: Και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, να μη ουρανώθεν τη χάρη σου, γρηγορούσα πέμπτου της υπροστρέχουση, και ασπαζομένη σε εκτυπώ σου το ιερό και θαύματο βρυθό.
3: Αγία Θεότο και σώσον ημάρι σε συμφόρον γρηγορούσα και στενώσεων, προστρέχοντας τη Σύ Επίσκοπη και εινούντας την πληθύν των θαυμασίων σου.
4: Αγία Θεότο και σώσον ημάγερα τιμάπλες Αθηναίων και θησαύρισμα γρηγορούσα του ναού ταξιάρχου, αγοράσαν πύλη πέλης πολυτίμητο.
3: Όξα Πάντρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο φυσαλιθός τριχωμένο καταφυγείο, γρηγορούς αθλιβωμένο χαρμονή και νοσούντον ανιάτος ιατήρα.
4: Είναι και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, να με σκέπασον ημάς, γρηγορούσα υποστέγην σου, των πτερήκων και προστία ανατραπών σωτηρίας, καθοδήγησον στους πρόσφυγας.
3: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς η χάρη σου γρηγορούσα πανσέμνε αγιάζει και στηρίζει εν βίον τους ουσί και τα σκυρία Παρθένε ασπαζομένων μορφής σου εκτύπωμα εν τον ναό ταξιαρχών του κοσμού διαθίδα την Ευαδρό.
4: Αγία Θεότο και σώσον ημά μνημόνευε το μακαριζόντο σε γρηγορούσα Θεότο και Παρθένε και προσκυνούν τον τη Θεία εικόνα, φοιτητή ως ανεότητα σκέπουσα και συντηρούσα συνηβελεύνων του δεινού πολεμήτωρο.
3: Όξα Πάντρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ως εθέμα βοηθών εκλειδώσει ποντουμένο γρηγορούσα τιμόμεν σε κεστέραν βακτηρίαν εμβίω τον κλονουμένο μητρό θεάχραντε και προσκυνούμεν ευλαβώς εν Αθήνε στη Θεία εικόνα σου.
4: Και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην τα σήματα εκδιώκεις τα χιστά γρηγορούσα και παρέκεις η άσης της καθεκάς την προστρέχουσα πίστη τη χαρή

0: Σαν πάσα με γρηγορούσα και κατάπεψαν οι ετών βοργός της Ισχάριτος και δούλη νεφέλιος ον βροτοκό.
1: Άχραντε διάλογου των λόγων αν ερμηνεύτως επεσκάτων των ημερών τεχούσα δυσόπισον ως έχουσα μητρικήν παρησία.
0: Συγχυθείας ευκλίας σου άχραντε προσκυνητά σου ευλόγια ύποτε και πλήρου δίκαια πάντων αιτήματα μεγαλυνών το πληθύ θαυμασίνου σου, συμπαθέ γρηγορούσα Μητρό Θεέ.
1: Νηστήσομαι του ονοματός συμπασιγενεά και γενεά.
0: Με το ονοματός συμπασιγενεά και γενεά.
1: Και πόσο πόσο λιτανεύουσε η πλούση του λαού το ονοματός σου. Νηστήσομαι συμπασιγενεά και γενεά.
2: Υπέρ το καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομεν.
0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Σοφία, αρθή, ακούσομεν το Αγίο Ευαγγέλιο, ειρήνη πάση.
0: Το πνεύμα τη σου.
2: Κατά Λουκάν, Αγίο Ευαγγέλιο, το ανάγνωσμα, πρόσχομεν.
0: Σοφή, Κύριε, δόξα.
2: Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαρία, με πορέσμενο τα σπουδή σου πολύ Ιούδα, και εις ήρθεν στην εικόν Ζαχαρίου και εις πάσα την Ελισάβετ, και γένετος εξ ουρανός άγνωσμα του Μαρίας εις Κύριστο πρεσβυλία αυτής. Και πλήθη πνεύμα της Αγίου Ελισάβ, για να φωνήσει μεγάλη και είπεν, ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Και πόθεν μη τούτε να έρθει μητρή του κυρίου μου πρόσμε. Του γάρο σε γέννητο φαίνεται σπασμό σου ιστό, το μισό του πνεύμα σου καλία στην κοιλία μου. Και με καρία πιστεύσει ότι έστε τελείω ελεμένη αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγάλη είναι η ψυχή μου των κυρίων και καλία στο πνεύμα του Θεού το σωτήρι μου. Ό,τι επέφυγε από την δουλειά αυτού του γάρου από τον ίνι μακαρίου σου με πάσε και ναι. Ό,τι επίση μεγάλη δυνατό και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαρία μου συναυτιός ημίνας τρεις και υπέστρεψε εις τον οίκον αυτής.
0: Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πάτρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τες την γρηγορούς εις πλευρίες ελεήμων, εξάλληψον τα πίθη των αιμών εγκλημάτων.
0: Και Άγιος Όνας των αιώνων αμήτες της Θεοτόκου πλευρίες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Ελεήμων ελέησον ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου και κατά το πλήθος των οικισμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου πέμψον θείον ελέον των Αθηναίων της Δήμης του Χριστού του κτίσαντο λόγου ευσυμπάθητε μητέρ κραζόμεν της πιστός παίρνουσι χάρη τη σου θεία. Γρηγορούσα πανευλόγητε η κατοικίνουσα σε τους ακρινώς μακαρίζοντας Θεόθεν αγιάζουσα τους ενδεκομένους η ευνία και ευλογούσα λαό κατασπαζόμενον πιστός.

Πρεσβείες, Παναχράντοντες, φίνησιμον Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, ή της επωνομαζομένης Γρηγορούσης, δυνάμτημε και ζωπίου Σταυρού, προστασίες των δημίων επουρανίων, θείων αιρών δύναμεν σωμάτων, και εσείς την ίν δόξου πλουδρόμου και πτής του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και των λίγων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, το Σιού Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου, και το Αγίων δόξου Αποστόλου Ιούδου του Θαδέου, και εμπτελούμεν και πάντως των Αγίων, και δεπομένης ημών πολύ έλεγε, Κύριε, πάξον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και έλεγε, ημών.

0: Να μην πάψει γρηγόρουσα παρθένα τους προσινούντας και μακαριζόντας εις πάντας τους αιώνας τους χανάς κόσμου προξένων και λυπηρών ταχυνήν όλα τυράννα παρθένε.
1: Αγία Θεότο και σώσα νιώαν πανευλόγητα μήνε γρηγόρουσα Θεότο τους προσκυνούντας σου εικόνα την Αγία Αθηνών την πόλη επευλόγη και πάρεχε συγχάρη την αυσιλή της μακαρίζους είσαι.
0: Σα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι αφερσίας προδόμου γρηγόρουσα Κυρία πιστους κατευθυνών και προς επάρχη Θείας χάρας και ευπροσύνης ελέους επανυμνείτε ως κινητός σου πηξή δεικνύουσα των πολλών.
1: Και άει και εις τους αιώνας των αιώνων να μην κόπασαν μου τον Σάββο τον Γρηγορούσα κατηγετεύωσε ως πέξον χάρη τη σου τη Θεία και δοξάνω το πανάκαντο τόπο σου ως απαθίας οδόν το κατευθύναντο με.
0: Και σώσον ημάς, οδηγήσον με προς βασιλείαν αγύρω, γρηγορούσα πιστός προσκυνούντα, Αθηνών εν πόλη εικόνα σου τη Θεία.
1: Ευαγία Θεότο και σώσον ημάς, υμνηστημόμε ως πηγή συμπατία, γρηγορούσα αρχαίος η πάση. Νάματα ισχύας, ισχύος, καράστα και υγεία.
0: Άξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, συμπαθήσομαι θαυματούργια γρηγορούσα και παρασκουμισθένος και Ρώμη το τι χαρητή σου προσφευγοντή παρθενέ.
1: Και άλλοι και εις τους αιώνες των αιώνων να μην ρυεφέσει ψυχή σε ύμνος ευρωθύμος γρηγορούσα γνώσου την χάρη και την αρρώγη σου εφρονών την ετοίμη.
0: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς την μετέ γρηγορούσα λίμη Αθηναίων κατασπαζόμενη θεία εικόνα σου χαρασπληρούνται και σθένουν συνδύψε δαιμονά.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς Χριστού Αγία Μητήρ και χαριτωμένη πέψον πίστη τη γορούσα την χάρη σου της ευλάβος προσκυνούσιμος της ο έκτυπων.
0: Ουξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι μετά των Αρχαγγέλων είτε γρηγορούσας και πεσουδούνος και ρίους συμπτώσεων τους εμπιστή εικόνα τους προσκυνούντας σου.
1: Μην και άει και εις τους αιώνας των αιώνων να μην μη πάψει τις τροπούσας ονειών διδώνε σύμνητες γρηγορούσα τα προσφορά του κατά πεμπινιού σου ήμην το έλεο.
2: Άξιον εστίμος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον την Αΐ μακάρισαν και πανάμομητών και μητέρα του Θεού λοιπόν, την τιμιωτέρα τα σκερούπιν και ο πιωτέρα να συγκρίσω τα σκερόπιν. Για το όλο Θεό εκούσαν, όντως Θεό το όπως εμεγαλύνομαι.
0: Ερε γρηγορούσα μητέρ Θεού, Αθήνων την πόλη νυφνούσα δυνήνεκος και προς την ητέ σου παρέκουσα Θεόθεν υγεία την καταφόρωση και δύναμη.
1: Έχει υπερήκος αγοράς, φίλοι εν Αθήνες γρηγορούσα με του Θεού, σύστε την εικόνα ως διαμάτων και θαυμασίων ξένων κρίνα και νοτών.
0: Έχει ατιμίες υπόρες και πήκε μπροστά την γρηγορούσα μητέρ Θεού, πάντων Αθηναίων εν πίστη προσκυνούντων, θεία σου εικόνα και χάρη το πίστη.
1: Και πεάνα ως τους φοιτητάς, σε υμνολογούντας γρηγορούσα θαυματουργέ, ως επιτυχίας αυτός τα κυρασία και άρετης προόδου δέσποινα πρόξενο.
0: Λείπεις πάντα σου συνητά γρηγορούσα μήτε του παντά να το συσσωριωμένη πόνο του μακαριζοντάς εσύ και προστάτην και

0: Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μες ημερών και άφεσον εν τα φιλήματα ημώνος και εμείς αφιούμε τους οπλετισμών και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσσα ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έρθεις βασιλεύτης
0: μην και λέγησον ημάς, Κύριε λέγησον ημάς, πασιλάρ απολογίας απορούντες, ταύση την και σύνοδες πότι αμαρτωλή προσφέρουν λέγησον ημάς. Σε
2: Πατρικέ μου και Αγίω Πνεύμα την Κύριε λέγησον ημάς, σε ψυχαρ πεπίθα με μη Αγίου στη Σημισκόδρα, μηδέν νηστείς των ανομιών ημών, αλλά επιβλέψαν και γενός έσπλαγος, φιλήτρωσα ημάς εκ των ανομιών ημών,
3: και αφέσαν αμαρτιών των τούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν των υπαρεπιδημούν των εντυπολιτάφτων, επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτισης, των ποιών των διεγών και ψαλών των αυτήτων, συμμετεχών του προσευχομένων, και έμνημον ευαμεντήρια παρακλήση ταύτων τούλων Θεού Νικολάου και Άνης, υγείας, θείας, βοηθείας, υπέρ αυτών υπομέν, ότι λέει μεν πατρική το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αιή και σώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, αληθινός Θεός ημών της προβίωσης Παναχράνων και Παναμών, πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας απονομασμένης Γρηγορούσης, δυνάμει με και ζωπίου σταυρού προστασίες των δημίων επουρανή δυνάμινα σωμάτων. Και εσύ έστι μία δόξα προφοδρών και αυτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Τον Αγίων και Δικαίων θα πατρώνει ο Ακήμ και Άνης, το Σιού και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου. Και του Αγίων Δόξου Αποστολίου δε του Θαδέων και την Ήρμη και πάντως τον Αγίων Ελέησε εξώσε εμάς ο καθός και φιλάνθρωπος.

0: Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.
1: Δύο στάλες κουράγιο. Με τον πατέρα Λίβιο.

επιθυμεί ο άνθρωπος πράγματα, να δημιουργήσει μια οικογένεια, να φτιάξει μια σχέση όμορφη, να δημιουργήσει μια δουλειά, ένα επάγγελμα. Και γενικότερα μέσα του έχει όνειρα, πλάθει όνειρα, διεκδικεί όνειρα, διεκδικεί να ζήσει τις επιθυμίες του και όλα αυτά. Το πρόβλημα ξεκινάει στο ποσοστό που η επιθυμία μου δεν έχει αυτό που λέμε στην εκκλησία, δεν είναι μια θεραπευμένη επιθυμία. Δηλαδή στην εκκλησία τι κάνει η άσκηση? Όταν ας πούμε η εκκλησία σου λέει να νηστέψεις, τι θέλει να κάνει? Δεν σου καταργεί την επιθυμία να θέλεις να φας, αλλά την επιθυμία να βλέπεις την τροφή με έναν λαθασμένο τρόπο και βάζει την άσκηση για να σε μάθει να τρέφεσαι σωστά. Δηλαδή οι περισσότεροι τι κάνουμε? Οι περισσότεροι, επειδή έχουμε μια πολύ κακή σχέση με το σώμα μας, επειδή έχουμε μια κακή σχέση με το σώμα μας, οι περισσότεροι από εμάς, το σώμα μας το θεωρούμε ένα σκουπεδονεκέ. Πετάμε μέσα όλα τα άχρηστα. Γι' αυτό τρώμε άχρηστες τροφές. Γι' αυτό τρώμε με άχρηστο τρόπο. Δεν το σεβόμαστε το σώμα μας, δεν το προσέχουμε το σώμα μας, δεν προσέχουμε τον εαυτό μας, δεν τρεφόμαστε σωστά. Και ξέρετε ότι η τροφή είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα για τον άνθρωπο. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ο άνθρωπος τρέφεται με δύο ειδών τροφές. Η πρώτη κατηγορία είναι οι υψηλές τροφές, οι μεγάλες τροφές. Και η άλλη είναι οι χαμηλές τροφές, οι μικρές τροφές. Εάν ο άνθρωπος δεν τραφεί με μεγάλες τροφές, ξεσπάει στις μικρές. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλες τροφές τι είναι? Μεγάλες τροφές είναι η ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Όχι μόνο να αγαπήσει, αλλά και να αγαπηθεί. Και όχι μόνο να αγαπηθεί, αλλά και να αγαπήσει. Η άλλη ανάγκη μεγάλη του ανθρώπου είναι η ανάγκη για να δημιουργήσει, να νιώθει τη δημιουργή. Η άλλη ανάγκη του είναι η ανάγκη του για έκφραση. Και η άλλη ανάγκη του είναι η ανάγκη του για σχέση, για συνάντηση με κάτι ανώτερο από αυτόν. Αυτές είναι οι βασικές δομές, ας πούμε, των βασικών αναγκών ενός ανθρώπου. Εάν τώρα και στο ποσοστό που αυτές τις τροφές δεν τις λαμβάνεις, ξεσπάς τις μικρές τροφές. Η άσκηση λοιπόν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας είναι αυτό πράγμα, δηλαδή η προσπάθεια να ξανατοποθετήσουμε τα πράγματα εκεί που είναι. Για τον ασκητή της Εκκλησίας, για τον Άγιο της Εκκλησίας, για τον άνθρωπο που κάνει πνευματικό αγώνα, δεν είναι κακός ο κόσμος. Και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, ότι δεν είναι ο κόσμος κακός. Είναι ο τρόπος που τον βλέπουμε τον κόσμο και ο τρόπος που τον λαμβάνουμε. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι είναι αμαρτία να ζούμε τις χαρές του κόσμου. Η Εκκλησία δεν καταδικάζει τη χαρά του κόσμου. Δεν καταδικάζει την τροφή, το μπάνιο, τη θάλασσα, την παρέα, το ηλιοβασίλεμα, τον περίπατο, τη διασκέδαση των ανθρώπων. Αλλά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο ασκητής δεν μισεί τη γυναίκα, αλλά θέλει να καθαρίσει τον εαυτό του. Θέλει να ασκηθεί πάνω στην επιθυμία του, ώστε την επιθυμία του να τη στρέψει σωστά κάπου. Να δει σωστά την εικόνα του Θεού, την τροφή, τους ανθρώπους, τη σχέση με τα πράγματα, με την ύλη, τη χτίση, και έτσι να τη χαίρεται και έτσι να νιώθει μέσα του αυτή την ευλογία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε, τελειώντας αυτό το κεφάλαιο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να εξασκούμε σωστά την επιθυμία μας. Ξέρετε, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, ότι να λέμε στην προσευχή μας «γεννηθεί το θέλημά σου», είναι μια φοβερή άσκηση. Το μυστικό ποιο είναι? Το μυστικό να εξασκήσεις τώρα την επιθυμία σου και αφού στο Θεό μιλήσεις και του πεις, ας πούμε, αυτό που νιώθεις, την οργή που ένιωσες, την απιστία που ένιωσες, τη σκέψη που έβαλες, τον κακό λογισμό, στο τέλος του λες «γεννηθεί το θέλημά σου, ας γίνει Θεέ μου έτσι που εσύ ξέρεις και γνωρίζεις». Έτσι κλείνουν οι προσευχές. Ο Χριστός λοιπόν δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, και πάνω στο σταυρό που είναι και εκεί πάνω εκφράζει τα συναισθήματά του. Ηλί, λαμάσα βαχθανή, του τέστην Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Γιατί με αφήνεις? Αλλά πώς έκλεινε ο Χριστός όμως και στον κήπο της Γεστημανή και πάνω στο σταυρό, ο Χριστός πώς κλείνει την προσευχή του αυτή? Λέει το φόβο, λέει το γιατί του, αλλά στο τέλος λέει «Πάτερ, σε σένα παραδίδομαι, ας γίνει
το θέλημά σου. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν είναι να μην εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Δεν είναι να μην κάνεις τον πόνο σου διάλογο με τον Θεό. Η προσευχή είναι αυτό. Η προσευχή δεν πάω να πω στο Θεό τα κατορθώματά μου. Πάω να πω στο Θεό και να ομολογήσω τις αποτυχίες μου, τα χάλια μου. Εκεί λοιπόν κάπου

μήνες, χρόνια. Και καμία απάντηση να μην έρχεται από πουθενά. Και να αισθάνεσαι τόσο μόνος. Και να αισθάνεσαι ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει. Άλλοτε να αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει Θεός. Άλλοτε να αισθάνεσαι ότι είναι όλα ένα ψέμα. Να φτάνεις σε στιγμές απιστίας. Τώρα, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει το ερώτημα, ας πούμε, το οποίο όλοι το έχουμε. Γιατί άραγε να σιωπά ο Θεός? Γιατί να σιωπά ο Θεός? Γιατί σιωπά, αν σιωπά? Το βάλουμε σε εισαγωγικά αυτό. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η σιωπή του Θεού είναι ένα μέγιστο μυστήριο. Είναι μυστήριο, και το μυστήριο σημαίνει ότι είναι ένας άλλος τρόπος, προσέξτε αυτό λίγο, μυστήριο δεν σημαίνει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο απλώς δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι μόνο αυτό. Μυστήριο είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή, η σιωπή του ουρανού και η σιωπή του Θεού δεν είναι σιωπή, είναι γλώσσα. Όταν ο Θεός σιωπά μιλάει, αλλά μιλάει με άλλον τρόπο. Δεν μιλάει με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε ή που εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να μιλήσει. Επίσης, ένα άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν ο Θεός εντός αγωγικών σιωπά, δεν σημαίνει ότι είναι απόνο. Εμείς, ξέρετε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στις σχέσεις μας τις ανθρώπινες να αντέξουμε τη σιωπή του άλλου. Φανταστείτε τις σχέσεις μας. Πηγαίνει το νερά λίγο στις σχέσεις μας μέσα στο σπίτι. Όταν κάτι θέλουμε πάρα πολύ και ο άλλος σιωπά, τι παθαίνουμε? Νευριάζουμε. Οργιζόμαστε. Θέλουμε να μας απαντήσει τώρα. Θέλουμε τώρα να μας λύσει το θέμα. Θέλουμε τώρα να λυθούν οι υποθέσεις μας. Δεν θέλουμε να πάμε να κοιμηθούμε εάν δεν λύσουμε το θέμα. Εάν ο άλλος έχει μάθει ότι δεν ανάγκη να τα λύνουμε όλα τώρα επί τόπου, αλλά μπορούμε και αύριο να το κουβεντιάσουμε, θα μαλώσουμε. Θα σκοτωθούμε. Γιατί εγώ θέλω τώρα, αυτός έχει μάθει διαφορετικά και γίνεται μια τεράστια σύγκρουση. Η σιωπή λοιπόν δεν σημαίνει ότι είναι απόν. Δεν σημαίνει ότι δεν ακούει, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπει ο Θεός. Έτσι. Σιωπή πολλές φορές είναι μια γλώσσα. Πολλές φορές είναι ένα μέρος επικοινωνίας. Το τρίτο είναι γιατί ο Θεός μέσα από αυτή τη σιωπή τι θέλει να κάνει? Θέλει να μας οριμάσει. Ο Θεός ξέρει ότι η επιθυμία του ανθρώπου είναι κατά 90% αυτοκαταστροφική. Μια μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων, δεν θέλω τώρα να πω το όνομα, νομίζω δεν έχει νόημα, μεγάλη μορφή των νεοελληνικών γραμμάτων και της θεολογίας, κάποτε κουβεντιάζαμε και του έλεγα κάποιους καημούς μου, του είχα εξομολογηθεί κάποια προβλήματα και κάποια βάσανα που είχα μέσα μου και την αγωνία μου, ας πούμε, να δω τι θέλει ο Θεός από μένα, και ότι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο δεν με άκουγε. Φαινόταν να ανακοφεύει. Τότε λοιπόν αυτός, ο οποίος ήταν γύρω, τότε ήταν γύρω στα 70, τώρα είναι λίγο παραπάνω, λοιπόν, μου λέει, κοίταξε να μου λέει κάτι, μου λέει, πάτερ, θα σου πω, μου λέει, κάτι το οποίο να το θυμάσαι πάντοτε. Τώρα που μεγάλωσα και τώρα, ας πούμε, που έχω μπει σε ένα τέρμα, τερματίζω τη ζωή μου σιγά σιγά, το βράδυ στις προσευχές μου, ξέρεις τι λέω του Θεού? Τι του λες, πάρε, τι του λες? Του λέω ότι σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν με άκουσες. Γιατί την εποχή εκείνη που εγώ του ζητούσα το ένα το άλλο, εάν με άκουγε και έκανε αυτό που εγώ του ζητούσα, θα είχα καταστραφεί. Και τον ευχαριστώ που τότε δεν με άκουσε. Αυτό εκείνη την εποχή, βέβαια, που περνάμε το ζόρι το μεγάλο και εμείς πιστεύουμε και θέλουμε να γίνει αυτό που εμείς θέλουμε, γιατί εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον μας και ότι μόνο εμείς γνωρίζουμε το συμφέρον μας, μας κακοφαίνεται βέβαια. Δεν μας έρχεται καλά. Στενοχωριόμαστε, πληγωνόμαστε. Έτσι. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι δεν μ' ακούει, δεν υπάρχει, είναι σκληρός ο Θεός, είναι κακός ο Θεός. Στην πραγματικότητα όμως, ο Θεός σιωπά διότι ξέρει ότι αυτό που ζητάμε δεν είναι για το συμφέρον μας, δεν είναι για το καλό μας. Ευχαριστώ λοιπόν, Θεέ μου, έλεγε αυτός ο άνθρωπος, που δεν με άκουσες. Και ειλικρινά σας το λέω εγώ και σας το εξομολογούμε.

δημόσια εδώ ότι και εγώ το λέω αυτό το πράγμα, παρόλο που δεν είμαι ακόμη γέρος, δεν είμαι και μπέμπης, αλλά σας το λέω ότι και εγώ σε αυτή τη σύντομη πορεία μου, δεν ξέρω αν ζω αύριο, μπορώ να το πω και εγώ αυτό, ότι τον ευχαριστώ που δεν με άκουσε. Γιατί πολλές φορές ζήτησα πράγματα, επεθύμησα πράγματα, πρόθεσα πράγματα τα οποία ήταν τελείως καταστροφικά για μένα. Και ευτυχώς που δεν άκουσα τις προσευχές μου. Γιατί αυτός κάτι ήξερε. Οπότε γεννάτε το ερώτημα, σιώπησε ο Θεός? Όχι, δεν σιώπησε. Μίλησε, αλλά με άλλο τρόπο. Δια τη σιωπή του. Το να μην απαντήσεις αυτό που ζητούσες, το να μην κάνει αυτό το οποίο ήθελες εσύ, το εγώ σου, ο ναρκισισμός σου, η δική σου κοντόφθαλμη σκέψη, το θέλημά σου, το θέλημά σου. Ποιο θέλημα? Έχετε σκεφτεί ποιο είναι το θέλημά μας? Το θέλημά μας είναι αυτό που μας καταστρέφει. Αυτό το θέλημά μας που αποφασίζει διαρκώς και συνέχεια τα κάνουμε μουσκεμα στη ζωή μας. Λοιπόν, το να μην απαντήσει λοιπόν σε αυτό είναι απάντηση αγάπης, προστασίας. Σε προστάτεψε, σε φρόντισε. Και θα έρθει ο καιρός, θα έρθει, να είστε σίγουροι. Σίγουροι να είστε, να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα έρθει ο καιρός που θα δείτε ότι καλά έκανε που δεν απάντησε τότε σε αυτό που ζητούσαμε. Ήξερε αυτός τι έκανε. Γνώριζε ποιο είναι το συμφέρον, το δικό μας. Το άλλο που έχει να κάνει με τη σιωπή του Θεού είναι ότι αυτό το πράγμα ο Θεός το κάνει για να αυξήσει μέσα μας τον πόθο για αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός, επειδή ξέρει ότι είμαστε νάρκισοι και εγωιστές, ξέρει ότι όταν κάτι το έχουμε εύκολο και όταν κάτι το έχουμε δεδομένο, το καταστρέφουμε. Έτσι έλεγε ο Γερομιλιανός, ότι ο Θεός παίζει ένα κρυφτό μαζί μας. Κρύβεται, φανερώνεται, ξανακρύβεται. Γλυκαίνει την ψυχή μας με την παρουσία του. Ξαναφεύγει και νιώθουμε ψυχροί. Έρχεται και μας δίνει πολύ χάρη και μετά την αποκρύβει και νιώθουμε ερημιά, ερήμωση. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, νεκρώνουμε, απογοητευόμαστε. Με το να κάνει αυτό, αφήνει πάντα πάλουσα και ζωντανή την επιθυμία μέσα στην καρδιά μας, ώστε δια της απουσίας του να ενισχύει την επιθυμία, τον πόθο μας, τον ερωτά μας γι' αυτόν. Τον ερωτά μας γι' αυτόν. Διότι ο έρωτας πάντα ανθίζει εκεί που δεν υπάρχει κτητικότητα. Δηλαδή, εάν τον άλλον τον κάνεις κτήμα σου, τον κυριεύσεις και νιώσεις τον έχεις στο τσεπάκι σου δεδομένο αυτό, τον έχασες. Γι' αυτό πώς το λέει ωραία πάλι ένας λογοτέχνης, λέει ότι συνήθως ριζώνουμε εκεί που διαρκώς αφισβητούμε. Γιατί μόνο όταν αφισβητείς κάτι μπορεί να το ξαναανακαλύπτεις, να δεις πού πάω, τι κάνω, πώς είναι η σχέση μου με τον Θεό, με τον εαυτό, με τον σύζυγό μου, με τη σύζυγό μου. Αν τα θεωρήσεις όλα δεδομένα, ότι εντάξει παντρεύτηκα, αυτός είναι ο άντρας μου, τελείωσε, θα τον χάσεις. Αυτή είναι η γυναίκα μου, την παντρεύτηκα, τελείωσε, θα τη χάσεις. Πρέπει να τη φροντίσεις, πρέπει να νοιαστείς, πρέπει να ενδιαφερθείς. Γιατί την έχασες, γιατί την ξέχασες. Την έχασες γιατί την ξέχασες. Ξέχασες τις ανάγκες της, ξέχασες να τη φροντίσεις. Ξέχασες τι ανάγκες έχει αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου. Και αυτό τον έχασες, γιατί τον ξέχασες. Να πούμε τέλος τώρα πώς εμείς οι άνθρωποι εκλαμβάνουμε μέσα στην ψυχή μας τη σιωπή του Θεού. Όταν εμείς οι άνθρωποι λέμε ότι ο Θεός με εγκατέλειψε, στην πραγματικότητα ξέρετε αυτό το οποίο λέμε είναι μια εικόνα από τη δική μας ζωή. Δηλαδή όταν εγώ εγκαταλείπω κάποιον, τι κάνω? Αδιαφορώ για αυτόν. Τον εγκατέλειψα. Και πλέον αδιαφορώ. Τι λέμε? Δεν με νοιάζει. Δεν μου καίγεται καρφί για αυτόν. Τέλος. Τελείωσε από τη ζωή μου. Τον εγκατέλειψα, σταμάτησα, τελείωσε. Η εγκατάλειψη του Θεού εντός εισαγωγικών, δηλαδή τις περιόδους που ο Θεός φαίνεται, όχι
ότι στην πραγματικότητα είναι έτσι, που φαίνεται ο Θεός να μην απαντάει στις προσευχές μας, να μην αισθανόμαστε τη χάρη του Πολύαντων μέσα μας, όλα αυτά. Την περίοδο εκείνη δεν είναι, ο Θεός δεν απουσιάζει. Μπορεί να είναι και πολύ πιο κοντά. Μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι πριν ο Θεός μας δώσει τη δοκιμασία της απουσίας Του, έχει δώσει τη χάρη να αντέξουμε. Όπως λέμε, γιατί ο Θεός, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όταν δίνει δοκιμασίες, δίνει και τη χάρη για να αντέξουμε τις δοκιμασίες. Οπότε ο Θεός, όταν γνωρίζει την περίοδο που θα μας δοκιμάσει με την απουσία Του, που είναι μια δοκιμασία μεγάλη, ήδη μας έχει δώσει τη χάρη. Εμείς όμως στο μυαλό μας μέσα έχουμε μια ψυχολογική εικόνα από την ψυχική μας ζωή που λέει ότι εγώ όταν εγκαταλείπω κάτι, εγκαταλείπω κάποιον, αδιαφορώ για αυτόν, δεν ξαναενδιαφέρομαι για αυτόν. Θα τον πάρω τηλέφωνο, θα μιλήσω μαζί του, δεν με νοιάζει αν έχει να φάει, δεν με νοιάζει αν περνάει καλά, δεν με νοιάζει αν είναι άρρωστος, δεν με νοιάζει αν πονάει. Τέρμα, τελείωσε για μένα αυτός. Έληξε, του βάζω χ, λέμε. Πάει, τελείωσε. Αυτή είναι η δική μας εγκατάλειψη. Μια πλήρης αποδοκιμασία και αδιαφορία για τον άλλο. Η εγκατάλειψη εντός εισαγωγικών του Θεού μας δεν είναι αυτό το πράγμα. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, μου λένε ας πούμε ότι ξέρεις πάτερ τώρα ας πούμε που αμάρτησα, δεν με αγαπάει ο Θεός. Είναι απόν ο Θεός. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γιατί ο Θεός, καταρχήν ο Θεός δεν μπορεί να είναι απόν, δεν γίνεται αυτό. Γιατί κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, εάν έστω και για λίγο ο Θεός αποσύρει τη χάρη του, την δημιουργική και προνοητική από το σύμπαν, θα διαλύσουν όλα. Θα φτάσουν στον πλήρη, στον πλήρη μηδενισμό και στην αποδημιουργία της δημιουργίας. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που συνέχει, συγκροτεί τα πάντα και αυτό που λέγεται ζωή. Οπότε ο Θεός δεν μπορεί να λείψει. Το άλλο είναι ότι στο Θεό δεν υπάρχουν κενά. Δεν πήγε δηλαδή κάπου ο Θεός και θα ξαναεπιστρέψει. Δεν έφυγε. Σου λέει κάτσε τώρα, θα πάω να πιω ένα καφέ και ξανάρχομαι. Δεν κάνει τέτοιες απουσίες ο Θεός. Απλά τι συμβαίνει. Συμβαίνει το γεγονός ότι κάποια στιγμή αποτραβιέται λίγο και σε κοιτάει. Σε βλέπει. Σαν τη μάνα που αφήνει το παιδί και ξέρει ότι στο τρίτο σκαλί τα φαγητά μούτρα του. Έπεσε αυτός. Αλλά τον αφήνει για να μάθει να ανεβαίνει τα σκαλοπάθια. Ξέρει ότι το ποτήρι τώρα που πήρε από εκεί και πάνω το φέρει, να το έρθει, το σπάσε. Το ρίξε. Αλλά τον αφήνει για να μάθει σιγά σιγά μόνος του. Γνωρίζει ότι δεν πρόκειται με τίποτα να βάλει τα παπούτσια του. Θα τυραννιέται μία ώρα. Έτσι. Αλλά τον αφήνει, αποσύρεται λίγο, γελάει και λίγο έτσι. Τον κοιτάει για να μάθει, να τον εκπαιδεύσει, να την εκπαιδεύσει. Διαφορετικά δεν γίνεται. Οπότε ο Θεός αποσύρεται κάποιες στιγμές από τη ζωή μας, δεν φεύγει, δεν είναι απόν, είναι περισσότερο παρόν, είναι έτοιμος να μας αρπάξει. Όταν δει ότι πάμε να πέσουμε και να χαθούμε, θα μας αρπάξει. Δεν μας αφήσει. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Αν τον πιστεύουμε και τον εμπιστευόμαστε, δεν μας αφήνει. Ξέρει μέχρι πού. Μέχρι πού. Και θα επέμβει ξανά να μας αρπάξει. Και ένα τελευταίο, ότι όταν, ξέρετε, ο Θεός δεν ικανοποιεί τις επιθυμίες μας, εμείς τι κάνουμε. Οργιζόμαστε, τα βάζουμε μαζί του. Αυτό δεν σας θυμίζει λίγο όπως τα παιδιά, τα μικρά, που όταν δεν τους κάνουν τα θελήματά τους και τις επιθυμίες τους, που οργίζονται. Αυτό είναι μια ανήλικη στάση. Δηλαδή το να θέλει στη ζωή όλα να πηγαίνουν όπως εσύ τα θέλεις είναι το πλέον ανήλικο. Η πλέον ανήλικη στάση ζωής, η ανώριμη στάση ζωής. Στη ζωή ένας όριμος άνθρωπος ξέρει ότι όλα δεν μπορούν να πάνε όπως θα τα ήθελε. Και ότι δεν γίνεται να τα έχει όλα στη ζωή του. Και ότι κανείς ποτέ δεν τα είχε όλα. Και ότι έχεις δύο επιλογές στη ζωή. Η μία επιλογή είναι να κλαις διαρκώς για αυτό που σου λείπει. Και η άλλη επιλογή είναι να ζεις αυτό το οποίο έχεις. Λίγο, λίγο, αλλά να το ζήσεις. Γιατί κανείς ποτέ δεν τα είχε όλα. Και κανείς ποτέ δεν τα είχε όλα λυμμένα. Και ποτέ δεν τα είχε όλα κανείς τακτοποιημένα. Γιατί αν περιμένεις, πότε όλα θα γίνουν τέλεια, πότε όλα θα γίνουν ιδανικά, πότε όλα θα γίνουν, ας πούμε, σε μια κατάσταση η οποία θα είναι η πλέον ιδανική για να ζήσεις και να χαμογελάσεις
και να ευχαριστηθείς τη ζωή αυτή που σου χάρισε ο Θεός, πολύ απλά δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν τέλειες συνθήκες ζωής. Οπότε θα πρέπει να καταλάβεις ότι δεν θα αντιδράς κάθε φορά που δεν γίνει το θέλημά σου. Θα πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, να εμπιστεύεσαι την πρόνοιά Του, να μάθεις να αφήνεσαι στο Θεό, να αφήνεσαι σε μία σχέση, σε ένα ζωντανό Θεό. Αυτό σημαίνει πίστη. Πίστη δεν σημαίνει πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα. Σημαίνει μαθαίνω και αφήνομαι σε μία αγάπη. Πιστεύω στην αγάπη Του. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να με αφήσει να πάθω κακό. Δεν πιστεύω ότι θα μου κάνει κακό. Πιστεύω αντιθέτως θα με φροντίσει. Και το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα. Και έτσι τι κάνω. Αφήνομαι στο Θεό. Δεν οργίζομαι σαν μικρό παιδί όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μου. Αλλά μαθαίνω να αφήνομαι. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτούς τους κεντρικούς άξονες τους οποίους θέσαμε σήμερα στην ομιλία, ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει ένα τεράστιο κενό που θέλει να το καλύψει. Αυτή εκεί γεννιέται η επιθυμία του ανθρώπου. Η επιθυμία όμως του ανθρώπου έχει μέσα μία αρρώστια αυτοκαταστροφής και πρέπει με την άσκηση που θα κάνουμε για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τη διορθώσουμε, να τη φέρουμε στη σωστή της κλίση και κατεύθυνση. Και να καταλάβουμε ότι ο Θεός σε αυτή όλη τη διαδικασία είναι συνεργός και δίπλα μας. Ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας διαρκώς. Δεν λείπει ποτέ και ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες, τις τραγικές ώρες, τις μοναχικές ώρες, την ώρα που είμαστε αναγκεμένοι και δυσκολεμένοι. Ότι μας αγαπάει πάρα πολύ ακόμη και τη στιγμή που κάνουμε τη μεγαλύτερη αμαρτία μας. Ότι μας αγαπάει πάρα πολύ ακόμη και τη στιγμή που πέφτουμε βαθύτερα στην κόλαση. Ότι μας αγαπάει πάρα πολύ και με σφοδρότητα και με ερωτική μανία όταν εμείς αποτυγχάνουμε, το αναγνωρίζουμε, το ομολογούμε και ζητάμε το έλεος και την αγάπη. Και να καταλάβουμε ότι ο ουρανός δεν σιωπά, αλλά μέσα από τη σιωπή του ουσιαστικά θέλει να μας φροντίσει, να μας οριμάσει, να μας δυναμώσει, να μας μάθει πράγματα, να μας δώσει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, να μας δομήσει μέσα ένα εαυτό, μια προσωπικότητα, μια πνευματικότητα, μια αγιότητα. Και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον εμπιστευόμαστε, να αφηνόμαστε σε αυτόν και να λέμε ότι σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα. Και για τα καλά και για τα κακά και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Γιατί στην πραγματικότητα όλα είναι ένα. Όλα είναι δρόμοι. Και τα δύσκολα είναι ευλογημένα. Και τα κακά είναι ευλογημένα γιατί κάπου μας πάνε. Κάτι θα μας φέρουν στη ζωή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

19 του μηνός Ιουνίου. Γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος Ιούδας, ο αδελφόθεος. Έχουμε και τον Ιούδα, τον Θαδαίο, άλλος Απόστολος από τον 12, και τον Ιούδα, δυστυχώς, τον Προδότη. Τρεις με το ίδιο όνομα. Ο ένας δυστυχώς εξέπεσε, οι άλλοι έκαναν τόσο μεγάλο έργο. Ο αδελφόθεος, λοιπόν, Ιούδας, δεν είναι το εκ των 12. Έχει γράψει μια καθολική επιστολή που το ξεχωρίζει αυτό το πράγμα. Είναι το παιδί του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα, η Παναγία στο προστάτης και φύλαξη, μονάχα. Και είχε και αδελφό τον Άγιο Ιάκωβο, τον Σίμωνα και τον Ιωσή και τρεις αδελφές. Όλοι αυτοί μέναν μαζί με τον Ιωσήφ και την Παναγία και τον μικρό Ιησού στο ίδιο σπίτι της Ναζαρέτ. Και οι Γαλιλαίοι, αφού τους βλέπουν μαζί και χωρίς να ξέρουν την προέλευση του Ιησού και την ιδιότητά του, νόμιζαν πως και τα παιδάκια είναι αδέλφια του Κυρίου. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς άρχισε να θαυματουργεί στη Γαλιλαία και στα Πέριξ, τι κάνει οι Γαλιλαίοι, τρέξανε, τι λέγανε, καλά ποιος είναι αυτός, δεν είναι ο Υιός του Τέκτονος, του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ, έτσι νομίζει το, θεωρεί το, κατά φαινόμενο. Δεν ξέραν οι άνθρωποι την προέλευση του Ιησού, πού να την ξέρουν, ότι είναι εκ πνεύματος Αγίου δηλαδή και Μαρίας Παρθένου, ούτε την ιδιότητά του, ότι είναι ο Μεσσίας. Έτσι, το ξεχωρίζουμε αυτό. Υπάρχουν Προτεστάντες που λένε διάφορες βλακίες, καημένοι, κολλάει το μυαλό τους. Έτσι λοιπόν είναι οι νομιζόμενοι αδελφοί. Και ονομάσαν αδελφόθεοι. Αυτοί δεν πίστευσαν στον Ιησού Χριστό ως Μεσσία όταν άρχισε να κηρύττει και να θαυματουργεί. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευαν εις αυτόν. Δεν το πιστεύανε. Βλέπουμε όμως στην Πεντηκοστή, στο Υπερό, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, να είναι οι Απόστολοι 12, να είναι Παναγία, οι Μυροφόρες και οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού. Τα τέσσερα παιδιά προείπαμε, Ιάκωβος, Ιούδας, Ιωσής και Σίμων ή Σιμεών. Και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν και σε αυτούς. Και πίστευσαν στον Χριστό τότε, αφού ο Χριστός είχε αναλυφθεί. Και η Εκκλησία τον Άγιο Ιάκωβο τον έκανε πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμου, τον αδελφόθεο το μεγάλο. Και τον Άγιο Ιούδα τον χρησιμοποίησε σε επιτελικές και αποστολικές θέσεις και στην Ιερουσαλήμ και στα Πέριξ. Και σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο βγήκε μαζί με τη σύζυγό του και κήρυξε. Το βλέπουμε αυτό και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς επήγε αλλού, τι άλλο έκανε. Εφησιάστη βέβαια για το Ευαγγέλιο και το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Έγραψε και μια ωραία επιστολή, είχε μεγάλο κύρος, γιατί η πρώτη αιρετική φάνηκαν στην Αντιόχεια και έλεγαν ανοησίες για το έργο του Χριστού και τα υπόλοιπα και λύση του μυαλού που θα λέγε Γέροντας Παΐσιος που γιορτάζει αύριο. Τότε η Εκκλησία απευθύνθηκε στον Απόστολο Ιούδα τον αδελφόθεο. Λέει κάνε κάτι, γράψε κάτι, και έγραψε την καθολική επιστολή, ένα κεφάλαιο είναι. Μιλάει και για τους αιρετικούς, οι οποίοι παριστάναν τους καλούς, τους δίκαιους και τους αγαθούς, αλλά τα έργα τους ήσαν τόσο αντίθετα με τα λεγόμενά τους, που τους πρόδιδαν ότι είναι υποκριτέ, πλάνοι, γόητες και απατεώνες. Και η επιστολή αυτή είχε τόσο μεγάλο κύρος, που το χρησιμοποίησαν αμέσως οι Αποστολικοί Πατέρες, Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, Θεόφιλος Αντιοχίας, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και άλλοι.
και την έχουμε και εμείς στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Κατεχωρήθη νωρίς και χαιρόμεθα με την ανάγνωσή της. Είναι καλό να διαβάζουμε τις Θείες Γραφές και τώρα που μπήκαμε από τη Δευτέρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τελείωσε ο Ιωάννης την Κυριακή της Πεντηκοστής και του Κατηχητικού Ευαγγελίου της Εκκλησίας. Ας διαβάζουμε αυτό, καθώς και από τους Αποστόλους, την προς Ρωμαίους επιστολή. Θα μιλήσουμε άλλη φορά περισσότερο για αυτά.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 121. Οικετήριος ψαλμός μετανοίας. Προσευχή εκ βαθέων. Εκ βαθέωνε και κραξάσι, Κύριε. Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύω η λασμός εστίν. Ενέ κεν του ονόματός σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωίας ελπισάτο Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσις, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 121. Οικετήριος ψαλμός μετανοίας. Προσευχή εκ βαθέων. Εκ βαθέωνε και κραξάσι, Κύριε. Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύω η λασμός εστίν. Ενέκεν του ονόματός σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωίας ελπισάτο Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσις, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η είσοδος της Βασιλείας του Θεού θα είναι σιωπηλή και αθόρυβη.
1: Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να σταθούμε, σε εκείνο το οποίο πρέπει να σταθούμε όταν ο Χριστός μας λέει ότι ουκ έρχεται μετά παρατηρήσεως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η είσοδος της Βασιλείας του Θεού θα είναι σιωπηλή και αθόρυβη και χωρίς κάποια εκθαμβωτική πομπή που θα μας δηλοποιεί την παρουσία της. Δεν θα είναι σαν τις βασιλείες των ανθρώπων που έχουν εξωτερικές επιδείξεις και εμφανίσεις και των οποίων οι διάφορες εκδηλώσεις από τις επεκτάσεις και τις επαναστάσεις εναντίον τους γίνονται αισθητές και δημιουργούνται ειδήσεις και γίνονται αντικείμενο σχολιασμού και γεμίζει το διαδίκτυο και μαθαίνουμε ότι εδώ συμβαίνει αυτό, στο άλλο, επαρκεί, συμβαίνει το άλλο. Δεν θα έρθει έτσι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού θα έχει το χαρακτηριστικό της σιωπής, της έλλειψης του ρήγου, της έλλειψης εξωτερικών στοιχείων, τέτοιων που να προσδιορίσουν ή να προειδοποιήσουν για τον ερχομό της. Προσέξτε, οι Φαρισαίοι ρωτούν πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού και ο Κύριος δεν απαντά στο ερώτημα αυτό, δεν απαντά στο πότε, αλλά περισσότερο προσπαθεί να διορθώσει τις περί της Βασιλείας του Θεού απόψεις τους. Θέλει λίγο να τους θυμίσει ότι πάντοτε όποτε υπήρχε επίσκεψη Θεού στον κόσμο αυτό, γινότανε μυστικά και ευνίδια, χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν τα πρώτα στην ανθρωπότητα. Ιδίως οι άνθρωποι που είναι απορροφημένοι από τα της γης αυτής, από τα του κόσμου αυτού, αυτοί που είναι απορροφημένοι από επιδιώξεις της παρούσης ζωής, αυτοί που είναι απορροφημένοι από τα χρήματα, τις περιουσίες, την κοσμικότητα, την καθημερινότητα, ιδίως αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν την Βασιλεία του Θεού όταν έρχεται ή τις εμφανίσεις του Θεού στον κόσμο. Επειδή πλησιάζουμε Χριστούγεννα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό λέμε, αυτό θα γιορτάσουμε. Είναι ένα γεγονός που όμοιό του στον κόσμο δεν υπάρχει. Δεν το είδε ποτέ άλλοτε ο κόσμος. Κι όμως, ενώ εξελίσσεται χρονικά, ο κόσμος δεν το κατάλαβε. Αυτό το γεγονός, που επισκιάζει όλα τα γεγονότα της ιστορίας σε σημείο ώστε να τέμνει την ιστορία, δεν επέσυρε καν την προσοχή των κατοίκων της πλησιοχώρου Βηθλεέμ, πολλό δε μάλλον των κατοίκων των πολυάνθρωπων, Ιεροσολύμων. Όχι μόνο οι κάτοικοι της Βηθλεέμ, ούτε οι κάτοικοι των γύρω χωριών δεν πήραν χαμπάρι ότι γεννήθηκε ο Μεσσίας. Ο θείος επισκέπτης στη Φάτνη μεταξύ αλόγων ζώων. Άγγελοι ειδοποιούν κάποιους ποιμένες, αστέρας ειδοποιεί τους μάγους. Ο Ιωσήφ παρατηρεί και απορεί και η Παναγία τηρεί πάντα τα γενόμενα εν την καρδία αυτής. Κι όμως, αυτή η εμφάνιση στον κόσμο έρχεται και φέρνει τα πάνω κάτω. Και όταν συμβαίνει δεν την παίρνει κανείς χαμπάρι.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Η Εκκλησία αγιάζει τον κόσμο. Η Εκκλησία ως σώμα του Χριστού αγιάζει τον κόσμο με τα μυστήρια του Θεού. Αυτή είναι η αποστολή της. Ο Θεός μέσω της Εκκλησίας τελεί τα μυστήρια. Ο αγιασμός του κόσμου τελείται χάριν του κόσμου. Και όταν υμνούμε και δοξάζουμε το Θεό, δεν είναι χάριν του Θεού, αλλά για χάρη του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ανενδεής. Ούτε αν υμνείται ο Θεός αυξάνει, ούτε αν δεν υμνείται μειώνεται. Ο Θεός είναι πνεύμα. Οι εντολές του Θεού δόθηκαν χάριν των ανθρώπων. Αυτός που αμαρτάνει μισεί την ίδια του την ψυχή. Και αυτός που απομακρύνεται από το Θεό, ο ίδιος υποφέρει. Αν ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτε, μήπως, Θεέ μου συγχώραμε, ο Θεός είναι αναίσθητος? Όχι, δεν είναι. Ο Θεός ζει ως άνθρωπος μέσα στον άνθρωπο. Αυτό σημαίνουν τα λόγια «Έχουμε το Θεό μέσα μας». Στη Γραφή διαβάζουμε ότι ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Οι πιστοί που έχουν τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα τους ονομάζονται επιγνώσκοντες. Γνωρίζουν με βεβαιότητα την ενίκηση του Χριστού. Με την επίγνωση της ενίκησης του Χριστού τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, με τα μάτια μας προσιλωμένα στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά στους Εβραίους «Διυπομονής τρέχουμεν των προκείμενων ημίν αγώνα αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν». Ο πιστός ζει σε αναφορά προς τον Ιησού. Ζει δηλαδή με το πνεύμα του Ιησού. Έχοντας πρότυπο τον Ιησού. Θέλει να γνωρίζει αν η ζωή του είναι αρεστή στο Χριστό. Θέλει να είναι η ζωή του εν Χριστώ. Οι νεοτεριστές επιδιώκουν να προσαρμόσουν τον Χριστό στην κάθε εποχή και αποξενώνονται από την ορθή πίστη. Δεν έχουν ορθή θρησκευτική συνειδητοποίηση. Στην πραγματικότητα επιδιώκουν να εκμοντερνήσουν την Εκκλησία για να ακολουθεί τον κοσμικό τρόπο, να αλλάζει κάθε φορά εμφάνιση ανάλογα με τη μόδα. Αγνοούν ότι η σώμα της Εκκλησίας είναι και οι νεκροί. Οι νεκροί πώς θα προσαρμοστούν στον κοσμικό τρόπο? Οι νεοτεριστές στην Εκκλησία είναι ξένο σώμα. Στην πραγματικότητα έχουν απομακρυνθεί από το Θεό. Αφέθηκαν να τους διαμορφώνει ο κόσμος. Ο άνθρωπος είναι το «ον» που δεν τον διαμορφώνει το περιβάλλον. Σε αυτό διακρίνεται από τα ζώα, τα οποία λαμβάνουν κάθε φορά το σχήμα του κόσμου, όπως τα υγρά που λαμβάνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει. Γι' αυτό και τα ζώα δεν μπορούν να υποσχεθούν τίποτε. Δεν ξέρουν ποια θα είναι κάθε φορά. Με αυτές τις αντιλήψεις οι νεοτεριστές αρνούνται την ουσία της ζωής. Στη ζωή διατείνονται, δεν υπάρχει τίποτε που μένει για πάντα.
ούτε οι αρετές, ούτε οι αξίες της ζωής είναι για πάντα. Ούτε ο Θεός είναι για πάντα. Οι νεοτεριστές είναι ειδωλολάτρες. Δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας στο Χριστό. Προκαλούν σχίσματα στο σώμα του Χριστού και δεν έχουν θέση σε αυτό.

η αρετή των ανθρώπων λάμπει και μετά θάνατον. Εκείνος που ζει με την προοπτική της αιωνιότητας, ποτέ του δεν φοβάται να πεθάνει. Ο θάνατος δεν αφαιρεί το φως από τον πιστό. Σβήνει απλώς τη λάμπα επειδή το χάραμα έχει φτάσει. Ο θάνατος είναι το χρυσό κλειδί που ανοίγει το παλάτι της αιωνιότητας. Θα μας θυμίσει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Μετά την πτώση του ανθρώπου, επέτρεψε ο Θεός τον θάνατο όχι τόσο ως τιμωρία του αμαρτήματος, όσο ως φάρμακο στον ασθενή πλέον εξαιτίας της αμαρτίας άνθρωπο. Ο θάνατος είναι μια αλλαγή τόπου, αλλά όχι αλλαγή συντροφιάς. Ο θάνατος είναι σύμπτωμα της ζωής. Ο άνθρωπος είναι κιόλας νεκρός όταν έχει εκούσει αρνηθεί τις δυνατότητές του για συμμετοχή στη ζωή, δηλαδή στην αιωνιότητα. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε: όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο πλησιάζει τον θάνατο, γιατί η ζωή είναι ο Θεός και η στέρηση της ζωής είναι θάνατος. Επίσης, ο ίδιος Άγιος: η άγνοια του Θεού είναι θάνατος της ψυχής. Ο θάνατος δεν είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Ζωή είναι η ύπαρξη μαζί με τον Θεό, θάνατος η ύπαρξη χωρίς τον Θεό. Μόνον εκείνος που αντιμετώπισε τη ζωή με τον Θεό μπορεί να αντιμετωπίσει και το θάνατο με πνεύμα νίκης και θριάμβου. Ο θάνατος δεν μας χωρίζει από την αγάπη του Θεού, μας φέρνει στην παρουσία Του. Και ο Θεός αρπάζει τους προσφυλείς μας από τα χέρια μας για να τους κρατήσει σε ασφάλεια στην αγκαλιά Του μέχρι που να μας τους ξαναδώσει εκεί.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Θεία Λειτουργία. Η γη ενώνεται με τον ουρανό. Από τη στιγμή που ο Χριστός θεσμοθέτησε την ευχαριστία, αυτή έγινε το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας και η βαθύτερη της προσευχή. Η ευχαριστία είναι και η πηγή και η κορύφωση της εν Χριστώ ζωής. Κατά την ευχαριστία, η Εκκλησία μετατρέπεται από απλή ανθρώπινη κοινότητα σε σώμα Χριστού, σε ναό του Αγίου Πνεύματος, σε λαό του Θεού. Η Εκκλησία είναι ο τόπος όπου ο ουρανός και η γη ενώνονται και όπου μπορούμε να ζούμε όπως είχε στην πρόθεσή του ο Θεός, όπως δηλαδή ζούσαμε πριν από την πτώση. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τόπος όπου ο κατακερματισμός που προήλθε από την πτώση παραμερίζεται και η κοινωνία με το Θεό αποκαθίσταται. Η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία είναι η στιγμή κατά την οποία μπαίνουμε και πάλι στον κήπο της Εδέμ. Ο Θεός και ο άνθρωπος περπατούν μαζί. Η Θεία Λειτουργία μας ενώνει με το ουράνιο δείπνο που συντελείται ενώπιο του θρόνου του Θεού. Η Θεία Λειτουργία υπερβαίνει τον χώρο και τον χρόνο, ενώνοντας τους πιστούς στη λατρεία που τελείται στη Βασιλεία μαζί με όλους τους ουράνιους οικοδεσπότες, τους Αγίους και τους Αγγέλους. Γι' αυτό κάθε τι στη Θεία Λειτουργία θεωρείται συμβολικά, ωστόσο όχι απλώς συμβολικά, αλλά ως κάτι που κάνει την αόρατη πραγματικότητα να φανερώνεται εν το μέσο ημών. Τη Θεία Λειτουργία δεν την παρακολουθούμε, αλλά μετέχουμε σε αυτή, διότι κοινωνούμε με τον Θεό δεχόμενοι τον άρτο της ζωής. Η Θεία Λειτουργία μας ανεβάζει πάνω από τον χαόδη και δυσλειτουργικό κόσμο και μας βάζει στον δρόμο της αποκατάστασης και της ίασης. Μας θεραπεύει η κενωτική αγάπη του Χριστού. Συνδεόμαστε πάλι σε ανοιχτή γραμμή μαζί Του.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στα χωρία που αναφέρονται στην κλίση του Ματθαίου και στη συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. Αναλύσαμε τα χωρία αυτά από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές και σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα που προκύπτει από αυτά. Το θέμα είναι ο Κύριος, φαινόμενο ενώπιον των αμαρτωλών. Ο Κύριος δεν είναι μόνο φαινόμενο ανδρός ενώπιον των γυναικών, πτωχού ενώπιον των πτωχών, αλλά κυρίως φαινόμενο αθώου, αναμάρτητου ανθρώπου ενώπιον αμαρτωλών. Ας το δούμε αυτό και από αυτό να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Πρώτον, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος χώρισε την αμαρτία από τον αμαρτωλό και έδειξε στον αμαρτωλό μεν όλη την αγάπη του, στην αμαρτία δε όλο του το μίσος. Μάλιστα, αγάπησε τους αμαρτωλούς. Γι' αυτούς κατέβηκε από τον ουρανό. Ανέβηκε στο σταυρό, κατέβηκε στον Άδη. Κατέβηκε από τον ουρανό για να διδάξει με τις ωραίες του παραβολές, τους λιτούς λόγους, τη συναναστροφή του με τους αμαρτωλούς. Πόσο αγαπά τους αμαρτωλούς. Ποιος δεν θα συγκινηθεί όταν σκεφτεί την ωραία παραβολή του ποιμένα που έχασε από τα 100 πρόβατά του το ένα, τρέχει να το βρει, το βάζει στους ώμους του και χαίρεται καλώντας τους γειτόνους για να χαρούν μαζί του. Πολύ περισσότερο θα χαρεί κάποιος αν σκεφτεί το «Χαρά γίνεται εν ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι» ή «Επενενίκοντα εννέα δικαίης, ήτινες ούχριαν έχουσι μετανοίας». Δεδομένου ότι οι 99 δίκαιοι είναι μόνον οι άγγελοι, άρα υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για έναν αμαρτωλό που μετανοεί παρά για 99 αγγέλους δίκαιους. Ποιος δε συγκινείται όταν δει την αμαρτωλή γυναίκα η οποία έχει συλληφθεί επ' αυτοφόρο να συγχωρείται από τον Ιησού, την δε πόρνη να κυλιέται σιωπηλή στα πόδια του, πνιγμένη στα δάκρυα από ανακούφιση. Ποιος δε θα θαυμάσει την αγάπη του Ιησού για τους αμαρτωλούς όταν σκεφτούμε ότι ανέβηκε στο σταυρό για να πληρώσει και κατέβηκε στον Άδη για να περιμαζεύσει από εκεί τους αμαρτωλούς που ήταν από αιώνες. Αυτοί που έχουν σωματικές ασθένειες πηγαίνουν προς τον Χριστό. Ο Χριστός όμως πηγαίνει προς αυτούς που έχουν ψυχικές ασθένειες, τους αμαρτωλούς. Αλλά ο Χριστός όσο αγάπησε τους αμαρτωλούς, τόσο μίσησε την αμαρτία. Το βαθύ του μίσος προς αυτήν φαίνεται από τον τραγικό τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει το μίσος του προς αυτήν, με τον σταυρικό του θάνατο. Σταυρώνεται για αυτήν. Υπάρχει καλύτερος τρόπος εκδήλωσης του μίσους κάποιου προς κάτι παρά όταν αποφασίσει να πεθάνει αυτός, αρκεί να πεθάνει από αυτόν που τον μισεί? Αλλά βαθύτερος τρόπος μίσους είναι ότι την έκανε μισητή την αμαρτία και στους άλλους. Πώς? Κατά τρόπο θαυμασιότατο και συγκινητικότατο. Να. Είναι γνωστό ότι η μαύρη και συχαμερή μύγα δείχνει τη μαυρίλα της και τη συχαμάρα της όταν βρεθεί μέσα στο γάλα. Τότε μισείται περισσότερο. Μύγα είναι η αμαρτία, γάλα δε η πάνλευκος αγιότητα του Κυρίου. Αφήνει λοιπόν ο Κύριος κάθε κακουργία, συκοφαντία, προδοσία, ψεύδος, απάτη μαθητών, δικαστών, φαρισαίων, λαού, για να εκδηλωθεί εναντίον του η αμαρτία και να φανεί πόσο βρωμερή είναι. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για την αμαρτία και από αμαρτωλούς ανθρώπους, για να δείξει πρώτον ο ίδιος το μίσος του, δεύτερον δε, για να την καταστήσει μισητή σε μας, βλέποντάς την στο σώμα του αρχηγού μας. Αλλά το μίσος προς την αμαρτία που γίνεται με αυτόν τον τρόπο είναι η αγάπη του αμαρτωλού. Άρα αγάπη στους αμαρτωλούς μεγάλη, μίσος στην αμαρτία απέραντη. Ω βάθος πλούτου και σοφίας Θεού. Εμείς πώς φερόμαστε προς τους αμαρτωλούς? Ας αρχίσουμε από μερικούς αρχαίους φιλοσόφους. Ας ακολουθήσουμε μερικούς σημερινούς καθοδηγητές. Και κατόπιν ας έλθουμε στον εαυτό μας για να δούμε ποια η διαγωγή μας απέναντι στους αμαρτωλούς. Οι φιλόσοφοι, ποιος από αυτούς αγάπησε και ανακούφισε τους αμαρτωλούς όπως ο Κύριος, ο Σωκράτης με τις συζητήσεις του ή ο Πλάτων με τις ιδέες του? Οι φιλόσοφοι εκείνοι με το «φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα ποθνίσκομεν» ή οι στοϊκοί με την απάθεια, η οποία είναι κάθε άλλο εκτός από υπομονή? Ο Βούδας με τη λύτρωση από την ζωή και όχι από την αμαρτία, που συνιστά με τον Ιρβάνα, ή ο Λάο Τσέ και Βράχμαν που θεωρούν ως πανθεϊστέ την αμαρτία ως απαραίτητη, κάτι αναγκαστικό στην αλληλουχία των γεγονότων. Ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Μέγας Ναπολέων με τις πολύ νεκρές νίκες τους. Ποιος από αυτούς κατά την αρχαιότητα ανακούφισε τους αμαρτωλούς ώστε να γίνουν όχι σοφότεροι αλλά ταπεινότεροι, καλύτεροι, τρυφερότεροι και επομένως ευτυχείς? Κανένας. Μόνον ο Ιησούς. Αλλά μήπως οι σημερινοί καθοδηγητές ήλθαν να ανακουφίσουν τους αμαρτωλούς? Ακούστε, κάποιο θύμα των κομμουνιστών καθοδηγητών είχε κάνει πολλές εκτελέσεις φωνικές, οθούμενος από τους καθοδηγητές του. Ψυχικός έγινε ερείπιο. Καταφεύγει σε γιατρούς και ναρκωτικές ενέσεις. Καμία ωφέλεια. Οι αρμόδιοι, βλέποντας ότι ήταν άχρηστος για αυτούς, δίδουν άδεια σε αυτόν αορίστου χρόνου. Το αφαιρούν ενδύματα και οπλισμό, διότι αυτά είναι άχρηστα για τον άχρηστο για αυτούς και εξαιτίας αυτών εκτελεστήν. Εκείνος διαμαρτύρεται, διότι τον έφεραν στη θέση αυτή. Και εκείνοι απάντησαν, «Τι προς ημάς, σύ όψη». Μένουν δηλαδή αδιάφοροι στη δυστυχία του. Ο δυστυχής πέθανε ερείπιο. Βέβαια, μάζεψαν και αυτοί τους εγκληματίες. Ήλθαν για τους αμαρτωλούς, αλλά για να κάνουν αυτούς πιο αμαρτωλούς. Για να συντρίψουν, όχι με τρυφερό τρόπο, με τη μετάνοια, αλλά με την ερήπωση και με τα εγκλήματα. Αλλά μήπως εμείς αγαπούμε τους αμαρτωλούς και μισούμε την αμαρτία? Αλίμονο, τελείως αντίθετα. Μισούμε, συχαινόμαστε τους αμαρτωλούς, αγαπάμε την αμαρτία. Πράγματι, ποιος από μας δεν συχαίνεται τον φιλάργυρο, όταν μάλιστα θίγονται τα συμφέροντά του? Ποιος όμως λίγο ή πολύ, με το πρόσχημα της οικονομίας, δεν κρύβει τη φιλαργυρία του? Ποιος δεν συγχαίνεται την αισχρή γυναίκα που αμαρτάνει ή φλερτάρει? Ποιος όμως είναι τελείως αγνός, όχι μόνο από χονδρές αμαρτίες, αλλά και από οφθαλμοπορνεία, το φλερτ αυτό που το ξέρεις εσύ και ο Θεός σου? Ποιος δεν συχαίνεται το κοτσομπολιό? Αλλά ποιος δεν κοτσομπολεύει? Ποιος δεν αγανακτεί κατά των πονηρών ανθρώπων? Αλλά και πόσοι με το πρόσχημα της πρόνοιας δεν είναι γεμάτοι με πονηριά? Περιφρονούμε τον τάδε διότι κάποτε ήταν αμαρτωλός. Πολύ διδακτικό παράδειγμα αγάπης αμαρτωλών έχει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Αυτός ήταν στην Έφεσο, κυβερνώντας τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Κάποια μέρα επέστρεψε στην πίστη κάποιον νέο, τον οποίο τον παρέδωσε να διαπαιδαγωγηθεί στον επίσκοπο του μέρους εκείνου όπου καταγόταν ο νέος αυτός. Ο επίσκοπος παραμέλησε την ανατροφή του, ώστε ο νέος έγινε ληστής. Ίδρυσε μάλιστα και δική του ομάδα. Ο Άγιος Ιωάννης, μετά από παρέλευση κάποιου χρόνου, έμαθε από τον επίσκοπο το συμβάν και παρόλη την γεροντική του ηλικία ζητάει ένα άλογο και σπέβδει προς αναζήτησή του. Πέφτει στα χέρια ενός ληστή. Ο Ιωάννης ζητάει να οδηγηθεί στον αρχηγό του. Οδηγείται. Όταν ο αρχιληστής είδε τον Άγιο Ιωάννη, τον αναγνώρισε και ρίχνοντας τα όπλα τράπηκε σε φυγή. Ο Ιωάννης τον ακολουθεί παρόλα τα γυρατιά του και φωνάζει προς αυτόν, «Τέκνο μου, γιατί φεύγεις από τον πατέρα σου? Υπάρχει ακόμη ελπίδα σωτηρίας για σένα. Θα δώσω λόγο για την ψυχή σου. Λυπήσου την ηλικία μου, σταμάτησε». Ο αρχιληστής κάμπτεται, επιστρέφει και πέφτοντας τα πόδια του Αγίου Ιωάννη γίνεται και πάλι πρόβατό του. Να ο Κύριος και εμείς. Να η αγάπη Του προς τους αμαρτωλούς. Το μίσος Του προς την αμαρτία και η δική μας η αντίθετη διαγωγή. Ας αγαπήσουμε τους αμαρτωλούς. Ας μισήσουμε την αμαρτία. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελείωσε το πολύ ωραίο θέμα και συνεχίζουμε με τα χωρία των τριών πάλι Ευαγγελιστών, Ματθαίο 9,14 έως 17, Μάρκο 2,18 έως 22, Λουκά 5,33 έως 39. Ο Χριστός απέναντι στην νηστεία των μαθητών, Ιωάννου και Φαρισαίων. Στο τραπέζι το οποίο παρέθεσε ο τελώνης ο μαθητής προς τιμήν του Ιησού, ήταν εκτός από τους Φαρισαίους και μερικοί από τους μαθητές του προδρόμου. Για αυτούς ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει: «Και ήσαν οι μαθητέ Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύοντες». Αυτοί, κατά μίμηση του δασκάλου τους, ασκούσαν εκτός από τον νόμο κατά την ημέρα του εξυλασμού, που ήταν υποχρεωτικές νηστείες και προαιρετικές νηστείες. Όταν πληροφορήθηκαν λοιπόν οι μαθητές του Ιωάννη και οι Φαρισαίοι ότι ο Κύριος με τους μαθητές του δεν νηστεύουν, όταν εκείνοι νήστευαν ή τις ημέρες αυτές που ήταν ημέρες νηστείας για τους μαθητές του Ιωάννη, απευθύνονται αυτοί στον Κύριο προσωπικώς και μη τολμώντας να μέμψουν αυτόν αμέσως κατά πρόσωπο, ρωτάν: «Γιατί οι μαθητέ Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε σοι μαθητέ εσθίουσι και ου νηστεύουσι?» Ο δε Λουκάς προσθέτει: «Οι Φαρισαίοι νηστεύουσι πυκνά και δε ίσις ποιούνται». Οι Φαρισαίοι νηστεύουν συχνά και προσεύχονται. Εδώ πρόκειται περί προσευχής δημόσιας, διότι δεν γνώριζαν αυτοί εάν οι μαθητέ του Ιησού ιδιαιτέρως και κρυφά προσευχόταν. Ο δε Ματθαίος λέγει ότι οι μαθητέ Ιωάννου προσέρχονται αυτό λέγοντες: «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν, οι δε μαθητές σου ου νηστεύουσι?» Και οι δύο τάξεις προσήλθαν, οι Φαρισαίοι και οι μαθητές του Ιωάννη. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε αύριο τη συζήτηση του Χριστού περί νηστείας των μαθητών του Ιωάννου και των Φαρισαίων. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.

Εξαποστηλάριον Α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

αχιλλείου φωνή. Όποιος ελπίζει, αυτός και αγωνίζεται. Μόνο αυτός που έχει ελπίδα νικάει. Η ελπίδα είναι το θάρρος που έχει κάποιος όταν ζει δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι σαν τη φλόγα του καντιλιού μέσα στο σκοτάδι της ταλαιπωρίας. Έλπιζε το καλό και το καλό δεν θα σου λείψει. Η ελπίδα είναι η σκάλα που ενώνει την ψυχή σου με τον ουρανό και με αυτή τη σκάλα θα σου έρθει η νίκη και η σωτηρία. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, φτάσαμε. Φτάσαμε εκεί ψηλά. Ωφεληθήκαμε τα πάντα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου. Η διάκριση είναι αρετή όπως όλες οι αρετές, αλλά ταυτοχρόνως είναι και καρπός της προσωπικής εργασίας και θείας χάριτος. Τώρα θα ρωτήσει κανένας γιατί είναι καρπός προσωπικής εργασίας. Διότι αδελφοί μου, ο Θεός έχει δώσει στον καθένα μας, στον κάθε άνθρωπο, έχει δώσει τη νόηση. Και η νόηση καλλιεργείται, αδελφοί μου, και καλλιεργείται από μένα τον ίδιο. Δεν καλλιεργείται από έναν ξένο, από κάποιον άλλον. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι καρπός μόνο προσωπικής εργασίας και παρατηρητικότητος και σοφίας, όπως έχουμε αναφέρει, γιατί αυτό θα το κάνει και ένας άσχετος άνθρωπος ως προς τα θέματα της Εκκλησίας και της πνευματικότητος. Είναι και καρπός της Θείας Χάριτος, αδελφοί μου. Έρχεται και ο Θεός τώρα να νοστιμεύσει, να επαυξήσει, να τελειοποιήσει αυτά τα οποία εμείς έχουμε καλλιεργήσει. Η κάθε αρετή, αδελφοί μου, αν ενθυμίστε, είναι δώρο του Θεού και κόπος δικός μας. Είναι και τα δυο, δεν είναι μόνο από τον έναν. Αν ήταν μόνο δώρο, τότε δεν θα ήταν αρετή. Το να είμαι ψηλός επί παραδείγματι δεν είναι αρετή. Το να είμαι όμορφος δεν είναι αρετή. Ο Θεός μου έκανε έτσι, ο Θεός μου τα έδωσε. Αλλά το να έχω υπομονή, το να έχω αγάπη, να έχω διάκριση και χίλια δυο άλλα πράγματα, αυτό είναι αρετή. Γιατί? Διότι είναι συνδυασμός του κόπου του δικού μου, της προσπαθίας, αλλά και της χάριτος του Θεού που έρχεται να προσφέρει στον άνθρωπο, βλέποντας αυτόν ότι αγωνίζεται, ότι θέλει, πασχίζει για να αποκτήσει την τελειότητα αυτής της αρετής. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων από το Άγιο Πνεύμα. Στον καθένα δίνεται, λέγει, προς το συμφέρον της Εκκλησίας, πρώτα αυτό, και δευτερευόντως για το προσωπικό συμφέρον. Στον ένα, λέγει, δίνεται πνεύμα σοφίας, στον άλλον δίνεται πνεύμα διακρίσεως πνευμάτων, να μπορεί να ξεχωρίζει αυτό αν είναι το διαβόλου ή όχι. Όλα δε τα χαρίσματα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν τούτης τα δίνει το αυτό το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Αυτό, αδελφοί μου, το τέταρτο στοιχείο που είναι η πνευματικότητα και αναδεικνύει το χάρισμα της διακρίσεως, διαμορφώνει τον άνθρωπο ώστε να γίνει διακριτικός στην απόλυτη και ιδανική έννοια. Αυτός ο άνθρωπος ο διακριτικός πετυχαίνεται μόνο μέσα, αδελφοί μου, στον χώρο της Εκκλησίας. Για να δούμε όμως τώρα, αν και το έχουμε πει, να δούμε καθαρά το τι είναι πνευματικός άνθρωπος και τι δεν είναι. Το έχουμε αναφέρει, αν ενθυμίστε, όταν ξεκινήσαμε τον λόγο της εκπομπές μας πάνω στα θέματα του Αγίου Ιωάννου, το τι ακριβώς είναι δηλαδή πνευματικός άνθρωπος. Διότι μπορεί κάποιος να μας πει, γιατί εκτός Εκκλησίας ο κοσμικός, θα λέγαμε, άνθρωπος δεν είναι σοφός. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που έχουν υπομονή, που έχουν φιλαδελφία και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν έχουμε, αδελφοί μου, αυτά είναι δυνάμεις, σαν δυνατότητα να πετύχω κάτι, σαν εικόνες του Θεού που είμαστε όλοι. Υπάρχουν δηλαδή εκατασκευείς στον άνθρωπο, υπάρχουν μέσα. Υπάρχουν όμως αρετές που είναι τελείως αδύνατο να αποκτηθούν στην ιδανική τους μορφή αν ο άνθρωπος είναι εκτός της Εκκλησίας. Μια από αυτές είναι και η διάκριση, με το στοιχείο της πνευματικότητας φυσικά. Εάν κανείς έχει διάκριση με τα τρία πρώτα στοιχεία που αναφέραμε, τότε η διάκριση απλώς αποκτά φυσικές διαστάσεις. Ναι, βλέπει τα πάντα. Τα διακρίνει όλα, μέσα στην οικογένεια, στους ανθρώπους, στην αγορά, στα προϊόντα. Γιατί? Γιατί έχει καλλιεργήσει την σοφία, έχει καλλιεργήσει την νόηση, την κρίση του. Τα βλέπει όμως μέσα από το πρίσμα της φυσικότητος των πραγμάτων, αδελφοί μου. Αν το θέλετε, μέσα από την λογική του τα βλέπει. Και γιατί να μην μιλήσω, λέγει, αφού με κοροϊδεύει ο άλλος. Γιατί με αδικεί. Θα μιλήσω και θα τα πω έξω από τα δόντια.
Αυτή τη διάκριση έχει ο κοσμικός άνθρωπος, αδελφοί μου. Αυτός είναι ο φυσικός, ο σαρκικός άνθρωπος, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι ο πνευματικός. Αντίθετα, εκείνος που αγωνίστηκε, αδελφοί μου, και απέκτησε το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός μπορεί να ξεχωρίζει πράγματα υπερφυσικά. Έχει την αρετή που έχει διαμορφώσει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Επί παραδείγματι, θα λέγει κανένας στο μέλλον ποιος μπορεί να το δει. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, γράφοντας τον Άγιο Πολύκαρπο, λέγει «Τους καιρούς καταμάνθανε, τον αναμενόμενο προσδόκα, μελέτα τους καιρούς», λέγει, «και περίμενε αυτόν που περιμένουμε». Και ο Χριστός μάλιστα πάλι είχε πει «Όταν θα κοντεύει να έρθει ο Υιός του ανθρώπου, τότε θα υπάρξουν αυτά τα σημάδια, αυτό, αυτό και αυτό». Όπως όταν δείτε, λέγει, την Σικιά να βγάζει φυλλαράκια τον Μάρτιο, τότε λέτε «έρχεται καλοκαίρι». Την Σικιά την βλέπουμε και την καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε μια φυσική διάκριση. Τα σημάδια όμως του ερχομού του Χριστού τα βλέπουμε και τα καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου, με την πνευματική διάκριση.

Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, που έχει την φυσική διάκριση, όταν θα συμβεί ένα γεγονός, για να πούμε ένα παράδειγμα να γίνει πιο κατανοητό, θα πει: κοίταξε τον ρε εσύ, με κατασκανδάλισε τώρα, κοίταξε συμπεριφορά που έχει. Ή ξέρω εγώ, συνέβη ένα γεγονός και θα πει: αχ, έχασα την ευκαιρία, έρε να ήμουν εκεί εκείνη την ώρα και... ή πω, τι κουτός ήμουνα και ήρθα εδώ και στριμώχτηκα και έχει μποτιλιάρισμα και έχει, και θα δημιουργήσει χίλιους δυο σκέψεις, εκνευρισμούς, γιατί τα βλέπει μέσα από ένα φυσικό πρίσμα, μέσα από μια φυσική νόηση, κρίση των πραγμάτων. Εκείνος όμως ο οποίος έχει πνευματική διάκριση θα μπορέσει να ξεχωρίσει, εάν επί παραδείγματι η ειρωνία του άλλου ανθρώπου προς εμένα ή η ποικίλια άσχημη συμπεριφορά που λέμε ότι με σκανδαλίζει αυτός ο άνθρωπος, με εκνεύρισε τώρα, θα μπορέσω να ξεχωρίσω, αν έχω αποκτήσει τελικά πνευματικότητα και πνευματική διάκριση, να ξεχωρίσω αν αυτό τελικά είναι δώρο του Θεού για να καλλιεργήσω τις αρετές ή είναι απλώς μια προσβολή από τον διάβολο. Και που και αυτό, αδερφοί μου, αν το καλοσκεφτούμε, και αυτό ευεργεσία είναι, αν θέλουμε να καλλιεργηθούμε πνευματικά, γιατί και αν ο διάβολος έρχεται και μας πειράζει και εγώ θέλω να αγωνιστώ και να στεριωθώ στην πνευματική μου ζωή στον χώρο της αρετής, θα χρησιμοποιήσω αυτήν τον πειρασμό ευκαιρία για τελειοποίηση της αρετής την οποία προσπαθώ και καλλιεργώ. Το ότι η Βασιλεία του Θεού είναι αιωνία, ποιος μπορεί, αδελφοί μου, να το διακρίνει? Μόνο ο πνευματικός άνθρωπος. Ο άλλος, ξέρετε τι θα πει? Καλά, και ποιος τα είδε μωρέ, ποιος πήγε εκεί τώρα, εντάξει, τα λένε οι παπάδες. Ο μάρτυρας του Χριστού, αδελφοί μου, ο κάθε μάρτυρας δίνει και αυτή του την ζωή. Θα πει ο άλλος, τι κουτός είναι, δεν πάει εκεί πέρα να γλεντήσει, αφού του προσφέρουν χρήματα, δώρα, διασκέδαση, αξιώματα. Τι θέλει εκεί και επιμένει μέσα στον χώρο του μαρτυρίου? Γιατί πάει να δώσει την ζωή του και υποφέρει και δεν απολαμβάνει την ζωή? Ξέρετε γιατί? Διότι βλέπει πιο πάνω από την εδώ ζωή την Βασιλεία του Θεού. Θα έδινε την ζωή του αν δεν έβλεπε, αδελφοί μου, με την πνευματική του διάκριση την Βασιλεία του Θεού? Αδελφοί, και την βλέπουν και την έβλεπαν οι μάρτυρες και την βλέπει ο καθένας από μας την Βασιλεία του Θεού, ψηλαφώντας, γευόμενοι την Βασιλεία του Θεού, όταν αγωνιζόμαστε μέσα στον χώρο τον πνευματικό, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Εμείς, αδελφοί μου, έχουμε ψηλαφίσει ποτέ τη Βασιλεία του Θεού? Φυσικά όχι. Οι μάρτυρες του Χριστού, ο μάρτυρας βάζει την θέλησή του, υπομένει αρχικά, βάζει την θέλησή του, τον κόπο του, υπομένει τις ύβρις, τα χτυπήματα, και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και του δίδει αυτήν την εμπειρία για να ενισχυθεί στο μαρτύριό του. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται μέσα στον χώρο τον πνευματικό, τότε ο Θεός του δίνει την αίσθηση να διακρίνει την παρουσία του Θεού, αδελφοί μου. Να διακρίνει αν υπάρχει ο Θεός πίσω από το κάθε τι, από το κάθε γεγονός, όπως νιώθουμε σε έναν χώρο μια ψύχρα και λέμε κάποιο παράθυρο πρέπει να έχει ανοίξει, νιώθουμε ότι από κάπου έρχεται κάτι και λέμε παράθυρο πρέπει να είναι ανοιχτό. Στο θέμα των μαρτύρων, να θυμηθούμε τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Ιδραίο, τον νέο μάρτυρα, ο οποίος, όπως όλοι οι μάρτυρες, εκεί που τον είχαν ρίξει μετά από τα χτυπήματα και τις βρυσές, τον ρίξανε μέσα στην φυλακή μαζί με άλλους συγκρατουμένους, τότε ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο νεομάρτυρας, ο Ιδραίος, βλέπει ένα άπλετο φως και γεύεται, ναι, γεύεται την Βασιλεία του Θεού. Οι άλλοι είδαν απλώς ένα φως. Ο Άγιος είδε, γεύτηκε την Βασιλεία του Θεού. Τότε, αδελφοί μου, είναι δυνατόν μετά από τέτοια αίσθηση να λογαριάσει ο μάρτυρας την ζωή του, αφού βλέπει μπροστά την πραγματικότητα, βλέπει που βαδίζει, γεύεται την παρουσία του Θεού, την Βασιλεία του Θεού, είναι δυνατόν να κάνει πίσω? Αλήθεια, αδελφοί μου, εμείς έχουμε πνευματική διάκριση.
Μήπως αυτή η διάκριση που έχουμε είναι απλά μία φυσική, λογική διάκριση.

Δηλαδή, με το να έχουμε βαπτιστεί, έχουμε εξασφαλίσει οπωσδήποτε και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί μου? Όχι. Μα θα πει κανείς ότι έχουμε πάρει το χρίσμα. Ναι, το πήραμε. Αλλά πήραμε την δυνατότητα, αδελφοί μου, για να αποκτήσουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον και εμείς αγωνιστούμε και βάλουμε πλάτη, βάλουμε κόπο για την αποκτήσή τους. Επειδή λοιπόν δεν καλλιεργούμε αυτήν την δυνατότητα, δεν καλλιεργούμε την σοφία, την νόηση και την κρίση, ήρθε ο Χριστός και μας είπε ότι οι ιοί του κόσμου, τα παιδιά του κόσμου αυτού, οι κοσμικοί άνθρωποι, είναι φρονιμότεροι, λέγει, πιο μυαλωμένοι, έχουν περισσότερη διάκριση από τα παιδιά του Θεού, γιατί έστω και με φυσικό τρόπο, με λογικό τρόπο, καλλιέργησαν την σοφία, την νόηση και την κρίση που ο Θεός τους έδωσε. Εμείς όμως το καλλιεργούμε, τα καλλιεργούμε αυτά, ή επαναπαυόμαστε ότι εμείς είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, κοινωνούμε, εκκλησιαζόμαστε. Διότι όπως βλέπουμε που μας είπε ο Χριστός, δυστυχώς εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε διάκριση. Ξέρετε γιατί δεν έχουμε διάκριση? Διότι έχει μπει ένα διαβολόσπερμα μέσα στην σκέψη μας, στην καρδιά μας, ότι δεν πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Τι καλόγεροι θα γίνουμε. Καλοί άνθρωποι λέγουμε, ακούμε και λέμε ότι πρέπει να είμαστε και να γίνουμε. Βλέπουμε δηλαδή την Εκκλησία σαν έναν οργανισμό, θα έλεγε κανένας, από όπου ίσως να αναδειχθούμε, να βολευτούμε, να βολέψουμε ανθρώπους, να αποκτήσουμε γνωριμίες. Σαν ένα σύλλογο βλέπουμε την Εκκλησία. Έτσι τελικά δεν αποκτούμε Πνεύμα Θεού, δεν γινόμαστε πνευματικοί άνθρωποι, με αποτέλεσμα τι? Να παραπατάμε, μια στον κόσμο, μια στον Χριστό. Και όταν παραπατάμε, μπορούμε να πετύχουμε κάτι στη ζωή μας? Τι γινόμαστε? Γινόμαστε πρόβατα, αδελφοί μου, και μας σέρνουν οι άλλοι, οι του κόσμου, ο διάβολος, όπου εκείνοι θέλουν. Και ενώ κατηγορούν τους χριστιανούς ότι είναι πρόβατα, γιατί τους κατηγορούν? Γιατί ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα και προσπαθούν να ρίξουν σε άλλους αυτό το οποίο έχουν οι ίδιοι. Ο χριστιανός δεν είναι πρόβατο, αδελφοί μου, αλλά βαδίζει με την ελεύθερη διάθεση και θέληση τα χνάρια των Αγίων, τα χνάρια του Θεού. Ακολουθεί το θέλημα του Θεού, γιατί ξέρει ότι αυτό του συμφέρει να κάνει στην ζωή του. Γιατί μόνο όταν ακολουθεί το θέλημα του Θεού, τότε έχει επιτυχίες στην ζωή του. Οι άλλοι είναι απλώς πρόβατα. Πρόβατα στον τρόπο ζωής, στις ιδεολογίες, στην διατροφή, στη συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους. Πώς ντύνεται ο άλλος, να ντυθώ και εγώ, τι τρώνε οι άλλοι, πότε το τρώνε οι άλλοι, να πάω και εγώ. Πώς συνυπάρχουν οι άλλοι, τι διασκεδάζουν, τι λένε, τι αστεία, να το κάνω και εγώ για να είμαι in, να είμαι μέσα στην εποχή μου, να μην υστερώ εγώ από τους άλλους και γίνομαι υποχείριο των άλλων, αδελφοί μου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, εκείνος που έχει αποκτήσει την διάκριση, την πνευματική, μπορεί να διακρίνει τι είναι το υγιές κατά Θεόν και τι το νοσηρό. Θα βρω λοιπόν το υγιές και θα το κρατήσω και θα πετάξω εκείνο που είναι νοσηρό, αδελφοί μου. Αυτός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι ο διακριτικός άνθρωπος. Θα μου προτείνουν 1002 τρόπους ντυσίματος, διασκεδάσεως, διατροφής, ό,τι και να είναι αυτό. Το κριτήριο είναι κατά Θεόν, είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αντέχει μπροστά στο Θεό αυτό το πράγμα, αρέσει στον Θεό ή είναι αρρωστημένο και θα με αρρωστήσει και εμένα και θα καταστραφώ

Διάκριση ακόμη έχει εκείνος που κατέχει μέσα του τον Λόγο του Θεού, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Λόγος του Θεού γίνεται μέσα σου κριτήριο για να διακρίνεις το τις υγιείς σκέψεις και επιθυμίες. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει «Για αυτούς που νομίζουν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ότι έχουν διάκριση και μάλιστα σπέβδουν, λέγει, να καθοδηγήσουν, τολμούν, έχουν το θράσος να καθοδηγήσουν και τους άλλους. Δεν είναι του καθενός, λέγει ο Ιερός Πατήρ, να γίνεται οδηγός των άλλων ανθρώπων, αλλά σε εκείνους που δόθηκε η Θεία Διάκριση», όπως λέγει μάλιστα και ο Απόστολος Παύλος, «περί διακρίσεως πνευμάτων». Η διάκριση είναι εκείνη, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, που ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Σήμερα οι άνθρωποι ξεχωρίζουν, αλήθεια, το καλό από το κακό.

Για να δούμε όμως λίγο, στον λίγο χρόνο που μας απομένει, γιατί δεν θα μπορέσουμε, αδελφοί μου, να ολοκληρώσουμε σήμερα τον λόγο περί διακρίσεως, να δούμε λίγο τα ονόματα της διακρίσεως όπως μας τα καταθέτουν τώρα οι πατέρες, γιατί βλέπετε η διάκριση έχει ποικίλα ονόματα. Θα δούμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Αριθμοί, είναι στο κεφάλαίο 20, στο 17ο στίχο, στο βιβλίο Αριθμοί, θα δούμε ότι ονομάζεται η διάκριση Βασιλική Οδός. Αν πάμε και διαβάσουμε το βιβλίο των Αριθμών, αδελφοί μου, στον στίχο που σας είπα, στο 17, στο 20ο κεφάλαιο, εκεί θα δούμε ένα περιστατικό από την πορεία του Μωυσέως με τον λαό που πορευόταν προς τη γη της Επαγγελίας, που κάποια στιγμή έπρεπε να περάσουν μέσα από κάποιους άλλους λαούς και συγκεκριμένα μέσα από την χώρα των Ιδουμαίων, για να μην αναγκαστούν, γιατί θα έπρεπε να κάνουν ολόκληρο γύρο, ολόκληρο κύκλο για να μπορέσουν να τους προσπεράσουν. Σκέφτηκε λοιπόν ο Μωυσής να περνούσαν από εκεί, να γλιτώσουν την ταλαιπωρία. Τότε λοιπόν στέλνει ο Μωυσής άνδρες για να ζητήσουν την άδεια των Ιδουμαίων και τους λέγουν. Διαβάζω τώρα το κείμενο, αδελφοί μου, πώς ακριβώς έχει καταχωρηθεί. «Παραελευσόμεθα, λέγει, δια της γης σου, ούδι ελευσόμεθα διαγρών, ουδέ διαμπελώνων, ουδέ ποιόμεθα είδωρ εκλάκο σου, οδό βασιλική πορευσόμεθα, ουκε κλεινούμεν δεξιά ουδέ ευώνυμα, έως αν παρέλθομεν τα όρια σου». Δηλαδή, αδελφοί μου, να διαβάσουμε τη μετάφραση. «Σε παρακαλούμε», λέγει ο Μωυσής, μέσα από τους άνδρες, δια των ανδρών που έστειλε εκεί στους Ιδουμαίους, «σε παρακαλούμε να μας επιτρέψεις όπως διέλθουμε διαμέσου της χώρας σου, να μας επιτρέψεις να περάσουμε μέσα από την χώρα σου, και σε διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα περάσουμε μέσα από τα χωράφια σου, ούτε θα περάσουμε μέσα από τους αμπελώνες σου, ούτε καν θα πιούμε νερά από τα δικά σας πηγάδια. Θα βαδίσουμε στον δημόσιο δρόμο, στον κεντρικό δρόμο, την βασιλική οδό», όπως σημειώνει, «δεν θα παρεκκλίνουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, και έτσι θα περάσουμε τα όρια της χώρας σου χωρίς να κάνουμε ζημία μέσα στην χώρα, στα υπάρχοντά σας».

Εδώ οι πατέρες αδερφοί μου βλέπουν την αρετή της διακρίσεως. Δεν θα παρεκκλίνουμε ούτε δεξιά στην υπερβολή μιας ασκήσεως, ούτε προς τα αριστερά παραβαίνοντας τους κανόνες μιας προσπαθίας. Επί παραδείγματι, στο θέμα της νηστείας, εάν έχω παραδεδομένη μία αλφα μορφή νηστείας, που ο πνευματικός μου το έχει βάλει, η Εκκλησία το έχει καθορίσει, και εγώ πω ότι θα κάνω κάτι περισσότερο από το παραδεδομένο, από αυτό που έχω λάβει, τότε κάνω μία απόκληση από την βασιλική οδό προς τα δεξιά. Αυτό που λέμε, ο διάβολος τον κλέβει από την δεξιά μεριά. Βασιλική οδός είναι εκείνο ακριβώς που μου παραδόθηκε, όπως μου υπόθηκε, έτσι ακριβώς να κάνω. Είναι οι κανόνες, αδελφοί μου, η βασιλική οδός, είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Όχι ότι μου είπε η τάδε φίλη και η τάδε γιαγιά και η τάδε κυρία, η οποία είναι ευσεβής κυρία. Πόσες φορές έρχονται και μου λένε, ξέρετε πάτερ, μία κυρία που είναι πολύ ευσεβής, πηγαίνει στην εκκλησία και τα λοιπά, μου είπε να κάνω αυτό και αυτό, γιατί αυτήν τα γνωρίζει. Τη γνωρίζει η ευσεβής κυρία καλύτερα από την εκκλησία, καλύτερα από τον ιερέα, καλύτερα από τους κανόνες της εκκλησίας και τους πατέρες. Αν πάλι ψάχνουμε, αδελφοί μου, την παράβαση, δηλαδή να κλείνουμε προς τα αριστερά, ψάχνουμε την βόλεψη, ψάχνουμε να δούμε να περάσουμε μεν και την νηστεία, να κάνουμε την νηστεία, αλλά να μην υποφέρουμε και πολύ, να έχουμε και τις γεύσεις του τυριού του νηστίσιμου κτλ. Αυτό, αδελφοί μου, είναι μία απόκληση προς τα αριστερά. Και τα δυο, αδελφοί μου, και δεξιά και αριστερά, είτε προς τη μία πλευρά πάω είτε προς την άλλη, αυτό είναι έξω από την βασιλική οδό. Τι είναι διάκριση? Κάθε στιγμή, αδελφοί μου, να βαδίζω τον παραδεδομένο δρόμο του Ευαγγελίου. Και ο Άγιος Βαρσανούφιος, ξέρετε τι γράφει, «Φιλοπόνησον και φιλοσόφησον», λέγει, «και θα βρεις την οδό της διακρίσεως». Πρέπει λοιπόν να αγαπήσω την άσκηση. Θα ρωτήσω, θα ψάξω, θα ρωτήσω τον πνευματικό μου πατέρα, όχι μόνος μου, ό,τι μου έρχεται στο μυαλό, και με αγάπη προς την φιλοπονία, να αγαπήσω τον κόσμο, δηλαδή την άσκηση, τη στέρηση, τότε θα βρω αυτό που ζητάω, θα βρω την πραγματική διάκριση. Και στο βιβλίο των παροιμιών, αδελφοί μου, ξέρετε τι γράφει? Αν βρεις μέλι, λέγει, φάει αυτό που χρειάζεσαι, όχι παραπάνω. Στα πνευματικά μπαίνει αλήθεια περιορισμός? Ναι, και εκεί μπαίνει περιορισμός. Γιατί λέγει η Αγία Γραφή, αν φας πολύ θα ξεράσεις. Πόσες φορές, αδελφοί μου, πέφτουμε με τα μούτρα στα πνευματικά θέματα, χωρίς διάκριση, χωρίς οδηγό, χωρίς υπακοή, και μετά κουραζόμαστε και τι, ξαναγυρίζουμε στον κόσμο. Όχι, λέει η Αγία Γραφή, πάρα πολλά και χωρίς διάκριση, γιατί θα ξεράσεις, λέγει. Η υπερβολή, αδελφοί μου, συναντά την παράβαση, όπως μας λέγουν οι πατέρες. Αν υπερβάλλεις αυτόν, να ξέρεις, λέγουν οι πατέρες, θα πέσεις. Γι' αυτό λοιπόν ας βαδίζουμε την βασιλική οδό, αδερφοί, την οδό του Ευαγγελίου, την οδό της Εκκλησίας, όπως οι πατέρες και η Εκκλησία μας έχουν παραδώσει, και όχι να ακολουθούμε την σκέψη της μιας ευσεβούς

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτονα, και βαπτίζειν και λεύων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε Κόρη.

αχιλλείου φωνή. Έλεγε ένας μοναχός: «Από την ταπείνωση γεννιέται η πραότητα, ενώ από την υπερηφάνεια ο θυμός. Άμα δεις άνθρωπο πολύ θυμώδη, σημαίνει πως έχει και πολύ υπερηφάνεια και πιστεύει πως μόνο αυτός είναι ο σωστός, ενώ οι άλλοι έχουν όλο λάθη».

Ιταλίας, μάκρης Αττικής, μοναχός Εφραίμ ενωσιότητη βιώσας και εν έτη 1436 εν το όρι των αμόμων πεντελικό Αττικής μαρτυρίσας, ημετριώτης ημών μετά των περί ημάς ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, απονείμε τιμήν δια της καταχωρήσεως αυτού εις τας αγιολογικάς δέλτους αυτής.

0: Η μονία UFREM Νέας Μάκρης, η Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είναι ένα γυναικείο μοναστήρι στο όρος των Αμμώμων Αττικής.
1: Το όρος των Αμμώμων είναι το πεντελικό όρος. Λέγεται όρος των Αμμώμων διότι εδώ ασκήτευαν πολλοί πατέρες και άμμωμος σημαίνει καθαρός. Οπότε αυτοί οι ασκητές, επειδή είχαν αφιερώσει την ψυχή τους και τη ζωή τους στο Θεό, θεωρούνται άμμωμοι, καθαροί δηλαδή. Και το όρος πήρε το όνομα Αμμώμων από αυτούς τους Αγίους Ασκητές.
0: Η παλαιά μονή που καταστράφηκε και ήταν στην ίδια τοποθεσία ήταν ανδρική και λειτουργούσε από τον 10ο αιώνα μετά Χριστό.
1: Εδώ ήρθε ο Άγιος, 14 χρονών παιδί, από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ήρθε για να αποφύγει το παιδομάζωμα και για να γίνει μοναχός.
2: Είναι γόνος των Τρικάλων της Θεσσαλικής Γης, μας είπε ακριβώς την καταγωγή του και μάλιστα είναι εκεί στον τόπο, στο Λιθαίο ποταμό που ήταν το σπίτι του, ακόμα υπάρχουν σπαράγματα της πατρικής του κατοικίας. Συζητούσα και με τον Μητροπολίτη Τρίκης, τον αδερφό τον κύριο Χρυσόστομο, που είναι ακόμα πολλοί που δεν μπορούν να πωληθεί για να αγοραστεί ο τόπος και να γίνει πολυκατοικία. Είναι, μένει έτσι, είναι ένα που φαίνονται εμπόδια, ο τόπος εκείνος, δεν το σπίτι βεβαίως της εποχής εκείνης, είναι των απογόνων, αλλά ο τόπος μένει έτσι ανεκμετάλλευτος ακόμα από την δόμηση.
0: Εκείνο τον αιώνα μετριώνται πολλά ασκητήρια σε εκείνο το βουνό των Καθαρών.

0: Ως γενέσιον της Θεοτόκου και Πατριαρχική Σταυροπηγιακή Μονή, φέρεται να υπάρχει καταγεγραμμένη στο Πατριαρχικό Συγγύλιο της 10ης Μαΐου 1611 του τότε Οικουμενικού Πατριάρχη Νεόφυτου.
1: Το μοναστήρι ίσως είναι και του 10ου αιώνα, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, από ευρήματα. Γραπτός με μαρτυρημένο είναι από δύο σιγήλια πατριαρχικά, ήταν Σταυροπηγιακή Μονή, ένα σιγήλιο του Ιερεμίου, του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του 1573, και το άλλο του 1611, που φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Σε αυτά τα δύο αναφέρεται η Μονή.

Στις 3 Ιανουαρίου 1950 βρέθηκε το σκήνομα του Αγίου Εφραίμ από την ίδια, ενώ το 1975 με υπουργική απόφαση πήρε την ονομασία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

0: Η όλη ιστορία για τον Άγιο Εφραίμ ξεκινάει ξαφνικά από το πουθενά, δηλαδή ήταν η μονή εκεί, όταν η Ιωσία Γερόντισσα Μακαρία που πήγε να μονάσει σε αυτό τον τόπο, ο οποίος σε θεωρείτο ιερός, ήταν σταυροπηγιακή μονή παλαιά εκεί στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Όταν λοιπόν πήγε και ανασύστησε την Ιερά Μονή, αισθανόταν κάτι ότι κάτι υπήρχε εκεί.
1: Η Γερόντισσα Μακαρία ήταν μια μοναχή από τον Άγιο Ιερόθεο στα Μέγαρα. Είχε ξεκινήσει από μικρό κοριτσάκι με πνευματικό τον Παπα Πέτρο το Βλωτίδη, από τον Άγιο Αρτέμιο στη Γούβα, στο Παγκράτη, και έγινε μοναχή στον Άγιο Ιερόθεο. Μετά την επέλεξε ο γέροντας με λίγες άλλες μοναχές και υπηρέτησαν στις φυλακές και ήταν υπεύθυνη για τα παιδιά των φυλακισμένων γυναικών και προσέφερε και κοινωνικό έργο. Και μετά, όταν τελείωσε το διακόνημα εκεί και βρισκόταν σε ένα κλεισάκι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, από τα παλιά βυζαντινά κλεισάκια, βλέπει έξω από την εκκλησία μία λαμπρή γυναίκα με μακριά ημάτια και της λέει: «Θέλω να έρθεις στο σπίτι μου να με υπηρετήσεις, στο όρος των αμόμων». Και εξαφανίστηκε. Η γερόντισσα το είπε στο πνευματικό της και της είπε: «Θα δείξει ο Θεός, παιδί μου». Και μία φορά τη φώναξαν εδώ, γιατί υπήρχε ένα παλιό μοναστηράκι ερυπωμένο, και ήρθε εδώ να ανάψει τα καντήλια και να προσκυνήσει μες στα ερείπια. Και ένιωσε τη χάρη του Θεού, ένιωσε την αγιότητα του τόπου και θέλησε να μείνει σε αυτά τα ερείπια. Αντιμετώπισε όμως πάρα πολλές δυσκολίες, ήταν και νέα μοναχή. Εδώ το μοναστήρι είχε καταληφθεί από βοσκούς. Είχαν τα προβατά τους μέσα στο μικρό εκκλησάκι και το είχαν στάνει. Τα πάντα ήταν ερείπια, δεν είχε που να ρίξει ένα κουρελόφυλλο για να μπορέσει να ξαπλώσει. Οι βοσκοί θέλησαν ακόμη και να τη σκοτώσουν. Με θαυμαστό τρόπο σώθηκε, για την ώρα που της επιτέθηκε κάποιος, βγήκε ένα φως από τη ζώνη εδώ, την μοναχική, και τον χτύπησε και προς στιγμήν τυφλώθηκε. Άρχισε να ψοφούν τα πρόβατα των βοσκών εδώ και σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού απομακρύνθηκαν και μπόρεσε η γερόντισσα έτσι να ριζώσει σε αυτό το μοναστήρι. Βέβαια ήταν μεγάλη φτώχεια, ήταν και μετά την κατοχή. Εδώ ζούσε μαζί με τα φίδια, με τα άγρια ζώα, δεν είχε στέγη. Μια φορά τη βρήκε ένας βοσκός και από το πολύ κρύο και τον αγώνα που έκανε, είχε πέσει κάτω στο δάπεδο και δεν μπορούσε να σηκωθεί και ήταν σαν νεκρή. Και αυτός νόμιζε ότι πέθανε και της έριξε την κάπα του επάνω, να φανταστείτε, για να μην είναι έτσι, μην τη βρουν έτσι.

0: Τα χρόνια περνούσαν και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε υποδουλώσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Μέρος των στρατευμάτων το 1424 αναπτύχθηκε στην περιοχή του όρου Σαμόμων και άρχισε να καταστρέφει, να ελαιλατεί και να δολοφονεί. Έτσι έφτασαν και στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και απέτησαν να τους παραδοθούν οι θησαυροί του μοναστηριού. Το μοναστήρι όμως ήταν φτωχό και το μόνο που κατάφεραν να πάρουν οι Τούρκοι από εκεί ήταν οι ζωές όλων των μοναχών που σφαγιάστηκαν στην αυλή του μοναστηριού.
1: Την εποχή που οι Τούρκοι είχαν καταλάβει και τα Τρίκαλα, είχαν αρχίσει τα πεδομαζώματα και υπέφερε όλη η Ελλάδα, πριν την άλωση βέβαια, είχαν καταλάβει όμως την υπόλοιπη Ελλάδα. Ερχόμενος εδώ Άγιος, έζησε μέχρι τα 42 του έτη εδώ και το 1325 έκαναν επιδρομή οι Τούρκοι από τη θάλασσα. Εσφαγίασαν εδώ όλους τους πατέρες της Μονής. Οι πατέρες ευρέθησαν άλλοι αποκεφαλισμένοι, άλλοι χτυπημένοι κλπ. Και ο Άγιος την ημέρα εκείνη βρίσκεται στη σπηλιά του, δεν αντίκρισε αυτό το θέμα, αλλά όταν ήρθε και βρήκε τους πατέρες, εθρήνησε γοερός, όπως μας έλεγε η Ερώδησά μας η Μακαρία.
0: Αφού φρόντισε για την ταφή των μοναχών, αποσύρθηκε μόνιμα πλέον στη σπηλιά που ασκήτευε. Στο μοναστήρι κατέβαινε μόνο στις μεγάλες εορτές για να λειτουργήσει στην εκκλησία του. Σε μια τέτοια εορτή, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1425, ξαναεπισκέφθηκαν οι Τούρκοι την Μονή. Συνέλαβαν τον Άγιο και άρχισαν να τον υποβάλλουν σε φρικτά βασανιστήρια, προσδοκώντας να τους αποκαλύψει τυχόν μυστικές κρύπτες με θησαυρούς που δεν είχαν καταφέρει να ανακαλύψουν.
1: Και την επόμενη χρονιά, όταν ξανά έκαναν επιδρομή, έπιασαν τον Άγιο, υπέστη φρικτά βασανιστήρια, τον κρέμασαν στο δέντρο τη Μουριά έξω που υπάρχει στον περίβολο της Μονής. Τον κάρφωσαν, τον βασάνισαν και στο τέλος του έμπηξαν ένα καυτό δαυλό στην κοιλιακή χώρα και έτσι παρέδωσε το πνεύμα στον Κύριο.

Στον περίβολο της Μονής και προστατευμένη από κτίσμα που χτίστηκε γύρω της, υπάρχει η Μουριά, πάνω στην οποία ο Άγιος Εφραίμ άφησε την τελευταία του πνοή όταν οι Τούρκοι, αφού τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια, τον κρέμασαν ανάποδα.

8 ολόκληρους μήνες ο Άγιος υπέμενε τα φρικτά βασανιστήρια των Τούρκων έως τις 5 Μαΐου του 1426, όπου κρεμασμένος ανάποδα, καρφωμένος με καρφιά στον κορμό μιας μουριάς, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο σε ηλικία 42 ετών.

Η μουριά αυτή έμεινε να θυμίζει στους προσκυνητές τα μαρτύρια του Αγίου και συνήθως το πρώτο σημείο που επισκέπτονται όταν μπαίνουν στο χώρο της μονής είναι αυτό το δέντρο των βασανιστήριων.

Ο αργός βηματισμός, η εσωτερική προσευχή, η ψήθυρη και η λιγμή της κάθε ψυχής που αντικρίζει τη μουριά στην οποία μαρτύρησε κρεμασμένος ο Άγιος, μοιάζει με ηρωτελεστία. Η ηρωτελεστία προετοιμασίας ώσπου να αντικρίσει το σκήνομα του Αγίου.

0: Το 1945 η μοναχή τότε Μακαρία πήγε στα ερείπια της αρχαίας μονής του Ευαγγελισμού. Από θεία παρόρμηση διαμόρφωσε ένα κελάκι εκεί και άρχισε να καθαρίζει τα ερείπια του παλαιού ναού για να τον ανακατασκευάσει. Εκεί πολλές φορές διαλογιζόταν ότι σε εκείνα τα χώματα είχαν ζήσει κατά την πάροδο των αιώνων άγιοι μοναχοί και προσευχόταν να γνωρίσει ή να της φανερωθεί κάποιος από αυτούς. Μία φωνή στην αρχή σιγανή, αλλά με τον καιρό δυνατότερη στην ψυχή της έλεγε «Σκάψε και θα βρεις αυτό που επιθυμείς».
1: Άρχισε να ακούει μια φωνή εσωτερική που της έλεγε «Σκάψε και θα βρεις, σκάψε και θα βρεις, σκάψε και θα βρεις». Αυτό επί 1,5 χρόνο. Στην αρχή δεν ήξερε αν είναι εκ Θεού, δεν έδινε σημασία, αλλά αυτό ήταν τόσο έντονο. Και μετά από 1,5 χρόνο το αποφάσισε, όταν πια έλεγε ότι με τα μάτια της ψυχής μου έβλεπα και το τι θα βρω.
0: Και θαυμαστός, της είχε φανερωθεί ένα σημείο στο προάβλιο του μοναστηριού.
2: Ακούγα μια φωνή μέσα μου και μου έλεγε «Σκάψε εκεί», αλλά μόλις μου έλεγε το «Σκάψε εκεί», έβλεπα και πού να σκάψω, το μέρος. «Σκάψε εκεί και θα βρεις», μου έλεγε η φωνή. «Σκάψε εκεί συνέχεια και θα βρεις». Και όλο το ίδιο.
0: Έτσι στις 3 Ιανουαρίου 1950, έχοντας έναν εργάτη για άλλες εργασίες στο μοναστήρι, τον έβαλε να σκάψει στο σημείο που της υποδείκνυε η ψυχή της. Ο εργάτης ήταν αρνητικός. Ήθελε να σκάψει οπουδήποτε αλλού παρά σε αυτό το σημείο.
2: Ενώ έδειχνα στον άνθρωπο, μου λέει πού θα σκάψω και θα έδειχνα το μέρος που θα έσκαβε. Και εκείνο δεν ήθελε και παντάφαση να σκάψει τίποτα. Τέλος πάντων, αφού είδα ότι δεν επρόκειτο να με ακούσει, να σκάψει εκεί που του έλεγα, τον άφησα ελεύθερο, πήγαινε όπου θέλεις και σκάψε. Με την πεποίθηση ότι θα γυρίσει πίσω, βέβαια, να σκάψει και που ήθελε.
0: Τελικά, μετά από τις εκκλήσεις και τις προσευχές, ο εργάτης πίστηκε και ξεκίνησε να σκάβει.
2: Και έτσι έγινε. Πήγε σε 3-4 μέρη. Και δεν μπόρεσε να σκάψει, γιατί εγώ έμεινα εκεί και παρακαλούσα να μην μπορεί να σκάψει όπου πάει. Και έτσι δεν μπόρεσε να σκάψει και μετά πήρε την απόφαση και ήρθε. Τέλος πάντων, λέει, ας σκάψουμε εδώ, που δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και όπως έσκαβε λοιπόν, το έλεγα... Σιγά μην κουράζεσαι, αλλά εγώ φοβόμουν να μην μου κάνει ζημιά σε αυτό που περίμενα.

Όταν έφτασαν σε 1,70 βάθος, χτύπησαν πάνω στην Αγία Κάρα του Αγίου. Χύθηκε άρρητη ευωδία, πλημμύρισε ο χώρος με ευωδία και εκείνη τη στιγμή άρχισε ο Θεός, λέει, να ρίχνει μια λεπτή βροχούλα, σαν να ήθελε να ράνει τον Άγιο του Θεού.

Του λέω άντε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πήγαινε και γιατί κουράστηκες. Και έφυγε αυτός και εγώ μόνη με το χέρι μου ήθελα για να το προσέξω. Γιατί έσκαβε πολύ νευρικά και κάπως πήγε δεν το ήθελα. Και το ύβρο το λείψαμε ολόκληρο βέβαια. Γιατί προσπάθησα να πάρω το χώμα από πάνω και να το δω ολοκληρωμένο.

Ήταν 3 πρώτου 1950, ώρα 9 το πρωί. Σιγά σιγά και με προσοχή η γουμένη Μακαρία έβγαλε όλο το σκήνομα και το τοποθέτησε σε μια θηρίδα που ήταν πάνω από τον τάφο.

αποκαλύπτεται ο τάφος με το λείψανο του Αγίου Εφραίμ. Χωρίς να γνωρίζει η γερόντισσα τίποτε. Παίρνει τα λείψανα γιατί είχαν μοναχικά ενδύματα και μοναχικές ενδείξεις ότι εκεί ήταν θαμμένος κάποιος μοναχός.

0: Το βράδυ, διαβάζοντας τον Εσπερινό, η ηγουμένη άκουσε βήματα. Ο ήχος ερχόταν από τον τάφο. Μετά από τον περίβολο, έφτασε ως την πόρτα της εκκλησίας. Εκεί πρωτοαντίκρισε τον Άγιο. Ψηλός, με μάτια μικρά και στρογγυλά, με μακριά μαύρα γένια που έφταναν μέχρι το λαιμό, ντυμένος με τη μοναχική αμφίεση.
1: Στην αρχή λέει φοβήθηκα, αλλά όταν γύρισα και τον είδα που στεκόταν στην πόρτα, εξαφανίστηκε κάθε φόβος. Τον ένιωσα δικό μου, πλημμύρισε η ψυχή μου με αγαλίαση πνευματική.

Και της λέει, ως πότε θα με έχεις εκεί πέρα? Και απαντάει η γερόντισσα, συγχώρεσέ με, Άγιο του Θεού, και αύριο που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα θα σε τακτοποιήσω. Έτσι πήρε τα γυαλίψανα, τα περιποιήθηκε, τα έφερε στο ιερό, τα τοποθέτησε μέσα.

Την επόμενη κιόλας μέρα, η ηγουμένη καθάρισε τα οστά και τα τοποθέτησε σε μια θηρίδα στο ιερό του ναού. Το ίδιο βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο της ο Άγιος και την ευχαρίστησε. Και της φανέρωσε και το όνομά του. Εφραίμ.

0: Ισραήλ, λέγει, είμαι από αυτούς που μαρτύρεσαν εδώ, λέγομαι Εφραίμ, και αρχίζει και εξιστορεί όλη του τη ζωή και την καταγωγή, ότι λέγεται Κωνσταντίνος Μόρφης, ότι κατάγεται από τα Τρίκαλα, ότι έφυγε από το παιδομάζωμα που έγινε την περίοδο εκείνη στη Θεσσαλία, ότι έφυγε από εκεί σε ηλικία 14 ετών και ήρθε και μόνασε στη Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου, τότε στο όρος των Αμμώμων, ότι έγινε επιδρομή Οθωμανών το 1426 με καταστροφή πλήρης της Ιεράς Μονής, ότι αυτός έλειπε από το μοναστήρι, ότι ήρθε και οι δύο σφαγμένους τους πατέρες, ότι ξανά ήρθαν μετά το Μάιο του 1426 που μαρτύρησε και αυτός στις 5 Μαΐου φυσικά, αλλά είχαν υποστεί τα μαρτύριά του πριν, αποκάλυψε τα πάντα για τη ζωή του.
1: Η γερόντισσα είπε στον Άγιο: Αγία μου, εγώ δεν θα πω τίποτα σε κανέναν. Πες εσύ ό,τι θέλεις, όποιον θέλεις, όταν θέλεις. Και άρχισε ο Άγιος να παρουσιάζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και να καλεί τους πιστούς και τους απίστους, περιγράφοντας που βρίσκεται, περιγράφοντας ποιος είναι, πώς βρέθηκε εδώ, το μαρτύριό του και πολλά πολλά άλλα.

0: επόμενο ήταν ότι και η γερόντισσα, αλλά και άνθρωποι, άλλοι από την Μητρόπολη της εποχής εκείνης, ήταν Αττικής και Μεγαρίδος τότε, και ο Μητροπολίτης ο Μακαριστός Ιάκωβος Βαβανάτσος, από την εξιστόρηση της γεροντίσης έκαθαν να δουν εάν ταιριάζουν τα ιστορικά γεγονότα της εποχής με τα λεγόμενα. Μετά λοιπόν από μια μικρή έρευνα, έχει σημασία και αυτό, γιατί όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα πρέπει να αφήνουμε και λίγο το χρόνο και να τα εξετάζουμε όταν ιστορικά, αν είναι αληθινά, είναι μυθοπλασίες. Και βρήκαν ότι τα ιστορικά γεγονότα ταυτίζονται πλήρως με τα λεγόμενα του Αγίου. Αφού ταυτοποιήθηκαν τα ιστορικά γεγονότα και οι εμφανίσεις του Αγίου Εφραίμ σε πολλούς άλλους ανθρώπους, με το πέρασμα των χρόνων καθιερώθηκε η τιμή και η μνήμη του, διότι όπως γνωρίζετε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάποιος Άγιος πρέπει να διαμορφώνεται στη συνείδηση του λαού πρώτα, να περνούν τα χρόνια, δηλαδή να αντέξει στο ιστορικό διάβα, να είναι στη συνείδηση του λαού, για να έρθει μετά η Εκκλησία. Η Εκκλησία, λέμε, ανακήρυξη, δεν ανακηρύσει, αναγνωρίζει. Οι Άγιοι ανακηρύσσονται στη συνείδηση του κόσμου. Απλώς η Εκκλησία έρχεται επίσημα πλέον να αγιοκατατάξει, να βάλει στις δέλτους και να επισημοποιήσει αυτό το οποίο η ευσέβεια του κόσμου και η ιστορία της Εκκλησίας το καθιερώνει.
1: Από του νυν και εις το εξής και εις αιώνα τον άπαντα, ο ηρημένος εν το όρι των αμών.

0: Η μακρία ήταν και αυτή μια κρυφή, αλλά αληθινή Αγία. Αληθινή Αγία. Σε αυτήν διηγήθηκε πρώτα ο Άγιος όλα τα τεκτενόμενα, τα οποία επιβεβαίωσε η ιστορία, επιβεβαίωσαν τα σιγήλια του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και στη συνέχεια όλα όσα έγιναν και τελικά βγήκε στην επιφάνεια ο Άγιος, η ζωή του, το όνομά του, το επώνυμό του, τα τεκτενόμενα περί του μαρτυρίου του, όλα είναι, τα περισσότερα είναι από την Αγία Γερόντισσα Μακαρία, η οποία τον είχε και πώς να το πω, είχανε συνομιλία.
1: Μου κάνει εντύπωση η έκδοση από την Ιερά Μονή των τόμων, νομίζω είναι στον 6ο, στον 7ο τώρα, όλων των επιστολών και των θαυμάτων που έχουν γίνει από τον Άγιο Εφραίμ και στέλνουν τις επιστολές και πάντοτε οι Μητροπολίτες και εγώ τώρα καταγράφουμε όλα τα γεγονότα με τους ανθρώπους, με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει από τον Άγιο Εφραίμ. Έγινε λοιπόν ένα μεγάλο κέντρο στο οποίο προσέρχονται εκατομμύρια πιστοί από όλο τον κόσμο να προσκυνήσουν τον Άγιο Εφραίμ και να προσκυνήσουν τα λείψανά του. Σε αυτό τον ιερό τόπο προσέρχονται χιλιάδες πιστοί χριστιανοί να προσκυνήσουν, να λάβουν τη χάρη του Αγίου, να υποβάλουν τα αιτήματά τους, να ενδυναμωθούν στον πνευματικό τους αγώνα, να πάρουν δύναμη για τη ζωή και να προχωρήσουν. Και άνθρωποι ασθενείς, αδερφοί με προβλήματα, να λάβουν την ίαση.
2: Άλλος έρχεται για να ζητήσει, άλλος για να ευχαριστήσει, άλλος γιατί τον είδε χωρίς να τον γνωρίζει. Και αυτό είναι συνταρακτικό και θαυμαστό, γιατί τον βλέπουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι και τόσο της Εκκλησίας, πολλές φορές. Και από αυτή τη γνωριμία μαζί του γίνονται πιστά μέλη της Εκκλησίας. Άλλοι γιατί έχουν γευθεί κάποιο θαύμα, είτε ίεσης είτε άλλων προβλημάτων. Όλα είναι θαυμαστά όλα. Οι περισσότεροι πάντως έχουν ευεργετηθεί από αυτούς που έρχονται.

γερόντισσα υπηρέτησε τον Άγιο μέχρι τέλος της ζωής της. Συνέστησε εδώ γυναικεία αδελφότητα. Κοιμήθη με οσιακό θάνατο στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, στο δωμάτιο που νοσηλεύεται και παρέδωσε το πνεύμα, συνέβησαν θαυμαστά γεγονότα, μεταξύ των οποίων και η ευωδία την ώρα που έφυγε και που γονάτισαν οι γιατροί, νοσοκόμες, τα έχασαν. Και από ό,τι μας λένε ότι μέχρι σήμερα αυτό το δωμάτιο ευωδιάζει.

Μέσα στο χώρο αυτό της Μονής υπάρχει και το καινοτάφιο του Φώτη του Κόντογλου. Βρίσκονται τα οστά του Φώτη εδώ. Είχε μεγάλο πνευματικό σύνδεσμο με τη Γερόντισσα. Και μάλιστα, επειδή είχαν έτσι πνευματική φιλία και με την κυρία Μαρία, τη γυναίκα του, και καμιά φορά την καλούσαν και στο σπίτι, τους βοηθούσε η Γερόντισσα, γιατί ο κύριος Φώτης δεν έπαιρνε χρήματα και ήταν εμπερίστατος πολλές φορές. Και μια φορά που είχε πάει στο κελάκι του κάτω στην Αθήνα, στο σπίτι του, και ζωγράφιζε τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη ο Φώτης, και την έβαλε μέσα στο ιδιαίτερο χώρο αυτό, η Γερόντισσα είδε τον Άγιο Νικόλαο από τους τρεις Αγίους και του τον περιέγραφε πώς να τον σχεδιάσει και να τον φτιάξει.

ο Φώτης ο Κόντογλου έκανε και την πρώτη εικόνα του Αγίου που βρίσκεται μέσα στην εκκλησία αριστερά όπως μπαίνουμε. Είναι η εικόνα του Αγίου με τη μορφή του Αγίου όπως τον περιέγραψε τότε η γερόντισσα που τον είχε πρωτοδεί. Μετά κοιμήθηκε ο Φώτης, πρόλαβε και έκανε και μία άλλη στον Ευαγγελισμό μέσα της Θεοτόκου, τη μία τοιχογραφία.

και πολλά άλλα θαύμαστα με το Φώτη. Πάλι πριν κοιμηθεί, το είχε προαισθανθεί, το ήξερε. Της λέει, είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις. Δεν το πιστεύεις, αλλά θα τα ακούσεις. Και μετά της παρουσιάστηκε στο κελάκι της μία μέρα και φορούσε λευκό χιτόνα και καθόταν μπροστά σε ένα σοφρά ανατολίτικα, έτσι. Και της λέει, σε ευχαριστώ πολύ. Έφυγα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και όταν σημείωσε την ημερομηνία η γερόντισσα, διαπιστώθηκε εκ των υστέρων από την κόρη του ότι είχε κοιμηθεί την ώρα εκείνη που τον είχε

Είναι από τα μεγάλα προσκυνήματα της Ελλάδος η Ιεραμονή, Αγίος ο Μάρτυρος Εφραίμ Ευαγγελισμού Θεοτόκου του Όρους των Αμμώμων και αποτελεί μεγάλη τιμή για μας και για όλο το χριστιανικό κόσμο που το έχουμε στη Μητροπολή μας και έτσι ο Θεός ευδόκησε να έρθω Μητροπολίτης σε αυτόν τον τόπο, δεν μου ήταν άγνωστος και δεν μας είναι άγνωστος και το θεωρώ και μεγάλη ευλογία και για μένα προσωπικά αλλά και για τη Μητροπολή μας.

Το μοναστήρι γιορτάζει στις 3 Ιανουαρίου την ημέρα έβρεσης των λειψάνων του Αγίου Εφραίμ. Στις 25 Μαρτίου τον Ευαγγελισμό και στις 5 Μαΐου την ημέρα του τελευταίου μαρτυρίου του Αγίου.

Εξ αποστηλάριων Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

Αχιλλείου φωνή. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία, τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό που λένε, ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ήξεραν τι λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Αυτομεμψία και αυτοκαταδίκη χαρακτηρίζει τη μετάνοια αυτών που με ταπεινή και καρδιακή επίγνωση επιζητούν τη συμφιλίωσή τους με τον Ζώντα Θεό. Όταν ομολογούν την αμαρτωλότητα και την αδικία τους ενώπιον του Κυρίου, βεβαιώνουν μια παγκόσμια αλήθεια. Πάντες γαρήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Η ομολογία αυτή τους κάνει αληθινούς και έτσι ελκύουν το πνεύμα της αληθείας, το οποίο τους καθαρίζει από κάθε αμαρτία, ρήπο και αδικία. Ο γέροντας παρομοιάζει αυτόν που ακολουθεί την πορεία προς τα κάτω με δέντρο, που όσο υψηλότερα θέλει να ανέβει, τόσο βαθύτερα εισχωρεί στη γη με τις ρίζες του. Όσο μεγαλύτερη είναι η επίγνωση της μηδαμινότητος και αδυναμίας μας, αλλά και η αυταπάρνησή μας για να πορευθούμε προς τα κάτω, εκεί όπου είναι ο Χριστός, τόσο βαθύτερη και στερεότερη θα είναι η θεμέλη του Ναού του Θεού που κτίζεται μέσα μας. Και τόσο τελειότερη θα είναι η ενίκηση του Χριστού στις καρδιές μας και η εκεί αποτύπωση της ουράνιας εικόνας Του. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποδοχή της πτωχίας και της αμαρτωλότητός μας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ταπεινή εξάρτησή μας από τη χάρη του Θεού και η πεποίθησή μας στη δική Του δύναμη, που μόνη αξιόπιστα εγγυάται τη σωτηρία μας. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος στην πορεία Του προς τα κάτω για τη δική μας ανόρθωση και θεραπεία, από το μεγάλο τραύμα της πτώσης μας, πολλές φορές λυπήθηκε για τη σκληροκαρδία των ανθρώπων. Άλλες φορές πάλι θρύνησε για την Ιερουσαλήμ, που έμελε να γίνει όχι μόνο προφητοκτόνος, αλλά και θεοκτόνος. Στη Γεθσημανή η ψυχή Του έγινε περίλυπος έως θανάτου και προσευχήθηκε με αιμαντηρό υδρότα. Κατά τις ημέρες της επίγειας ζωής Του, προσέφερε προς τον Θεό δεήσεις και παρακλήσεις με δυνατή κραυγή και δάκρυα. Πόνεσε και έπαθε και απέθανε επονίδη στο θάνατο για να ιερατεύσει τη σωτηρία του κόσμου. Μια γάρ προσφοράται τελείωκεν εις το διεινεκές τους αγιαζομένους. Όπως τον προείδε ο προφήτης Ισαΐας, έγινε όλος μία οδύνη, μία πληγή για τις αμαρτίες μας, για να θεραπευτούμε εμείς στο μόλοπι αυτού. Εγκαταλείφθηκε στο Σταυρό για να έλθει σε εμάς η εγκύτητα της παρουσίας Του. Παραδόθηκε τελικά στον θάνατο για να περισσεύει σε εμάς η δωρεά της ακατάλητης ζωής Του. Και βεβαίως υπέμεινε όλα τα απίστευτα και φρικτά αυτά παθήματα μόνο από αγάπη. Όταν η ταπεινή αγάπη του Χριστού ηγεμονεύει στην καρδιά Του θεράποντά της, φωτίζει το νου Του με μια διπλή θεωρία. Από τη μια εποπτεύει νοερά την άπειρη και φωτοφόρο αγάπη του Χριστού, που θέλει όλους να σωθούν ακόμη και τους εχθρούς Του. Από την άλλη, βλέπει ότι η διαφθορά και η αχριότητά Του τον καθιστούν αδιαπέραστο από το πλήρωμα της ανακαινιστικής ενέργειας της Θείας Αγάπης. Μετέχει όμως σε αυτή αρκετά για να έχει εναργή επίγνωση της αμαρτίας και της αδικίας Του. Διακατέχεται τότε, όπως εξομολογείται ο γέροντας Σοφρόνιος, από ένα και μόνο νόημα. Αν ο Θεός είναι τέτοιος όπως τον φανέρωσε ο Σταυρωμένος Χριστός, τότε όλοι εμείς και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα κακά που γεμίζουν ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Το νόημα αυτό προκαλεί στην ψυχή κατάνοιξη και φρίκη για το χωρισμό Του από τον Θεό. Επουδενή λόγο δεν θέλει να στερηθεί το αγαθό πνεύμα Του και είναι έτοιμος να αναλάβει βαθιά μετάνοια για τη συμφιλίωση μαζί Του. Η ενέργεια του αυτομίσους για την αναξιότητα και την αχαριστία Του γεννά την κατάνοιξη και το κλάμα της μετανοίας ως την ευγενέστερη έκφραση της δικής Του πληγωμένης και ελλιπούς αγάπης για τον Θεό. Τα δάκρυα της μετανοίας θεραπεύουν βαθμιδών την ψυχή του πιστού από το λοιμό της αμαρτίας για να γίνει ακόμη περισσότερο επιδεκτικός των ενεργειών της χάρη Του. Όταν ο πιστός κλαίει μπροστά στον Θεό, έχει μόνο ένα κενό νόημα στην καρδιά Του, στο οποίο συγκεντρώνεται όλο το είναι Του. Το νόημα αυτό είναι θεόσδοτο είτε από τις Άγιες Γραφές, είτε από τις διδαχές των Πατέρων, είτε από τη λατρεία της Εκκλησίας ή και κατευθείαν από το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Το κλάμα της μετανοίας, πάνω από όλες τις εκούσιες ασκητικές πράξεις, ενοποιεί και θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου, ελκύοντας την άφθαρτη παράκληση του παρακλήτου, ώστε ενισχυμένος από τη χάρη να μπορεί να σταθεί στην παρουσία του Θεού. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Το πράο και ταπεινό ήθος του Κυρίου Ιησού, κατά τις φρικτές εκείνες ημέρες της εκούσιας κατάβασής του, όπως το περιέγραψε αιώνες πριν το προφητικό πνεύμα του Ισαΐα, προκαλεί κατάπληξη και θαυμασμό. Ο Κύριος, καθ' όλη την πορεία του παρέμενε πράος και ειρηνικός. Πράος γιατί γνώριζε τον άναρχο πατέρα του με τέλειο και μοναδικό τρόπο. Ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημίο πατήρ, ουδέ τον πατέρα της επιγεινώσκει ημίο Υιός, και ω εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Η γνώση του πατρός τον αποδείκνυε πράο και ασάλευτο, όταν τον επιφημούσαν ως Μεσσία, αλλά και ειρηνικό μπροστά στην απειλή του θανάτου, γιατί, όπως ο ίδιος είπε στον Πιλάτο, ουκ είχες εξουσίαν ουδε μία κατ' εμού, ή μη ίν συνδεδομένον άνωθεν. Από τον πατέρα μου, με τον οποίον ένεσμεν. Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι είναι μετανία ευρισκόμενοι πορεύονται προς τα κάτω, με επίγνωση της πνευματικής πτωχίας και μηδαμινότητός τους και με πένθος για την αχριότητα, δέχονται την παράκληση του παρακλήτου πνεύματος. Θεραπεύονται, γίνονται πράοι, όμοιοι με τον Κύριο, παραμένουν πάντοτε ειρηνικοί και αμετάθετοι στις προσβολές και τους επένους. Η χάρη που πληθαίνει στην καρδία τους χαρίζει την πολύτιμη γνώση του Θεού, που συνεχώς αυξάνει την αύξηση του Θεού, ως ότου πλατινθεί η καρδιά τους στο τετραπλούν, για να αγκαλιάσει ουρανό και γη. Μακάρι η πραής ότι αυτή κληρονομήσουσι την γην. Καθ' όλη την πορεία του ο Κύριος εμφορεί το αποένθεο ζήλο για το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Το θεωρούσε ως το κατεξοχήν βρώμα του. Ήταν ο θέλημα του πέμψαντος αυτόν πατρός. Δεχόταν ο θάνατό του ως βάπτισμα για να ζήσει ο κόσμος και συνήχεται ως ότου τελεστεί. Τελικά, ο ζήλος του για τον οίκο του Θεού κατέφαγεν αυτόν. Επειδή εμείς είμαστε ο οίκος του Θεού, για να οικοδομηθούμε σε κατοικητήριό του, μας καλεί να έχουμε και εμείς παρόμοιο ζήλο για τη δωρεά του πνεύματός του. Εάν τη διψά ερχές το πρόσμε και πινέτο, ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η γραφή, ποτάμι εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι είδα το ζώντος. Όταν η ταπεινή αγάπη του Χριστού κυριαρχήσει στην καρδιά του ανθρώπου, αποστρέφεται την κατάσταση που δημιούργησε η πτώση και διψά το ζώνταρ Θεό μέχρι αυτομίσους. Το αυτομίσους αυτό εμπνέει ολοκληρωτική μετάνοια, που κάνει τον πιστό μέτοχο σε όλες γενικά τις αρετές. Ελευθερώνεται η καρδιά του από κάθε σύνδεσμο αδικίας, ώστε να καταστεί κατοικητήριο του Χριστού δια της πίστεως. Έχει ταυτόχρονα τον ίδιο ζήλο για την οικοδομή του ναού του Θεού στον αδελφό του, διόν Χριστός απέθανε. Αγωνιζόμενος να μην δώσει ποτέ πρόσκομα στη συνείδησή του. Με άλλα λόγια έχει ζήλο, με τον οποίο εκπληρώνει τις δύο μεγάλες εντολές της αγάπης, και γίνεται μέτοχος του Θείου Μακαρισμού. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Η όλη επιφάνεια του Κυρίου πάνω στην γη ήταν αληθινά το μέγα έλεος του Θεού προς τον άνθρωπο. Ήλθε στον κόσμο με σκοπό να την αποκαταστήσει στην πατρική δόξα, να τον πλουτίσει με όλα τα δικά του ακύρατα αγαθά, να του μεταδώσει την ασύγκριτη τιμή της ισοθεΐας, πάντα τα εμάς άεστη. Όλα τα προσφέρει δωρεάν, γι' αυτό θλίβεται και λέγει «Έλεον θέλω και ου θυσίαν, ουγαρ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Θέλει να εκχέει σε εμάς το λαιός του και λυπάται το πνεύμα του όταν δεν έχουμε την αυτεπίγνωση ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ο μαθητής του Χριστού που εισέρχεται σε κοινωνία με την κεφαλή της ανεστραμμένης πυραμίδος, μέσα στη ζέση της μετανοίας του καθαρίζεται από κάθε ρήπο ψυχής και σώματος και γίνεται μέτοχος της καταστάσεως του Χριστού. Αποκτά τα ίδια σπλάχνα ελέους με εκείνον. Επιθυμεί και αυτός όλοι να σωθούν και να δουν τον Θεό καθώς εστί. Ο κάθε αδελφός, άνθρωπος, γίνεται η ζωή του και προσεύχεται για όλους, όπως και για τον ίδιο τον εαυτό του. Τότε γίνεται αληθινά ελεήμων και φιλάδελφος σε όλους και ο μακαρισμός του Κυρίου γίνεται το έπαινος της αγαρθής καρδιάς του. Ο μακαρισμός που λέει «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται». Ο Χριστός διήνυσε όλη του τη ζωή επί γης, χωρίς αμαρτία, ούτε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, στην αναστροφή του με τον κόσμο. Ήταν ελεύθερος από το φόβο του θανάτου, που κάνει όλους τους γηγενείς δούλους της αμαρτίας, όπως με παρησία έλεγε. Εξουσίαν έχω θύνει αυτήν, την ψυχή μου δηλαδή, και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Ως αρχηγός της ζωής και φως του κόσμου, έκανε τους μαθητές του που είχαν μάτια να τον βλέπουν αληθινά και πέρα από κάθε προσδοκία ευτυχισμένους. «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε», τους είπε. «Σας βεβαιώνω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς θέλησαν να δουν όσα εσείς βλέπετε και δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε και δεν τα άκουσαν». Ο πιστός, όταν αθλήσει νομίμως στην οδό της ταπεινής καθόδου και προσεγγίσει τον αναμάρτητο Χριστό, καθαρίζεται από την υψηλοφροσύνη του κόσμου και την υπερηφάνεια, το μόλισμα της ψυχής που δεν γίνεται καθόλου δεκτό στη βασιλεία της αγάπης του, δέχεται χάρη και με συνεχώς αυξανόμενη ελπίδα, αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνώσεστη. Όσο πληθαίνει μέσα του η χάρη, γίνεται απαθής και υπερβαίνει το φόβο του θανάτου. Προσεύχεται με καθαρότητα, ενώ η πληρότητα της κατάστασής του προσδίδει απλότητα στα μάτια της ψυχής του, για να αναβλέψουν και να δουν τη δοξασμένη μορφή του γνωστού και αγαπημένου Θεού, αποτυπωμένη στην καθαρή καρδιά του. Στο φως του προσώπου του Ιησού ελέγχει κάθε νεύμα του νου και κάθε κίνηση της καρδιάς. Τότε ανεβαίνει στο ύψος και του πιο απαιτητικού μακαρισμού του Κυρίου, εκείνου που λέει «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται».

Θεοτοκίων. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων εκείλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

Αχιλλείου φωνή. Αν ο Θεός δεν εισέλθει στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος ούτε καθεαυτόν ειρηνεύει, ούτε και με τους άλλους ανθρώπους έχει σχέσεις ειρηνικές.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε τη σειρά των εκπομπών που έχουν σχέση με την εισαγωγή, την μικρή εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια ευρεία ανάπτυξη εισαγωγική, αλλά μια εισαγωγή, μια αναφορά σε βασικές γραμμές, οι οποίες δίδουν μία εικόνα περί της Παλαιάς Διαθήκης και ειδικότερα έχοντας αναφερθεί σε μερικά ερωτήματα ή απορίες, σε μερικές απορίες ή προβλήματα αν θέλετε πάνω στο βιβλίο της Γενέσεως και ειδικότερα στα πρώτα κεφάλαια που αναφέρεται η δημιουργία του κόσμου, έχοντας ήδη αναφερθεί, θα γίνει και μια συνέχεια αναφοράς, ειδικότερα ως προς την σχέση Αγίας Γραφής και Δαρβίνιας Εξέλιξης. Είναι γνωστή η θεωρία του Δαρβίνου, η οποία έχει το δικό της περιεχόμενο και την δική της απάντηση στο θέμα της δημιουργίας του κόσμου και ειδικότερα στο θέμα της δημιουργίας του ανθρώπου. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τη χάρη του Θεού. Παρατηρείται στη βιβλική διήγηση, στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το απλό και απερίτο. Περιέχει και εκθέτει πράγματα η Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα το βιβλίο της Γενέσεως, περιέχει και εκθέτει πράγματα ορατά και σε όλους προσιτά. Άλλωστε ο Λόγος του Θεού αποβλέπει στην κατάρτιση και στη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν αποβλέπει σε μία προβολή φανταστική, δεν κάνει έκθεση σοφών συλλογισμών, υπάρχουν όμως στην Αγία Γραφή και ειδικότερα στην Παλαιά Διαθήκη και βαθιές θεολογικές σκέψεις, όπως για την προνομιούχο θέση του ανθρώπου στη φύση, ακόμη για τη διαφορά του ανθρώπου έναντι των ζώων. Εκεί παρατηρεί κανείς πόση τιμή και περιποίηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο και πόση αντίθεση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, δημιουργήθηκε σε κατάσταση τελειότητος. Πρικίστηκε με δώρα που τον εξυψώνουν στην υπερφυσική μεγαλοπρέπεια. Κάποια από αυτά να αναφερθούν, όπως είναι το δώρο της γνώσεως. Είναι δώρο η γνώση. δεν είναι αυτονόητη η γνώση στον άνθρωπο. Το δώρο της κρίσεως υλικών και πνευματικών ζητημάτων. Να μπορεί κανείς να κρίνει κάποια πράγματα, είτε στον υλικό είτε στον πνευματικό τομέα. Ο πρικισμός δια της καρδίας. Μέγας πλούτος η καρδιά. Η δυνατότητα διακρίσεως του αγαθού και του κακού. Αυτά είναι όλα δώρα. Το ότι δεν τον προώρησε ο Θεός τον άνθρωπο δια τον θάνατο, αλλά δια την αθανασία. Και όπως γράφει η Γραφή, ο θάνατος φθόνο διαβόλου εισήλθεν. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα του φθόνου του διαβόλου και της ανυπακοής του ανθρώπου. Γιατί και φθόνο να έχει, που έχει ο διάβολος, δεν μπορεί να κάνει τίποτε αν δεν υπάρχει συγκατάθεση του ανθρώπου. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά. Τα έχουμε δει ως δωρήματα, ως πάμπλουτο πρίκισμο. Τα έχουμε αξιοποιήσει. Τα έχουμε διαχειριστεί κατά Θεόν. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει ο καθένας μας, αγαπητοί ακροατέ, να τα θέσει στον εαυτό του. Πολλές φορές αισθανόμαστε πως είμαστε τελείως άχρηστοι. Ενώ μας έχει δώσει ο Θεός δυνατότητες τις οποίες δεν αξιοποιούμε. Αν και πρέπει και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων, των δωρημάτων του Θεού, ποτέ να μην μας οδηγεί σε μία υπερήφανη στάση και να αισθανόμαστε ότι εμείς ό,τι έχουμε είναι του Θεού. Αλλά έχουμε όμως αξιοποιήσει τα δωρήματα αυτά. Ολόκληρο το έργο του Σωτήρος Χριστού ήταν η αποκατάσταση του ανθρώπου στην την πτώση κατάσταση. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Ποιο το έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος Χριστού? Να επαναφέρει τον άνθρωπο στο αρχαίο κάλος. Να αποκαταστήσει τον άνθρωπο. Ό,τι ευαγγελίζεται ο Λόγος του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο είναι φανταστικό. Ήταν δεδομένο στον άνθρωπο. Επομένως ο άνθρωπος εξήλθε τέλειος από τα χέρια του Δημιουργού. Δεν εξήλθε σε αγρίκο κατάσταση. Δεν εξήλθε από τα χέρια του Δημιουργού πολύ περισσότερο. Από ζώα και έπειτα με εξέλιξη έφτασε στην τελειότητα. Αλλά η τελειότητα του Αδάμ δεν ήταν ανεπίδεκτος πρόοδο. Ο Αδάμ είχε ελευθερία αυτοδιαθέσεως έναντι του Θεού. Μπορούσε να επιτύχει υψηλότερο βαθμό ακόμη τελειότητος. Έτσι δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Και τι έπρεπε και εκείνος να συμβάλλει ως συνδημιουργός του Δημιουργού Θεού. Πόση δουλειά έχει να κάνει ο άνθρωπος? Πόσος δυναμισμός υπάρχει μέσα στον χριστιανισμό? Πόσα ενδιαφέροντα υπάρχουν? Τα έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτά? Ποια ήταν τα υπερφυσικά δώρα του Αδάμ πρώτης πτώσεως που κάποια στιγμή το αναφέραμε αυτό? Ποια ήταν τα υπερφυσικά δώρα του Αδάμ πρώτης πτώσεως που έδωκε ο Θεός ως δημιουργός εις το πλάσμα του? Καταρχήν ήταν η αθωότης. Η κατάσταση της αθωότητος ήταν ξένη προς κάθε αταξία. προς κάθε επιθυμία, η κλίση προς την αμαρτία. Τι ωραία! Ο Αδάμ και η Εύα πρώτης πτώσεως είχαν αρμονικότατη εξωτερική και εσωτερική ζωή. Τι όμορφα! Πώς ήμασταν και πώς καταντήσαμε. Αν μπορούσαμε έστω άκρης χείλεση να αντιληφθούμε πού οδηγεί η αποστασία, η ανυπακοή. Οι αισθήσεις του ανθρώπου και ειδικότερα του Αδάμ και της Εύας υπήκουαν αβίαστα και ευχάριστα εις το πνεύμα, εις το νου. Το δε πνεύμα του ανθρώπου υπετάσσε το απόλυτα εις τον Θεό. Το φαντάζεστε? Οι αισθήσεις μας να υπακούν στο νου και ο νους να υπακούει στον Θεό. Τέλειο έργο. Τέλεια κατασκευή. Κανείς έλεγχος συνειδήσεως δεν ετάρατε την ειρήνη της ψυχής. Της ψυχής που βρισκόταν σε στενή σχέση με τον Θεό. Υψηλή γνώση και σοφία κοσμούσε την διάνοιά τους. Και το δώρο της γνώσεως είχε δοθεί εις αυτούς πιθανόν εξ αρχής. Η αθάνατος ψυχή επιθυμούσε για το σώμα ελευθερία από τον πόνο και τον θάνατο. Πώς θα την εξασφάλιζε αυτήν την ελευθερία? Από τον καρπό του δένδρου της ζωής που ήταν στο μέσο του παραδείσου. Το δένδρο της ζωής που εμείς οι χριστιανοί που ζούμε στην περίοδο της χάριτος, της Καινής Διαθήκης, γνωρίζουμε για το δέντρο της ζωής ή το ξύλο της ζωής που είναι ο σταυρός, που είναι η αγάπη του Θεού, που δια του πάθους απέβλεπε στην ελευθερία μας. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που εξήλθε από τα χέρια του Θεού Δημιούργου, εφοδιασμένος με σώμα και ψυχή, κοσμημένος με λαμπρά δώρα της φύσεως και της χάριτος, εικόνα και ομοίων μάτου, το ωραιότερο καλλιτέχνημα της δυνάμειος, της σοφίας και της αγάπης του. Έτσι ώστε δίκαια να αναφωνεί ο ψαλμωδός, «Ηλάτω σας αυτόν, βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν». Ψαλμός 8,6, στίχος 6. Επιτρέποντας ο Θεός Δημιουργός να δει ο Δαβίδ το εύρος των δωρημάτων προς τον άνθρωπο, ο ψαλμωδός εν εκπλήξει να εκφωνεί, «Λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους, Κύριε, έκανε τον άνθρωπο, με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσες». Αλλά σ' ακούσουμε λίγο.

Ακούσαμε τις δωρεές του Θεού προς τον άνθρωπο, μαρτυρημένες από την Αγία Γραφή, βεβαιωμένες από το Πνεύμα το Άγιον, σφραγισμένες από τη θυσία του Χριστού, εφαρμοσμένες στη ζωή των Αγίων, ώστε να μην δίνεται κανείς να πει, στο μέτρο του δυνατού βεβαίως εφαρμοσμένες μετά από την πτώση, ώστε να μην δίνεται κανείς να πει ότι πρόκειται περί μύθων. Λοιπόν, αυτή την αλήθεια, αυτή την διδασκαλία περί του ανθρώπου, με την οποία τρέφεται ο χριστιανός και από μικρό παιδί μορφώνεται, αυτήν την αλήθεια περί του ανθρώπου ήλθε να προσβάλλει η θεωρία της εξελίξεως. Τι ήθελε να υποστηρίξει η θεωρία αυτή? Και όπως ακούτε και το ξέρετε, πρόκειται περί θεωρίες. Δεν πρόκειται για επιστημονικές αλήθειες. Άλλο η θεωρία, άλλο η επιστημονική αλήθεια. Τι ήθελε λοιπόν να υποστηρίξει η θεωρία αυτή? Και τι θέλουν ακόμη αυτοί οι οποίοι, παρά τις τόσες απαντήσεις που έχουν δεχθεί ενάντια προς αυτές τις θέσεις της θεωρίας, τι θέλουν ακόμη να υποστηρίξουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θειασότε της θεωρίας αυτής? Πως ο άνθρωπος δεν εξήλθε τέλειος από τα χέρια του Δημιουργού. Αυτό θέλει να υποστηρίξει και αυτό υποστηρίζει. Πως ο άνθρωπος δεν εξήλθε, δεν βγήκε από τα χέρια του Θεού του Δημιουργού, από τα χέρια Δημιουργού. Αμφισβητεί και τον Δημιουργό ακόμη και δεν εξήλθε τέλειος από την απαρχή του. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει πως ο άνθρωπος πρωτοεμφανίστηκε ατελής, ζώο, κύτταρο. Και πως ακόμη υποστηρίζει δια της εξελίξεώς του έγινε άνθρωπος. Αυτά υποστηρίζει μαζί με άλλα, αλλά αυτά είναι τα βασικότερα, οι βασικότερες γραμμές. Και να ληφθεί υπόψη ότι αυτή η θεωρία της εξελίξεως προβλήθηκε σε μια περίοδο θεοποιήσεως της ύλης και αρνήσεως του Θεού. Έχει σχέση αυτό. Έχει σχέση με το περιεχόμενο της θεωρίας. Πότε αυτή η θεωρία δημοσιεύθηκε? Τι είχαν οι άνθρωποι στο μυαλό τους όταν από κάποιες παρατηρήσεις κατέληγαν σε κάποια συμπεράσματα ορθά ή λανθασμένα? Τι υπήρχε καλύτερα στη βαθιά καρδιά των ανθρώπων της εποχής της προβολής της θεωρίας αυτής? Η θεωρία αυτή στηρίζεται στη φιλοσοφική άποψη ότι δεν υπάρχει Θεός προσωπικός και δημιουργός. Και υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που δικαιολογούν την θέση αυτή, ότι η θεωρία αυτή, η θεωρία της εξελίξεως, στηρίζεται στη φιλοσοφική αυτή άποψη. Και πρόκειται για φιλοσοφική άποψη, πρόκειται δηλαδή για στοχασμό. Δεν πρόκειται για μια αποδεικτική αλήθεια,
ότι δεν υπάρχει δηλαδή Θεός προσωπικός και δημιουργός. Αλλά μια τέτοια βάση είναι λογικώς εσφραμμένη. Γιατί αυτό που πρέπει να αποδειχθεί, αυτό που πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να κατορθώσουμε, να εξηγήσουμε, να αποδείξουμε, αυτό το θεωρούμε ήδη, το ζητούμενο δηλαδή, το θεωρούμε ως αποδεικτικό λόγο.

Η διδασκαλία τους θεωρία. Να το επαναλάβω. Δεν λέγεται επιστημονική αλήθεια. Επιστημονική αλήθεια έχουμε όταν μετά από πειράματα έχουμε αποδείξεις για αυτό που κάποτε ως θεωρία το διδάσκαμε ή το υποστηρίζαμε και τώρα δυνάμεθα να το προβάλλουμε ως επιστημονική αλήθεια. Την ύπαρξη λοιπόν του Θεού που την αρνούνται οι εξελικτικοί, άνευ αποδείξεων, την λαμβάνουν εκ των προτέρων ως βάση της θεωρίας της εξελίξεως. Πόσα πάθη, αγαπητοί ακροατέ, πόσες πλάνες, πόσες αδυναμίες εισεχώρησαν και εισχωρούν μέσα σε θεωρίες των επιστημόνων, μέσα σε θεωρίες και διδασκαλίες. Πόσο κακό Θεέ μου, πόση δυστυχία. Και υποστηρίζουμε με πάθος από πάνω πως κοπτόμαστε για την αλήθεια και αγνοούμε την εμπάθειά μας και την σκοπιμότητά μας τις περισσότερες φορές, με τις οποίες περιβάλλουμε λόγια και έργα της ζωής μας. Αλλά ας δούμε λίγο περισσότερο αυτή την θεωρία. Ανέφερε νωρίτερα, αγαπητοί ακροατές, ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποστηρίζεται ότι η θεωρία της εξελίξεως στηρίζεται στην προσωπική επιθυμία ανθρώπων που την υποστήριξαν να μην υπάρχει Θεός προσωπικός και δημιουργός. Και σε αυτό απέβλεψε όλη η προσπάθεια και σε αυτό αποβλέπει, αν και ακόμη είναι γνωστή η διδασκαλία αυτή ως θεωρία, όχι ως αποδεδειγμένη αλήθεια, επιστημονική αποδεδειγμένη αλήθεια. Της θεωρίας αυτής πειραματική επιστήμη είναι η βιολογία. Θα συνιστούσα να γίνει μία αναζήτηση σε κάποια βιβλία, σε κάποια άρθρα, για να ακουστούν φωνές επιστημόνων που δεν δέχονται την θεωρία της εξελίξεως για να αποδειχθεί και να αναπαυθεί η συνείδηση και η σκέψη των επηρεαστέντων από την θεωρία αυτή, ότι πράγματι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι πως αυτή η θεωρία χρησιμοποιήθηκε ως μέσον καταπολεμήσεως του προσωπικού και δημιουργού Θεού. Πειραματική λοιπόν επιστήμη αυτής της θεωρίας είναι η βιολογία. Η βιολογία, η επιστήμη αυτή, δέχεται ότι το κύτταρο περιέχει την ικανότητα της παραγωγής του είδους. Το κύτταρο είναι η στοιχειώδης μονάδα της ζωής. Από το κύτταρο πηγάζει το γίγνεσθε του οργανισμού. Τι δέχεται όμως η επιστήμη αυτή, η βιολογία? Σχετικά με τον μερισμό του κυττάρου δέχεται ότι με τον μερισμό του κυττάρου παράγονται μόνον όμοια είδη. Κανένα δρόμο δεν γνωρίζει η βιολογία που να οδηγεί από το παλαιότατο ζώο εις τον άνθρωπο. Η σοβαρή έρευνα και η επισταμένη παρατηρήση εκμυδένισαν τα γενεαλογικά δέντρα των προγόνων του ανθρώπου όπως τα θεωρούσαν οι εξελικτικοί. Αλλά και μία άλλη επιστήμη, η παλαιοντολογία, κανένα πρόγονο του ανθρώπου γνωρίζει. Τα αρχαία γνωστά ίχνη του ανθρώπου και του πολιτισμού

του πολιτισμού του ανθρώπου τι δείχνουν. Δείχνουν άνθρωπο με νου, homo sapiens, σοφό άνθρωπο. Άνθρωπο που διαφέρει από το ζώο όχι μόνο ως προς την φύση, αλλά και ως προς τον βαθμό υπεροχής. Και μόνο για να επιβεβαιώνει τον Λόγο του Θεού θα άξιζε κανείς να σπουδάζει επιστήμη, αγαπητοί ακροατέ. Έτσι να γίνεται και αιτία να δοξάζεται ο Θεός και να αποφεύγονται οι πλάνες και να σώζονται άνθρωποι. Και μόνο για τη δόξα του Θεού θα μπορούσε κανείς και για τη σωτηρία των ανθρώπων και θα άξιζε κάποιος να μελετά ο πιστός χριστιανός ειδικότερα, αλλά και κάποιος που έχει μία ειλικρινή αναζήτηση της αληθείας να μελετά και θεολογικά και επιστημονικά βιβλία, τα οποία γράφονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σκοπιμότητες και δεν έχουν εκ των προτέρων αποδείξει με τη ζωή τους και με τα λόγια τους ποιο είναι το πιστεύω τους. Γιατί πώς συμβαίνει στις περισσότερες φορές τα πορίσματα αυτών των ανθρώπων, πορίσματα εργασιών, μελετών και πορίσματα ζωής να είναι σύμφωνα με την άρνηση την οποία έχουν αποδείξει στην προσωπική του ζωή, με την άρνηση του Θεού. Αλλά και πάλι κάτι να ακούσουμε.

στο ίδιο συμπέρασμα, δηλαδή στην άρνηση της θεωρίας της εξελίξεως, καταλήγει και η προϊστορία. Καμιά κατάσταση του παλαιοτάτου ανθρώπου ομοιάζει με την κατάσταση του ζώου. Απέναντίας, η προϊστορία γνωρίζει ανθρώπους παλαιότατους που ηγεμονεύουν επί της φύσεως. Δείχνουν φυσική διάθεση και ικανότητα προς τον πολιτισμό και την τέχνη. Ζουν κοινωνικά και έχουν ορισμένη ηθική. Τα καλλιτεχνικά ευρήματα των Ευρωπαίων ανθρώπων της προϊστορικής εποχής είναι ζωγραφήματα μέσα σε σπηλιές, σκαλίσματα σε εργαλεία. Τα ευρήματα αυτά ανάγκασαν ακόμη και τους φανατικούς οπαδούς της θεωρίας της εξελίξεως να αναγνωρίσουν τι? Την πελωρία διάνοια των ανθρώπων της προϊστορικής εποχής. Επίσης, οι επιστήμες της εθνολογίας και της εθνογραφίας. Η πρώτη, η εθνολογία, εξετάζει συγκριτικά και η δεύτερη, η εθνογραφία, εξετάζει περιγραφικά την σύσταση των λαών. Και ακόμη, τα γλωσσικά, τα πνευματικά και πραγματικά προϊόντα των λαών. Και πού έχουν καταλήξει αυτές οι δύο επιστήμες, τις εθνολογίες και εθνογραφίες? Ότι όλοι οι λεγόμενοι φυσικοί λαοί δεν είναι οι πρωταρχικοί λαοί. Οι φυσικοί δεν είναι αυτοί που δηλώνουν την αρχαίγονη κατάσταση του ανθρώπου, οι φυσικοί λαοί. Είναι αυτοί που βραδυπόρησαν στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Είναι αυτοί που αποτελματώθηκαν και έναντι της θρησκείας και έναντι της ηθικής. Οι φυσικοί λαοί είναι αυτοί που αποτελούν τους αγρίους κλάδους του δέντρου πανανθρωπίνης οικογενείας. Και αυτοί ακόμη, οι φυσικοί λαοί, παρόλη την βραδυπορία τους, την αποτελμάτωση και τον εκφυλισμό τους, παρουσιάζουν το εξής φαινόμενο. Διακρίνονται ουσιωδώς των ζώων. Και όλα αυτά λέγονται εις απάντηση της θεωρίας της εξελίξεως. Ας έλθουμε στην ιστορία της θρησκείας και του πολιτισμού. Κατά αυτήν, κατά την ιστορία της θρησκείας, τα καθημερινά ευρήματα της έρευνης ανατρέπουν εκ θεμελίων την μονιστική αντίληψη της ζωής. Τι θα πει μονιστική αντίληψη? Η αντίληψη αυτή, η μονιστική, δέχεται πως τα πάντα παρήχθησαν από την ύλη. Οι οπαδοί της θεωρίας της εξελίξεως παραθεωρούν την πνευματική φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Το σώμα είναι όργανο της ψυχής και είναι τελείως αδιανόητο η ψυχή που καταλαβαίνει και σκέπτεται, η ψυχή αυτή να εξελιχθεί στην κατάσταση αυτή από την αδρανή και νεκρά ύλη. Οι ηλιστέ πιστεύουν, δέχονται, πως η ψυχή είναι υψηλή λειτουργία της ύλης, του σώματος. Δηλαδή οι θέσεις που θέλουν περισσότερη πίστη από αυτή που έχει ο πίστος, ο χριστιανός, για να δεχτεί το Λόγο του Θεού, την Γένεση, την Παλαιά Διαθήκη, την οποία βεβαίως δεν την δέχεται μόνον την αλήθεια περί του ανθρώπου από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά την δέχεται και από την Καινή Διαθήκη, που έχουμε αυτόν τον συσχετισμό, αυτήν την σχέση παλαιάς και καινής, που δίνουν απλώς θέσεις, θεωρίες και διδασκαλίες, αλλά είναι μαρτυρημένες αποδείξεις και εφηρμοσμένες αλήθειες. Όλα αυτά λοιπόν που οδηγούν τη σκέψη. Όλα αυτά οδηγούν τη σκέψη στον σεβασμό και την αποδοχή της αποκαλύψεως περί του ανθρώπου. Όλα αυτά
οδηγούν την σκέψη στην απόρριψη των θεωριών που έρχονται σε αντίθεση προς το Λόγο του Θεού. Όλα αυτά οδηγούν τη σκέψη να αποδεχθεί τις εντολές του Θεού, τη δουλειά, την εργασία των εντολών για την ομοίωση του Θεού. Αυτά τα λίγα ως προς την σχέση της Αγίας Γραφής και της θεωρίας της εξελίξεως. Και πάλι παρακαλώ, αγαπητοί ακροατέ, αναζητήσετε στοιχεία. Προσπαθήστε να μελετήσετε και το θέμα αυτό όσο μπορείτε αντικειμενικότερα, γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα βάζουν εναντίον του Λόγου του Θεού και κατά συνέπεια εναντίον του ιδίου του ανθρώπου και της σωτηρίας αυτού.

0: Το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζεται «Έξοδος». Τελειώσαμε με το βιβλίο της Γενέσιος και αναφερόμαστε στο δεύτερο αυτό βιβλίο, η ονομασία του οποίου οφείλεται στο ότι εξιστορεί το σημαντικό γεγονός της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Είναι συνέχεια της Γενέσιος, το βιβλίο Έξοδος. Η Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τελειώνει στον θάνατο του Ιωσήφ. Μετά τον θάνατο του Ιωσήφ, οι Ισραηλίτες έμειναν απροστάτευτοι και ανεπιθύμητοι στην Αίγυπτο. Πόσες φορές δεν συμβαίνει αυτό στη ζωή? Μέγας πειρασμός. Κάποιο γεγονός, κάποια απουσία ανθρώπου, να αλλάζει άρδιν τη ζωή ενός ή περισσότερων ανθρώπων. Από ό,τι συμβαίνει μετά από τον θάνατο ενός, η παρουσία του οποίου ήταν καταλυτική εναντίον του κακού. Γι' αυτό και θρυνούμε πολλές φορές όταν φεύγει ένας χαριτωμένος άνθρωπος από ανάμεσά μας. Μετά λοιπόν το θάνατο του Ιωσήφ, του παγκάλου Ιωσήφ, με τη γνωστή περιπέτεια από τα αδέλφια του και στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν σκληρά και απάνθρωπα μέσα εναντίον των Ισραηλιτών. Φοβερή η αιχμαλωσία. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατέ, το καλό της ελευθερίας μας. Μην ξεχνάμε να ευχαριστούμε τον Θεό και να παρακαλούμε για την ελευθερία μας. Και αν έχει μεγάλη αξία η ελευθερία η υλική, πώς είναι η αξία της ελευθερίας της ψυχής μας και ειδικότερα η ελευθερία από την αμαρτία. Ενδεικτικά και πάλι θα πω, το που οδηγεί η αμαρτία και η συνέπειά της φαίνεται στο πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο που αναφέρομαι νωρίτερα και πώς κατάντησε ο άνθρωπος αποκομμένος από την αγκαλιά του Θεού, του Πατέρα του. Οι Αιγύπτιοι λοιπόν θανάτωναν τα αρσενικά παιδιά για να μην πληθύνουν οι Ισραηλίτες, να μην πληθύνουν και γίνουν επικίνδυνοι. Και από την εξόντωση αυτή των αρσενικών παιδιών σώζεται ο Μωυσής. Να είναι τυχαίο αυτό? Και πόσα άλλα στη ζωή μας είναι τυχαία? Είτε καλά είτε άσχημα, που εμείς με έναν επιπόλαιο τρόπο κρίνουμε και καταλήγουμε σε κάποιες σκέψεις και σε κάποια συμπεράσματα. Ο Μωυσής αναδεικνύεται θεοπρόβλητος ηγέτης των Ισραηλιτών. Το βιβλίο Έξοδος περιγράφει την κλίση του Μωυσέως στο αξίωμα αυτό. Τις προσπάθειές του επίσης περιγράφει η Έξοδος, το βιβλίο Έξοδος, τις προσπάθειές του να σώσει τον Ισραηλιτικό λαό από την παντοδυναμία του Φαραώ. Στο σημαντικό 12ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου αναφέρονται οι οδηγίες που δίνει ο Θεός στον Μωυσή και η αναχώρηση από την Αίγυπτο. Και ενώ η Γένεση, στο βιβλίο της Γενέσεως, το πρώτο βιβλίο, όπως είπαμε, της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ η Γένεση μας δείχνει την πλήρη αποτυχία του ανθρώπου, θέλησε να αποκοπεί, θέλησε να αυτοθεωθεί. Και όλη η Γένεση είναι μια καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτής της αποστασίας, η Έξοδος, τώρα, το βιβλίο της Εξόδου, μας μιλάει για την πρωτοβουλία του Θεού και τον τρόπο εξυλασμού της ανθρωπίνης αμαρτίας. Η γένεση κλείνει με τον θάνατο, ενώ η Έξοδος κλείνει με την διαρκή παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Διαβάζουμε στο 400ο κεφάλαιο, στον στίχο 32. «Νεφέλη γάρ ειν επί της σκηνής ημέρας και πυρ ειν επ' αυτής νυκτός εναντίον παντός Ισραήλ εν πάσες τες αναζυγές αυτών». Δηλαδή η νεφέλη κατά την ημέρα ήταν υπεράνω της σκηνής. Κατά δε τη νύχτα ήταν φως ενώπιον όλων των Ισραηλιτών σε όλες τις πορείες. Έτσι, ενώ η γένεση κλείνει με τον θάνατο και ειδικότερα με τον θάνατο του Ιωσήφ, αλλά με το φαινόμενο του θανάτου που δεν είναι δημιούργημα του Θεού ο θάνατος, η Έξοδος κλείνει, όπως διαβάσαμε, με την διαρκή παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Το βιβλίο αυτό, η Έξοδος, ολόκληρο, σφραγίζεται από το αίμα. Στην καθιέρωση του πρώτου Πάσχα. Πάσχα θα πει διάβαση, πέρασμα. Και το πρώτο Πάσχα που ήταν και προτύπωση του άλλου Πάσχα που εμείς γνωρίζουμε χριστιανοί, από το θάνατο στη ζωή, το πρώτο Πάσχα ήταν η διάβαση, το πέρασμα, από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Επίσης, στο βιβλίο αυτό παρατηρούμε να είναι συνδεδεμένο με τη χορήγηση του νόμου. Στο βιβλίο αυτό αναφέρεται η κατάθεση των 10 εντολών στα χέρια του ανθρώπου, στο όρος, στο Σινά. Και αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει κανείς ένα χωρίο από την Καινή Διαθήκη για το βιβλίο αυτό, θα ήταν τούτο. «Χωρίς αίματε εκχυσίες ου γίνεται άφεσης». Που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή 9:22. Δηλαδή το βιβλίο της Εξόδου μας ετοιμάζει, προτυπώνει, αν θέλετε, την θυσία του Χριστού δια του αίματος του οποίου σωζόμαστε εμείς όταν κοινωνούμε. Το 12ο λοιπόν κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου που αναφέραμε είναι η καρδιά του βιβλίου. Γίνεται η καθιέρωση του Πάσχα. Είναι το κατεξοχήν κεφάλαιο το 12ο που στην Παλαιά Διαθήκη τονίζεται η ανάγκη της προσωπικής του καθενός σωτηρίας δια της πίστεως εις το εκχυθέν αίμα. Όσα έργα καλά κι αν κάνουμε, δεν σωζόμαστε. Γι' αυτό η ηθική δεν σώζει, εάν δεν πιούμε το αίμα του και δεν φάμε το σώμα του. Στο βιβλίο αυτό να υποθεί και τούτο, περιγράφεται η θαυμαστή διάβαση του λαού από την Ερυθρά θάλασσα. Ο καταποντισμός σε αυτήν, στην Ερυθρά θάλασσα, των στρατευμάτων του Φαραώ. Αυτό το γεγονός πολύ συχνά αναφέρεται θριαμβευτικά στους ύμνους της Χριστιανικής Εκκλησίας, στον καταποντισμό των στρατευμάτων του Φαραώ. Βέβαια, οι πατέρες, τους Αιγυπτίους, τον Φαραώ, τους στρατιώτες, τους χρησιμοποιεί εικονικά για να δηλώσει τους δαίμονες, τον Σατανά, τον πόλεμο που μας κηρύσσουν οι δαίμονες. Στο πέρασμα αυτό αναφέρονται θριαμβευτικά οι ύμνοι της Χριστιανικής Εκκλησίας πολύ συχνά και ειδικότερα στην πρώτη οδή των κανόνων. Η υμνολογία άλλωστε στηρίζεται στα γεγονότα και όχι στην ποιητική φαντασία. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιεί την ποιήση, την τέχνη της ποιήσεως. Το περιεχόμενο όμως της ποιήσεως δεν είναι ποιητική φαντασία, αλλά είναι ιστορικά γεγονότα. Στο βιβλίο της Εξόδου συνεχίζεται η ωραία διήγηση για την πορεία του λαού στην έρημο. Για το μάνα, για το αουρτίκαια, για την μετατροπή του πικρού νερού της λίμνης Μερά σε γλυκό νερό, την διοργάνωση του λαού. Και όλα αυτά είναι χρήσιμα, πρακτικά στοιχεία δια την ζωή. Στο 19ο κεφάλαιο περιγράφεται το μεγάλο και κοσμοϊστορικό γεγονός της παραδόσεως των 10 εντολών στον Μωυσή πάνω στο όρο Σινά. Αναγράφονται οι 10 εντολές και ακολουθεί μία λεπτομερέστερη ανάλυση του νόμου του Θεού. Και στη συνέχεια δίνει ο Θεός οδηγίες στον Μωυσή πώς να κατασκευάσει την σκηνή του μαρτυρίου, το θυσιαστήριο, την κυβωτό της Διαθήκης. Όλα δηλαδή προτυπώνονται. Όλα αυτά τα οποία εμείς ζούμε στην Καινή Διαθήκη προτυπώνονται, προτυπώθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Και μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης θα φυλασσόταν οι πλάκες των 10 εντολών. Ακόμη στο βιβλίο της Εξόδου και ειδικότερα στο 19ο κεφάλαιο δίδονται εντολές, οδηγίες πως θα κατασκευάζονταν τα ιερατικά άμφια και άλλες διατάξεις. Για να γνωρίζουμε και το στοιχείο αυτό ότι τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε στην Εκκλησία που να είναι κατέμπνευση προσωπική. Όλα τα καθορίζει ο νόμος του Θεού, ο λόγος του Θεού. Στο 32ο κεφάλαιο περιγράφεται μία αποστασία του λαού και άλλα γεγονότα που έγιναν στο διάστημα αυτό. Επανέρχομαι στο 12ο κεφάλαιο που αναφέραμε ότι είναι η καρδιά του βιβλίου. Αναφέραμε ότι το 12ο αυτό κεφάλαιο είναι κατεξοχήν κεφάλαιο στην Παλαιά Διαθήκη που τονίζει και τονίζεται η ανάγκη της προσωπικής του καθενός σωτηρίας δια της πίστεως εις το εκχυθέν αίμα του Χριστού. Σε αυτό το γεγονός θα σταθεί και η Διαθήκη για να διασαλπίσει ότι το Πάσχα ημών υπερ ημών ετήθη Χριστός. Το δικό μας Πάσχα είναι η θυσία του Χριστού, για τις οποίες δια του θανάτου του οποίου Κυρίου μας οδηγούμαστε στην κατάργηση του θανάτου. Θανάτο θάνατον πατήσες. Εις το Πάσχα της Εξόδου μας δίνονται βήματα σαφέστατα και ιεραρχημένα. Βήματα που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος για να οικειοποιηθεί όλα εκείνα που προσφέρει η θυσία του Πασχαλινού αμνού. Πρώτον, να λάβει το αρνίον. Δεύτερον, να έλθει κάτω από το ραντισμό του αίματος. Τρίτον, να φάει το κρέας. Τέταρτον, να σηκώσει την ζύμη, δηλαδή την εικόνα της αμαρτίας. Πέμπτον, να συνοδεύσει το πασχαλινό τραπέζι με πικρά χόρτα, δηλαδή την συντριβή και την μετάνοια. Και έκτον, να ετοιμαστεί για την αναχώρηση, για την έξοδο. Γιατί ο πασχαλινός αμνός μας εξασφαλίζει μία έξοδο από τη δουλεία της Αιγύπτου στην Χαναάν, μιας πλούσιας εν Χριστώ ζωής. Και στη σκηνή δεσπόζουσα θέση έχει το θυσιαζόμενο θύμα, όπως και το άφθονο αίμα. Πρόκειται για μία χειραγώγηση στο αίμα του αμνού του Θεού, του αίροντος την αμαρτία του κόσμου. Αυτή την σκηνή είχε μπροστά του συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος δηλαδή, και έκανε την σύγκριση. «Ήγαρ το αίμα τράγων και ταύρων, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού». Αν δηλαδή οι άνθρωποι ποθούσαν να ραντιστούν από το αίμα των τράγων και των ταύρων και να χυθεί το αίμα αυτό θυσιαστικά, πόσο περισσότερο βοηθά, προσφέρει το αίμα του Χριστού και πόσο πόθο περισσότερο μπορεί να έχει ένας πιστός γνωρίζοντας την σχέση μεταξύ τύπου και αληθείας, αίματος τράγου και ταύρου και αίματος του θυσιαστέντος Χριστού του Θεού ημών. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Εξαποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνει τη Μαρία γάρ, επί τα καθοράθη της εισαγρών απιούση. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

Αχιλλείου φωνή. Εάν κάποιος δεν κοινωνεί συνεχώς και τακτικά, δεν μπορεί να νικήσει τους εχθρούς και δεν θα μπορέσει να προοδεύσει πνευματικά. Ακούω μερικούς να λένε «Να, εγώ κοινώνησα και δεν αισθάνομαι τίποτα». Οι αλλαγές που γίνονται μέσα μας είναι αργές και μυστικές, και αυτό γιατί η πίστη μας είναι μικρή. Κάποιος παπάς, με τους λογισμούς που του έβαζε ο εχθρός, είχε αμφιβολίες ότι το ψωμάκι της Θείας Κοινωνίας είναι ο Χριστός. Μια μέρα κατέλησε τη Θεία Κοινωνία και μέσα του κατακάηκε και άρχισε να φωνάζει «Είναι Χριστός! Βοήθεια, είναι Χριστός!» «Τι έπαθες, Πάτερ?» τον ρώτησαν κάποιοι. «Είναι Χριστός, βοηθήστε με! Καίγομαι, βοηθήστε με, ανοίξτε με! Κάρβουνα αναμένα νιώθω μέσα μου. Δεν είναι ψωμάκι». Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 16. Κλίσοβα. Η λίμνη του αίματος.

καλυβάκι άντεχε. Η μόνη διέξοδος για τους Τούρκους ήταν ο πλήρης αποκλεισμός. Έμενε το τελευταίο θαλάσσιο προπύργιο του Μεσολογγίου, η Κλίσοβα. Μέσω αυτής περνούσαν στη διάρκεια της νύχτας ανάμεσα από τουρκικά πολεμικά πλοία, μικρές βάρκες με λίγα τρόφιμα. Η Κλίσοβα είχε έκταση μόλις 6 στρεμάτων. Πάνω σε αυτήν υπήρχε ο ναός της Αγίας Τριάδας. Απήχε από το Μεσολόγγι 4 χιλιόμετρα. Προστατεύονταν από τα νερά με πρόχωμα ύψους 1 έως 2 μέτρα. Για την άμυνά της είχε κτιστεί προμαχώνας πάνω στον οποίο είχαν στηθεί 4 πυροβόλα. Στην οροφή του ναού είχαν φτιαχτεί τουφεκίστρες όπου είχαν τοποθετηθεί οι καλύτεροι σκοπευτές. Επίσης, γύρω από το νησί είχαν μπηχτεί 6 σειρές πασάλων 15 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα πλεούμενα του εχθρού. Οι Γάλλοι αξιωματικοί του Ιμπραήμ έλεγαν ότι πρέπει πάση θυσία να καταληφθεί η Κλίσοβα για να μπορεί ο στόλος των Τούρκων να πλέει άφοβα στη λιμνοθάλασσα. Οι δύο πασάδες αποφάσισαν να χτυπήσουν το νησάκι συνδυασμένα. Το πρωί της 25ης Μαρτίου, ο ίδιος ο Κιουταχής, επιθυμώντας να σημειώσει έναν προσωπικό θρίαμβο, οδήγησε αυτοπροσώπως 2.000 εκλεκτούς στρατιώτες με πλοιάρια προς την νησίδα. Το νησάκι το υπερασπίζονταν μόλις 125 Έλληνες. Τελευταία στιγμή ο Τζαβέλας με 11 στρατιώτες αποβιβάστηκε στην Κλίσοβα. Σύνολο 137 άντρες. Ο ίδιος έλεγε ότι είδε μία μαυροφορεμένη γυναίκα στον ύπνο του να τον προστάζει να ξυπνήσει και να βγει στο γυαλό. Είδε τους Τούρκους που αθόρυβα προσέγγιζαν την Κλίσοβα και όρμησε στο νησί. Το σπαθί του Τζαβέλα, με το που πατάει το νησάκι, σπάζει από εχθρική σφαίρα. Ο ίδιος σώζεται. Η παρουσία του από μόνη της αρκεί να ενθουσιάσει τους Έλληνες και να τους εμπνεύσει υπακοή. Ανέλαβε αμέσως την αρχηγία. 60 τούρκικα πλοιάρια προσέγγιζαν το νησάκι. Όρμησαν 6 φορές και αποκρούστηκαν και τις 6. Όταν έφταναν σε απόσταση βολής, δέχονταν συντονισμένο και συγκεντρωμένο πυρ. Ο Κιουταχής, βλέποντας τους στρατιώτες του να κάμπτονται, πλησίασε κοντά για να δώσει θάρρος. Όμως πληγώθηκε στο πόδι και υποχώρησε. Οι στρατιώτες του, τρομοκρατημένοι, τον ακολούθησαν. Είχε φτάσει μεσημέρι. Ήρθε η ώρα του Ιμπραήμ να δοκιμάσει. 3.500 Αιγύπτιοι, με αρχιστράτηγο τον τρομερό Χουσεΐν, έπεσαν σαν καταιγίδα στο νησάκι. Ο ίδιος ο Χουσεΐν, που αναφέραμε παραπάνω, ο οποίος είχε καταστρέψει ήδη την Κάσο, την Κρήτη, που είχε κυριεύσει το βασιλάδι. Αυτός ο ίδιος τώρα εφορμούσε στην Κλίσοβα. Το στράτευμα χωρίστηκε στα δύο. Το ένα προχωρούσε μέσα στα ρηχά νερά, το άλλο με πλοιάρια. Η επίθεση άρχισε κατά κύματα. Κάθε κύμα περιλάμβανε 300 άνδρες. Κι όμως, 100 Έλληνες υπερασπιστές άντεξαν. Παρά τις απώλειες, παρά τη δίψα, παρά τα τελειωμένα πυρομαχικά. Απέκρουσαν όλες τις επιθέσεις. Οι Αιγύπτιοι κλονίστηκαν και άρχισαν να υποχωρούν. Οι αξιωματικοί τους, που τους ακολουθούσαν με την απειλή της πιστόλας, τους υποχρέωναν να γυρίσουν στη μάχη. Αυτοί ανέστρεφαν τα πλοιάρια και καλυπτόμενοι πίσω από αυτά προχωρούσαν διστακτικά. Ο κλοιός έσφυγε. Η Κλίσοβα θα έπεφτε. Τότε ο Τζαβέλας στράφηκε προς τους πυροβολητές του Κωδωνοστασίου και φώναξε: «Τους κόκκινους βαράτε!» Εννοούσε τους Γάλλους αξιωματικούς. Όταν αυτοί άρχισαν να πέφτουν, το ηθικό των Αιγυπτίων κατέρευσε. Είχαν αποτύχει 5 επιθέσεις, αλλά και οι αμυνόμενοι είχαν εξαντληθεί. Τα πυρομαχικά και το νερό είχαν σωθεί. Η κατάστασή τους ήταν απελπιστική. Από την τραγική θέση τους έβγαλε ένα παιδί, ο 17χρονος Ζαφύρης Ράπεσης, γιος Μεσολογγίτη Προύχοντα. Τότε οι γη των αρχόντων δεν έπαιρναν εθμενείς μεταθέσεις δίπλα στο σπίτι τους. Ο Ζαφύρης γέμισε μια βάρκα με πυρομαχικά και δοχεία νερού και μπαίνοντας στο νερό μέχρι το λαιμό έσπρωχνε το σκάφος κρυπτόμενος πίσω από την πρίμνη. Πέρασε μέσα από τους Αιγυπτίους και έφτασε σώο στην Κλίσοβα. Αυτό έδωσε καινούρια δύναμη στους υπερασπιστές.
Ο Χουσέιν, βλέποντας το στρατό του να υποχωρεί, μπήκε σε ένα πλοιάριο και έφτασε κοντά στην νησίδα. Φορούσε πράσινη στολή. Ο Τζαβέλας, μόλις τον είδε, κάλεσε τους σκοπευτές να συγκεντρώσουν εναντίον του τις βολές. Οι σκοπευτές δεν άφησαν περιθώριο. Τα τουφέκια υψώθηκαν προς τον Χουσέιν. Οι Έλληνες είδαν τα γόνατά του να λυγίζουν. Η πράσινη στολή του βάφτηκε με αίμα. Ο τρομερός Χουσέιν σοριάστηκε νεκρός μέσα στη λίμνη. Ολόκληρος ο Αιγυπτιακός στρατός πάγωσε. Πανικόβλητοι στράφηκαν προς την ακτή. Αυτό που επακολούθησε είναι πέρα από κάθε περιγραφή. Οι υπερασπιστές της Κλίσοβας όρμησαν με τα σπαθιά και χτυπούσαν τους Αιγυπτίους που τσαλαβουτούσαν στα νερά. Τα σπαθιά έσπαγαν και έβγαζαν τους πασάλους των ιχθυοτροφιών και τους μετέτρεπαν σε όπλα. Εν τω μεταξύ, είχε πέσει το σκοτάδι. Οι Αιγύπτιοι σκόρπισαν στα νερά. Μπερδεύτηκαν και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Όλη τη νύχτα πλοιάρια με καμακιστές έπλεαν στη λιμνοθάλασσα και σκότωναν τους Αιγυπτίους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κασουμούλης, η λίμνη είχε γίνει ένα μείγμα αίματος και κομμένων ανθρώπινων μελών. Τα στρατόπεδα Ιμπραήμ και Ουταχή είχαν χάσει το ηθικό τους και καταντροπιασμένα επέστρεφαν στις σκηνές τους. Έτσι τελείωσε η ιστορική μάχη της Κλίσοβας, η οποία κράτησε 14 ώρες. Γράφει ο Κασομούλης. Οι γενναίοι, οι ατρόμητοι πολεμιστές της Κλίσοβας, τους οποίους όλη η φρουρά εσεβάστη για την επιμονή και την καρτερία τους, αποσταμένοι, ύπνο μόνο μας εζήτησαν και τίποτε άλλο. Ο ατρόμητος ήρωας Τζαβέλας επέστρεψε τιούτος νικητής στην οικία του και αναπαύθη στα σαγκάλα της αραβωνιαστικιάς του. Οι απώλειες των Τουρκοαιγυπτίων ήταν τρομακτικές. Πάνω από 1500 σκοτώθηκαν και 2.500 λαβώθηκαν και στις δύο επιθέσεις. Ήταν τόσα τα πτώματα που η λιμνοθάλασσα έγινε κατακόκκινη. Ο Ιμπραήμ, ντροπιασμένος, κλείστηκε στη σκηνή του και δεν δεχόταν κανέναν. Οι Μεσολογγίτες, από την άλλη, έχασαν μόνο 30 άνδρες. Η μάχη της Κλίσοβας θα έπρεπε να ταξινομηθεί μεταξύ των πιο συγκλονιστικών και πολυαίματων συγκρούσεων της Ελληνικής Επανάστασης. Η τρομακτική φθορά που υπέστησαν οι Τουρκοαιγύπτιοι μόνο με την καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια μπορεί να παραβληθεί. Δυστυχώς όμως, δύο λόγοι την έχουν οδηγήσει στην αφάνεια. Πρώτον, ότι συγκαταλέγεται και διαδραματίστηκε μέσα στην πολύμηνη πολιορκία του Μεσολογγίου και αποτελεί απλώς ένα επεισόδιο αυτής. Και δεύτερον, ότι πραγματοποιήθηκε ακριβώς την ίδια ημερομηνία που εορτάζουμε την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή στις 25 Μαρτίου. Ιστορικός παρατηρεί πως εάν το βράδυ εκείνο είχε εκδηλωθεί γενική επίθεση των Μεσολογγητών, το εχθρικό στρατόπεδο θα είχε διασκορπιστεί και η πολιορκία θα είχε λυθεί. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Θεοτοκίων, ο ανατήλας ήλιος εκπαστού ως νυμφίος από του τάφου σήμερον και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας σε τεκούσις πρεσβείες φως ημίν εξαπόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν άπαντας εμβιβάζων, εν τρίβεις προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης.

Αχιλλείου φωνή. Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Η παρουσία της Ορθοδοξίας στη σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της εποχής μας. Ο συγγραφέας, μιλώντας από την εμπειρία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, καταθέτει σκέψεις για τη μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, χωρίς να χάνει την ελπίδα της.
2: Τον Ιούνιο του 1880, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη στεκόταν ενώπιον του νεοαποκαλυφθέντος μνημείου του Αλέξανδρου Πούσκιν στη Μόσχα. Μιλούσε για τη Ρωσία, αλλά επάνω από τα κεφάλια των ακροατών του έτεινε το χέρι προς την Ευρώπη, προς τη Δύση την οποία κάποτε είχε χαρακτηρίσει νεκροταφείο. Και όμως φώναζε «Ελάτε Ευρωπαίοι, πιείτε από την ρωσική ψυχή που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η παγκόσμια αδελφοσύνη». Τούτο το παράδοξο παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Η Δυτική Ευρώπη περιγράφεται ορισμένες φορές ως πνευματική έρημος, ως γη της λύθης. Ωστόσο, η εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πενελούξ αφηγείται μια περισσότερο σύνθετη ιστορία. Αυτήν μιας πιστότητος με διάκριση, μιας παρουσίας με ταπεινότητα και μιας ελπίδος που αναγεννάται συνεχώς. Δεν γράφω τις γραμμές αυτές ως εξωτερικός παρατηρητής. Γεννήθηκα στην Γάνδη, από Φλαμανδούς γονείς, υπηρετώ σήμερα ως Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δια πρώτην φοράν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εμπιστεύτηκε μία Ιερά Μητρόπολη σε έναν αυτόχθωνα. Αυτή η επιλογή είναι περισσότερο από συμβολική. Δεικνύει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ξένη σε αυτήν την γη. Μία εκκλησία καλώς ριζωμένη και ταυτοχρόνως οικουμενική. Η Ιερά Μητρόπολης Βελγίου ιδρύθηκε το 1969 υπό του αημνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρου, ο οποίος είχε κατανοήσει ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνος επρόκειτο να μεταμορφώσουν μονίμως την Ορθόδοξο Παρουσία στην Ευρώπη. Ο διάδοχός του, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συνεχίζει με σταθερότητα αυτό το όραμα. Η Ορθόδοξος Διασπορά δεν είναι ένα ατύχημα της ιστορίας, αλλά μια συστατική διάσταση της Εκκλησίας σήμερα. Στις χώρες της Μπενελούξ, η Ιερά Ημών Μητρόπολης συγκεντρώνει πιστούς διαφόρων προελεύσεων. Έλληνες κατά πλειοψηφία, αλλά επίσης Ουκρανούς, Ρουμάνους, Ρώσους, Σέρβους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αραβοφόνους και έναν αυξανόμενο αριθμό αυτοχθόνων. Τελούμε τις ιερές ακολουθίες στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα ολλανδικά, ενίοτε στα αραβικά, στα ουκρανικά, στα ρουμανικά ή και στα σλαβωνικά. Αυτή η πολυμορφία δεν αποτελεί αδυναμία. Είναι συγκεκριμένη έκφραση της καθολικότητος της Εκκλησίας. Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει η ενότητα. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να περιοριστεί εις μίαν εθνοτική ταυτότητα. Είναι ευχαριστιακή κοινωνία. Το να είσαι πιστός εις την παράδοση σημαίνει να υπερβαίνεις τα εθνικά σύνορα, δίχως να απολέσεις τον πλούτο των πολιτισμών.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Θεοτοκίων. Το χαίρετε φτεξάμενος, διημίψω την λύπην. Των προπατώρων Κύριε, την χαράν αντισάγων, εγέρσε όσου εν κόσμο, ταύτισουν ζωοδότα, δια της κοιησάσισε, φως φωτίζων καρδίας, φως ικτυρμών, των σών εξαπόστηλων του βοάνση, φιλάνθρωπε, θεάνθρωπε, δόξα τη σύ εγέρση.

Αχιλλείου φωνή. Πείτε μας, γέροντα, κάτι για την Παναγία. Τι να σας πω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να την ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως το όνομα του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία, και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Αγίος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο δεύτερο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας καταθέτει την εμπειρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που συχνά χαρακτηρίζεται ως μεταχριστιανική. Παρά τις δυσκολίες, η Ορθοδοξία εξακολουθεί να προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν νόημα, αλήθεια και αυθεντικότητα.
2: Ζώντας την πίστη εντός μιας εκοσμικευμένης κοινωνίας. Η Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται συχνά ως μεταχριστιανική. Οι εκκλησίες αδειάζουν, η πίστη φαίνεται να περιθωριοποιείται. Εν τούτης, η ποιμαντική εμπειρία δείχνει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Στις ενορίες μας συναντώ οικογένειες από μεικτούς γάμους, νέους οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν την λειτουργία, ενήλικες οι οποίοι αναζητούν μίαν εμβάθυνση στην πίστη. Η Ορθοδοξία προσελκύει δια της συνοχής της, δια της ενότητος που προσφέρει μεταξύ προσευχής, δόγματος και καθημερινής ζωής. Η πρόκληση είναι αυτή της πολιτισμικής ενσωματώσεως. Να μεταδώσουμε αναλύωτον των θησαυρών που λάβαμε, καθιστώντας τον ταυτοχρόνως προσβάσιμο στις γλώσσες και στις πολιτισμικές κατηγορίες της εποχής μας. Να μεταφράσουμε δίχως να αποδυναμώσουμε το κείμενο. Να εξηγήσουμε δίχως να αμβλύνουμε την αλήθεια. Ωστόσο, όταν μιλούμε για εκοσμίκευση, πρέπει να το πράττουμε αληθινά και ταπεινά. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνον τους άλλους, ούτε μόνον τις γύρω μας κοινωνίες. Αφορά και εμάς. Ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Η εκοσμίκευση δεν αποτελεί πρόκληση μόνον για τις δυτικές εκκλησίες. Θα ήταν άδικο και καθόλου διαυγές να μην ξεκινήσουμε με μία ενδοσκόπηση. Η στροφή στον εαυτό μας είναι μερικές φορές πιο απαραίτητη από την εξωτερική κριτική. Συχνά θέτω μία απλή ερώτηση. Πώς οι Έλληνες ζουν και εργάζονται στις Βρυξέλλες? Αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Πόσοι συμμετέχουν τακτικά στη λειτουργική ζωή? Μία μειοψηφία. Πολλοί δηλώνουν πιστοί και είναι σίγουρα ειλικρινείς. Αλλά η πίστη παραμένει συχνά σε κατάσταση αναμονής, εύθραυστη, ανεπαρκώς τροφοδοτημένη. Έχει εγκατασταθεί μία ορισμένη αδιαφορία. Όχι εχθρότητα, αλλά απόσταση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, για δεκαετίες, υπήρχε έλλειψη επαρκούς επενδύσεως στην κατήχηση, στη σταθερή εκπαίδευση, στην πνευματική συνοδεία. Δεν το λέω αυτό για να κατηγορήσω τους ιερείς μας, οι οποίοι υπηρετούν με αφοσίωση σε συχνά απαιτητικές συνθήκες. Αλλά συλλογικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα. Η ανανέωση δεν θα προέλθει μόνον από εκείνους που χτυπούν την πόρτα μας. Εξαρτάται επίσης από την ικανότητά μας να αναζωπυρώσουμε τη φλόγα σε εκείνους που ανήκουν ήδη από καιρό στην Εκκλησία. Αυτή η πεποίθηση δεν είναι καινούρια. Κατά τη Γενική Συνέλευση του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών στο Ναϊρόμπι, ο πατήρ Κύριλλος Αργέντης δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια: «Πρέπει να προσιλητήσουμε τους πιστούς μας στην Ορθοδοξία, παρά να προσιλητήσουμε τους ετεροδόξους στην Ορθοδοξία». Δεν επρόκειτο για αποκήρυξη της Ιεραποστολικής Αποστολής, αλλά για μία πρόσκληση προς εμβάθυνση. Πολλοί ανήκουν στην Εκκλησία λόγω παραδόσεως, πολιτισμού, οικογενειακής μνήμης. Αλλά το να ανήκεις δεν σημαίνει ακόμη ότι ζεις πλήρως την πίστη. Αυτά τα λόγια παραμένουν επίκαιρα. Πριν κοιτάξουμε προς τα έξω, καλούμαστε να ανανεώσουμε από μέσα την εκκλησιαστική συνείδηση, την εκπαίδευση, τη μυστηριακή ζωή, την πνευματική συνοδεία. Η αληθινή μαρτυρία ξεκινά με μία ζωντανή πίστη.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Εξαποστηλάριον έψιλον. Η ζωή και οδός Χριστός εκ νεκρών το Κλεόπα και το Λουκά συνόδευσεν εις περ και επεγνώστη εις Εμαούς κλών των άρτων, ον ψυχέ και καρδίε και όμενε ετύγχανον, ότε τούτης ελάλιεν τη οδό και γραφές ηρμήνευεν, άι πέστη, μεθόν ηγέρθη κράξομεν, όφθητε και το Πέτρο.

Αχιλλείου φωνή. Ο εκκλησιασμός είναι καταρχήν ανάγκη της ψυχής. Όπως ο πεινασμένος έχει ανάγκη από τροφή και ο διψασμένος από νερό, έτσι και ο χριστιανός έχει ανάγκη από τον επιούσιο άρτο, που είναι ο λόγος του Θεού και τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως χωρίς τροφή και νερό δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και χωρίς το λόγο του Θεού και τη Θεία Κοινωνία. Γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τρίτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στους νέους ανθρώπους που αναζητούν την ορθοδοξία, αλλά και στην ευθύνη της Εκκλησίας να τους συνοδεύσει με διάκριση, αλήθεια και αγάπη.
2: Νέοι σε αναζήτηση αυθεντικότητας. Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο των τελευταίων ετών είναι η άφιξη νέων αυτοχθόνων που ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία από μόνοι τους. Δεν κάνουμε ενεργό προσιλητισμό. Ωστόσο, αυτοί χτυπούν τις πόρτες μας. Έχουν διαβάσει ένα κείμενο, έχουν δει μια εικόνα, έχουν παρακολουθήσει μια λειτουργία. Αναζητούν μια απαιτητική, μη εξευγενισμένη πίστη. Είναι ευαίσθητοι στο πνευματικό βάθος και στην ιστορική συνέχεια της Εκκλησίας. Τους καλωσορίζουμε με αγάπη, ωστόσο παραμένουμε σε εγρήγορση. Τα κοινωνικά δίκτυα διαδίδουν μερικές φορές απλουστευτικές ή ιδεολογικοποιημένες απόψεις για την Ορθοδοξία. Υπάρχουν ρεύματα που χαρακτηρίζονται από φανατισμό ή φονταμενταλισμό, τα οποία χρησιμοποιούν την παράδοση ως μέσο για τον καθορισμό της ταυτότητάς τους. Ο ρόλος μας είναι να καθοδηγήσουμε αυτούς τους νέους προς μια ισορροπημένη πίστη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε χριστιανούς που είναι ριζωμένοι στην παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτοί και με σεβασμό προς τους άλλους. Η πίστη δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε ακαμψία. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει αποκλεισμό. Η ποιμαντική των νέων. Μία βασική προτεραιότητα. Με αυτό το πνεύμα αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην ποιμαντική των νέων μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή έχει κοσμοϊστορική σημασία για το μέλλον της Ορθοδοξίας στη Δυτική Ευρώπη. Δύο φορές το χρόνο προσκαλούμε όλους τους νέους της Μητροπόλεως να συγκεντρωθούν. Μία ημέρα κατά την Αναστάσιμη περίοδο και ένα Σαββατοκύριακο κατά τον Οκτώβριο. Αυτές οι συναντήσεις διοργανώνονται με προσκεκλημένους ομιλητές, θεολόγους, μοναχούς και μοναχές, ιερείς, αφοσιωμένους στη μαρτυρία του Ευαγγελίου, που τροφοδοτούν την σκέψη και ενθαρρύνουν τον διάλογο. Αλλά πέρα από τις διαλέξεις, το ουσιαστικό μέρος είναι η κοινή προσευχή, η λειτουργία, οι αδελφικές ανταλλαγές, η συγκεκριμένη εμπειρία της Εκκλησίας ως οικογένειας. Θυμούμαι ότι στην αρχή της επισκοπικής μου διακονίας έπρεπε να επιμένω στους ιερείς να στέλνουν μερικούς νέους σε αυτές τις συναντήσεις. Έπρεπε να τους πείσω, να τους υπενθυμίζω, να τους ενθαρρύνω. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Οι εγγραφές υπερβαίνουν μερικές φορές τις δυνατότητες φιλοξενίας μας και είναι οι ίδιοι οι νέοι που ζητούν περισσότερες ευκαιρίες συναντήσεως. Αυτή η αλλαγή είναι για μένα ένα σημάδι ελπίδας. Δείχνει ότι η Ορθόδοξη νεολαία δεν επιθυμεί μόνο να λαμβάνει, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Επιθυμεί να κατανοήσει, να εμβαθύνει, να συστρατευθεί. Σε ένα εκοσμικευμένο περιβάλλον, αυτές οι συναντήσεις προσφέρουν έναν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους χωρίς φόβο, να αντιμετωπίζουν με την πίστη τους τις σύγχρονες προκλήσεις και να ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνοι. Προωθούν την πνευματική και ανθρώπινη ορίμανση, μακριά από εύκολους ριζοσπαστισμούς.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Μία ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Αχιλλείου φωνή. Οι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν και έτσι να θεραπευθεί η ψυχή. Είναι και αυτή δείγμα του Θείου Ελέους. Γι' αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου. Αγίος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τέταρτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στον διάλογο της Ορθοδοξίας με τη σύγχρονη κοινωνία και παρουσιάζει την Ευρώπη όχι ως τόπο παρακμής, αλλά ως πεδίο μαρτυρίας και ελπίδας.
2: Διάλογος και ευθύνη. Η παρουσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Δυτική Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνον στην εσωτερική ζωή των κοινοτήτων μας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πάντοτε ενθάρρυνε τον διάλογο με τις άλλες εκκλησίες και με την κοινωνία. Μέσα σε ένα πλουραλιστικό περιβάλλον, η Ορθοδοξία καλείται να δώσει την μαρτυρία της με σθένος και ευγένεια. Δεν είναι ούτε ένα πολιορκημένο φρούριο, ούτε μια πραγματικότητα που έχει διαλυθεί στον σχετικισμό. Είναι μια ζωντανή παράδοση ικανή να μιλήσει στον σύγχρονο άνθρωπο. Ένα πεδίο ελπίδας. Αν ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι επέστρεφε σήμερα και περιόδευε στις ενορίες μας, στην Πενελούξ, θα έβλεπε σίγουρα τις αδυναμίες της Δύσης. Αλλά θα συναντούσε επίσης ενθουσιώδεις κοινότητες, νέους συγκεντρωμένους στην προσευχή, ανθρώπους που ήλθαν ελεύθερα να χτυπήσουν την πόρτα της Εκκλησίας. Η Δυτική Ευρώπη δεν είναι νεκροταφείο. Είναι ένα πεδίο ελπίδας. Το μέλλον της Ορθοδοξίας εδώ εξαρτάται λιγότερο από τον αριθμό μας και περισσότερο από την ικανότητά μας να διαμορφώνουμε ισορροπημένους χριστιανούς. Βαθιά ριζωμένους στην παράδοση, πιστούς στο λειτουργικό και θεολογικό πλούτο της Εκκλησίας, αλλά ανοιχτούς, σεβαστικούς και ικανούς για διάλογο. Όπως έχει συχνά επισημάνει ο Ολιβιέρ Κλεμό, η εποχή μας ίσως δεν έχει πλέον ανάγκη από κοινωνιολογικές χριστιανοσύνες, αλλά από μικρές, ενθουσιώδεις κοινότητες, βαθιά ριζωμένες στη Θεία Ευχαριστία και ικανές να ακτινοβολούν γύρω τους. Όχι ομάδες κλεισμένες στον εαυτό τους, αλλά ζωντανοί πυρήνες, δημιουργικές μειονότητες, των οποίων η πνευματική ποιότητα γίνεται μαρτυρία. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η αδελφοσύνη. Όχι ως αφηρημένη ιδέα, αλλά ως πραγματικότητα που βιώνεται γύρω από το ίδιο δισκοπότηρο. Όσο η Θεία Λειτουργία τελείται στις Βρυξέλλες, στο Άμστερνταμ, στο Λουξεμβούργο, όσο οι νέοι συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν και να συλλογιστούν μαζί, όσο οι άντρες και οι γυναίκες συνεχίζουν να αναζητούν τον Θεό με ειλικρίνεια, η Δύση δεν θα είναι νεκροταφείο. Θα είναι μία γη που περιμένει τη μεταμόρφωση.
1: Ακούσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Μία Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

Θεοτοκίων, υμνώσου το αμέτρητον έλεος ποιητά μου, ότι σ' αυτόν εκένωσας του φορέσε και σώσε φύσιν βρωτών κατοθήσαν, και Θεός ον ηνέχου εκ της αγνής Θεόπεδος, κατ' εμέ του γενέστε και κατελθήν μέχρις άδου. Θέλων με του σωθήνε, πρεσβείες της τεκούσισε, δέσποτα πανικτήρμων.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο, πότε με θλίψη, πότε με χαρά. Εμείς μόνο το θαβόριον όρος θέλουμε. Τον Γολγοθά δεν τον αγαπάμε. Ναι, αλλά από τον Γολγοθά ήρθε η χαρά του κόσμου. Όσιος Εφραίμ Χατουνακιώτης. Μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε την δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν, εξωτερικά, και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Αλληλεγγύα Θεοτόκη και σώσομεν, Αλληλεγγύα Θεοτόκη και σώσομεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν.
1: Ο γέροντας είχε μια ξαδέλφη, την Κατερίνα, η οποία όταν ήταν στον κόσμο, κορόιδευε τους παπάδες, τους ψάλτες, πώς διάβαζαν, πώς έψαλαν, πώς περπατούσαν και γελούσε. Αν και η ζωή της δεν ήταν καθόλου καλή, εντούτοις ο γέροντας την αγαπούσε πολύ. Δεν είχε πολύ χρόνο κοντά μας ο Παπαχαράλαμπος και ο γέροντας έμαθε πως η ξαδέλφη του, πολύ νέα κοπέλα, πέθανε και μάλιστα όχι καλά. Όταν έφτασε στις τελευταίες στιγμές της, ο Θεός την παραδειγμάτισε για να δείξει στους οικείους και συγγενείς της ότι η συμπεριφορά της δεν ήταν σωστή. Έτσι, όταν πέθαινε, έβγαζε φωνές, έκανε διαφόρους μορφασμούς και κινήσεις άσχημες και πάνω σε αυτά τα χάλια ξεψύχησε. Ο γέροντας, σαν το έμαθε, άρχισε τα κλάματα. Ο Παπαχαράλαμπος παραξενεύθηκε με την τόση ευαισθησία του γέροντος. Αυτός όμως κατάλαβε το λογισμό του και του είπε: «Εγώ δεν κλαίω, παιδί μου, που πέθανε, αλλά κλαίω γιατί κολάστηκε». Από εκείνη την ημέρα, ο γέροντας άρχισε συνεχή νηστεία και προσευχή για τη ξαδέλφη του, μα για πολύ καιρό την έβλεπε στο σκοτάδι. Μια φορά, ενώ προσευχόταν στην καλύβα του, είδε ζωντανά την ξαδέλφη του να ανεβαίνει από την κόλαση στον ουρανό, γεμάτη χαρά, κρατώντας ένα κλειδί στο χέρι και να φωνάζει: «Σήμερα είναι η μεγάλη μου μέρα. Τώρα πηγαίνω εις φωτεινό νίκημα και λαμπρών παλάτιων». Της φωνάζει ο γέροντας: «Κατερίνα, τι έπαθες? Σήμερα είναι η μεγάλη μου μέρα». Αυτό φανερώνει ότι με τα πολλά κομποσχήνια και τις νηστείες του γέροντος Ιωσήφ, η Κατερίνα ελευθερώθηκε από τα δεσμά της κολάσεως. Πράγματι, πολλά ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Συχνά στις αγρυπνίες του ο γέροντας έκανε κομποσχήνη και για τον Παπαγιώργη, που ήταν ιερέας στο χωριό του και που τον είχε βαφτίσει. Ήταν άγιος άνθρωπος και φύλαγε παρθενία, έκανε πολλές ελεημοσύνες και έβγαζε δαιμόνια. Κάθε μέρα λειτουργούσε και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα, κατόπιν γυρνούσε τα μνήματα και διάβαζε τρισάγια στους και κοιμημένους. Είχε βάλει στο νου του, σπλαχνικός όπως ήταν, ή δυνατόν να βγάλει όλους τους αμαρτωλούς από την κόλαση. Φανερώνεται λοιπόν κάποτε ο Παπαγιώργης στο γέροντα και με μεγάλο θαυμασμό του είπε: «Βρε, εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι πεθαμένοι σώζονται μόνο με λειτουργίες, μνημόσυνα και τρισάγια. Τώρα όμως είδα και κατάλαβα ότι και από εσάς τους ασκητάς με τα κομποσχήνια σώζονται οι κολασμένοι». Γι' αυτό μας τόνιζε ιδιαίτερα ο γέροντας ότι το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και όχι μόνο με τη Θεία Λειτουργία, αλλά και με την προσευχή μπορείς να βγάλεις ψυχή από την κόλαση. Μάλιστα κάποτε μας είπε: «Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι που είναι στην κόλαση?» «Τι λένε, γέροντα?» «Αχ, δεν θα βρεθεί κανένας παπάς από το γένος μας να μας μνημονεύει στη Θεία Λειτουργία ή κάποιος άλλος με το κομποσχοινάκι του να μας στέλνει κανένα δεματάκι ελεημοσύνης». Και μας νουθετούσε να τραβάμε κομποσχήνη για τους πεθαμένους. «Όσους έχετε και κοιμημένους, τραβάτε κομποσχήνη για να παρηγορηθούν και να σωθούν και αυτές οι ψυχές». Με τον Παπαχαράλαμπο είχαμε χαριτωμένα επεισόδια. Μέχρι να γίνω ιερέας ήμουν διάκος του για 3 χρόνια. Είχε λοιπόν συνηθίσει στη βοήθειά μου και έμενε αμέριμνος. Άρχιζε την ωερά προσευχή και τη θεωρία και ξεχνόταν να κάνει τις εκφωνήσεις. Ήταν βέβαια φύση απλώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο πολύ τον απορροφούσε η νεωρά εργασία που ξεχνούσε ότι λειτουργούσε. Τον σκουντούσα: «Παπά, ότι σου εστίν, πες». «Α, ότι σου εστίν η βασιλεία». Μετά πάλι στις αιτήσεις: «Παπά, ότι πρέπει σι». «Α, ότι πρέπει σι». «Βρε, πρόσεχε», του λέω. Ό,τι ήταν να πει τον σκουντούσα. Αυτός ήταν όλος αφοσιωμένος στην προσευχή και τη θεωρία και έπρεπε να έχω το νου μου γιατί θα έκανε κανένα λάθος. Γι' αυτό και ο γέροντας έλεγε: «Έκανα το διάκο γιατί ήξερα τι με περιμένει». Ο Παπαχαράλαμπος τόσο πολύ είχε αγαπήσει την προσευχή, που συχνά ο νους του, εντελώς αβίαστα, μεταρσιωνόταν στην εσωτερική εργασία της νοεράς προσευχής και λησμονούσε τα πάντα γύρω του. Είχε φτάσει στα μέτρα των νηπτικών πατέρων που έλεγαν: «Εγώ στο πρώτο δόξα αρπάζομαι στη θεωρία». Πολύ τον αγαπούσα τον Παπαχαράλαμπο για τις αρετές του και την αγωνιστικότητά του. Στον κόσμο οι διάκονοι έχουν δόξες. Ανεβαίνουν πάνω στον άμβονα, διαβάζουν το Ευαγγέλιο και ο κόσμος τους τιμά και τους επενεί. Άρχισε λοιπόν ο διάβολος να φέρνει τέτοιες φαντασίες και επιθυμίες μέσα μου. Εγώ ξαφνιάστηκα. Λέω: «Για στάσου, τέτοια πράγματα πρώτη φορά μου έρχονται». Μόλις βλέπω πάλι ότι επέμεναν οι λογισμοί με τις φαντασίες, τρέχω στον πατέρα μου. «Γέροντα, οι λογισμοί μου λένε αυτό και αυτό. Μου φαντάζει ο διάβολος δαιμονικά άμβονες και κόσμο και με τραβάει μια έλξη προς τα εκεί». «Καλά, παιδί μου, μήπως είχες τέτοιους λογισμούς προτού να χειροτονηθείς και δεν μου τους είπες?» «Γέροντά μου και πατέρα μου, δεν είχα ποτέ τέτοιους λογισμούς. Για πρώτη φορά μου ήρθαν». Καμιά υπερηφάνεια σκήνωσε μέσα σου και ήθελε ο Θεός να σε διορθώσει». «Από υπερηφάνεια και εγωισμό γεμάτος είμαι. Μην ανησυχείς όμως, γέροντα, θα τον τακτοποιήσω». «Και τι θα κάνεις?» «Μη φοβάσαι, γέροντα, θα τον βάλω στη θέση του τώρα». «Τι θα κάνει τώρα?» σκέφτηκε ο γέροντας, αυτός ο μικρός. «Βάζω μετάνοια, παίρνω την ευχή του γέροντα, πάω στο κελί μου, παίρνω το ξύλο, το βάζω κάτω από το ζωστικό, μπαίνω μέσα στην εκκλησία και στέκομαι μπροστά στην ωραία πύλη. Έλα εδώ», λέω στον εαυτό μου, και μόλις είπα, άρχισα να τρέμω ολόκληρος. Του λέω, «όταν έγινες μοναχός, εδώ μπροστά που γονάτισες, τι είπες στο Θεό?» «Φαπ, φαπ, ξύλο». Και να πηδάω και να μου λέει ο λογισμός: «Όχι, όχι, όχι, τίποτε. Κάτσε εδώ, μην ανησυχείς, φεύγω». Κι ούτε ξαναπολεμήθηκα, κι ούτε ξαναενοχλήθηκα από αυτόν τον διάβολο. Αν τον άφηνα το λογισμό και δεν τον ξερίζωνα, πολύ θα βασανιζόμουν. Έτσι, από προσωπική εμπειρία, είδα ότι η καταπολέμηση ενός κακού ή ενός πάθους από την αρχή της εμφανίσεώς του λυτρώνει μια για πάντα τον άνθρωπο. Αλλά στην αρχή θέλει λίγο κόπο και ανάλογα με το πώς θα αντικρούσουμε το λογισμό, θα έχουμε και την απαλλαγή ή την εχμαλωσία μας στα πάθη. Μια φορά που ως διάκονος λειτουργούσα, μου λέει ο γέροντας: «Κουτσικό, τον είδες αυτόν που ήταν κοντά σου?» «Ποιον, γέροντα?» «Όταν εθυμιάτιζες έξω, σε ακολουθούσε ένας άγγελος με μια λαμπάδα. Προχωρούσε αυτός και εσύ εθυμιάτιζες. Δεν τον έβλεπες?» «Ο γέροντας έβλεπε, αλλά εγώ πού να δω?» Άλλη φορά πάλι που λειτουργούσαμε, ο Παπαχαράλαμπος ο Σιερεύς και εγώ ως διάκονος, κατά τον καθιαγιασμό των τιμίων δώρων, ο γέροντας μπήκε μέσα στο ιερό βήμα και μετά που τελειώσαμε τη Θεία Λειτουργία, με ακατανόητα λόγια μας είπε: «Συμμετείχα κι εγώ σε αυτό το οποίο κάνατε εκεί μέσα». «Τι, γέροντα?» «Να, αυτό που ιερουργείτε. Εκεί μέσα είσαστε άγγελοι και όχι κοινοί άνθρωποι. Και μόλις μπήκα κι εγώ μέσα, με πήρε και μένα αυτή η χάρις». Ο γέροντας αγαπούσε πολύ να μεταλαμβάνει συχνά. Για όσους δεν γνωρίζουν, η συχνήθεια μετάληψη ήταν ακόμα και τότε ένα κανθόδες θέμα στην Αθωνική Πολιτεία. Η γενική πρακτική στο Άγιο Όρος ήταν να κοινωνούν οι πατέρες κάθε 40 ημέρες το πολύ και μάλιστα ύστερα από αυστηρή πενθήμερη νηστεία. Ο γέροντας τότε ήταν από τους λίγους εκείνους αγιορείτες οι οποίοι υπεστήριζαν τη συχνήθεια κοινωνία. Κανονικά οι στάσεις του θα είχε ξεσηκώσει θύελλες εναντίον του. Επειδή όμως είχε πλέον ακουστεί σε όλο το Άγιο Όρος πως η ζωή του ήταν μια διαρκής αυστηρή νηστεία και αγρυπνία, γι' αυτό και δεν σημειώθηκε καμιά σοβαρή αντίδραση. Ο γέροντας είχε και μια χαριτωμένη ιδιόρυθμη επιθυμία. Ήθελε να αισθάνεται και σωματικά πλούσια τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό και έλεγε στον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη: «Θέλω, παπά, να μου δίνεις το 1/4 του Αγίου Άρτου». Εδώ να σημειώσουμε πως τα πρόσφορα στο Άγιο Όρος είναι πολύ μικρά, που μερικές φορές χωρούν στην παλάμη ενός μικρού παιδιού. Και ο παπά Εφραίμ κοινωνούσε το γέροντα, δίνοντάς του το 1/4 του Αγίου Άρτου. Ο δε γέροντας έλεγε ευχαριστημένος. Ο παπάς μόλι του τη ψυχή το δίνει το 1/4. «Μα τι να σου δώσω γέροντα μπροστά σε αυτόν το οποίο μου έδωσες, μόνο το 1/4, ολόκληρο να το πάρεις. Αυτή είναι η χαρά μας». Παρόλο που μας δίδασκε ότι κάθε μερίδα της Θείας Κοινωνίας είναι ολόκληρο το σώμα του Χριστού και επομένως είτε λίγο είναι είτε πολύ δεν έχει διαφορά, εντούτοις από την πολύ του ευλάβεια ήθελε να νιώθει και σωματικά την Θεία Κοινωνία. Κι ερχόταν ο γέροντας με μεγάλη λαχτάρα να πάρει το Χριστό μέσα του, αλλά και εμείς ως ιερείς του το δίναμε με όση περισσότερη ευλάβεια, σεβασμό και αφοσίωση είχαμε. Ο γέροντας είχε πολύ ευλάβεια στους ιερείς και στους επισκόπους, που φιλούσε όχι μόνο τα χέρια τους, αλλά και τα πόδια τους, αφού και του παπά Εφραίμ του φιλούσε τα χέρια, και μένα που ήμουν υποτακτικός του, όταν διάβαζε τον Απόστολο και έπαιρνε αντίδωρο, μετά ήθελε να μου φιλήσει το χέρι, και εγώ από σεβασμό το τραβούσα. «Έλα εδώ, κούτσικο, φέρ το χεράκι σου να το φιλήσω». «Μα!» Έτσι έκανε μέσα στην εκκλησία, σαν μικρό παιδί. Τι πολύ πολύ απλός που ήταν. Είχε τόση ευφροσύνη και τόση αγάπη και τόση χάρη από το Θεό που εσωτερικά όλο πετούσε. Όπως είδαμε, ο πατήρ Χαράλαμπος ήρθε κοντά μας στην μέση ηλικία. Όταν ζούσε στον κόσμο, για αρκετά χρόνια ήταν και αρχηγός της οικογένειάς του. Αυτός δούλευε για να καλύψει τις ανάγκες τους. Αυτός προστάτευε την οικογένειά του. Αυτός σπούδασε τα αδέλφια του και κατά συνέπεια είχε αποκτήσει μια τάση να σκέπτεται για τα πάντα και να τα φροντίζει αυτοβούλος. Μάλιστα, επειδή καταπιανόταν με ένα σωρό με ρεμέτια, απέκτησε και μεγάλη πείρα στις μαραγκοδουλειές. Έτσι, εξαιτίας όλων αυτών, στην αρχή, πριν καταλάβει το νόημα της μοναχικής ζωής, ο πατήρ Χαράλαμπος είχε ίδιο θέλημα, αλλά ο γέροντας του το έκοψε και έτσι δεν άργησε να τριγύσει πλουσιοπάροχα τους γλυκείς καρπούς της υπακοής. Μια φορά μας διηγήθηκε ο Παπαχαράλαμπος τα ακόλουθα χαριτωμένα περιστατικά. «Όταν φτιάχναμε τον μπαλκόνι στο κελί του Ευαγγελισμού στη Νέα Σκήτη», είπα στο γέροντα Ιωσήφ, «χρειάζονται τόσα ξύλα και πρέπει να πάω να τα πάρω από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου». Μου λέει ο γέροντας, «Όχι, θα πάει ο πατήρ Εφραίμ». «Μα γέροντα», απαντώ, «αυτός δεν καταλαβαίνει από ξύλα». «Όχι», ξαναλέει ο γέροντας, «είπα αυτός θα πάει και αυτός θα πάρει τα ξύλα». Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά αντί συζητήσεως έφαγα ένα σωρό κατσάδες και με έδιωξε. Έφυγα με κατεβασμένο το κεφάλι, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Είπα μέσα μου, «Καλά, καλά, ευχαριστώ για τις κατσάδες, αλλά αύριο που θα πετάξεις ένα σωρό λεφτά, τότε τα ξαναλέμε». Πάει λοιπόν ο πατήρ Εφραίμ και παίρνει ξύλα χοντρά και δίδει και 1500 δραχμές για κάτι κολόνες δωδεκάρες χοντρές και 6 μέτρα μακριές, ενώ χρειάζονταν λεπτά ξύλα, τα οποία κόστιζαν μόνο 300 δραχμές. Μόλις εγώ τα είδα, πηγαίνω στο κελί του γέροντα. «Τι ξύλα είναι αυτά, γέροντα», άρχισα να λέω. «Τι χρειάζονται αυτά τα τόσο χοντρά ξύλα». «Μη μιλάς», λέει ο γέροντας. «Καλά είναι. Αντί να βάλεις λεπτές κολόνες, θα βάλεις χοντρές». Έτσι βάλαμε τις κολόνες με τη σειρά. Βάλαμε και τα άλλα χοντρά ξύλα από πάνω και κάναμε τον μπαλκόνι. Το βράδυ, όταν πήγα στο κελί μου, άρχισαν οι λογισμοί. «Να, ο γέροντας δεν έστειλε σένα. Θα γινόταν λεπτό, όμορφο μπαλκόνι και μόνο με 300 δραχμές. Και τώρα χάθηκαν 1500. Πηγαίνω στο γέροντα. «Γέροντα, οι λογισμοί μου λέγουν ότι αν πήγαινα εγώ θα παίρναμε τα ξύλα 300 δραχμές και θα ήταν το μπαλκόνι πιο όμορφο. Ενώ τώρα έστειλε στον παπά Εφραίμ και δώσαμε 1500 δραχμές και έγινε και χοντροκομμένο». Τότε ο γέροντας μου δίνει μια μπαταριά και μου λέει, «Βρε πλάνε μένε, εσύ θα γίνεις γέροντας να διατάξεις εμένα? Τα λεπτά τι σε μέλει εσένα, τι θα τα κάνω εγώ? Θα τα πετάξω στη θάλασσα. Εσένα λογαριασμό θα σου δώσω? Δεν ήξερε ο Θεός να κάνει εσένα γέροντα και εμένα υποτακτικό?» «Ευλόγησον γέροντα», άρχισα να λέγω και έφυγα. Επάνω σε εκείνο τον μπαλκόνι, μετά ένα χρόνο, κάναμε την εκκλησία. Άρα, ό,τι πήρε ο πατήρ Εφραίμ τότε, δηλαδή τα χοντρά ξύλα, ήταν ό,τι χρειαζόταν. Μάλιστα, ταιριάξαν τόσο καλά, σαν να τα είχαμε κάνει ειδική παραγγελία. Τότε μου είπε ο γέροντας: «Είδες που κάναμε χοντρές τις κολόνες και ήταν απαραίτητο? Είδες που κάναμε καλά και βάλαμε χοντρές κολόνες? Αν βάλαμε λεπτές κολόνες, δεν θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε την εκκλησία. Είδες πως τα φέρνει ο Θεός βολικά?» Από τότε η πίστη του Παπαχαράλαμπου στην αδιάκριτη υπακοή έγινε αδιάσυστη μέσα του. Κάποτε πάλι, όταν χτίζαμε την Ιερά Πρόθεση, λέω: «Γέροντα, θα τα φέρω έτσι και έτσι τα σίδερα για να έρθουν στη θέση τους». «Όχι», απαντά ο γέροντας, «αλλιώς θα γίνει. Έτσι να κάνεις». «Μα γέροντα, δεν μπορώ να τα φέρω έτσι όπως λέτε». Τότε με επέπληξε ο γέροντας: «Ευλόγησον, ευλόγησον». Έπεσα στα πόδια του και ζητούσα συγγνώμη. «Ναι, γέροντα, έτσι θα τα κάνω, όπως λες». Εγώ με το σχέδιο και τον διαβήτη. Πάνω στο διαβήτη θα βάλω το ξύλο και θα έρθει στη θέση του. «Όχι», λέει ο γέροντας, «θα πιάσεις από εκεί και μόνο του θα έρθει πάνω». Έπιασα έτσι που είπε ο γέροντας και ήρθε τόσο καλά όπως ακριβώς το είπε, σαν να ήταν με τον διαβήτη. Αυτά έπαθα μερικές φορές και έπειτα έβαλα μυαλό. «Α, έτσι είναι, ό,τι πει ο γέροντας. Τίποτε δεν σκεπτόμουν». «Κάνε αυτό», μου έλεγε. «Να είναι ευλογημένο». «Πήγαινε εκεί». «Να είναι ευλογημένο». Έκτοτε πήρα πολύ χάρη. Πλημμύρισα από χάρη, κάνοντας υπακοή. Μια άλλη φορά ήμουν λίγο μελαγχολικός. Κάτι με ρώτησε ο γέροντας και εγώ δεν έδωσα πολύ σημασία και ξαφνικά μου λέει: «Γιατί σκανδαλίστηκες?» «Δεν σκανδαλίστηκα, γέροντα». «Μα πώς δεν σκανδαλίστηκες, αφού σου είπα έτσι και έτσι και μου απάντησες αυτό?» «Όχι, δεν σκανδαλίστηκα. Δεν ξέρω τίποτε». «Εσύ τώρα έχεις θυμό και σκανδαλίστηκες». «Εγώ σκανδαλισμό δεν ξέρω», μου απάντησε ο γέροντας. Δεν έδωσα σημασία. Είχα όμως μια στενοχώρια και δεν ήξερα από τι ήταν. «Ώστε εγώ σκανδαλίστηκα, ε?» Και μου δίνει μια φάπα. «Φύγε τώρα», μου λέει, «και δεν έχει να λειτουργήσεις». «Καλά, ευλόγησον. Δώσ' μου, γέροντα, την ευχή σου να πάω να λειτουργήσω». «Δεν σου δίνω ευχή. Φύγε». «Πώς να πάω για λειτουργία αφού σας σκανδάλισα και δεν μου δίνετε την ευχή σας? Πώς να κάνω λειτουργία?» «Ευλόγησον, δώσ' μου την ευχή σου». «Τίποτε, φεύγα. Τι κάθεσαι εδώ?» «Τι να κάνω, γέροντα?» «Να φύγεις». «Πού να πάω?» «Να πας στο κελί σου. Δώσ' μου την ευχή σου αφού ζητάω συγχώρηση». «Δεν σε συγχωρώ», λέγει ο γέροντας. «Αφού δεν με συγχωράς, εδώ θα πεθάνω. Δεν πάω πουθενά. Να φύγεις από εδώ». Θα πέρασε περίπου μισή ώρα περιμένοντας και του λέω: «Γέροντα, αν θέλεις να πεθάνω, θα πεθάνω. Να φύγω όμως δεν μπορώ. Δώσ' μου την ευχή σου». Και έβαλα τα κλάματα. Και τότε μου είπε: «Έλα εδώ. Αυτό είναι. Να μην πας πουθενά δίχως την ευχή μου. Να μην γίνει καμιά επιθυμία σου δίχως την ευχή μου. Αυτό είναι καλογερική. Έλα τώρα να σε συγχωρήσω, να σου δώσω και την ευχή μου». Και ύστερα με σταύρωσε στο κεφάλι. Θυμάμαι όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη, λαχταρούσα πότε θα έρθει η Κυριακή ή εορτή, όπως ακριβώς λαχταρούσα όταν ήμουν μικρό παιδάκι πότε θα έρθει το Πάσχα. Και τούτο διότι κάθε Κυριακή ή εορτή ησυχάζαμε στα κελιά μας 7-8 ώρες. Δεν μιλούσαμε, παρά μόνο ο καθένας στο κελί του προσευχόταν και αισθανόμουν τόση πολύ παρηγοριά κατά την προσευχή αυτή. Μια Κυριακή λοιπόν ήρθε από την Κοσταμονή του ένας μοναχός, ο πατήρ Ευθύμιος, και μου λέει ο γέροντας: «Θα πας στον πατέρα Ευθύμιο στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου για να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα και να τον φέρεις πάλι». Εγώ τότε μέσα μου είπα: «Πάει, θα χάσω την Κυριακή τώρα». Δεν είπα τίποτε βέβαια, αλλά ο γέροντας το κατάλαβε και μου λέει: «Στενοχωρέθηκες που σου είπα να πας στον ξένο μοναχό στην Αγίου Παύλου?» «Ναι, γέροντα, λίγο», απαντώ. «Πήγαινε και θα δεις. Πήγαινε και θα δεις». Πήγαμε λοιπόν στη Μονή και μας λέγουν οι πατέρες ότι το απόγευμα θα βγάλουν τα Άγια Λείψανα για προσκύνημα. «Τώρα τι να κάνουμε?» Περιμέναμε. Ο ξένος μοναχός πήγε και κοιμήθηκε. Εγώ πήγα στην εκκλησία. Μόλις κάθισα κάτω, μια προσευχή που μου εδόθη, δεν μπορούσα να κουνηθώ από την θέση μου. Η καρδιά μου πυρπολήθηκε και ο νους μου μέσα στην καρδιά έλεγε την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δάκρυα πλημμύρα, ούτε στο κελί μου δεν είχα τέτοια προσευχή. Έμεινα έτσι προσευχόμενος 4 ώρες. όταν επιστρέψαμε?» με ρώτησε ο γέροντας. «Έπαθες καμιά ζημιά?» «Όχι, γέροντα, δεν έπαθα τίποτε. Απέναντίας κέρδισα. Βρήκα προσευχή».

εξ αποστηλάριον ζήτα, ότι ήραν τον Κύριον της Μαρίας υπούσης επί των τάφων έδραμων Σίμων Πέτρος και άλλος, μίστης Χριστού ον ηγάπα, έτρεχον δε οι δύο και έβρον τα οθόνια ένδον κείμενα μόνα και κεφαλής ειν δε το σουδάριον χωρίς τούτον, διό πάλιν ησύχασαν των Χριστών έως είδων.

αχιλλείου φωνή. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Τον ευσεβέστερον και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάντε οτιδήποτε. Σχεδιάστε οτιδήποτε. Αλλά κάντε το θέμα προσευχής και πείτε «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου, άνοιξέ μου έναν δρόμο. Αν όχι, κλείστον». Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατής της Παύλος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Η Γαλήνη είναι ένα μυθιστόρημα του συγγραφέα μας Ηλία Βενέζη, στο οποίο αποτυπώνεται ο πόνος από τον ξεριζωμό των προσφύγων του 1922 από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Είναι ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα, θα λέγαμε, πολυπρόσωπο. Θίγει θέματα διαχρονικά αλλά και επώδυνα, που ακόμα και σήμερα και πάντοτε ταλανίζουν τις ανθρώπινες ψυχές. Το μυθιστόρημα αυτό εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 1939 και ο ίδιος βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Βασικός πυρήνας της αφήγησης είναι οι περιπέτειες δύο οικογενειών. Η μία ήταν του γιατρού Δημήτρη Βένη και του απλού αγρότη Φώτη Γλάρου η άλλη, και οι δύο πρόσφυγες από την παλαιά Φώκια της Μικράς Ασίας, που όλοι μαζί εγκαταστάθηκαν μαζί με τους άλλους Φωκιανούς το φθινόπωρο του 1924 στην παραλία της Αναβίσου. Συνδέεται άμεσα με την εποχή που γράφτηκε και τα βιώματα είναι του ίδιου του δημιουργού του, του ίδιου του συγγραφέα. Έχει λοιπόν πολλά μηνύματα διαχρονικά, καθώς η επίδραση στην ανθρώπινη ψυχή και οι συμπεριφορές σε ανάλογες καταστάσεις είναι η ίδια σε όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους. Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν. Στην κατασκήνωση των προσφύγων έγινε μικρή κίνηση. Οι άνθρωποι σηκώνονταν όρθιοι. Ο ένας έδειχνε στον άλλον κατά το μέρος της μικρής χαράδρας που άνοιγε ανάμεσα στους λόφους. «Κοιτάξτε, έρχονται άνθρωποι! Ποιοι να είναι?» Ήταν μια πομπή 15 ίσα με 20 βλάχοι, νέοι και γέροντες. Με τα λιοκαμένα πρόσωπα, όλα με μακριά γενιάδες, με τις κάπες τους και τις γλίτσες στα χέρια, πλησίαζαν σιωπηλά, με επισημότητα, φιγούρες ερχόμενες από παμπάλαιους χρόνους. Το αργό περπάτημα και η σιωπή τους σκόρπισε μονομιά σε ένα απροσδιόρισμα αίσθημα φόβου στο κοπάδι των Φωκιανών. Όλοι μαζευτήκαν ασυναίσθητα στο ίδιο μέρος, στο κέντρο της κατασκήνωσής τους, σαν να θέλαν να συγκεντρώσουν τη δύναμή τους. «Ώρα καλή», είπε ο πρώτος βοσκός, «ένας αψηλός γέροντας, ο πιο σεβάσμιος από όλους, ο ίδιος που αναγνώστης θυμάται τη χθεσινή νύχτα στην κορφή του βουνού». «Ώρα καλή», είπε, και έφερε ένα γύρο με τη ματιά του. Από δεξιά και από ζερβά και από πίσω του σταθήκαν οι άλλοι, οι δικοί του, οι βοσκοί, ακουμπώντας με τις μασχάλες τις γλίτσες τους. «Καλώς τους», αποκρίθηκαν πολλά στόματα οι πρόσφυγες. «Τι είσαστε?» «Πρόσφυγες είμαστε. Πατρίδα μας ήταν οι Φώκες. Και τώρα πού θα ερχόσαστε?» «Ένα χρόνο περιπλανηθήκαμε στα μέρη της Πελοπόννησος και υποφέραμε πολύ. Τώρα μας δώσαν τη γη εδώ για να μείνουμε». Ανάμεσα στις στερεωμένες γλίτσες των βοσκών έγινε μικρή κίνηση. Μετακινηθήκαν, σάλεψαν λίγο, πάλι ησυχάσαν. Κανένας δεν μίλησε άλλος από το γέροντα. «Σας δώσαν», είπε, «στη γη αυτή?» Και η φωνή του άρχισε να γίνεται τραχιά. «Ποιος σας την έδωσε? Ποια γη?» «Το κράτος μας», είπε, «δική σας η γης ή της Ανάβησος. Μας είπε να έρθουμε και να την πάρουμε». «Σας είπε να έρθετε και να την πάρετε? Και πού είναι τα κοπάδια σας, τα ζωντανά σας?» «Δεν έχουμε κοπάδια. Δεν είμαστε βοσκοί. Θα ξεχερσώσουμε τη γη και θα φυτέψουμε αμπέλια και θα σπείρουμε σιτάρι». «Τι μιλάς, άνθρωπε, για σιτάρι και για αμπέλια που θα φυτέψετε σε αυτή τη γη?» φωνάζει έξαλλος ο γέροντας. «Τύρα λοιπόν κατά εκεί!» Σήκωσε το χέρι που βαστούσε το ραβδί του και έγραψε ένα κύκλο σε όλο το μικρό κάμπο των κλεισμένων τους λόφους. Χωρίς να το θέλουν, όλα τα μάτια ακολούθησαν τον κύκλο, υποταγμένα στην προσταγή της χειρονομίας. «Από τότες που είμαστε εμείς εδώ», λέει η αυστηρή φωνή, «και από τότες που ήταν οι πατέρες μας και οι πατέρες τους, σε τούτη τη γη μονάχα βούρλα και πουρνάρι βλασταίνουν.
και τίποτα άλλο δεν έζησε εδώ έξω τα κοπάδια μας. Λοιπόν, γιατί σιτάρι και γιατί αμπέλια μου μιλάς? Είχε το βαρύ, το ακατάλυτο και ανελαίητο των μπαμπάλαιων πραγμάτων, τη μοίραση του θανάτου, η βαθιά φωνή που ερχόταν από μακρινούς χρόνους να υπερασπίσει τη γη τους από τους βάρβαρους. «Μονάχα τα κοπάδια μας», σου είπα, «και εμείς μπορούμε να κάνουμε στον έρημο του τον τόπο, γιατί έτσι τα βρήκαμε από τους γονιούς μας. Μονάχα εμείς μπορούμε να βαστάξουμε εδώ, γιατί μας φωνάζει το χώμα, αυτό και όχι άλλο. Λοιπόν, τι γυρεύετε εσείς, φουκαράδες, τα μέρη μας?» Έλεγε, έλεγε και η φωνή του έτρεμε σαν να προαισθανόταν πως η προσπάθεια ήταν μάταιη. «Θα πεθάνετε στη δίψα», έλεγε. «Πηγή νερό, δεν βρίσκετε εδώ. Και αν σκάψετε βαθιά και βρείτε φλέβα, το νερό θα είναι γλυφό σαν θάλασσα. Θα σας ρημάξουν οι πυρετοί και ο αγέρας και η άμμος. Αν γίνει και φυτρώσει σπαρτό, ο άμμος θα κάθεται πάνω στο φύλλο του και στον καρπό του και θα τον ξεραίνει. Πριν δείτε σοδιά, θα έχετε πεθάνει εσείς και τα παιδιά σας. Λοιπόν, φύγετε, σου λέω!» Το επανέλαβε ξερά, άγρια, τραχιά. «Φύγετε», είπα, «από εδώ!» Είπε, σώπασε και ακούμπησε το ραβδί του, κοιτάζοντας μέσα στα μάτια το κοπάδι τους φωκιανούς. Ένα σούσουρο έγινε τότε ανάμεσα στους πρόσφυγες. Η φωνή του τόπου που μιλούσε μέσω του γέροντα τα δεινά και το όραμα του θανάτου, φοβερού και βέβαιο, που έσυρε πάνω από τα κεφάλια τους. Τους είχε μουδιάσει. Σκόρπισε μέσα τους το φόβο. Πυκνό σύννεφο σε γυμνό ουρανό. Στέκαν βουβοί, γυμνά δέντρα, γυμνές ρίζες που σαλέμουν στα τυφλά. Πλέκουν μέσα στον αγέρα τα πλοκάμια τους, τυραγνισμένα και βίαια, γυρεύοντας με το ένστικτο των πραγμάτων χώμα. Στέκαν, ίσα με που το φεγγάρι του σαρονικού που φύσηξε, τράβηξε από πάνω τους το πνεύμα του πανικού. Τότε, το ίδιο άγρια, σκληρά, μόλις τις σκοτεινές δυνάμεις των κορμιών που γύρευαν πια να κουμπίσουν στέρεα, στην αρχή μια φωνή, ύστερα όλες μαζί, γυναίκες και γερόντι και άντρες του κοπαδιού άρχισαν να ουρλιάζουν «Δεν φεύγουμε από εδώ, ποτέ πια, μας δώσαν τη γη και θα μείνουμε, θα μείνουμε, θα μείνουμε». Ο άνεμος πήρε τις φωνές και τις σκόρπισε, τις χτύπησε στις πλαγιές του βουνού και τις δυνάμωσε. Ένα σύννεφο άμμο σηκώθηκε και του στήληξε μέσα του. Αλάλαζαν και κουνούσαν τα χέρια τους ψηλά με στο θολό σύννεφο, θολή σαν τέρατα του βυθού. «Θα μείνουμε εδώ και ας πεθάνουμε, θα μείνουμε πια και ας πεθάνουμε». Τότε ο θυμός που φούσκωνε ξέσπασε και στην άλλη μεριά στους βλάχους. «Ε, λοιπόν», φώναζε ο γέροντας, φωνάζαν τώρα και άλλοι βοσκοί, «μείνετε λοιπόν και θα δούμε ποιος θα στεριώσει σε αυτή τη γη. Θα σας χτυπήσουμε όπου σας βρούμε, θα σκοτώσουμε τα ζωντανά σας αν τύχει και κάμετε, θα πατήσουμε τα σπαρτά σας αν ριζώσουν. Χάρη ποτέ σας δεν θα βρείτε σε εμάς και στα παιδιά μας, ίσαμε που να ξεκληριστεί η φύτρα σας και να σβήσει». Είχε χαθεί μες στη χαράδρα, από που είχαν έρθει και ακόμα ακούγονταν οι φοβερές φωνές τους. Τότε το σύννεφο, ο άμμος χαμήλωσε και κατακάθισε στη γη. Αμίλητο, βαρύ, πιεσμένο από το στιφό κύμα το φόβο, έγειρε και το κοπάδι των φωκιανών στη γη. Από τις δυσκολίες που τράβηξαν στον καινούριο τόπο που έφτασαν τότε οι Μικρασιάτες, οι Έλληνες Μικρασιάτες που έφτασαν στην ελληνική γη.

Θεοτοκίων. Μεγάλα και παράδοξα διε με κατηργάσω, Χριστέ μου πολυέλεε, εκ Παρθένου γαρκόρης, ετέ

Αχιλλείου φωνή. Στα 44 μου χρόνια, ο Θεός μου φανέρωσε αυτό που θα με κράταγε μέχρι τέλους της ζωής μου σταθερό στη στενή και τεθλιμμένη οδό που είχα επιλέξει. Το της ατιμίας πόμα καθάρσιον, που λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης. Από τότε, μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, ούτε στιγμή δεν μ' άφησε η συκοφαντία, η προσβολή, η περιφρόνηση. Δεν θέλω να σου μιλήσω ούτε για περιστατικά ούτε για πρόσωπα. Μπορεί να σε σκανδαλίσω με λογισμούς αγανάκτησης και κατάκρισης. Δεν θα μπορέσεις έτσι να καταλάβεις ότι και τη συκοφαντία και την προσβολή και την περιφρόνηση έφτασα να τα αγαπήσω. Απορείς. Κι όμως έμαθα να τα βλέπω σαν τα καρφιά του σταυρού μου. Αυτή ήταν η οδός της Ανάστασής μου. Να είναι ευλογημένα. Μ' έμαθαν να αγαπώ απαλλαγμένος από την αγωνία, να αρέσω, να γοητεύω, να τιμώμαι. Μ' έμαθαν να στρέφω το βλέμμα στους ταπεινούς και καταφρονεμένους, στους απλούς, καθημερινούς και ανώνυμους ανθρώπους, στο χρυσάφι της γης. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που και πάλι ήρθατε να ακούσετε μια ομιλία εδώ σε Χριστιανική Αγωγή. Ελπίζω να μην σας κουράσω, αλλά ότι θα σας βοηθήσω για να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε ένα θέμα γνωστό με, αλλά που πάντοτε πρέπει να το ξαναθυμόμαστε. Ελπίζω να έχω και πάλι την προσοχή σας, ώστε να παρακολουθήσετε αυτή την ομιλία. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρισκόμαστε, όπως ξέρουμε, βρισκόμαστε στη μέση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δηλαδή σε αυτή την ιδιαίτερα πνευματική περίοδο της Εκκλησίας μας, όπου κληθήκαμε να εισέλθουμε στο στάδιο των αρετών και να αθλήσουμε. Πώς όμως θα το κάνουμε αυτό, με τι εφόδια, με τι εξοπλισμό? Αναζωσάμενοι των καλών της νηστείας αγώνα. Δηλαδή, να πάρουμε την απόφαση και να εργαστούμε, να αγωνιστούμε με την νηστεία για να επιτύχουμε σε αυτό το διάστημα κάτι περισσότερο στην πνευματική μας πορεία. Ο δρόμος της νηστείας είναι οδός ελευθερίας και ανορθώσεως. Με αυτή καλεί η Εκκλησία μας τον πιστό να ελευθερωθεί από την καταδυνάστευση των παθών. Η νηστεία είναι άρρητα συνδεδεμένη με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αποτελεί ισχυρό όπλο κατά του πονηρού. Δεν είναι μια απλή υποχρέωση, αλλά κάτι το ουσιαστικό, το δεμένο με αυτό το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, της καταδίκης και της σωτηρίας. Είναι το μεγάλο πνευματικό αγαθό, όχι στέρηση αγαθών χωρίς νόημα. Ας δούμε λοιπόν για την νηστεία κάτι περισσότερο. Νηστεία στην πρώτη της έννοια σημαίνει ασιτία, τέλεια δηλαδή αποχή από κάθε φαγητό, αλλά σήμερα την εννοούμε ως αποχή από ορισμένα φαγητά για κάποια καθορισμένα χρονικά διαστήματα ή κάποιες μέρες. Περίοδοι μέσα στην Εκκλησία μας με νηστεία που είναι καθιερωμένες από την Εκκλησία μας είναι το Χριστουγέννο, όπως ξέρουμε, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Παναγίας μας το 15 Αύγουστο, των Αγίων Αποστόλων. Επίσης είναι σταθερά όλο το έτος της Τετάρτης και της Παρασκευής και ακόμη κάποιες μεμονωμένες νηστείες, όπως είναι η Παραμονή των Θεοφανίων, η 29η Αυγούστου και η 14η Σεπτεμβρίου. Γιατί νηστεύουμε τις μέρες αυτές? Την Τετάρτη, γιατί είναι η μέρα που οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι συμφώνησαν με τον Ιούδα την προδοσία και τη σύλληψη του Χριστού. Και την Παρασκευή, επειδή είναι η μέρα της Σταυρώσεως και του θανάτου του Κυρίου. Οι άλλες καθιερώθηκαν για να μας προετοιμάζουν για τα μεγάλα γεγονότα που πρόκειται να γιορτάσουμε. Είναι σημαντικό ότι ο θεσμός της νηστείας ήταν σε χρήση όχι μόνο στους Ιουδαίους, αλλά και σε όλους σχεδόν τους αρχαίους λαούς. Μέσα στην ασκητική όλων των θρησκειών υπήρχε και υπάρχει η νηστεία κατά κοινή συνείδηση ως μέσο κάθαρσης και εξαγνισμού. Εμάς όμως φυσικά τους χριστιανούς και μάλιστα τους Ορθόδοξους μας ενδιαφέρει κάτι πιο ουσιαστικό. Ότι η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Είναι η πρώτη χρονικά εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτό θα μας το πει ο Μέγας Βασίλειος. «Και ενετήλα το Κύριος ο Θεός το Αδάμ λέγον, από του ξύλου του γινώσιν καλών και πονηρών, ου φάγεστε». Ενετήλα το «ου φάγεστε», σαφής εντολή της νηστείας, συνδυασμένη μάλιστα με αυστηρή προειδοποίηση σε περίπτωση παραβάσεώς της. «Είδαν η μέρα φάγετε από αυτού, θανάτου αποθανείστε». Η πρωτόπραση δεν τα κατάφεραν, παρέβησαν την εντολή του Θεού και έγιναν έκτοτοι του Παραδείσου. Παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, αρχαίων δώρων η νηστεία, ου παλαιούμενων και γεράσκων, αλλά ανανεούμενων αεί και εις ακμήν επανθούν. Δεν παλιώνει, δεν γερνάει, ούτε χάνει την αξία της εντολή της νηστείας που σαν δώρο ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, αλλά ανανεώνεται συνεχώς η ανάγκη της και βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ. Γι' αυτό συνιστά ο Μέγας Βασίλειος, χρησιμοποιήθητη την πολυάν της νηστείας, συνηλικιώτης εσύ της ανθρωπότητος. Στάσου με σεβασμό μπροστά στον αρχαιότατο θεσμό της νηστείας. Έχει την ίδια ηλικία με την ανθρωπότητα. Στη διαδρομή της ιστορίας του Ιουδαϊκού λαού, ο Θεός με τον Μωυσή πρώτα και με τους προφήτες στη συνέχεια καθορίζει συγκεκριμένα και με λεπτομέρειες τα της νηστείας. Και ο Κύριος, ο οποίος δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες, την ήδη νομοθετημένη νηστεία την επικυρώνει με το παράδειγμά του «Νηστεύσας ημέρα στις σαράκοντα και νύχτα στις σαράκοντα». Και μετά το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου παιδιού, καταλήγει «Τούτο το γένος σου και εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία». Μετά την ανάληψη του Κυρίου και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, βλέπουμε την νηστεία συνδυασμένη με την προσευχή για όλα τα θέματα που παρουσιάζονται. Στη συνέχεια καθορίστηκαν ημέρες και περίοδοι νηστείας από οικουμενικές συνόδους, διατυπώθηκαν σε ιερούς κανόνες που ισχύουν μέχρι σήμερα. Οι αρχαιότεροι από τις νηστείες είναι της Μεγάλης Εθάρκωσης και της Τετάρτης και Παρασκευής. Η περιφρόνηση και η υπερεκτίμηση της νηστείας εξίσου καταδικάζεται από το γνήσιο χριστιανικό πνεύμα. Η νηστεία από μόνη της δεν αποτελεί σκοπό, αλλά μέσο για την επίτευξη του σκοπού. «Διακαθαρότητος ψυχής ενομοθετήθη νηστεία», εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Και ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος γράφει «Και γάρ ενηστείε και αγρυπνίε και η αποταγή όλου του κόσμου ούκ εσύ τελειώτης, αλλά τελειότητος εργαλεία, επειδή ούκ εν τούτης ευρίσκεται η τελειώτης, αλλά δια τούτων προσγίνεται». Ένας αρχάριος μοναχός γράφει το χειροντικό συμβουλεύτηκε ένα διακριτικό γέροντα ποιο μέτρο να ακολουθήσει στην νηστεία. «Απόφυγε τις υπερβολές, παιδί μου», του είπε εκείνος. «Πολλοί δοκίμασαν να νηστέψουν πάνω από τις δυνάμεις τους και δεν άντεξαν για πολύ καιρό». Μόνη η νηστεία των τροφών δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Ούτε αν φάγομαι περισσεύομαι, ούτε εάν μη φάγομαι στερούμεθα». Η νηστεία στη σωστή της θέση είναι η πυρέτρα της ψυχής. Για τις δύο ακρότητες ας αρκεστούμε στη γνώμη του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που είναι αντιπροσωπευτική. «Ακρίζουσα νηστεία και πλήρως εισητήσεως επίμεμπτα, ότι η πολύ επιτεταγμένη εγκράτεια και η της τροφής πλησμονή φαύλα, η μέργαρ άτονο ποιή τον αγωνιστή και παντελώς προς τας πράξεις ανενέργητον. Η δε τα πάθη της αρκός επιπλέον διεγείρει». Δηλαδή, η υπερβάλλουσα νηστεία, όπως και η πολύ προσκόλληστα φαγητά, είναι άσχημα. Γιατί η μεν υπερβάλλουσα νηστεία κάνει τον αγωνιστή να μην μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή των άλλων εντολών του Θεού, οι άλλοι δε, όταν πέσουμε με τα μούτρα στο φαγητό, θα λέγαμε, διεγείρει ακόμη περισσότερο τα πάθη της σαρκός. Γι' αυτό η υπέρμετρο νηστεία θεωρείται εξίσου επικίνδυνη από τις πατέρες και ασκητές, όσο και η γαστρεμαργία. Και συμφωνούν με τον φιλάνθρωπο πνεύμα της Εκκλησίας μας, η οποία σε ένα κανόνα, στο 69ο Αποστολικό Κανόνα, ορίζει την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Τετάρτης της Παρασκευής και προσθέτει «εκτός ή μη διασθένεια σωματικήν εμποδίζεται». Έτσι, η αντοχή του σώματος και ο διακριτικός πνευματικός καθοδηγός καθορίζουν το μέτρο της νηστείας. «Είναι αδύνατο να υπακθούν όλοι στον ίδιο κανόνα νηστείας», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. «Ενή με κανόνι πάντας περιλαμβάνεσαι τους εν τη γυμνασία της ευσεβίας αδύνατον, σκοπός κοινός έστω ή της χρείας εκπλήρωσης». «Εμείς», λέει και ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος, «τη δυνάμει την νηστεία συμμετρήσαμε», δηλαδή κανονίσαμε την νηστεία ανάλογα με την αντοχή του καθενός. Και ο Μέγας Βασίλειος ακόμη πιο αναλυτικά και πιο σαφέστερα γράφει «Ημέν άλλες αρετές νομοθετήθηκαν το ίδιο για όλους, όπως η πραότητα, η επιείχεια, η ταπεινοφροσύνη, η φιλαδελφία, το άδωλο, η φιλαλήθεια, η συμπάθεια, η μερότητα, η φιλανθρωπία. Η ληστεία όμως και η εγκράτεια στα φαγητά θα μετρηθεί ανάλογα με τη δύναμη του καθενός. Έτσι χρειάζεται διάκριση στο θέμα της ληστείας, ούτε περιφρόνηση όπως δυστυχώς γίνεται από πολλούς, ούτε υπερεκτίμηση όπως φωνάζουν κάποιοι υπερορθόδοξοι. Και πολλές φορές κυριαρχούνται από την κυριοδοξία και την υπερηφάνεια. Η επικοινωνία με τον πνευματικό θα μας βοηθήσει να βάλουμε μια καλή σειρά στο θέμα της ληστείας. Πάντως, δεν είναι σωστό να το κανονίζουμε μόνοι μας, να είμαστε αυτοποιμενόμενοι. Γιατί νηστεύουμε όμως? Γιατί καθιερώθηκε αυτός ο θεσμός της νηστείας? Έτσι για να μας ταλαιπωρεί και να μας προβληματίζει με τη στέρηση ορισμένων τροφών? Είναι απαραίτητη η νηστεία? Οπωσδήποτε ναι, είναι αναγκαία στη ζωή μας. Δεν την καθιέρωσε ο Θεός για ικανοποίηση δική του. Εμείς την έχουμε ανάγκη για να μην ξεχνάμε την εξάρτησή μας από το Θεό και ότι πρέπει να φτάσουμε στο μεγάλο σκοπό της ζωής μας που είναι η ομοίωσή μας με Αυτόν. Στο σκοπό μας όμως αυτό θα φτάσουμε με τη συνεχή άσκηση. Η νηστεία είναι μια θαυμάσια άσκηση, μια συνεχής ενθύμηση του Θεού. Όταν νηστεύω και απέχω από ορισμένες τροφές, σκέπτομαι πώς το κάνω για την αγάπη του Θεού. Έτσι εξασκούμε στην κυριαρχία του εαυτού μου και χαλιναγωγώ τα πάθη μου. Σαν άσκηση πνευματική λοιπόν η νηστεία είναι κάτι το μεγάλο, κάτι το πολύ σοβαρό ή αν θέλετε ακόμη το αξιοθαύμαστο. Ο Μέγας Βασίλειος που τον αναφέραμε και προηγουμένως και επαλήμενος μας υπογραμμίζει όσα επιτυχάνει κανείς με αυτή. Ποια είναι αυτή? Ακούστε λοιπόν τι λέει για τα όσα μας προσφέρει η νηστεία. Η νηστεία προστατεύει τα νήπια, σοφρονίζει το νέο, κάνει σεβαστό το γέροντα. Τα γεράματα στολισμένα με τη νηστεία γίνονται πιο σεβαστά. Είναι ο πιο κατάλληλος στολισμός των γυναικών. Για τους νέους είναι χαλινάρι, είναι η ασφάλεια των συζύγων. Με αυτούς τους τρόπους η νηστεία βοηθάει το κάθε σπίτι. Ακόμα επαναφέρει στην τάξη, καταστέλει τις κραυγές, απομακρύνει τις διαμάχες, κατασυγάρει τις κακολογίες. Αν η νηστεία ήταν στη ζωή μας, θα δίδασκε όλους όχι μόνο την εγκράτεια των τροφών, αλλά και την πλήρη αποφυγή και αποξένωση από τη φυλαργυρία, την πλεονεξία, τη γαστριμαργία και από κάθε άλλη κακία. Αυτά λέει ο Μέγας Βασίλειος. Να υπογραμμίσουμε και κάτι άλλο. Η νηστεία είναι αναγκαία και πολύτιμη και γιατί δεν είναι άρνηση. Είναι θέση. Όχι να στερηθούμε κάτι, αλλά να είμαστε ελεύθεροι για να κάνουμε κάτι. Όχι για να ταλαιπωρήσουμε το σώμα, αλλά να κατανικήσουμε τα πάθη. Ο άνθρωπος που νηστεύει εξουσιάζει τον εαυτό του. Σήμερα νηστεύουν οι άνθρωποι. Θα σας φανεί παράδοξο. Ναι, αρκετοί. Και μάλιστα ναι. Τα τελευταία χρόνια στις φοιτητικές λέσχες, για παράδειγμα, αρκετοί φοιτητές δηλώνουν πως έχουν νηστίσιμο φαγητό στις νηστείες. Όπως ακόμη αυτό και στις στρατιωτικές σχολές. Γιατί όμως οι πολλοί δεν νηστεύουν? Φυσικά οι πολλοί δεν νηστεύουν και βρίσκουν διάφορες προφάσεις. Είναι πολλές και μεγάλες οι νηστείες, μας λένε. Δεν αντέχουμε. Δουλεύουμε σε δύσκολες συνθήκες. Αν δεν φάμε, τρέμουν τα πόδια μας. Με την νηστεία κρονίζεται και κινδυνεύει η υγεία μας. Δεν χρειάζεται η νηστεία. Μου φτάνει πως είμαι καλός άνθρωπος και έχω κατά βάθος καλή καρδιά. Η νηστεία είναι κάτι ξεπερασμένο. Και πολλά άλλα λένε για δικαιολογίες. Κι όμως αυτοί που καθόρισαν την νηστεία δεν ήταν τυχαίοι. Ούτε έκαναν αυτά τα πράγματα με προχειρότητα και επιπολαιότητα. Το έκαναν με πολλή σύνεση, σοφία και φόβο Θεού. Άλλωστε και πολλοί σημερινοί υπογραμμίζουν την ευεργετική συμβολή της νηστείας στη ζωή μας, ακόμα και για τα μικρά παιδιά. Και ότι δεν κινδυνεύουμε τόσο από την νηστεία, όσο από την πολυφαγία, την καλοπέραση και τις καταχρήσεις. Ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος έλεγε το εξής: αυτοί που ασυνείδητα παραθεωρούν το θέμα της νηστείας χωρίς να έχουν θέμα υγείας, πολύ φοβάμαι πως δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τη σωτηρία της φυθήσεως. Στην Ισία απέχουμε από κάποιες στροφές για να αυξηθούμε και να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, να πλησιάσουμε το Θεό και να προχωρήσουμε στην αρετή. Όποιος δεν ληστεύει, τόνιζε ο γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης, αδικεί τον εαυτό του. Αχρηστεύει ένα σπουδαίο όπλο κατά των παθών του, κατά του διαβόλου και κατά της πλάνης του κόσμου. Στις διάφορες προφάσεις η απάντηση είναι μία. Κάθε φορά που αποφασίζουμε να ληστεύσουμε, έρχεται ο διάβολος, ο εισηγητής της παραβάσεώς της και προσπαθεί να ανατρέψει την απόφασή μας. Γιατί? Θέλει το κανό μας? Όχι φυσικά. Θέλει την απώλειά μας. Αυτή και μόνο είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Η ουσιαστική λόγη της παραβάσεως της Ιησίας είναι από τη μια η άγνοια του θελήματος του Θεού και από την άλλη η κυλιοδουλία. Όταν αυτά συνδυαστούν με τη ζωή της αμαρτίας, είναι φυσικό ο άνθρωπος να την αρνείται και να την πολεμά. Αυτός που πιστεύει στο Θεό και αγωνίζεται να ζει κατά το θέλημά του, σέβεται την Ιησία και προσπαθεί κατά δύναμη να την κάνει. Τι προσφέρει όμως η νηστεία? Θα καταλάβουμε καλύτερα τη σημασία της νηστείας και θα την εκτιμήσουμε περισσότερο αν σκεφτούμε τα όσα μας προσφέρει. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει ότι η νηστεία είναι θεμέλιο όλων των καλών έργων. Η νηστεία λοιπόν δίνει πρώτα-πρώτα βοήθεια στον πνευματικό αγώνα. Η εγκράτεια στα φαγητά δυναμώνει τη θέληση και γίνεται δύναμη για την αντιμετώπιση των αδυναμιών μας. Το ανθρώπου που νηστεύει, ο νους είναι διαυγής, η θέληση ισχυρή, η ψυχή ρωμαλαία και ικανή να δεχθεί τη χάρη. Ο νηστεύων κούφος εστίν και επτερωμένος και μετανύψεως εύχεται, βεβαιώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, δηλαδή είναι ανάλαφρος σαν να έχει φτερά και προσεύχεται πάντοτε με κατάνοιξη και συγκεντρωμένος. Θα έχει μεγάλη ωφέλεια όποιον νηστεύει, αφού η νηστεία είναι μία από τις πιο σπουδαίες αρετές. Όταν μάλιστα συνοδεύεται από την ταπεινοφροσύνη και την προσευχή, φέρνει πλούσια τη χάρη από το Θεό, όχι μόνο για να απομακρύνουμε και να νεκρώσουμε τα σαργικά αμαρτήματα, αλλά και για να αποκτήσουμε οποιαδήποτε άλλη αρετή, τονίζει στον προορισμό του ανθρώπου πατήρ Ευσέβιος. Αντίθετα, λένε οι πνευματικοί πατέρες, πως όπως ο καπνός διώχνει τις μέλισσες, έτσι και η πολυφαγία και η πολυποσία διώχνουν τα πνευματικά χαρίσματα. Η νηστεία ισχυροποιεί την προσευχή. Η μεν προσευχή σφόδρα φοβερά το δαίμονι, ταύτη δε κρατήνει και δυναμή λίαν η νηστεία, λέει ένας από τους πιο σπουδαίους ερμηνευτές. Γι' αυτό τη νηστεία συνδυασμένη με την προσευχή τη βρίσκουμε πάντα στην πράξη της Εκκλησίας και στη ζωή των Αγίων. Και εμείς που νηστεύσαντες, αιτήστε παρά του Θεού τα αιτήματα ημών, μας παροτρύνουν οι αποστολικές διαταγές. Νηστεία και προσευχή όταν πάνε μαζί κάνουν θαύματα, τόνιζε κάποιος γέροντας της εποχής μας. Η νηστεία βοηθά ιδιαίτερα στην καταστολή των σαρκικών παθών, σαν τη φωτιά που όταν δεν τροφοδοτείται με ξύλα σβήνει. Αλλά και στα άλλα πάθη επιβάλλεται μια ενισχυμένη από την Ισία θέληση. Η Ισία, έλεγε ένας αρχαίος αβάς ο υπερέχειος, είναι χαλινάρι που συγκρατεί τις κατώτερες ορμές. Όποιος την περιφρονεί μοιάζει με αχαλήνο το άλογο. Και ο αβάς Ιωάννης ο Κολοβός τόνιζε ότι η ευλογημένη Ισία καταβάλει τα πάθη και τους δαίμονες και τελικά τα απομακρύνει από τον αγωνιστή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπογραμμίζει επίσης ότι η νηστεία υποτάσσει τα πάθη. Λέει χαρακτηριστικά, η νηστεία και η εγκράτεια κοιμίζουν τις επαναστάσεις του σώματος, μαραίνουν τη λύσα του θυμού και της επιθυμίας, φέρουν καθαρότητα στη διάνοια και αναγεννίζεται με αυτή ο εσωτερικός άνθρωπος. Ο Άγιος Ιωάννης της Χρωστάνδης προσθέτει ότι όσοι αρνούνται την νηστεία αφαιρούν από τον εαυτό τους και από τους άλλους τα όπλα εναντίον της σαρκός και τους εχμαλωτίζει εύκολα η αμαρτία. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος τόνιζε επίσης πως με την νηστεία ο άνθρωπος καλλιναγωγεί το σώμα και μπορεί να κυριαρχήσει στις κακές επιθυμίες. Ο Σιμεών ο νέος θεολόγος λέει ότι πολλές ωφέλειες προξενεί νηστεία. Είναι ο γιατρός των ψυχών μας. Άλλου ταπεινώνει το σώμα, άλλου καταπραίνει το θυμό, από άλλου διώχνει τη χαυνότητα, σε άλλου φέρνει προθυμία να κάνει αγαθοεργίες, άλλου καθαρίζει το νου και τον ελευθερώνει από τους πονηρούς λογισμούς, άλλου δαμάζει την αδάμαση και ασυγκράτη γλώσσα, άλλου εμποδίζει τα μάτια να βλέπουν και να περιεργάζονται πράγματα μάταια και βλαβερά. Εκτός από αυτή την πλευρά ότι η νηστεία βοηθάει για τον πνευματικό αγώνα, η νηστεία μας βοηθάει να έρθουμε πιο κοντά στους άλλους αδελφούς μας. Συνδυασμένη με την άσκηση της ελεημοσύνης, τη βρίσκουμε πάντοτε την νηστεία, από την περίοδο ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης, πολύ περισσότερο στη χριστιανική εποχή. Μακάριος ο νηστεύων είναι ελεήσει πέγητα από το 3ο αιώνα μετά Χριστό, τονίζει ο Οριγένης. Όταν κανείς νηστεύει, πάβει να καταναλώνει τα πάντα για τον εαυτό του και την προσωπική του απόλαυση. Με τη λιτότητα του δίνεται ευκαιρία να φροντίσει και για τις ανάγκες των συνανθρώπων του. Η νηστεία δηλαδή είναι μια μορφή θυσίας των εγωιστικών μας απαιτήσεων και συνδυασμένη με τη φιλανθρωπία γίνεται σπουδαία κοινωνική αρετή. Ακόμη η νηστεία εξασφαλίζει την υγεία. Αντίθετα με τους ισχυρισμούς και τους φόβους μερικών, η νηστεία υπηρετεί την υγεία του σώματος. Είναι απέτηση της φύσεως του οργανισμού μας. Τον αποτοξινώνει και το κάνει φρόνιμο υπηρέτη του πνεύματος. Ο αρχαίος Σενέκας έλεγε, ο Ρωμαίος Σενέκας έλεγε, πολλά πινάκια, πολλές ασθένειες. Δηλαδή πολλά πιάτα, πολλές αρρώσεις. Και η ιατρική επιστήμη με διακεκριμένους εκπροσώπους συμφωνεί ότι οι περισσότερες ασθένειες προέρχονται από την υπερπλησμονή της γαστρός και η εγκράτεια είναι η μόνη οδός θεραπείας τους. Ο γέροντας Γερμανός Σταυρομοιώτης, που τον αναφέραμε και προηγουμένως, έλεγε κάποτε «Πολλοί είναι αυτοί που αρρώσαν βαριά ή και πέθαναν από την πολυποσία και την πολυφαγία. Κανένας όμως δεν έπαθε τίποτε κακό τηρώντας τις νηστείες της Εκκλησίας. Απέναντίας μάλιστα η νηστεία φέρνει υγεία όχι μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα». Άλλωστε το ότι οι μακροβιότεροι άνθρωποι υπήρξαν οι ασκητές, οι μοναχοί οι οποίοι έκαναν μεγάλες νηστείες. «Ευγνωμοσύνη οφείλουμε στην Εκκλησία», έγραφε προ καιρού ένας ξένος ιατροφιλόσοφος, «διότι ενώ οι ποινικοί κώδικες των εθνών σιγούν επί τιού του ζητήματος σοβαρότατο, αυτή κατέταξε τη γαστριμαργία εις τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, ως ειδωλολάτρας δε εδογμάτισε δια του Αποστόλου Παύλου τους ανυψούντας την κοιλία των ληστεών». Ο χριστιανισμός θεωρεί το σώμα ιερό, το θεωρεί κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και σε καμιά περίπτωση δεν θα επέτρεπε υπερβολές σε βάρος της υγείας του. Την υγεία του σώματος εκθέτουν σε άμεσο κίνδυνο μόνο όσοι περιφρονούν το Θείο Νόμο και το χριστιανικό κανόνα ζωής. Αν όμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας ο θεσμός της νηστείας είναι ουσιαστικός, αυτό οφείλεται στο πνευματικό της νόημα. Αυτό θα μας το υπογραμμίσουν οι ιεροί μνήμοι και οι Άγιοι Πατέρες μας. Λέει χαρακτηριστικά ένα ύμνος: «Νηστεύσομεν νηστεία δεχτήν ευάρεσον το Κυρίο. Αληθή νηστεία ή των κακών αλλοτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς ψεύδους και επιορκίας. Η τούτον έδεια νηστεία εστίν αληθής και πρόσδεκτος». Να κάνουμε δηλαδή μια σωστή νηστεία. Ποια είναι αυτή? Να έχουμε εγκράτεια στη γλώσσα μας, να μην λέμε λόγια άπρεπα, βρισιές, κατάρες, κατακρίσεις, κοφαντίες, να μην θυμώνουμε, να είμαστε συγκρατημένοι στο θυμό, στα νεύρα, να συγκρατούμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε κακές επιθυμίες, αμαρτωλές, να απομακρυνθούμε από την ψευδιά και όλα όσα μας απομακρύνουν από τον Θεό. Να αναφέρω και κάτι από ένα παλιό από τα πρωτοχριστιανικά έργα του 2ου αιώνα, το «Ποιμένα του Ερμά», όπως λέγεται. Το ονόμασε «Ποιμένα» το έργο του Κερμάς ήταν αυτός που το συνέταξε. Παρουσιάζει λοιπόν τον Χριστό να συζητεί μαζί με τον Ερμά και να του λέει «Πρόσφερε το Θεό νηστείαν τη αυτήν, μη δεν πονηρεύσει εν τη ζωή σου και δούλεψον το Κυρίο εν καθαρά καρδία. Τήρησον τα εντολάς αυτού πορευόμενος εν της προστάγμασιν αυτού και μη δε μία επιθυμία πονηρά αναβάτω εν την καρδία σου. Πίστευσον το Θεό και αν ταύτα εργάσει και φοβηθείς Αυτόν και εγκρατεύσει από παντός πονηρού πράγματος, ζήσει το Θεό και ταύτα ενεργάσει μεγάλη νηστεία ποιείς και δεχτεί το Θεό». Μια πραγματική νηστεία. Και ο Μέγας Βασίλειος που τόσο έπλεξε το εγκόμιο της νηστείας θα τονίσει «Μην περιορίζεις το καλό της νηστείας μονάχα στην αποχή από τα φαγητά. Νηστεία γάρα αληθής ή των κακών αλωτρίωσης», αυτό που λέει και ο ύμνος. «Λύει πάντα σύνδεσμο αδικίας. Προσπάθησε να τακτοποιήσεις κάθε αδικία που έχεις κάνει. Συγχώρεσε τον πλησίον για τη λύπη που σου προξένησε. Συγχώρεσέ το για όσα σου χρωστάει. Δεν τρως κρέατα, αλλά τρως τον αδελφό σου. Δεν πίνεις κρασί, αλλά δεν συγκρατείς τις βρυσιές. Περιμένεις το βράδυ για να πάρεις τροφή, αλλά περνάς την ημέρα σου στα δικαστήρια». Να καταλάβουμε δηλαδή πως η νηστεία έχει ένα νόημα πνευματικό και δεν είναι μόνο η αποχή από κάποια φαγητά ή καλύτερα η αλλαγή των φαγητών. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι ύμνοι της Μεγάλης Σαρακοστής και οι πατέρες μας. Στην ίδια γραμμή είναι και αυτή η πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Συ δε όταν νηστεύεις, δείξω με την νηστεία εκ των έργων σου. Εάν είδεις πένιτα, ελέησον. Είδες κάποιο φτωχό, βοήθησέ τον. Εάν είδεις εχθρόν, καταλάγεθι. Είδες κάποιον με τον οποίο έχεις έχθρα, συγχώρεσέ τον. Εάν είδεις φίλων ευδοκιμούντα, μη βασκάνεις. Και αν δεις κάποιον γνωστό σου να προχωρεί, να ευδοκιμεί, μην τον
1: ζηλέψεις.
0: Να μην τον βασκάνεις, να μην τον ματιάσεις. Να μην δηλαδή σκεφτείς τι κάνει αυτός». Αυτές οι τρεις προτάσεις δείχνουν όλο τον αγώνα που έχει να κάνει η ψυχή για τη σωστή και ενάρετη συμπεριφορά προς τους άλλους, τους συνανθρώπους μας, κατά τη διάρκεια της νηστείας. Ο ίδιος Πατέρας στη συνέχεια μας τονίζει πόσο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε πνευματικά στην περίοδο της νηστείας. Μας λέει «Νηστευέτω σαν χείρες, νηστευέτω σαν πόδες, τα χέρια, τα πόδια, νηστευέτω σαν οφθαλμοί, νηστευέτω και η ακοή». Να νηστεύουν δηλαδή τα μέλη του σώματος και οι αισθήσεις. Πώς όλα αυτά ο ίδιος μας εξηγεί. Τα χέρια για να νηστεύσουν πρέπει να είναι καθαρά από κάθε αρπαγή, κλεψιά, πλεονεξία. Τα πόδια να μην πηγαίνουν σε τόπους αμαρτωλούς. Τα μάτια να μην βλέπουν πονηρά, αισχρά και ανήθικα πράγματα που προκαλούν αμαρτωλές επιθυμίες. Και τα αυτιά να προσέχουν τι ακούνε. Και καταλήγει ο Άγιος Πατέρας μας. Ποιο το όφελος της νηστείας όταν με το στόμα δεν παίρνεις κάποιες τροφές, βάζεις όμως στην ψυχή σου κάθε παράνομη και αμαρτωλή τροφή? Ποιο το κέρδος της νηστείας όταν τρέχεις στην ψυχή σου με τέτοια αμαρτωλά πράγματα? Ένα τροπάριο αυτής της περίοδου μας ανεβάζει σε υψηλότερες σφαίρες πνευματικής ζωής. «Βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου», καθόν νηστεύεις από φαγητά, «και παθών μη καθαρεύουσα», όταν δεν αγωνίζεσαι να ξεφύγεις από τα πάθη, «μάτιν επαγάλυθε ατροφία», μάταια κάνεις και καυχέσαι ότι δεν τρως. «Μείον αμαρτάνουσα την νηστεία αχρεώσεις», μη την καταστρέψεις, τη λερώσεις με αυτά τα πράγματα την νηστεία, «αλλά κίνητος μένε προς ατόπους ορμάς», αλλά μένε σταθερός και ακίνητος προς κάθε τι που σε παρακινεί να ξεφύγεις από το σωστό δρόμο του Θεού. Και ο Υμνοδός απευθύνεται στην ψυχή του και της λέει «Ψυχή μου, αν νηστεύεις μόνο από φαγητά και δεν ξεριζώνεις από μέσα σου τα πάθη, τότε μάταια χαίρεσαι για την νηστεία σου. Μην εξαχρεώνεις την νηστεία με τις αμαρτίες σου, αλλά μένε ακίνητος και σταθερός μακριά από τις αμαρτωλές όρμες». Όταν έτσι δούμε την νηστεία, καταλαβαίνουμε γιατί οι ημί και οι πατέρες τη θεωρούν υπόθεση χαράς και όχι λύπης και συνθρωπότητας. Ο ίδιος ο Κύριος είχε τονίσει στην επιτυχώρηση ομιλία του: «Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί και περίλυποι όπως οι υποκριτές, οι Φαρισαίοι, αλλά να είστε χαρούμενοι». Είναι εντυπωσιακά τα όσα μας λένε οι ιεροί ημί και πάλι: «Περιχαρός δεξόμεθα πιστεί το Θεό πνευστό διάγγελμα της νηστείας. Ασμένος με πολύ χαρά λαή την νηστεία ασπασόμεθα». Γιατί όμως να χαιρόμαστε αφού η νηστεία είναι άσκηση και αγώνας? Διότι φέρνει μεγάλα αγαθά και ωφέλιμα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό οι μνημογράφοι επιστρατεύουν τους πιο εντυπωσιακούς χαρακτηρισμούς. Ονομάζουν την περίοδο της νηστείας καιρών εφροσύνης, φωτοφόρων καιρών, μακάριων χρόνων, έαρ νηστείας. Γι' αυτό πρέπει να τη δεχθούμε περιχαρός, δόξη αστράπτοντες, φιλοφρόνος φεδρός. Και αυτά γιατί όπως τονίζεται και είπαμε και προηγουμένως, το βάρος δεν πέφτει στην άρνηση, αλλά στη θέση, στο να επιτύχουμε κάτι. Κάτι μεγάλο, δυνατό, πνευματικό. Είναι χαρακτηριστικό πως όλοι οι ασκητές, οι Άγιοι Πατέρες, οι άνθρωποι του Θεού γενικά, τιμούσαν την νηστεία πολύ, την αγαπούσαν και με χαρά την περίμεναν και την απολάμβαναν. Γι' αυτό και τις δίνουν τιμητικούς χαρακτηρισμούς. Την ονομάζουν μήτυρ της σοφροσύνης, συνήγορος της μετανοίας, πολιτεία αγγέλων, σωτηρία ανθρώπων, νίκη κατά των δαιμόνων, παρησία προς τον Θεό, παθοκτόνος και θεόσδοτος βοηθός, μάχαιρα που κόβει κάθε κακία. Η νηστεία κάνει πλατιά τη σκέψη, εξαγνίζει το μυαλό. Έτσι καταλαβαίνουμε και διακρίνουμε το καλό από το κακό, το χρήσιμο και ωφέλιμο για μας και τους συνανθρώπους μας. Και θα συμπληρώσουμε όλα αυτά με ένα τελευταίο. Πώς να νηστεύουμε λοιπόν? Δεν αρκεί από μόνη τη συνιστία για να απομακρύνει από τα αμαρτήματα αυτούς που νηστεύουν, αν δεν γίνεται με το σωστό τρόπο, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούγαρ αρκεί τη νηστεία η φύση εξελέσσε τους μετιώντας, εάν μη μετά του προσήκοντος γέννηται νόμου. Και ο Νικηφόρος Θεοτόκης μας υπενθυμίζει ότι και οι δαίμονες πάντοτε νηστεύουν, αλλά ουδέποτε ωφελούνται. Ποια λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά της ευάρεσης στο Θεό νηστείας? Πρώτα-πρώτα το ταπεινό πνεύμα. Η νηστεία θέλει ταπείνωση. Μακριά από κάθε υποκριτική διάθεση. Αυτή αποτελεί μια βασική προδιαγραφή που επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος. «Σι δε νηστεύων, μη φανίσεις ανθρώπους νηστεύων». Όταν νηστεύεις, μη αφήνει να βλέπουν οι άνθρωποι, να δείχνεις στους ανθρώπους ότι νηστεύεις. Την νηστεία χρησιμοποιούσαν οι Φαρισαίοι σαν διαφήμιση της προσωπικής τους αρετής. Θυμόμαστε έτσι? Και ο Κύριος φυσικά αποδοκίμασε απερίφραστα μια τέτοια νηστεία. «Νηστεύω δις του Σαββάτου», κουμπάζει ο Φαρισαίος. Όμως ο προσευχόμενος και νηστευτής Φαρισαίος δεν συνάντησε το έλεος του Θεού. Κατέληξε έτσι στο τραγικό αποτέλεσμα, κατήθεν έρημος και κενός από τον της νηστείας καρπών, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ενώ ενίσευσαν οι Νινεβίτε και απεσπάσαντο την του Θεού εύνοια. Η νηστεία τους ήταν συνδυασμένη με την ταπεινή τους μετάνοια. Η νηστεία φάρμακο νεστή παθών καθαρτήριων, ιδίως και καθεαυτή τελουμένη, παρατηρεί ο Μέγας Πότιος. Έχει δραστική θεραπευτική επίδραση στα πάθη μας και ιδιαίτερα αυτή που γίνεται κρυφά, χωρίς κανένα κίνητρο επιδείξεως. Τόσο αχρηστεύει την νηστεία ο κοπασμός και η διάθεση προβολής, όσε συμφέρει ανθρώπου κρέα μάλλον εστί ή τη φούστε και μεγαλαυχή, όπως υπογραμμίζει ο Άγιος Ισίδωρος του Ιλουσιώτης. Δηλαδή είναι συμφερότερο κάποιος άνθρωπος να τρώει κρέατα παρά να κομπάζει και να παρουσιάζεται έτσι σαν κάτι σπουδαίο στους άλλους. Και ο Άγιος Παΐσιος τόνιζε: «Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες και αγρυπνίες, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αγάπη. Οι Ιεροί Πατέρες επιμένουν στη σύζευξη νηστείας και αγάπης. Όταν ληστεύει το στόμα από κρέας και άλλες τροφές, αλλά δεν πάβει να συκοφαντεί, να κακολογεί, να κατακρίνει, να διαβάλει των πλησίων, ποια η εκτινηστείας ωφέλεια, ούτε αυτήν την νηστεία εξελεξάμην, δηλώνει ο Θεός με τον προφήτη Ισαΐα. Και ο Χριστός όμως τονίζει, τι γαρόφελος όταν μεν ορνήθων και ηχθείων απεχόμεθα, τους δε αδελφούς δάκνομεν και κατεστίωμεν, ποια ωφέλεια, όταν δεν τρώμε κοτόπουλα και ψάρια, αλλά δαγκάνουμε και καταβροχθίζουμε τους αδελφούς μας. Ο κατηγορών αδελφικά κρέα έφαγε, τη σάρκα του πλησίον έδακνε. Αυτό του κατηγορεί, έφαγε κρέα τα αδελφικά και δάγκασε τη σάρκα του πλησίον. Ό,τι η νηστεία πρέπει να πορεύεται αδερφωμένα με την αγάπη, δείχνει και το γνωστό περιστατικό με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Κάποτε σε περίοδο νηστείας τον επισκέφθηκε κάποιος και ο Άγιος δεν είχε τίποτε στο σπίτι για να τον φιλοξενήσει. Τίποτα απολύτως. Υπήρχε μόνο κρεμασμένο ένα χειρομέρι. Τότε ο Άγιος πήρε το χειρομέρι και το ετοίμασε για να προσφέρει αυτό. Ο Άγιος Σπυρίδωνα, ασχηδίσεις μέχρι τα άκρα. Ο ξένα με κάποια συστολή είπε πως είναι χριστιανός. Αλλά και εγώ είμαι χριστιανός, αδελφέ, απαντάει ο Άγιος. Και πρώτος έφαγε για να εθαρρύνει το φιλοξενούμενο. Είχε τοποθετήσει πάνω από την νηστεία την αγάπη προς τον πλησίον. Ακόμη πρέπει η νηστεία να γίνεται με λιτότητα που δεν ικανοποιεί τη λεμαργία. Η νηστεία δεν εκπληρώνει το σκοπό της όταν πρόκειται απλώς για αλλαγή φαγητών. Δεν νηστεύεις όταν κάθεσαι σε πλούσια γεύματα, με όλα τα σπάνια και ακριβά θαλασσινά, με ποικιλία από πανάκριβα, νηστίσιμα φυσικά φαγητά και γλυκά και ποτά. Η νηστεία είναι μια μορφή απαρνήσεως που πρέπει να οδηγεί και σε άλλες απαρνήσεις που προάγουν τον αγιασμό μας. Τέλος, ο καλός της νηστείας αγώνας ολοκληρώνεται με εγκράτεια παθών και αποχή από κάθε αμαρτία. Η ηθική ζωή είναι μία. Δεν κατακερματίζεται ούτε αποσπασματικά κατακτάται. Νηστεία είναι η μεταβολή ολόκληρης της ζωής μας, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, και όποιος περιορίζει την νηστεία μόνο στη στέρηση τροφών, αυτός προπαντός περιφρονεί την νηστεία. Αντιπροσωπευτική εικόνα της νηστείας είναι αυτή που μας δίνει ο Μέγας Αθανάσιος. Μας λέει το εξής: νηστεία είναι αγγελική ζωή και όποιος τη χρησιμοποιεί βρίσκεται σε αγγελική τάξη. Και μην νομίζεις, αγαπητέ, ότι έτσι κάτι απλό είναι η νηστεία. Δεν την κατορθώνει εκείνος που νηστεύει μόνο από τροφές, αλλά αυτός που απέχει από κάθε πονηρό πράγμα λογαριάζεται για νηστευτής. Γιατί αν κάποιος νηστέψει και δεν προσέξει το στόμα του να μην πει λόγια πονηρά ή πικρά ή ψέματα ή επιορκίες ή κατακρίνει τον πλησίον του, αν αυτά βγουν από το στόμα αυτού που νηστεύει, τίποτε δεν ωφελήθηκε, αλλά έχασε και όλο τον κόπο του. Αν ψαλιδίσουμε την νηστεία από το πνευματικό της νόημα, την εξομοιώνουμε με την ασιτία των δαιμόνων. Βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου και παθώ μη καθαρεύουσα, μάτιν επαγάλητη ατροφία. Η μίγαρ αφορμή συγγέννηται προς διόρθωση ως ψεύδος, μισείτε παρά του Θεού και κακίσεις δέμωση ομοιούται της μηδέποτες ιτουμένης, ψάλλει τις μέρες αυτές η Εκκλησία μας. Ένα κομμάτι από αυτό τον ύμνο τον ανέφερε και προηγουμένως. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνο να πούμε ικανοποιημένοι, μας αξίωσε ο Θεός να νηστέψουμε και φέτος η Σαρακοστή, αλλά να μπορέσουμε να προσθέσουμε, πολέμησα το σαράκι της ζήλιας, πολέμησα το σαράκι της αντιπάθειας, απομάκρυνα από την καρδιά μου το μίσος, έκανα τόπο για όλους στην καρδιά μου και τα παρόμοια. Μετά από όλα αυτά καταλαβαίνουμε γιατί η νηστεία είναι κάτι το μεγάλο, κάτι το σημαντικό. είναι η βάση αλλά και η κορυφή της πνευματικής ζωής. Τη λαχτάρισαν, την πόθησαν και την τήρησαν όλες οι μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας. Κανείς δεν την περιφρόνησε. Χωρίς την νηστεία η δυνατότητα να ζήσει κάποιος πνευματική ζωή περιορίζεται και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Γι' αυτό και ο Κύριος τόνισε πως το γένος των δαιμόνων εν ουδενή δύναται εξελθεί ημί εν προσευχή και νηστεία. Ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι δεν υπάρχει σύντομος και εύκολος δρόμος προς σωτηρία, προς την αγιότητα. Δεν διαβάζεται από περιλήψεις και σημειώσεις. Για κάθε σκαλοπάτι πρέπει να αγωνιστούμε με δύναμη και αποφασιστικότητα. Η νηστεία μας όταν είναι αληθινή είναι ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι προς την πνευματική πρόοδο. Μπορεί να αρχίσουμε και να κουραστούμε. Μην απογοητευτούμε. Αποτυχίες θα έχουμε, όπως είχαν και πολλοί άγιοι. Η χριστιανική ζωή είναι συνεχής προσπάθεια. Γι' αυτό κι αν τύχει και ο πειρασμός μας επισκεφθεί στη διάρκεια της, μην παραιτηθούμε, ας επιμείνουμε. Και σίγουρα ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Με επιμονή λοιπόν, με χαρά στον αγώνα της νηστείας. Αυτό είναι το μήνυμα από τη σημερινή ομιλία, από τον αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής, από την προσπάθεια πώς θα πλησιάσουμε και θα ευαρεστήσουμε στον Κύριο. Σας ευχαριστώ που με υπομονή ακούσατε και πάλι την ομιλία αυτή και δεν σας απογοήτευσα.

εξαποστηλάριον δέλτα. Τεσσαρετές αστράψαντες είδομεν επιστάντες, εν ζωηφόρο μνήματι άνδρας εναστραπτούσες, εστίσες ημυροφόρης, κλεινούσες εις γην όψιν του ουρανού δεσπόζοντος, έγερσιν διδαχθόμεν και προζωήν εν μνημείο δράμωμεν συν το πέτρο, και το πραχθέν θαυμάσαντες μήνομεν Χριστόν βλέψε.

Αχιλλείου φωνή. Δεν υπάρχει χριστιανός αδύνατος σε αυτόν τον κόσμο. Να, η σημερινή μεγάλη Αγία, η Μαρία η Αιγυπτία. Από αυτήν ο Κύριος έκανε μια Αγία ύπαρξη σαν τα χερουβίμ. Με τη μετάνοια έγινε εισάγγελη. Με τη μετάνοια κατέστρεψε την κόλαση στην οποία βρισκόταν και ανέβηκε ολόκληρη στον παράδεισο του Χριστού. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Το θέμα που θα προσπαθήσω ορισμένες πτυχές να αναπτύξω στην αγάπη σας, αδελφοί και αδελφές, απόψε είναι η άσκηση και η πνευματική ζωή στην Ορθόδοξη Παράδοση. Και την αφορμή μου την έδωσαν οι δύο προσωπικότητες, ασκητικές προσωπικότητες, οποίες τιμάει η Εκκλησία μας τις δύο τελευταίες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη και την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Ο Άγιος Ιωάννης, όπως γνωρίζουμε, και οι δύο έζησαν περίπου στον 6ο αιώνα, μέσα στον 6ο αιώνα, εκεί υπολογίζεται ο βίος τους, και όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Ιωάννης ήταν από καταγόταν, γεννήθηκε σε μια ευσεβή και ευγενή οικογένεια και μεγάλωσε από μικρός με τα νάματα της πίστεως, με την αγάπη στο Χριστό και τη μυστηριακή ζωή μέσα στην Εκκλησία, και από πολύ νωρίς επιθύμησε να ακολουθήσει την ασκητική ζωή. Έφυγε από το σπίτι του, πήγε στην έρημο, στις έρημους εκεί κάτω της Αραβίας, της Ιουδαίας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου. Πέρασε για ένα μεγάλο διάστημα και από τη Μονή Σινά, την Αγία Κατερίνη του Σινά, από την οποία και πήρε και το όνομα Ιωάννη Σιναίτης, και πέθανε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία, αφού είχε περάσει όλη του τη ζωή μέσα στην άσκηση, στον πόνο, στην ταλαιπωρία, στη δυσκολία, στην αφιέρωση και στο δώσιμό του στο Θεό, και μάλιστα η φήμη του είχε απλωθεί πάρα πολύ και ο κόσμος συνέρεε στο να τον δει, να τον συναντήσει. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία από την άλλη πλευρά είναι ένα άλλο, θα λέγαμε ίσως, άκρο ασκητικό, άκρας ασκήσεως, καθώς ήταν μία κοπέλα του καιρού της, η οποία είχε ρηχθεί με όλες τις δυνάμεις της ύπαρξής της να απολαύσει τις ειδονές αυτού του κόσμου, και όταν είχε αποφασίσει να πάει με ένα γκρουπ προσκυνητών στην Αγία Γη και να προσκυνήσει εκεί τα προσκυνήματα, λοιπόν, για να εκμεταλλευτεί εκεί και να βγάλει και χρήματα, αλλά και να απολαύσει και τη ζωή της, ένα θαυμαστό γεγονός της συνέβη. Πηγαίνοντας να μπει μέσα στο ναό της Αναστάσεως, ένα αόρατο τείχος της απαγόρευε την είσοδο. Κάπου το ξανακούσαμε τελευταία αυτό το τείχος, το αόρατο, έτσι, που η Θεία Χάρις εμπόδισε τα βρώμικα χέρια να αγγίξουν το λουλούδι της Χάριτος. Λοιπόν, εδώ όμως το τείχος είχε άλλη αποστολή, να αγγίξει η Χάρις την καρδιά αυτής της κοπέλας, και πραγματικά αυτό το γεγονός τη συγκλώνησε, την έφερε μπροστά σε μία εικόνα της Παναγίας, εκεί έβαλε τη μετάνοιά της, εισήλθε μέσα στο ναό και μετά έφυγε βαθιά μέσα στην έρημο, ζώντας από τα 17 της τα επόμενα 47 χρόνια σαν το αγρίμι μέσα στην έρημο. Το σώμα της σχεδόν εξαϊλώθηκε, αλλά η ψυχή της έγινε αγγελική. Μέχρι ότου την τελευταία μέρα της ζωής της, έτσι οικονόμησε η Θεία Σοφία τα πράγματα, συνάντησε τον Άγιο Ζωσιμά, κοινώνησε τον Αχράν των Μυστηρίων για μία και μοναδική φορά και αναχώρησε από αυτόν τον βίο. Ακραίο παράδειγμα, έτσι, ακραίας άσκησης και αγώνος, και της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ακόμα πιο ακραίο, αλλά και του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος ολόκληρη τη ζωή του την πέρασε μέσα στην άσκηση. Και να αναρωτιέται κανείς, γιατί η Εκκλησία τιμά τα πρόσωπα αυτά και τα προβάλλει ως πρότυπα μίμησης για όλους τους χριστιανούς. Και καθώς γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι χριστιανοί, όπως είμαστε εμείς, ζούμε μέσα στον κόσμο. Έχουμε οικογένειες, έχουμε δουλειές, έχουμε υποχρεώσεις. Τι σοϊ πρότυπο μπορεί να είναι
αυτά τα πρόσωπα και μάλιστα τόσο ακραία πρότυπα και δεν τα ισορροπεί λίγο τα πράγματα, λίγο να τα μετριάσει, να προβάλλει πρότυπα τα οποία είναι πιο κοντά στον πολύ τον κόσμο, έτσι στους πολλούς χριστιανούς, ούτως ώστε να είναι και πιο εύκολη η μίμησή τους. Τα ακούμε αυτά τα παραδείγματα, αλλά δεν ξέρω εάν θα υπάρχει έστω και ένας που θα τα ακολουθούσε κατά γράμμα μέσα στη ζωή του. Βέβαια, ενδεχομένως θα διαβάσετε ή θα ακούσετε κάποια στιγμή όταν τίθενται ανάλογα ερωτήματα, κάποιοι να προσεγγίζουν το ζήτημα από την κοινωνιολογική πλευρά και να προβάλλουν ως αιτία ότι οι μοναχοί, οι καλόγεροι και τα μοναστήρια είναι αυτά τα οποία διαμόρφωσαν την πνευματικότητα της Ανατολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, και γι' αυτό τα ασκητικά πρότυπα και οι μοναχοί βρίθουν μέσα στα συναξάρια και είναι ίσως και η πλειοψηφία των Αγίων τους οποίους τιμούμε καθημερινά. Είναι βεβαίως μία εξήγηση και αυτή, απλή και βολική, αλλά σίγουρα όχι αντιπροσωπευτική και σίγουρα δεν λαμβάνει υπόψη και έναν πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, τον οποίον συχνά τείνουμε να ξεχνούμε οι άνθρωποι όταν κάνουμε τέτοιου είδους αλλαγές και τέτοιου είδους αναλύσεις. Και ο παράγοντας αυτός είναι το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια, όλες τις ημέρες της ζωής της, όλη τη διαχρονική ιστορική της πορεία, και αυτό αποφασίζει, αυτός αποφασίζει ποιος θα επηρεάσει και τι γραμμή θα δώσει στην Εκκλησία. Το ότι λοιπόν πραγματικά τα μοναστήρια και ιδιαίτερα οι μοναστικές παραδόσεις από τον Άγιο Σάβα στα Ιεροσόλυμα αλλά και από την Κωνσταντινούπολη είναι αυτά τα οποία καθόρισαν το λατρευτικό τυπικό και γενικότερα όλη την πνευματική ζωή της Ανατολικής Ορθοδοξίας. Και εδώ ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έβαλα και στον τίτλο αυτόν τον ιδιαίτερο προσδιορισμό κατά την Ορθόδοξη παράδοση, διότι αυτό το στοιχείο της ασκητικότητας και των ασκητικών προτύπων που προβάλλονται μέσα στην δική μας παράδοση λείπει από τις παραδόσεις των άλλων χριστιανών. Αν αναφερθούμε στον χριστιανισμό και στον χριστιανικό κόσμο στα τρία μεγάλα του κομμάτια, τις τρεις μεγάλες παραδόσεις, που είναι η Ορθόδοξη παράδοση από τη μια μεριά, η Ρωμαιοκαθολική και η Προτεσταντική παράδοση, θα δούμε ότι οι δυτικοί χριστιανοί όντως επέλεξαν έναν δρόμο ο οποίος είναι περισσότερο ανθρωποκεντρικός, πιο κοντά στον άνθρωπο. Βεβαίως κάνουν αναφορές σε αυτή την αρχαία ασκητική παράδοση της Εκκλησίας, η οποία ξεπίδησε μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας και λένε τι ωραία που είναι και ότι μπορεί να εμπλουτίσει την πνευματικότητα, την σύγχρονη πνευματικότητα, αλλά η ασκητικότητα, η άσκηση αντιμετωπίστηκε με πάρα πολύ εγκεφαλικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συνήθως σκέπτονται οι δυτικοί χριστιανοί, τον απόλυτα λογικό που θα βάλουν όλα τα πράγματα στα κουτάκια και το καθένα στη θέση του, ξεχωρίζοντας έτσι την άσκηση ως μία πνευματική κυρίως δραστηριότητα και περιορίζοντας την μέσα στην κοινωνία, κοινωνικά στις ομάδες των ασκητών. Και βεβαίως έχουμε και ασκητές μεγάλους και σημαντικούς στον δυτικό χριστιανισμό, αλλά βλέπουμε πάρα πολύ συχνά παραδείγματα ακροτήτων και υπερβολών οι οποίες ακολουθήθηκαν σε ασκητικές πρακτικές στη Δύση, πράγμα το οποίο περιόρισε ακόμα περισσότερο την έννοια της άσκησης μόνο στα μοναχικά τάγματα και αποσύρθηκε από το μεγάλο μέρος του πληθυσμού των μελών της Εκκλησίας. Και για το λόγο αυτό
θεωρήθηκε και περιορίστηκε η άσκηση στον ρωμαιοκαθολικό χριστιανισμό σε πάρα πολύ λίγα πράγματα και υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, τη μεγαλύτερη άσκηση που κάνει ένας που ανήκει στην ρωμαιοκαθολική παράδοση είναι να νηστεύει από το κρέας την πρώτη μέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τις επόμενες Παρασκευές μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως με τις επιθυμίες και τις δυνατότητες του καθενός, να επιλέγει μόνος του ποιο θα είναι το πρόγραμμα το ασκητικό, αν κάνει κάποιο ασκητικό πρόγραμμα. Και βεβαίως υπάρχουν και εδώ πολλές προϋποθέσεις, τι ηλικία θα είναι, αν είναι πολύ μικρός, αν είναι πολύ μεγάλος, εξαιρείται των υποχρεώσεων της νηστείας, η νηστεία η ευχαριστιακή για να συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία είναι επαρκής μία ώρα πριν από την τέλεσή της και ούτω καθεξής. Ο δε προτεσταντικός χριστιανισμός όταν εμφανίστηκε στην ιστορία και εμφανίστηκε ως μία διαμαρτύρηση και αντίδραση στην προηγούμενη παράδοση, εκεί με τον Λούθυρο, τον Καλβίνο και τον Σβίγκλιο, απορρίφθηκε τελείως η άσκηση και η ασκητικότητα στη χριστιανική ζωή. Γιατί επικράτησε το θεολογικό δόγμα ότι μόνο η χάρη του Θεού μας σώζει και τα δικά μας τα έργα δεν χρειάζονται. Η άσκηση είναι ανθρώπινο έργο, επομένως είναι άχρηστο, άρα το εγκαταλείπουμε. Να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στα έργα αγάπης, στην επικοινωνία με τον Χριστό και την προσευχή, αλλά και κυρίως διότι άσκηση δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, εκτός από την νηστεία που νήστεψε και ο Κύριος. Γι' αυτό και όποιος θέλει και μόνο ως προσωπικό πρόγραμμα ένας προτεστάντης χριστιανός θα θέλει να υποβάλει τον εαυτό του σε κάποια μεγαλύτερη άσκηση, μπορεί κάποιες φορές να νηστέψει από ό,τι θέλει, επιλέγοντας τροφές οι οποίες του αρέσουν, ξέρω εγώ, σοκολάτες, γλυφιτζούρια, τέτοια πράγματα, ούτως ώστε να μιμηθεί κατά κάποιο τρόπο το Χριστό με βάση τις μαρτυρίες που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Επομένως, κέντρο και μέτρο της άσκησης του ποσού και της έντασης στον δυτικό χριστιανισμό είναι ο άνθρωπος και οι αντοχές του, με πάρα πολύ μαλακές και χαλαρές προσεγγίσεις. Γι' αυτό και η ασκητικότητα και η άσκηση παραμένει ως διακριτικό χαρακτηριστικό πλέον μόνον της Ορθόδοξης Παράδοσης. Και ο τρόπος με τον οποίο οργάνωσαν την πνευματική ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανοί οι δικοί μας πατέρες έχουν τον ασκητικό τρόπο ζωής σε πολύ υψηλή θέση. Βεβαίως, όταν κανείς αναφέρεται στο ζήτημα αυτό και διαβάσετε διάφορα έτσι, άρθρα και κείμενα, θα μπουν στη ζυγαριά έτσι και της ποσότητας και της ποιότητας οι διάφορες επιλογές άσκησης που έχουν οι χριστιανικές παραδόσεις για να πούνε ποιος είναι πιο αυστηρός, ποιος είναι πιο έτσι μαλακός και επιοικής, ούτως ώστε να δοθεί εμέσως και στον άνθρωπο η δυνατότητα της επιλογής σε έναν κόσμο ο οποίος κακά τα ψέματα ιδιαίτερα στην δική μας εποχή, αλλά διαβάζοντας και την ιστορία, τίνει και αγαπάει πάρα πολύ την καλοπέραση και την ίσουνα προσπάθεια με λίγα και όσο δυνατόν λιγότερα πράγματα να αποκτήσουμε τα περισσότερα πνευματικά και άλλα αγαθά. Στην Ορθόδοξη παράδοση η άσκηση δεν έχει αυτό το νόημα, ούτε μετριέται με τις αντοχές και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Αλλά έχει ταυτιστεί με αυτή την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας και εφόσον κάθε άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας, συνεπώς η άσκηση αφορά σε όλους τους χριστιανούς, μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες, νέους γέρους και παιδιά, υγιείς και ασθενείς, μοναχούς ιερείς και λαϊκούς, αλλά βεβαίως
λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε και την ιδιαίτερη κατάσταση του καθενός. Και όταν λέμε άσκηση, δεν εννοούμε μόνο την νηστεία και την αποχή από τις τροφές, αλλά γενικότερα την εγκράτεια στο σύνολο των εκδηλώσεων της ανθρώπινης ζωής, την άσκηση στην προσευχή, στην ταπείνωση, στη μετάνοια, στη μυστηριακή ζωή, στην πατερική μελέτη της Αγίας Γραφής. Όλα αυτά τα πράγματα είναι επιμέρους δραστηριότητες της άσκησης και είναι δρόμοι πνευματικής ανόδου και προόδου. Και το επέλεξαν αυτό οι πατέρες μας και το καθιέρωσαν μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση και τη διατηρεί η Εκκλησία μας μέχρι σήμερα. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία από πίσω. Βεβαίως δεν θα την παρουσιάσω εκτενώς και λεπτομερώς όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία από την παράδοσή μας στηρίζεται αυτό το ασκητικό φρόνημα και το ασκητικό πνεύμα που υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση. Θα εντοπίσω μόνο κάποια σημαντικά σημεία και από τη θεολογία αλλά και από την ιστορία. Γιατί η άσκηση και το να ασκείται ο άνθρωπος είναι μέσα στη φύση του από την ίδια τη δημιουργία του. Μου έκανε εντύπωση, συνήθως διαβάζουμε ότι η άσκηση ξεκινάει μετά από την πτώση από τον Παράδεισο και ίσως μάλλον ήδη η εντολή του Θεού είναι η πρώτη μορφή της ασκήσεως και ο πρώτος νόμος της ασκήσεως που επιβάλλει ο Δημιουργός στους πρωτοπλάστους. Όμως, αν παρατηρήσουμε λίγο με περισσότερη προσοχή το κείμενο, θα διαπιστώσουμε ότι από την ίδια την κατασκευή μας η άσκηση είναι μέσα στις προδιαγραφές της δημιουργίας μας. Πού βρίσκεται αυτό? Βρίσκεται ακριβώς στην δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση. Όπως εξηγούν οι πατέρες μας, το κατ' εικόνα είναι η αρχή της ύπαρξής μας, η στιγμή της δημιουργίας μας, και το καθομοίωση είναι το τέλος της ύπαρξής μας. Ο άνθρωπος, όπως μας λένε οι μαθηματικοί, χρησιμοποιούσα το παράδειγμα εγώ του ευθύγραμμου τμήματος, δεν είναι ένα σημείο ο άνθρωπος όπως είναι όλα τα ζώα, αλλά είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα με αρχή και τέλος. Αλλά ένας μαθηματικός με διόρθωσε και μου είπε ότι είναι άνισμα, γιατί έχουμε μία αρχή, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα βέλος, γιατί το τέλος είναι ατέλεστον, η καθομοίωση. Δεν είναι ένα σημείο στο οποίο θα φτάσει ο άνθρωπος και θα σταματήσει, αλλά θα βουτήξει μέσα στην απειρία του Θεού και θα απολαμβάνει την απειρία του Θεού. Έτσι λοιπόν, ξεκινά ο άνθρωπος από το κατ' εικόνα που του δίνει ο Θεός έναν εξοπλισμό με την εντολή και την τάση να φτάσει στο καθομοίωση. Πώς? Αξιοποιώντας τον εξοπλισμό που του δίνει. Το λογικό, το αυτεξούσιο, την ικανότητα να δημιουργεί, να κυριαρχεί επί της κτήσεως, να δημιουργεί κοινωνίες προσώπων και όλα τα άλλα, τα τάλαντα, όπως ο Κύριός μας τα έχει παρουσιάσει, αφού τα αξιοποιήσει όλα αυτά, με τη ζωή του μέσα στον Παράδεισο και με την τήρηση της εντολής, να φτάσει τελικά στο καθομοίωση. Να τη άσκηση. Να η προσπάθεια. Να ο κόπος. Να η συνεργασία του ανθρώπου με το Θεό. Βρίσκεται σε αυτή την ίδια τη δημιουργία. Αλλά βεβαίως το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι και το πιο φανερό και το εντοπίζουν ήδη οι πατέρες μας, ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει την άσκηση και ιδιαίτερα την νηστεία ως συνηλικιώτη του ανθρώπου, ακριβώς διότι η πρώτη εντολή την οποία βάζει ο Θεός στον άνθρωπο είναι να μην φάει από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του πονηρού και του καλού και του κακού. Να λοιπόν, μία εντολή εγκράτειας, από όλα τα δέντρα μπορείς να τρως και να απολαμβάνεις, από έναν μόνο καρπό, ενός μόνο δέντρου δεν θα φας. Βεβαίως ο άνθρωπος παραβιάζει την εντολή αυτή, έχουμε την πτώση στο προπατορικό αμάρτημα, την έξωση από τον Παράδεισο και εκεί μετά είναι που αρχίζει η άσκηση με την έννοια της προσπάθειας της επαναφοράς και πάλι στην αρχική κατάσταση. Και ενώ
η άσκηση και αυτή η προσπάθεια και η συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό θα ήταν ειδονική, ευχάριστη και άνετη εάν ακολουθούσε τους κανόνες που είχε θέσει ο Δημιουργός, τώρα η διαφορά είναι ότι γίνεται οδυνηρή, επίπονη, έμπονη, δύσκολη. Γιατί ο άνθρωπος πλέον έχει να αντιμετωπίσει και να παλέψει με πολλούς εχθρούς και αντιπάλους. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέγει, όταν περιγράφει την πνευματική ζωή, την κατά Χριστόν ζωή, ως στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό. Γιατί να είναι στενή η πύλη και γιατί να είναι τεθλιμμένη η οδός του χριστιανού, αφού είναι μία οδός η οποία οδηγεί στη χαρά, οδηγεί στο πανηγύρι της Αναστάσεως, οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί είναι μία οδός την οποία διανύει ο άνθρωπος, κουβαλώντας το σώμα του, στο οποίο πλέον φωλιάζουν πολλά πάθη, ζώντας μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος και αυτός κυριαρχείται από πολλά πάθη και έχει έναν μόνιμο αντίπαλο και εχθρό, τον πονηρό, τον αρχαίκακο διάβολο. Όλα αυτά είναι που κάνουν τη ζωή του ανθρώπου δύσκολη και ο τρόπος για να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες και τις αναποδιές είναι η άσκηση και η προσπάθεια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πάρα πολλές φορές αναφέρεται στην πνευματική ζωή του χριστιανού ως μία ζωή πολέμου, αθλήσεως και συνεχής καλλιεργίας. Στρατιώτης, γεωργός και αθλητής. Λέγει στον Τιμόθεο, «Συγκακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Χριστού Ιησού, συγκακοπάθησον. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται στου βίου πραγματίες ή να το στρατολογείς αν διαρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ουστε φανούται αν μη νομίμως αθλήσει». Και ποιος είναι αυτός ο κόπος και το έργο το οποίο καταλαμβάνει ο χριστιανός? Είναι ακριβώς όπως λέει για αλλού στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη, το Θεό, την λογική λατρεία ημών. Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός, εις το δοκιμάζειν ημάς, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Ναι, ασφαλώς, η πρώτη διεργασία και ο πρώτος πόλεμος και ο αγώνας και η προσπάθεια γίνεται μέσα στο νου για την μεταμόρφωσή του, αλλά δεν μένει το σώμα έξω. Η σωματικότητα του ανθρώπου δεν χωρίζεται ποτέ όπως από τον νου και την ψυχή, της πνευματικές του δυνάμεις, όπως συνέβη στον δυτικό χριστιανισμό και έχει επέλθει αυτός ο διχασμός και η διαίρεση, άλλα πράγμα το σώμα, άλλο πράγμα η ψυχή, αλλά είναι μέρος αδιάσπαστο του ανθρώπου, αφού εξ αρχής ο Θεός μας δημιούργησε ψυχοσωματικούς, και το σώμα μας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, γίνεται μέρος της θυσίας την οποία προσφέρει ο χριστιανός ως λατρεία λογική και ως θυσία ευάρεστη. Οι σωματικές ασκήσεις και οι σωματικές προσφορές προς το Θεό είναι που κάνουν τον κάθε χριστιανό ιερέα που τελεί τη Θεία Λατρεία επάνω στο σώμα του. Είναι αυτή η έννοια της γενικής ιεροσύνης που αποκτούν όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και τελούν αυτήν ακριβώς τη λατρεία και τη θυσία προς το Θεό, ο καθένας τον εαυτό του και ο καθένας επάνω στο σώμα του. Αυτό είναι η άσκηση. Γι' αυτό και στον Τιμόθεο και πάλι αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος την σωματική γυμνασία, αλλά προκρίνει την πνευματική. «Γύμναζε δε σε αυτόν προς ευσέβειαν, η γάρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστί ωφέλιμος», είναι μέσα στο πρόγραμμα, βοηθάει, αλλά για λίγο, «η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστίν, επαγγελία έχουσι ζωής της νύν και της μελούσης». Με αυτή λοιπόν
την διδαχή με την οποία παραδίδεται η πνευματική ζωή από την Αγία μας Γραφή, τη Θεόπνευση, τον Κύριο και τους Αποστόλους. Η Εκκλησία ζει τη θυσία της στους πρώτους αιώνες, θυσία αίματος εκατομμυρίων μελών της, οι οποίοι θυσιάζονται στο όνομα του Χριστού και για την αγάπη του Χριστού. Εγκαταλείπουν αυτή τη ζωή. Στον 3ο αιώνα όμως που τελειώνουν αυτοί οι διωγμοί και αυτές οι σφαγές των χριστιανών με το διάταγμα το 313 των Μεδιολάνων, η Εκκλησία γίνεται μέρος αυτού του κόσμου, γίνεται αποδεκτή, αναγνωρίζεται, αποκτά σιγά σιγά ισχύ με αποτέλεσμα να εκοσμικεύεται. Όταν όμως έρχεται με αυτό το πνεύμα από την Θεία Αποκάλυψη και από τη διδαχή του Χριστού, δεν θα μπορούσε η Εκκλησία να προσαρμοστεί και να συμβιβαστεί με το πνεύμα της εκοσμίκευσης. Και ένας από τους τρόπους με τους οποίους αντέδρασαν οι χριστιανοί, ήδη από την πρώτη αυτή περίοδο, αμέσως σχεδόν με τη λήξη των διωγμών, ήτανε με την εμφάνιση του μοναχισμού. Δεν μπορούσαν να σκεφτούν οι χριστιανοί τον εαυτό τους χωρίς να προσφέρουν κάτι στο Χριστό. Και για το λόγο αυτό πρόσφεραν τα αγαθά τους, την ελευθερία τους, την άνεσή τους, τη ζωή τους μέσα στην πόλη και άρχισαν να φεύγουν και να πηγαίνουν στις ερήμους. Και εκεί είτε ζώντας μόνοι, είτε σε κοινόβια, ερημικά και μοναχικά δημιουργείται ο πρώτος μοναχισμός. Ο χριστιανισμός δεν μπορεί, η πνευματική ζωή δεν μπορεί να ζήσει και να επιβιώσει χωρίς αυτήν την προσφορά της θυσίας. Διαμαρτύρεται το χριστιανικό πνεύμα απέναντι στον συμβιβασμό και την εκοσμίκευση, το συμβιβασμό με το πνεύμα αυτού του κόσμου και δεν μπορεί να το αντέξει. Και ιδιαίτερα, ως επόμενο σταθμό, θα πρέπει να αναφέρω την περίοδο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όπου έχουμε και τη σύγκρουση με το δυτικό πνεύμα της νοησιαρχίας, της φιλοσοφίας και της γνώσης του Θεού δια της πνευματικής και μόνο δραστηριότητας, της μελέτης και της προσευχής και όλα αυτά τα πράγματα, δια της φιλοσοφίας που αντιτάχθηκε η Ορθόδοξη Ανατολή με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και έβαλε και τη σφραγίδα πλέον ότι μόνον ο ασκητικός δρόμος είναι αυτός ο οποίος με ασφάλεια χαρίζει στον άνθρωπο την θεογνωσία. Γιατί είναι στα χέρια, στη διάθεση και στην ικανότητα, στα μέτρα του καθενός ανθρώπου. Το άλλο είναι για τις ελίτες πνευματικές, αυτούς που ασχολούνται με τα γράμματα και διαβάζουν και σπουδάζουν πανεπιστήμια και μπορούν να σκεφτούν πράγματα. Και οι απλοί άνθρωποι, οι γεωργοί και οι μεροκαματιάριδες, οι τεχνίτες και οι εργάτες, ποτέ δεν θα μπορέσουν να αποκτήσουν την θεογνωσία. Θα πρέπει να έχουν πάντοτε τους υψηλούς και τους μορφωμένους για να τους καθοδηγούν ως τους αμόρφωτους ηθαγενείς. Είναι το φεουδαρχικό σύστημα, έτσι, της Δύσης και της νοοτροπίας και της θεολογίας που αυτό δημιούργησε. Γι' αυτό λοιπόν με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, με τον ησυχασμό, ο οποίος δεν ήταν μία μόνον ανθρώπινη προσπάθεια ασκητικής βίωσης της πνευματικής ζωής και του χριστιανισμού, γιατί επικυρώθηκε από τη Θεία Χάρη όταν έδωσε και αποκάλυψε την ευδοκία και την ευαρέσκεια ουρανός σε αυτή την προσπάθεια του Γρηγορίου του Παλαμά. Και έτσι η προσφυγή πλέον στην ασκητική εμπειρία της μοναστικής ζωής είναι αναγκαία και απαραίτητη πλέον για την Ορθόδοξη Παράδοση και τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, χριστιανό, όπως λέγει ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, επειδή η μάχη και η πάλη για την ελευθερία μας είναι πολλαπλή και ποικίλη. Και προς τα πάθη, τις έξεις και τις συνήθειες, αλλά και προς τα σαρχάς και τις εξουσίες και τους κοσμοκράτορας του σκότους και όλων των δυνάμεών του, η λεπτομερέστερη άμυνα στον πνευματικό αυτόν αγώνα βρίσκεται όντως στα συστήματα της μοναστικής πολιτείας και δεν υπερβάλλουμε όταν τα συνιστούμε ως παράδειγμα στη ζωή του καθενός μας. Γι' αυτό και τα ασκητικά συγγράμματα είναι ένα και πρέπει να είναι ένα από τα προσφυλή αναγνώσματα του χριστιανού. Όπως αυτό
το οποίο ιδιαίτερα δημοφιλές και αγαπητό ανήκει στον Άγιο Ιωάννη το Σιναήτη, η κλίμακα, η σκάλα δηλαδή, στο οποίο σύγγραμμα ο Άγιος Ιωάννης παρομοιάζει και παρουσιάζει την πνευματική ζωή ως μία σκάλα που σκαλί-σκαλί ανεβαίνει κανείς από την αποταγή αυτού του κόσμου στην τέλεια αγάπη και την ένωση με το Θεό. Σε αυτή την πορεία και σε αυτά τα σκαλοπάτια περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης. Και εδώ είναι το μεγαλείο, γι' αυτό και μας χρειάζεται να έχουμε αυτή την αναφορά και τη σπουδή στα ασκητικά συγγράμματα των πατέρων μας. Τις λεπτές κινήσεις της ψυχής. Αιώνες πριν εμφανιστούν οι σύγχρονοι θεολόγοι και ψυχολόγοι και ψυχίατροι και αναλυτές του βάθους και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία με ανθρώπινους τρόπους προσπαθούν να εντοπίσουν και να παρουσιάσουν και να αναλύσουν, οι σύγχρονοι σοφοί, οι πατέρες μας, τα είπανε και τα εξήγησαν με κάθε λεπτομέρεια και στις σωστές τους διαστάσεις. Γιατί ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, το λογικό του ανθρώπου, ο τρόπος με τον οποίο οι εσωτερικές δυνάμεις που έχει ο καθένας από εμάς και τις έχουμε όλοι αυτές τις δυνάμεις, του νοός, του λογικού, της θέλησης και του συναισθήματος, συμπλέκονται και λειτουργούν και αλληλοπηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό κάνουν οι ψυχολόγοι. Προσπαθούν να τα αναλύσουν αυτά τα πράγματα και γιατί αυτό. Και βλέπετε, μας βάζουν στο τραπέζι, στο κρεβάτι, έτσι, και ψάχνουν πίσω όταν ήμασταν ένα και δύο χρονών και τι έγινε και τα λοιπά, να ψάξουν να βρουν. Οι πατέρες μας τα έκαναν αυτά και μας τα γράφουν μέσα στα συγγράμματά τους, έτσι, φωτισμένοι από το Πνεύμα το Άγιον και όχι με το ανθρώπινο μυαλό. Λοιπόν, και για το λόγο αυτό τα ασκητικά συγγράμματα είναι πάντοτε ένα ωφέλιμο ανάγνωσμα για τη ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανού, γιατί καλλιεργεί το πνεύμα της άσκησης και με πάρα πολύ απλό τρόπο. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του «Τα πνευματικά του γυμνάσματα» δίνει με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο τη βάση της ορθόδοξης άσκησης. Γιατί είναι θεμελιώδες μέγεθος στην πνευματική ζωή του χριστιανού και ο ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να σκεφτεί με διαφορετικό τρόπο τη ζωή του, την πνευματική του ζωή. Η πρώτη του πραγματεία με την οποία ξεκινάει το βιβλίο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ξεκινάει με τρία ερωτήματα. Τι έκαμε ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου, τι έπαθε ο Χριστός Ιησούς για αυτήν, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για αυτήν. Να το, εκεί βρίσκεται όλη η βάση. Ποια είναι η σωτηρία που μας δίνει ο Θεός, χαρίζει ο Θεός τον άνθρωπο, τι έπαθε ο Χριστός και τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για να δεχθούμε αυτή τη σωτηρία. Συλλογή σου, αδελφέ, πόσα έπαθεν ο Κύριος δια την ειδικήν σου σωτηρίαν, ώστις δεν ευχαριστήθη να εξοδεύσει μόνον τα έργα του και τα αγαθά του, αλλά η θέλησεν ακόμα να μεταχειριστεί και τους ιδίους του πόνους και πάθη και θάνατών του για να εξαγοράσει τη σωτηρία σου και με τα αγαθά μένω που χάρισε για να έβρει τη σωτηρία σου, έδειξε πως προκρίνει τη σωτηρία σου καλύτερα από τα αγαθά του. Με τους πόνους δε και τα πάθη και τον θάνατο που υπέμεινε, έδειξε πως σχεδόν προκρίνει τη σωτηρία σου καλύτερα από τον ίδιο τον εαυτό του. Και αντί να εκδικήσει την τιμή και την αγάπη της θεότητός του και να τιμωρήσει εσένα τον αποστάτη που τόσο ανέσχυντα την ύβρισες με τις αμαρτίες σου, αυτός καταφρόνησε την τιμή και αγάπη εκείνης και πέθανε για την τιμή και την αγάπη σου του αποστάτου και υβριστού της. Και τι λέγω μόνο ότι καταφρόνησε για σε την τιμή της θεότητός του, αν ήταν δυνατόν, επεθύμει να πάθει και κατά τη θεότητά του μόνο δια να σε σώσει. Αλλά επειδή τούτο είναι πράγμα φύσιν αδύνατον, δια τούτο εμεταχειρίστη εκείνο το θαυμάσον εφεύρεμα και ίνωσε με τον εαυτόν την ανθρωπότητα για να υποφέρει σε αυτή τόσα πάθη και με τόση υπερβολή που έγινε από κεφαλής έως ποδών όλος μία πληγή.
και δοκίμασε πόνους περισσότερους από όλους τους ανθρώπους, καθώς λέγει περί αυτού ο προφήτης Ισαΐας, άνθρωπος εν πληγίων και ειδός φέρειν μαλακίαν. Όταν ο Χριστός έπαθε πομένως για τη δική μας αγάπη τόσα πράγματα, πώς μπορούμε εμείς να φανταστούμε τον εαυτό μας χωρίς πόνο και κακοπάθεια? Αυτή ακριβώς, αυτός ο πόνος και αυτή η κακοπάθεια είναι η ασκητική ζωή την οποία ζει ο χριστιανός. Και εδώ χρειάζεται να πω 2-3 σημεία για να αντιληφθούμε καλύτερα αυτή τη φύση της ασκητικής ζωής που όπως την καταλαβαίνουμε εμείς εδώ στην Ορθόδοξη Παράδοση και όπως εφαρμόζεται και μπορεί να εφαρμοστεί και στην ζωή μας. Βεβαίως και η Εκκλησία μας τα αφήνει αυτά τα ακραία ασκητικά παραδείγματα για να μας δείξει ότι υπάρχει πάντοτε εκεί η κορυφή, το στεφάνι, για να κατευθύνουμε όλοι προς τα εκεί την σκέψη και τις προσπάθειές μας, αλλά προσαρμόζοντάς τη μετά ο καθένας στα δικά του μέτρα. Αρκεί να υπάρχουν τα εξής στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια της ασκητικότητας. Και το πρώτο στοιχείο είναι η θυσία. Ξέρετε, ασκητικότητα και ασκητική ζωή υπάρχει και στον κόσμο και την βλέπουμε γύρω μας. Σε πολλές δραστηριότητες και σε πολλούς ανθρώπους. Ένας επιστήμονας, έτσι, που θα μείνει έγκλειστος από το πρωί ως το βράδυ μέσα στο εργαστήριό του για να κάνει τις μελέτες του, έτσι, και να μην πάει να πιει τους καφέδες του και να κάνει τις εξόδους του, είναι μορφή ασκητικής ζωής. Ένας αθλητής που θα προσέξει με κάθε λεπτομέρεια και αυτός και οι προπονητές του την διατροφή του και όλα τα άλλα τα οποία θα κάνει, είναι κατεξοχήν ασκητικός, ασκητική ζωή, η ζωή των αθλητών. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες εδώ στην Ελλάδα και κερδίσαν τα κορίτσια μας στην κολύμβηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί πήρανε συνέντευξη εκεί και πώς αισθάνεστε, ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι, πώς αισθάνεστε γι' αυτό και τα λοιπά. Είπαν εκεί χαρούμενοι. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε τώρα αφού πήρετε το χρυσό μετάλλιο και πετύχατε? Να φάμε, λέει, ένα παγωτό. Ακούς ρε ταλέπορε χριστιανέ, που για να κόψεις το παγωτό και την πάστα, πρέπει να σου κάνω ολόκληρα μαθήματα και να σε πείσουνε ότι αξίζει τον κόπο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αγωνίστηκαν τα κορίτσια αυτά, στερήθηκαν και τα λοιπά και περίμεναν πότε θα έρθει η ώρα να πάρουν το χρυσό μετάλλιο για να φάνε ένα παγωτό. Ή τι να πούμε και για αυτούς που έχουν την καινούρια ιδεολογία, μάλλον πριν από αυτούς, να πούμε η δίαιτα. Η δίαιτα τι είναι? Άσκηση. Νηστεία είναι. Έτσι που γίνεται για να επιτύχει κανείς, άντε για την υγεία, αλλά ένα ωραίο σώμα, αλλά και ιδιαίτερα η καινούρια ιδεολογία των vegans, έτσι, των vegetarian, αυτοί κάνουν τις επιλογές αυτές διατροφικές μόνο και μόνο γιατί έτσι το λέει η ιδεολογία τους. Είναι κοσμικοί στόχοι τις οποίες βάζουν οι άνθρωποι και ακολουθούν ασκητική ζωή και πολλές φορές με πάρα πολύ συνέπεια. Δεν τρώμε μέλι για να μην εκμεταλλευόμαστε τις μέλισσες που κουράζονται και κατασκευάζουν το μέλι. Λοιπόν, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο στόχος και ο στόχος αυτής της θυσίας στην ορθόδοξη ασκητική ζωή ποιος είναι. Δεν είναι η ίδια η άσκηση, αλλά έχει έναν ανώτερο στόχο. Και ο στόχος αυτός είναι το πρόσωπο του Χριστού. Να μιμηθώ το πρόσωπο του Χριστού και μιμούμενος το πρόσωπο του Χριστού το κάνω δικό μου. Ταυτίζομαι, ενώνομαι με τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Η ένωσή μας με τον Χριστό, το καθομοίωση. Και το πρώτο βήμα προκειμένου να βαθύσουμε αυτό τον δρόμο της ένωσης με το πρόσωπο του Χριστού είναι να μιμηθούμε τον τρόπο της ζωής Του και κατεξοχήν στον τρόπο της ζωής Του. Από την πρώτη στιγμή
που πάτησε το πόδι του πάνω σε αυτόν τον κόσμο είναι η θυσία. Δούλος, μέσα στη σπηλιά, περιφρονημένος από όλους, μαζί με τα ζώα γεννιέται. Για να διανύσει έναν μια ασκητική ζωή και στο τέλος, με πόνο και με θυσία, να θυσιάσει τον εαυτό του, όπως προηγουμένως τόσο αναλυτικά μας τα περιέγραψε ο Άγιος Νικόδημος. Συνεπώς, η άσκηση έχει μέσα τη θυσία. Τη θυσία με αυτό το σκοπό και με αυτό το στόχο, έτσι να συναντήσουμε τον Χριστό. Άρα, πρέπει όταν ασκούμαστε να υπάρχει και το στοιχείο της θυσίας. Δηλαδή, να περιστέλουμε, να περικόπτουμε από τον εαυτό μας κάτι το οποίο μας αρέσει, μας ικανοποιεί και αυτό να το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τι να κάνουν, δεν τους αρέσει το κρέας. Άμα τους πεις να νηστέψουν, είναι η χαρά τους. Λοιπόν, γιατί δεν τρώνε κρέας. Βέβαια, ευτυχώς, το διατροφικό πρόγραμμα το οποίο έχει η Εκκλησία μας, που έχει και όλα τα γαλακτομικά και όλα τα ζωικά, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και κάποιος άνθρωπος που θα του αρέσει κάτι και έτσι αναγκαστικά, ακολουθώντας το διατροφικό πρόγραμμα της Εκκλησίας, κάτι θα αναγκαστούμε να περικόψουμε. Αλλά επιτυγχάνουμε αυτό το μέσον της θυσίας, προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο. Είναι μέσο και εργαλείο η άσκηση. Η θυσία αυτή η οποία ακολουθώντας το διατροφικό πρόγραμμα της Εκκλησίας είναι αρκετή για να αισθανθούμε ότι όντως θυσιάζουμε κάτι από τον εαυτό μας και από αυτά που μας αρέσουν. Εάν δεν είναι αρκετή, δεν έχουμε την αίσθηση και την εντύπωση ότι θυσιάζουμε όντως κάτι, έχουμε τη δυνατότητα να το προσαρμόσουμε και να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Και σαν μια έξτρα, επιπλέον, θυσία και στέρηση στον εαυτό μας, η οποία θα μας δημιουργήσει αυτή την αίσθηση της μετοχής και της άσκησης. Το δεύτερο πράγμα, είπαμε ότι ο στόχος στην Ορθόδοξη ασκητικότητα είναι ο Χριστός, το μέσον είναι η άσκηση. Και η άσκηση χρησιμοποιεί ως εργαλείο το σώμα. Για να το διαχωρίσουμε αυτό, γιατί δεν είναι πάντοτε ούτε στην ιστορία, αλλά ούτε πολλές φορές και σήμερα σε πολλούς χριστιανούς, συνείδηση πολλών χριστιανών, ξεχωρισμένα αυτά τα πράγματα. Λέμε ότι η νηστεία είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Το σώμα για πολλούς χριστιανούς ήδη από την αρχαιότητα θεωρήθηκε επηρεασμένη από τους πλατωνικούς και άλλες φιλοσοφίες γνωστικές κτλ. Ως κάτι το κακό. Γιατί είναι και ο φορέας των παθών και των κακών επιθυμιών τις οποίες προσπαθούμε να ελέγξουμε με την εγκράτεια. Και για το λόγο αυτό πρέπει να ταλαιπωρούμε το σώμα μέχρι εξαντλήσεως προκειμένου να καταστήλουμε το κακό το οποίο υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Αυτό υπάρχει και ως ένα σημείο και στον τρόπο που κατανοούν την ασκητική ζωή στον δυτικό χριστιανισμό. Δεν συμβαίνει όμως αυτό στους πατέρες μας. Γιατί όχι μόνο το σώμα μας, αλλά ούτε και όλες αυτές οι δυνάμεις τις οποίες προσπαθούμε να ελέγξουμε, η αγάπη προς τον εαυτό μας, η αγάπη προς τους άλλους, η αγάπη προς το Θεό, η αγάπη προς τα αγαθά και στο περιβάλλον, δεν είναι κακά από τη φύση τους. Όλα είναι αγαθές δυνάμεις τις οποίες έβαλε μέσα μας ο αγαθός δημιουργός. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι με την ελεύθερη βούλησή μας παίρνουμε με αυτές τις αγαθές δυνάμεις του δημιουργού και τις βάζουμε να υπηρετούν το κακό. Όχι την ένωσή μας με τον Δημιουργό, αλλά την αποστασία μας, την απομάκρυσή μας από τον Δημιουργό μας και από τον Κύριό μας. Η φιλιδονία τι είναι? Είναι αγάπη για τον εαυτό και για το σώμα μας. Το είναι αγαθό. Βεβαίως και αγαπούμε το σώμα μας. Είναι έργο του Δημιουργού. Ο Κύριός μας τελικά γιατί μπήκε σε όλη αυτή την περιπέτεια την οποία μπήκε? Για την ανάσταση του σώματος.
Βεβαίως και η ψυχή διαστράφηκε και τα λοιπά με τα ψυχικά πάθη και όλα αυτά, αλλά αυτό που υπέστη και παραδόθηκε στο θάνατο και διαλύεται και σκορπίζει είναι το σώμα. Για το σώμα μας ο Κύριος σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Το σώμα ανέστησε ο Κύριος, όχι την ψυχή η οποία είναι αθάνατη. Αυτό το σώμα λοιπόν το αγαπάμε γιατί ο Κύριος μας το έδωσε. Αλλά όταν αυτή την αγάπη τη διαστρέφουμε και αντί να χρησιμοποιούμε το σώμα μας και τις δυνάμεις του για να μας ενώνει με το Θεό, αλλά γινόμαστε δούλοι των επιθυμιών του σώματος και των αισθήσεών του, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πώς σχετιζόμαστε με το σώμα μας. Η φιλοδοξία τι είναι? Η φιλοδοξία, έτσι, οι τρεις κύριες ρίζες όλων των παθών και όλων των αμαρτημάτων μέσα στην ανθρώπινη ζωή, όπως μας τα εξηγούν οι πατέρες μας, η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Η φιλοδοξία τι είναι? Είναι η αγάπη προς τον αδελφό, η αγάπη που θέλουμε να δώσουμε και να πάρουμε, η αναγνώριση και η επικοινωνία. Αλλά όταν διαστραφεί αυτή η αγάπη, τότε δεν δουλεύει για την κοινωνία και την επικοινωνία όλων, αλλά τους υποτάσσουμε όλους τον εαυτό μας, όλοι εμένα να χειροκροτάνε η φιλοδοξία. Και φιλαργυρία τι είναι? Φιλαργυρία είναι η αγάπη για τα πράγματα, τα οποία τα πράγματα όλο τον παράδεισο τον έδωσε ο Κύριος στους ανθρώπους για να το χρησιμοποιούν, για να ζουν, να επιβιώσουν. Αλλά η ανασφάλεια του θανάτου τι έκανε? Αυτή την αγάπη και τη σχέση με τα πράγματα την έκανε ιδιωτελή και ιδιοπαθή. Χάνοντας ο άνθρωπος τη ζωή του, νομίζω ότι θα κρεμαστεί από τα πράγματα. Γι' αυτό και μαζεύει χρήματα και μαζεύει περιουσίες και μαζεύει αγαθά για να τα αφήσει στην άκρη προτού μπει μέσα στο λάκκο, όπως κάνουμε όλοι. Έτσι, γιατί κανένας δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του. Λοιπόν, όλα είναι αγαθές δυνάμεις τις οποίες έχει βάλει ο Κύριος μέσα μας. Το θέμα είναι η εγκράτεια να τις μεταμορφώσουμε, να τις γυρίσουμε ανάποδα για να τις επαναφέρουμε στη σωστή πορεία. Αυτή είναι ακριβώς την οποία είχε προδιαγράψει ο Δημιουργός μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την εγκράτεια και με την ασκητικότητα. Έτσι κατανοείται από τους πατέρες μας και έτσι το διδάσκουν. Γιατί ναι, από το προπατορικό αμάρτημα, σώμα και ψυχή ήρθανε σε μία ανισορροπία και σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ναι, σάρξ και πνεύμα, έτσι, αντίκειται αλλήλης, λέει ο Παύλος εκεί στους Γαλάτες. Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκό σου μη τελέσετε. Ιγά σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα γαραλήλης αντίκειται, ή να μη εάν θέλετε ταύτα ποιείτε. Φανερά δε εστίν τα έργα της σαρκός, άτινα εστί. Πορνεία, καθαρσία, σέρια, ειδωλατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρης, ζήλος, θυμή, ερηθία, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης. Απρολέγω ημίν, καθώς προείπων, ότι οι τατι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού ούκληρον ομίσουσιν. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά το τιούτον ουκ έστιν όμως. Η δε του Χριστού την σάρκανε σταύρωσαν στην εισπαθήμαση και τις επιθυμίες. Ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλους φθονούντες. Και ο τρόπος για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, αυτή την προσπάθεια να επαναφέρουμε τις αγαθές δυνάμεις που ο Θεός εμφύτευσε μέσα μας στην αρχική τους πορεία, ο μόνος τρόπος είναι να τις κρατήσουμε επάνω στις ράγες. Και οι ασφαλείς και σίγουρες ράγες, οι συγκεκριμένες, είναι οι εντολές. Είναι η τήρηση των εντολών. Δεν είναι μια αφηρημένη έτσι αντίληψη που μπορεί να έχει ο καθένας από μας, αλλά είναι η τήρηση των εντολών. Και η τήρηση των εντολών είναι υπόθεση αγάπης στο πρόσωπο του Χριστού. Ο αγαπών με τηρεί τα σε μας εντολάς. Γι' αυτό και έχοντας το ασκητικό φρόνημα
ακριβώς της πνευματικής ζωής, γιατί μόνον με αυτή την άσκηση και την προσπάθεια μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο, έρχεται και η Εκκλησία, η οποία με τις συγκεκριμένες εντολές της ασκήσεως μας βοηθά για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Ρώτησαν κάποια φορά τον πατέρα Επιφάνιο, τον Θεοδωρόπουλο, σοφός πνευματικός και άγιος άνθρωπος. «Πάτερ, ποιος κάνει πραγματική νηστεία, αυτός που τρώει 10 πιάτα φακί ή αυτός που τρώει ένα αυγό?» Που χάνει ο καθένας από τους δύο. Και η απάντηση ήτανε αυτός που τρώει τα 10 πιάτα φακί. Γιατί σε περίοδο νηστείας του το ρώτησαν, γιατί τηρεί την εντολή της Εκκλησίας. Ο άλλος μπορεί να είναι ολιγαρκής και τα λοιπά με το ένα αυγό, αλλά παραβιάζει την εντολή της Εκκλησίας σε περίοδο νηστείας. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως το φαντάζεται και όπως το καταλαβαίνει. Οι εντολές και η τήρηση των εντολών είναι η βιτρίνα, πίσω από τις εντολές είναι το πρόσωπο του Χριστού. Μόνο δια των εντολών μπορούμε να φτάσουμε στον Χριστό. Αυτός είναι ο δρόμος ο ασφαλής τον οποίον ο Κύριος μας έχει δείξει και βεβαίως τώρα αυτές οι εντολές και αυτό το πρόγραμμα της ασκητικής ζωής ασφαλώς και γίνεται και εφαρμόζεται στη ζωή του χριστιανού με τρόπο σύμμετρο και κατάλληλο για τον καθένα, προσαρμοσμένο στον καθένα, χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Ούτε από τη μια μεριά οι οποίες με εκπτώσεις και με χαρίσματα τα οποία θα καλλιεργούν την χάβνωση και την τεμπελιά, αλλούτε και από την άλλη μεριά, με ενθουσιασμό και με διάθεση, υπερβολές να τεντώνουμε το σώμα παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει. Βεβαίως, ο καθένας από μας ξέρει τα μέτρα του, ξέρει τις συνθήκες της ζωής του, ξέρει τι μπορεί να αντέξει και τι δεν μπορεί να αντέξει, μπορεί να κάνει τις επιλογές του, αλλά βεβαίως εδώ έχουν βάλει οι πατέρες μας και την ασφαλιστική δικλίδα που είναι πάντοτε ο έμπειρος πνευματικός οδηγός, ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί, μας γνωρίζει και μπορεί να ρυθμίσει αναλόγως τα μέτρα στα οποία θα ρυθμίσουμε την ένταση, το είδος και το περιεχόμενο της άσκησης. Εδώ στην κοιλάδα του κλαθμόνος της μόνιμης εξορίας μας υπάρχει η βίαιη όθηση του γενικού ολέθρου. Και ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε επιφυλακή, λέγει ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Αν κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μας, θα δούμε ότι δεν έχουμε περιθώρια για γέλια και χαρές. Είχα διαβάσει όταν ήμουν φοιτητής το βιβλίο «Δύναμης δια της προσευχής» και μου έμεινε εκεί στον πρόλογο, γράφει ρωμακαθολικού συγγραφέως, αλλά πολύ ωφέλιμο. Λοιπόν, γράφει εκεί στον πρόλογο ότι ο ιερέας, έλεγε τον ιερέα για τον κληρικό, είναι σαν έναν στρατιώτη ο οποίος βρίσκεται μέσα στον πόλεμο, μέσα στον πεδίο μάχης του κόσμου και βλέπει γύρω του να σκάνουν βόμβες, καταστροφές να γίνονται, δράματα συνεχώς να δημιουργούνται, να χάνονται άνθρωποι. Μπορεί ένας που βρίσκεται μέσα στον πόλεμο να αρχίζει να χορεύει και να γλεντάει, να χαίρεται και να απολαμβάνει, κλαίει, προσεύχεται και αγωνίζεται. Θα μου πείτε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και πόσο μπορεί να αντέξει κάποιος

στις κεραίες του Πνεύματος για να την λαμβανόμαστε γύρω τι χρειάζεται. Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές θα θέλαμε, κουραζόμαστε και θα θέλαμε να υποχωρήσει λίγο και να ήταν πιο ελαφρύ το ασκητικό πρόγραμμα της Εκκλησίας και οι νηστείες να είναι λίγο πιο ελαφριές. Ήτανε μάλιστα και ένα από τα ζητήματα της Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Το θέμα της νηστείας τελικά έμεινε εκτός. Λοιπόν, έγινε λόγος μόνο για την ευχαριστιακή νηστεία. Ναι, γιατί είμαστε άνθρωποι, αλλά ας μην επαναπαυθούμε σε αυτήν την τάση και τη διάθεση που έχει ο εαυτός μας και καλλιεργεί ο κόσμος. Χρειάζεται όσο μπορούμε, κατά το μέτρο του δυνατού, χωρίς υπερβολές, να έχουμε την άσκηση συνεχή, σύντροφο και βοηθό μας. Για λίγο ακόμα, 3 εβδομάδες μας μείνανε από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή μαζί με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα τη διαδεχθεί η Διακαινήσιμος, η Χαρά της Αναστάσεως, που η άσκηση θα ελαττωθεί, θα χαλαρώσει. Αλλά και πάλι όμως, λέει, θα πρέπει να επανέλθει μετά από αυτήν την ξεκούραση και την ανάπαυλα, όπως ο Μέγας Βασίλειος προτείνει και προτρέπει. Δεχτείτε τη λοιπόν με χαρά. Δεχτείτε η φτωχή τη σύντροφό σας. Δεχτείτε οι υπηρέτες την ανάπαυσή σας. Δεχτείτε οι πλούσιοι αυτοί που σας σώζει από τον κίνδυνο του κορισμού και νοστιμίζει όσα η συνεχής απόλαυση κάνει άνοστα. Οι άρρωστοι δεχτείτε τη μητέρα της υγείας, οι υγιείς την εξασφάλιση της ευεξίας. Η ασκητικότητα ας είναι συνεχής οδηγός μας, συνεχής σύντροφός μας και συνοδηγός στη ζωή μας. Αυτό θέλει ο Κύριος, αυτό μας δίδαξαν οι πατέρες μας, αυτός είναι ο ασφαλής δρόμος για να συναντήσουμε και να ενωθούμε με τον Κύριό μας. Αμήν.

Εξ αποστηλάριον ήτα. Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου, Μαρία εξεπλήτετο και Χριστόν αγνοούσα ως κυπουρών επιρώτα. Κύριε, πού το σώμα του Ιησού μου τέθηκας, κλείσει δε τούτον γνούσα είναι αυτόν, τον σωτήρα οίκουσε μη μου άπτου, προς τον πατέρα άπιμη, υπέ της αδελφής μου.

Αχιλλείου φωνή. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα και τέτοια αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά, δεν πάβω να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

«Ξέρετε, αδελφοί, ποιο είναι το ισχυρότερο όπλο του ανθρώπου στη γη? Όπλο ακατανίκητο και πάντα νικηφόρο? Είναι η προσευχή. Επειδή δια της προσευχής ο άνθρωπος παραδίδει στο Θεό όλη την ψυχή και όλη την καρδιά και όλη τη ζωή του, και ο Θεός γίνεται υπέρμαχός του και προστάτης του. Τι μπορούν τότε να του κάνουν οι άνθρωποι και οι δαίμονες? Τίποτε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας επιτάσσει στο Ευαγγέλιο του: «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς,

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Περί μνησικακίας, λόγος του Αββά Δωροθέου. Η 8η διδασκαλία του από τα ασκητικά του έργα.

Θεοτοκίων, τριάδος κόρη τέτοκας απορρίτως τον ένα, διπλούν τη φύση πέλλοντα και διπλούν ενεργία και ένατη υποστάση, του τονούν εκδισόπη, αΐ υπέρ τον πίστησε προσκυνούντον εκ πάσης επιβουλής του εχθρού λυτρώσαστε, ότι πάντες προς ενήν καταφεύγομεν, δέσποινα Θεοτόκε.

Αχιλλείου φωνή. Να παρακαλείς την Παναγία, παιδί μου, διότι όλοι οι Άγιοι παρακάλεσαν την Παναγία. Δεν γίνεται ένα χάρισμα από το Θεό στον άνθρωπο ή μη διαμέσου της Παναγίας. Η Παναγία μοιράζει τα χαρίσματα στον κόσμο. Η Παναγία τα μοιράζει. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης. Υπάρχει δυστυχώς άγνοια στους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας, αλλά και σε πολλούς μέσα στην Εκκλησία, διότι νομίζουν ότι σκοπός της ζωής μας είναι στην καλύτερη περίπτωση απλώς η ηθική βελτίωσή μας, το να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ενώ από το Ευαγγέλιο, από την παράδοση της Εκκλησίας και από τους Αγίους Πατέρες, μας παραδίδεται ότι σκοπός της ζωής μας δεν είναι αυτό, το να γίνει δηλαδή ο άνθρωπος μόνο καλύτερος από ό,τι είναι, ηθικότερος, δικαιότερος, εγκρατέστερος, προσεκτικότερος. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ο μεγάλος σκοπός, ο τελικός σκοπός για τον οποίο ο Δημιουργός μας έπλασε τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Η θέωσης. Το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, όχι με ένα εξωτερικό ή συναισθηματικό τρόπο, αλλά οντολογικά, πραγματικά. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλή θησφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενδύσω αναβαλλόμενος φως του σημάτων, εκτείνω τον ουρανό σιδέρνο, στεγάζουν είτε στεπερό αυτού, ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού περιπατώ εμπτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύμα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό ζωοδόχο πηγής Λαρίσης.
1: Άδειο στο σημάδι το περιβόλουν αυτού επί των ωραίων στήσου τα ύδατα, από τη μίσο όσου φέξονται από φωνή βροντή του δηλιά σου συν. Αναβαίνουν οι όροι, κατεβαίνουν οι παιδιέ στον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όρο νεθρού που παρελέψονται ουδέ επιστρέφει σε καλύψη την γη. Ξαποστέλων πηγά σε εμφάραξε ένα μέρο των ωραίων διαλέψονται ύδατα, από ότι ουσι πάνε τα θρία του αγρού προσδέξουν όλα να γνηδίψαν αυτόν. Που θα τα πετεινά του ουρανό κατασκηνώσει εκ μέσου του πέτρων δώσει φωνή. Ποτίζουν όλοι εκ των επερών αυτού από καρπού του νερού χορταστή στη γη. Ξανατέρω χώρο τη κτίνη και κλώνει τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγεί να έρθουν εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει η καρδία ανθρώπου του, λαρίνει πρόσωπο, ενεργό και άλλου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή ότι τα ξύλα του πεδίου εκεί του Λιβάνου μα εφύτευσε και ει του θέρνου σε εύθρου ιδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρτε ψελάτε σε λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση Ελληνή καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθο κότο και γέννη τον ήξεν αυτή, διαρρεύσεται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμνη το αρπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλον ο ήλιο και συνήξεν και στα σμάτα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωποι το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επίση, εμπληρώθηκε τη χτίσιό σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωσε και ερπετά. Όνου και σε αριθμό ζώμικρα με τα μεγάλων εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν ούτω. Όν έβλασε μπέζιν αυτή, πάντα προσέπω δοκώσει, δούνε την τροφή να αυτόν εισέφηκαν δόντω αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντο όσου τη χείρα τα σύμπαντα πιστίου στα Χριστότητα, στα αποστρέπεται στο πρόσωπο να ταραχτίζονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ο στοχούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα και εκθεσίζουν για να κέσει το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα ευφραθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμενο απτόμενα στο ωραίο και καπνίζονται. Άστο κύριο εν τη ζωή μου ψαλό το Θεό μου όσοι υπάρχουν. Η δεθία αυτό η διαλογή μου εγώ δεν ευφραθίζω με το κύριο εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν με ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έδωσε κότο και γέννη τον ήξω. Σε μεγαλύτερα έργα σου κύριε πάντα σοφία επί σα. Δόξα πατρίκιο και γιο πνεύματι και νυν και οίκιο σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μον κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης μόνης πόλεως νήσου και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούντων, νοσούντων, καπνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστηναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Συ Κύριε
0: ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Έκραξα προς εισακουσόν μου, εισακουσόν μου, Κύριε, Κύριε, και έκραξα προς εισακουσόν μου, πρόσχε στη φωνή.

0: Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
0: Συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομίαν και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών.
1: Εδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με έλεο δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλήν μου.
0: Ότι έτσι και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόδισαν εχόμενα πέτρα συγκριθέ αυτό.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δίθησαν ως υπάκος γης εράγη επί της γης διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδη.
0: Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου επισύλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου.
1: Φυλαξών με από παγίδωση συνέστης αντόμη και από σκαντά των εργαζομένων την ανομία.
0: Πεσούνται να φιβλίστρο αυτόν.

0: Έχε ο ενώπιον αυτού την δέησιν μου, την θλίψιν μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Εν το εκλείπιν έξε μου το πνεύμα μου και σε έγνωστα στρίβους μου.
0: Εν οδότα αυτοί επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη.
1: Κατενώνει στα δεξιά και επεβλεπών και ουκίνο επιγεινώσκον με.
0: Από όλε το φυγή απέ μου και ουκέ στην ο εξητών την ψυχήν μου.
1: Και έκραξα προσε Κύριε ύπαση ελπίς μου μερίσει εν γη ζώντων.
0: Πρόσκες προς την δεησίν μου ότι εταπείνωθην σφόδρα.
1: Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ με.
0: Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου του εξομολογήσαστε το όνοματί σου.
1: Με υπομενούς οι δικαίοι σου ανταποδόσμη.
0: Εκ βαθέων και κραξάς Κύριε, Κύριε εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την

Ηλασμός σε στην η εν σταδίο η μονομολογία Άγιοι των δαιμόνων κατέπτυξε την δύναμη και τις πλάνης τους ανθρώπους ηλευθέρωσε διό και τα σκεφαλάς αποτεμνόμενη εκράζεται γενέστο Κύριε η θυσία των ψυχών ημών ευπρόσδεκτος ενωπιών σου ότι σε ποθήσαντες κατεφρονήσαμεν της προσκέρου ζωής.

0: Δες ημνείται απάπστος τριάδομο ουσίων.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Πανέφημοι μάρτυρες ημάς που χυγεί.

0: απολάβετε Χριστό πρεσβεύσατε.
1: Δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μέγα έλεος.
0: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό.

0: Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την λίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα αιών και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξον σε πάση Κυρίς υμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς δύο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρα.

0: καταξίωσον, Κύριε Δες, πέρα τα άφθαινα μαρτύρους φυλαχθένε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριε του έλεος εφημάς, καθάπηλοι πείσε μεν επίσε, ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισο με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε του έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και η ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
0: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Ζή Κύριε.
0: Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

πάντων Ανάστασης, λόγω λόγε Λάζαρον εκ νεκρών εξανέστησας, τότε μοχλοί συνετρίβησαν, πύλε δε άδου συνεταραχθήσαν, τότε ύπνωσο των ανθρώπων θάνατος απεδείγνητο, άλλο εις το σώσε το πλάσμα σου, και ούκ εις το κρίνε παραγενόμενος, ους εξελέξω

Ναι, το σεπτόν κοιμήλιον απάσης της οικουμένης, η λαμπάση άσβεστος το χώρο.

0: Νην απολύστον δούλων σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ίδον η οφθάλμη μου το σωτηριόν σου, ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσι προσευχής μου, ενώ της δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόμεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλυση κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου, εκάθεσέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίες με το πνεύμα μη ετράχθη η καρδία μου. Εμνείς τιμηρών αρχαίων, εμελέτησε εν πάσης, άργησε εν πείμα στον χειρό όσο μελέτων. Διεπέτασε προς έτας κύρας μου ψυχή μου ως γιάννη δρός. Ταχύης άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέπεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταπαιώνεις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιός ότι επί εσύ ήλπισα. Γνώρισό μου, κυροδονή πορεύση μου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Εντάξω με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό μου δικής με γη ευθύ, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσε με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα θλίψη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως λείπονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δόλου σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλώσαν με και το ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κύριο γενετό αυτή και σε θαυμαστήν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Θεοφανίας μοναχής ευρεθήσαν την προτροπή εν το του φρέατος βάθη. Εικόνα σου την πανσέπτον παρθένε αγνή. Λαρισαία πάντες ευλαβώς προσκυνούντες.

Θεόν οι δήμοι ταχύ προστρέξομεν, μορφήν ασπάσαστε πόθο τη ζωοδόκου πηγής, εξαχθήσαν ξενοτρόπος εκ του φρέατος, θεοφανίας μοναχής, υποδείξει εν καιρής εσχάτης και εκβοήσε, ζωής αυτή του ουρανίδας, ημίν επίσταξον συχάρη.

0: ανάξη, η μίγαρση προϊστάσω πρεσβεύουσα, τη σημασερίσα το έκτος ούτων κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που καποστόμεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον
1: Ελέησο με ο Θεός κατ' ο μέγαλε ως κατ' ο πλήθωσον εκ τιμός εξάλληψεν το ανόημά μου. Επλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ω την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσετε τις λόγες σου και νικήσετε το κρίνεστε σε. Δούγαρ ανομίες συνελήφθη και αμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Δούγαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Κρατήσ με ισόβο και καθαριστήσου μου, λυνείς με και υπερχιών αρευκανθήσου με. Ακουτίζ με αγαλία συγκεφροσύνη να αγκαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόσυν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένση της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλες απ' εμού. Απόδοτε να γαλεί σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ας επίσης επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις να θυσία, ναι, το κάνω ολοκαυτώμα του και ευδοκίζεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένο, Θεό σου ξεδινώσει. Αγάθενον, Κύριε, τι ευδοκίες της Σιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί του θυσιαστηριών σου μόσχος.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λαρίσεις της αύρης μα τη μαλφές, η θεία σου πελιζό δόχε πηγήκον, η βλίζουσα πάση τασιάσεις, της προσκυνούσιν αυτήν με τα πιστεώς.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αγίασον δήμον των ευσεβών, πηγίζω δόχε, προσιόντα τη συμμορφήν, ασπάσαστε φρέατος εν βάθη, την ευρεθήσαν λαρίσεις μητρώθε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρηπόδος φρονήματος και παθών, εκλύτρωσε ταχωζό δόχε πηγή πιστούς, προστρέχοντας πόθο εν λαρίσι, την ιέραν σου μορφήν κατασπάσαστε.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ικάνωσον πάντα στον πονηρών συντρίψε δυνάμει, τον αόκνο σου προσευχών πηγίζω δόχε Θεότο και προς τον Υιό σου των έσπλαχνων Κύριων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σου τη χάρη της πέβδη εν συμφορές δέσποινα, λαρισαίων εν Θεός Δήμος Θεογεννήτρια και σου μορφήν προσκυνών ως εκ πηγή ζωοδόχου η δώρα παρίεται της προστασία σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς αναβλύζει η άσης παντοδά πας εκτυπών σου το ιερόν Θεότο και βάθους εκφρέατος ανασυρθέντη πιστός αυτό πηγή ζωοδόχε προσκυνούσιν άχραντε κόσμου η άτυρα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισχυρούσους οικέτας κατά παθών δεσποινά, δείξον χαμεζήλων εν μάχες ασπαζωμένου σου, εν τη λαρίση πιστός, μορφήν πηγή ζωοδόχε, πάση την βλιστάνου σαν ρώσιν και δύναμη.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, οδηγός λαρισαίων προς ουρανών δώματα, πλανής πηγή ζώδο και πέλησα ύποτε, των προσιών των ναός, φερόνιμο εικόνα, θεία σου να

0: λαβός λαρίσεις η άτυρα, πηγή ζωοδόχε Θεογεννήτωρ.
1: Επίβλεψον εν ευμενία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμίχαλ επί του σώματος κακοσύν, και ίασε της ψυχής μου του άλογος.
2: Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο διαμεθά σου επάκουσον και ελεήσον.
0: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτών, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησιός ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: μορφήν πηγή ζωοδόχε χάρη το βρείτε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υπερέχου των δούλων σου, προστρεχόντων πίστης η Θεία χάριτη, ελαρίσι Μήτρο Πάρθενε, κρίνη ζωοδόχεα και σώδινε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, όσον πάντα σε θλίψεων, και δίνον στενώσεων του συγκέτα σου, σε ο ζωοδόχων μέλποντας, πάντοτε πηγήν Θεοχαρίτωτε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Άκη Δίας απάλλαξον, ζωοδόχε τάχος πηγή τους δούλους σου, και την πύλη νεκρηγόρσεως, άνοιξον αυτής την διασώζουσαν.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην εκβηθού την εικόνα σου, Φρέατος αχθήσαν κατασπαζόμενοι, λαρίσε η πίστη κράζομεν, χαίρε ζωοδόχε κρίνη δέσποινα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ήθινον πιστούς αρετής προς ολοκλήρωσιν, προσκυνούντας την ακύρατο μορφήν, εν λαρίσι ζωοδόχε κρίνη πάντοτε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, άγνησον τον νουν, και τους λογισμούς διόρθωσον, ζωοδόχε χάρη το βρείτε πηγή, τον πιστό σας παζωμένον την εικόνα σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γήθεν προσκυνάς ουρανών πιστούς ανάγαγε,

0: και σωμάτων την ασθένειαν των σπευδόντων τη εικόνη σου πηγή. Ζωοδόχε τη βλυζούση στένο άπαση.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς αντίληψη. Λαρισαίων πέλουσα και προστάτη των πιστών σε τιμόντων. Πέψον συγχαρινή μην Θεότο και ο ζωοδόχων πηγή να νυμνούσισε. Και προσκυνού συνευλαβό συμμορφήν ευρεθή σαν εν φρέατη.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ζωή ρητών είδωρα ριόμενη εκ πηγή σου ζωοδόχου Παρθένε. Προσυλλαμβάνομεν άμφο και στένος των βδελήρων θριαμβεύσε αλαστόρα. Επιποθούντα εις βυθών απορρίψε ημάς της κολάσεως.

τον Θεό το και, και την συγχάριν κατάπεψον πάσιν ο ζώδοχον πηγήν προσκυνούντον σε και εξ Αγίας ομορφής απατλούντον ψεκάλλον.

0: υγείας και αμφορώσεως έτης υμνούσιν ο ζωοδόχων πηγήν αναβλίζουσαν η δορπιστής Αγίας μου Λαρισαίης και Θείας δυνάμεως.
1: Ιάτρεψον τας ασθενείας νοσούν των καταφευγόντων της η χάρητη ευλαβός Λαρίσης ιάτηρα πηγή ζωοδόχων.

0: Φέροντε κούσα δυσόπισον, ως έχουσα μητρικήν παρησίαν.
1: Ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, διόμεθά σου επάκουσον και ελεήσον.
0: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων αυτών, έτι δε και των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν το ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, Υγείας, Θείας, Βοηθείας και Σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύτη στην ορεινήν μετασπουδήσει εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος σε την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένης η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, η δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσιν την κοιλία μου». Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Η δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάσε γενέ, ότι επίησε με μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαρία μσιν αυτή ως ημιναστρής. Και η

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σεν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κεράς χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Θεοστέπτων, Βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατερών ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου Τελεήμονος, Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπον Λαρίσης, Παρθενίου Επισκόπου Λαμσάκου, Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιάκονου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Μερκουρίου, Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπου Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου του Εντυρνάβου, Γεωργίου του Εγκραψάνης, Ιωάννου του Μνευασιώτου, του Δαμιανού του Κισάβου, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου του Ιωαννίνης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατρών ημών, των Ενάς και Συλλαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αθανασίου του

Ναύτα Σαββάτο Υγειασμένου Θεόντος Υιού του Κοινοβιάρχου Ευθυμίου του Μεγάλου Νοφρίου και Ιερονίμου και Διονυσίου του Εθισκητή της Κολίτσου Ασκήσαντος των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και Παντών των Αγίων Αναργύρων των Αγίων και Δικαιών Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλής του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως και του Οσίου και Θεόφορου Πατρός Σιμών Νικολάου του Καβάσιλα, ον και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετευόμεν σε μονεπολιέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

ετοίμησον δούλων, προστασία και σκέπη Θεογεννήτρια των Λαρισαίων εύχος, αγίαζε τους πίστη προσκυνούντας εικόνα σου.

0: Άνων αμήν, ζωφεράς αμαρτίας, λυπηρών αλγιδώνων και περιστάσεων, απάλλαξον στους δούλους, τους πέφτοντας εικόνας, εις επτήν κατασπάσαστε, εν τη λαρίση πηγή του κόσμου ζωοδόχε.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ως κατευθύντορ, απλανεστάτησον δούλων, ζωοδόχε πηγή προσκυνώσεις, σε υμνώ.

Χέρι της αιώσας της λαμπρός και των λαρισαίων λαμπαδούχος και οδηγός, χέρι ευσεβίας λοιμός.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και εἰς αἰώνας των αἰώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε εγγύεσαι της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και εἰς αἰώνας των αἰώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιάστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία του εν θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους επιλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

Νήστητη Κύριος αγαθός των δούλων Σου και ως εν βίω ημαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος, ημίσιο δυνάμενος και της μεταστάσει

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός του διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιντιμούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτών, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και ον τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και νωρία ταύτην,
1: και
0: πάσαν
1: μονήν
0: πόλην, χώραν κινήσων απόργης, λιμού, σεισμού, κατά ποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφυλών ευλίου, πολέμου και ευνηδίου, θανάτου και υπέρ του ηλιον ευμενή και ευδιάλαχτων και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων.

0: διότι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήστε δε εις εως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γεννήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Σοφία.
2: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστων ευσεβών και ορθόξων χριστιανών εσύ τη Αγία Εκκλησία. Εν ωραία τάφια το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν το χειροβήν και δοξωτέραν σε Χριστού Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
2: Δόξα Πατρίκαι ο και Γιο Πνεύματι και νυν και και σε αιώνας τον αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεινα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων, Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυθάριων, ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμσάκου των Θαυματουργών, Τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών, Διονυσιού του εν τη σκητή της Κολίτσου Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων Αιών Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου του εν Τρινάβου, Γεωργίου του Εγγραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιού του και Νταμιανού του εν Κισάβου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων, του εν Αγίης Πατρός ημών Καλής του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών Νικολάου το Καβάσιλα, όν και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθό.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας, καλό ξημέρωμα και αύριο με υγεία. Η Παναγία βοήθειά μας.
2: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.

Θεοτοκίων, τριάδος κόρη τέτοκας απορρίτως τον ένα, διπλούν τη φύση πέλλοντα και διπλούν ενεργία και ένατη υποστάση, του τονούν εκδισόπη, αΐ υπέρ τον πίστησε προσκυνούντον εκ πάσης επιβουλής του εχθρού λυτρώσαστε, ότι πάντες προς ενήν καταφεύγομεν, δέσποινα Θεοτόκε.

Αχιλλείου φωνή. Να παρακαλείς την Παναγία, παιδί μου. Διότι όλοι οι Άγιοι παρακάλεσαν την Παναγία. Δεν γίνεται ένα χάρισμα από το Θεό στον άνθρωπο ή μη διαμέσου της Παναγίας. Η Παναγία μοιράζει τα χαρίσματα στον κόσμο. Η Παναγία τα μοιράζει. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης. Υπάρχει δυστυχώς άγνοια στους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας, αλλά και σε πολλούς μέσα στην Εκκλησία, διότι νομίζουν ότι σκοπός της ζωής μας είναι στην καλύτερη περίπτωση απλώς η ηθική βελτίωσή μας, το να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ενώ από το Ευαγγέλιο, από την παράδοση της Εκκλησίας και από τους Αγίους Πατέρες, μας παραδίδεται ότι σκοπός της ζωής μας δεν είναι αυτό. Το να γίνει δηλαδή ο άνθρωπος μόνο καλύτερος από ό,τι είναι, ηθικότερος, δικαιότερος, εγκρατέστερος, προσεκτικότερος. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ο μεγάλος σκοπός, ο τελικός σκοπός για τον οποίο ο Δημιουργός μας έπλασε τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Η θέωσης. Το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, όχι με ένα εξωτερικό ή συναισθηματικό τρόπο, αλλά οντολογικά, πραγματικά. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Αχιλλείου φωνή. Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Όσιος Πορφύριος ο Καυσουκαλυβίτης.

Η Ανάσταση είναι η χαριστική βολή κατά του θανάτου. Θριαμβευτικά οι Άγιοι ψάλουν και ζουν το γεγονός. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν. Έτσι εξηγείται πως οι Άγιοι θυσιάζουν τα πάντα για τον Χριστό. Γίνονται μάρτυρες, μεγαλομάρτυρες, για να ζήσουν τη νέα, την αιώνια ζωή που είναι καρπός του Σταυρού και της Αναστάσεως. Έτσι και ο Άγιος Γεώργιος και τα πλούτη του έδωσε και τα νιάτα του χάρισε και τα αξιώματά του πρόσφερε και το αίμα του θυσίασε, διότι ακριβώς πίστεψε στην Ανάσταση. Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Αεράκης.

Όσοι σεβαστέ μας Πάτερ Μιχαήλ, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι μας, φέτος 2025 γιορτάζουμε την ανάμνηση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία έγινε το 325 μετά τη γέννηση του Χριστού μας. Πόσα χρόνια έχουμε μέχρι σήμερα? 1700 χρόνια από τότε. Γι' αυτό τιμούμε τους πατέρες που έλαβαν μέρος σε αυτήν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και βέβαια, δεν μπορούμε σήμερα με τα μέτρα που έχουμε να μετρήσουμε, να υπολογίσουμε, να σκεφτούμε πώς ήταν αυτοί οι πατέρες που έλαβαν μέρος στη σύνοδο αυτή. Άραγε, πώς με τη φαντασία μας μπορούμε να συλλάβουμε τα πρόσωπά τους, το παρουσιαστικό τους? Είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να εννοήσουμε σε ποια εποχή έζησαν αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας. Μέχρι λίγο πριν από την σύνοδο, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είχαμε διωγμούς. Δηλαδή παίρναν κεφάλια, σκότωναν, τους έκαιγαν, τους πέταγαν στη φυλακή, τους λιθοβολούσαν, τους τρύπαγαν με ταξίδι, τους έκοβαν τα κεφάλια τους. Γι' αυτό γράφει ο ιστορικός, πολλοί από αυτούς τους πατέρες ήτανε χωρίς το χέρι το ένα, χωρίς δάχτυλα, ο άλλος χωρίς μάτι, ο άλλος με σημάδια στο πρόσωπο, ο άλλος με υποστηρίγματα γιατί ήταν κομμένο το πόδι του και όλα αυτά από τους διωγμούς. Αυτοί οι πατέρες, οι οποίοι είχαν Πνεύμα Άγιο, πήραν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και αποφάσισαν αυτές τις μεγάλες αποφάσεις που φτάνουν μέχρι τις ημέρες μας και θα είναι και εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτοί οι πατέρες και οι μετέπειτα πατέρες από αυτούς, μέχρι και σήμερα, ερμήνευσαν πολλά, όλη την Καινή Διαθήκη και όλη την Παλαιά Διαθήκη. Ένα από τα σημεία που ερμήνευσαν και μάλιστα με πολύ σοφία είναι η Κυριακή Προσευχή. Την ξέρουμε όλοι την Κυριακή Προσευχή, το λεγόμενο Πάτερ ημών. Και για αυτό το θέμα, για την Κυριακή Προσευχή, για την ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, θα μας μιλήσει απόψε ο αγαπητός μας γιατρός, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτριος Τσαντήλας. Και άλλη φορά τον έχουμε ακούσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο αγαπητός μας Δημήτριος εδώ. Γι' αυτό το

Σαμαρίτιδα. Λοιπόν, και εμείς ευτυχώς, εδώ πέρα δεν είμαστε ένας, δεν είμαστε δυο, δεν είμαστε τρεις, λέει. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός, για να κάνει το κήρυγμα στη Σαμαρίτιδα, σε ένα πρόσωπο, περπάτησε 6 ώρες από την Ιουδαία για να πάει στη Σαμάρια να συναντήσει τη Σαμαρίτιδα, περπάτησε 6 ώρες πεζοπορία, όχι με άλλα μέσα. Γι' αυτό λέει ο Βαγγελίτης και κοπιακός εκ της οδηπορίας, κάθισε εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ για να κάνει το ωραίο του κήρυγμα και να κάνει κάτι ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, το οποίο δεν το έκανε στους μαθητάς του. Να αποκαλύψει για πρώτη φορά την μεσιανική του ιδιότητα. Να αποκαλύψει ότι είναι ο Υιός του Θεού. Στη Σαμαρίτιδα και στον τυφλό. Μόνο στο ίδιο άτομα απεκάλυψε ο Χριστός την ιδιότητά του. Τώρα, βλέπω κενά καθίσματα. Θα πρέπει να χαρούμε. Γιατί? Διότι είναι κενά, διότι αυτοί που θα ήταν τώρα αδελφοί που θα ήταν παρόντες για να ακούσουν την ομιλία, πήγανε σε ένα άλλο σκοπό, πιο διανότερο. Πήγανε στο γάμο δύο αδελφών. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι, διότι δυστυχώς συναγωνίζονται ο δήμαρχος, ο εκάστοτε δήμαρχος, με τον ορθόδοξο ιερέα. Ποιος θα κάνει περισσότερους γάμους? Πού θα γίνουν οι περισσότεροι γάμοι? Στατιστικά στο δημαρχείο ή στην εκκλησία οι περισσότεροι γάμοι? Και δυστυχώς μετά την ψήφιση του νόμου για το γάμο των ομοφιλοφίλων, ο δήμαρχος απέκτησε μια μεγαλύτερη ευρύτητα. Δεν θα πάνε οι ομοφιλόφιλοι να κάνουν θρησκευτικό γάμο στην εκκλησία. Επομένως, διευρύνεται η αρμοδιότητα και το πεδίο δράσεως, λοιπόν, του δημάρχου. Βέβαια, αυτό είναι λυπηρό, αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και βλέπουμε ότι πριν 2.000 χρόνια, το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός, το γάμο, ευλόγησε το γάμο στην Κανά. Το γερό εκείνο γάμωσε γένετο εν Κανά της Γαλιλαίας. Λοιπόν, μήπως θα φτάσουμε και εμείς, αν όχι εμείς οι απόγονοί μας, κάποια στιγμή μετά από χρόνια να λένε αυτοί για μας ότι κάπου τον γερό εκείνο το 2025 γάμωσε γένετο ορθόδοξος σε ναό. Και όχι λοιπόν στο Δημαρχείο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν δεν είναι το πράγμα αστείο, είναι σοβαρό το θέμα και όπως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ λοιπόν μπόρεσε να σταματήσει το κατρακύλισμα των αγγέλων που ακολουθούσαν τον Νεοσφόρο, σταμάτησε το κατρακύλισμα αυτό των υπολείπων αγγέλων, το 1/3 των αγγέλων είχε κατακυλήσει στο Νεοσφόρο. Αλλά το σταμάτησε με το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόρο. Ποιος πρέπει να επαναλάβουμε και οι σημερινοί γονείς και τα παιδιά τους, λοιπόν, να πούνε ξανά μέσα στην οικογένεια το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόρο και να σταματήσει αυτό το κατρακύλισμα της νεολαίας μας, των νέων μας προς το Δημαρχείο, προς τον Δήμαρχο. Αδελφοί μου, συνηθίζω όταν με καλούν σπάνιες λίγες ομιλίες που κάνω, συνηθίζω το θέμα το οποίο να αναπτύσσω, συνηθίζω να είναι μεικτό, να είναι και ιατρικού περιεχομένου και θεολογικού. Έχω μεγαλύτερη άνεση όταν είναι ιατροθεολογικό το θέμα, όπως έχω μιλήσει άλλη φορά εδώ στην αδελφότητα. Λοιπόν, έχω και λιγότερο άγχος. Ενώ αν το θέμα είναι αμιγώς θεολογικό, με πιάνει το άγχος. Και όταν μάλιστα ξέρω ότι απευθύνομαι σήμερα το θέμα μας, όπως ακούσατε και από τον Πρόεδρο, είναι αμιγώς θεολογικό.

προσευχητικό. Ερμηνεία της κυρικής προσευχής κατά τους πατέρες. Λοιπόν, και όταν γνωρίζω ότι απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι, μην το πάτε πάνω σας, υψηλού επίπεδου, πνευματικού επίπεδου, έχετε ακούσει πολλά κηρύγματα, σε αυτή την έδρα εδώ ανέβηκαν μεγάλοι ιεροκήρυκες, σπουδαίοι, λοιπόν, ο ίμιστος Μητροπολίτης Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, ο ίμιστος δάσκαλος του αδελφότητός μας, ο κύριος Σάκος Στέργιος και πολλοί άλλοι που είναι ή στην θριαμβεύουσα εκκλησία, αλλά και αυτοί οι οποίοι είναι στην συνδεδομένη εκκλησία. Επομένως, λοιπόν, θα ζητήσω την επίγειά σας για ένα θέμα όπου σας είπα ότι είναι αμιγώς θεολογικό. Η ερμηνεία της Κυριακής προσευχής κατά τους πατέρες. Ποιους πατέρες? Μόνο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Μα ίσως μερικοί να πούν το εξής. Δεν σου φτάνει η ερμηνεία που έδωσε ο Ιερός Χρυσόστομος, η ερμηνεία για την Κυριακή Προσευχή? Ο βασιλιάς του Άμβωνα, λοιπόν, έδωσε την ερμηνεία, ερμήνευσε την Κυριακή Προσευχή. Γιατί ζητάμε και τη βοήθεια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού? Δεν ικανοποιούμαστε ερμηνευτικά από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο? Αδελφοί μου, κατά πρώτον, ας πούμε, σε αυτό το δύσκολο ερώτημα δεν θα απαντήσω εγώ. Θα απαντήσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συνέλεξε και για να φτιάξει τους 5 τόμους της Φιλοκαλίας, είναι από το σπουδαιότερο βιβλίο μετά την Αγία Γραφή, λοιπόν, πήρε ερμηνείες και κηρύγματα και ομιλίες από πολλούς νηπτικούς πατέρες. Είχε ιδιαίτερη, λοιπόν, ευλάβεια ο Άγιος Νικόδημος στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Και μάλιστα στο δεύτερο τόμο της Φιλοκαλίας έχει αφιερώσει 260 σελίδες μόνο με ομιλίες του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι ο Άγιος Μάξιμος μαζί με όλα τα άλλα τα οποία έγραψε, έγραψε και την ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής. Και ο Άγιος Νικόδημος τη θεώρησε αυτή τόσο σπουδαία, ούτως ώστε και αυτή τη μικρή ερμηνεία την έβαλε μέσα στην Φιλοκαλία. Και απαντά ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, γράφει ότι αυτό το έκανε διότι η ερμηνεία του Πάτερ ημών από τον Άγιο Μάξιμο υπερέχει πολύ σε σχέση με άλλες σχετικές ερμηνείες, αλλά και διότι προξενεί ωφέλεια στους αναγνώστες. 4ο αιώνα ο Ιερός Χρυσόστομος, μετά από 3 αιώνες έχουμε τον Άγιο Μάξιμο να ερμηνεύει την Κυριακή Προσευχή. Εμείς την ξέρουμε καλά? Βέβαια. Από νήπια ακόμη, όπως είπε και ο πρόεδρος, από νήπια μαθαίνουμε τα παιδιά το Πάτερ ημών. Το ξέρουμε, λέει, απ' έξω και ανακατοτά. Αυτό είναι το άσχημο. Ότι το ξέρουμε απ' έξω, δεν το ξέρουμε από μέσα. Και υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι δίνουν κάτι ερωτηματικά. Λέει Πάτερ ημών. Απευθυνόμαστε στον Θεό Πατέρα ή στην Αγία Τριάδα? Λέμε αγιαστήτω το όνομά σου. Δεν είναι ατέλεια Άγιο το όνομα του Θεού? Λέμε στη συνέχεια ότι γεννηθήτω το θέλημά σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Ο Πατήρ, ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα έχουν μόνο ένα θέλημα. Έχουν το θεϊκό θέλημα. Ο Χριστός έχει δύο θέληματα. Έχει το ανθρώπινο θέλημα και το θεϊκό θέλημα. Ποιο θέλημα λέμε στην Κυριακή Προσευχή το γεννηθήτω το θέλημά σου? Λέμε επίσης τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Λοιπόν, ποιον άρτο?
ο Μένα Ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται για ποιον άρτο μιλάει, διότι ενώ μοιάζω με τους αγγέλους, έχουμε και σάρκα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αλλά διαφωνεί μερικώς ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και δίνει μια άλλη ερμηνεία επάνω ποιος είναι ο άρτος, ο επιούσιος. Λέμε επίσης στην Κυριακή Προσευχή «Μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν». Ο Χριστός δεν είχε πέρασε τους πειρασμούς εκτός αμαρτίας. Μήπως ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, όταν λέει «Να χαίρεστε αδελφοί μου όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Διαφωνεί ο Άγιος Ιάκωβος με την Κυριακή Προσευχή που λέει ο Χριστός «Μη συνέγγεις μας εις πειρασμόν». Και μερικά άλλα τα οποία, ας πούμε, το Πάτερ ημών, την Κυριακή Προσευχή, την έδωσε ο Κύριός μας, λέει ο Άγιος Βασανούφριος, λέει «Το Πάτερ ημών δόθηκε από τον Κύριο και για τους τελείους και για τους αμαρτωλούς. Οι μεν τέλει για να μάθουν τι ως παιδιά έχουν γίνει και να προσπαθήσουν να μην χάσουν την υιοθεσία, οι δε αμαρτωλοί με ντροπή τους αποκαλώντας πατέρα εκείνων που οι ίδιοι πολλές φορές υβρίζουν να ισχυθούν, να ντραπούν και να έρθουν σε μετάνοια. Και καθώς υποθέτω», λέει ο Άγιος Βασανούφριος, «και καθώς υποθέτω, περισσότερο ταιριάζει αυτή η προσευχή η Κυριακή στους αμαρτωλούς ανθρώπους». Επειδή αναφέρω τον Άγιο Μάξιμο, τον Ομολογητή, μόνο δύο λέξεις να πω. Δύο λέξεις. Είπαμε τον 7ο αιώνα, λοιπόν, έδρασε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Σαν λαϊκός ήταν γραμματέας στα Ανάκτορα επί αυτοκράτορος του Ηρακλείου. Ο Ηράκλειος που έφερε τον Τίμιο Σταυρό από τους Πέρσες. Αλλά επειδή τότε υπήρχε η αίρεση του μονοθεϊτισμού και μονοφυστισμού και τα Ανάκτορα προσέγγισαν αυτή την αίρεση, εγκαταλείπει τη θέση του γραμματέως, λοιπόν, από τα Ανάκτορα, φεύγει, παρετείται, γίνεται μοναχός και δράματα ήταν ο Κύριος μαχητής εναντίον του, κατά της αιρέσεως του μονοθεϊτισμού και μονοφυσιτισμού. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτή τη δραστηριότητα που είχε ο Άγιος Μάξιμος? Ο απόγονος διάδοχος του Ηρακλείου, ο αυτοκράτορος ο Κόνστας, λοιπόν, τι έκανε? Λοιπόν, του κόβει τη γλώσσα να μην μιλάει πλέον για τον Χριστό και εναντίον αυτών που τους ερωτηχούς, του κόβει τη γλώσσα και του κόβει το δεξιό χέρι να μην μπορεί να γράψει οτιδήποτε για την αλήθεια και τον Χριστό. Αυτός ήταν ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Κυριακή Προσευχή. Γνωρίζουμε όμως ότι μέσα στην Κοινή Διαθήκη υπάρχουν δύο προσευχές του Χριστού. Υπάρχει η Κυριακή Προσευχή και η Αρχιερετική Προσευχή. Το ερώτημα. Η Κυριακή Προσευχή δεν είναι αρχιερετική? Γιατί η Αρχιερετική Προσευχή ονομάστηκε μόνο η τελευταία προσευχή που έκανε ο Κύριος στην Αρχιερετική μέσα στην Γεσθημανή? Λένε οι πατέρες ότι αρχιερατικοί λένε μόνο την προσευχή εκείνη. Για ποιο λόγο? Διότι μέσα σε λίγες ώρες ο Χριστός, λοιπόν, ανέβηκε στο Σταυρό. Είναι ο αρχιερέας του Σταυρού που δόθηκε και προσδέθηκε με εμάς τους ανθρώπους. Και η αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας με την Κυριακή προσευχή έχουν μόνο μια λέξη ίδια. Τη λέξη «Πάτερ». Στην αρχιερετική προσευχή ο Χριστός είπε «Πάτερ, ελήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου».
Τίποτα, καμιά άλλη σχέση με την γυραική προσευχή. Ενώ στη γυραική προσευχή ο Κύριος μας δίδαξε τι πρέπει να ζητάμε, πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Αλλά και αυτή η μόνη μοναδική λέξη αρχιερετικής και κυριακής προσευχής, η μοναδική λέξη που είναι η ίδια, πάλι δεν είναι η ίδια. Πάλι ξεχωρίζει μία από την άλλη. Γιατί ο μεν Χριστός λέει στο Θεό Πατέρα ότι είναι ο φυσικός Πατέρας, ενώ εμείς λέμε Πάτερ ημών, λοιπόν στην κυριακή προσευχή, αλλά τον έχουμε Πατέρα από υιοθεσία, όχι από φυσικότητα, στην ουσία. Λίγα πράγματα μόνο, σου έτσι μια εισαγωγή λιγάκι, γενικά περί προσευχής. Η ποιότητα αλλά και η συχνότητα της προσευχής αντανακλούν την ποιότητα της σύνδεσής μας με το Θεό. Όταν λέμε ορισμός, η επικοινωνία μας με το Θεό. Η επικοινωνία αυτή δεν στοχεύει στο να ενημερώσουμε το Θεό για τις δικές μας ανάγκες ή τις δικές μας απαιτήσεις. Η προσευχή δεν είναι μία απλή ενημερωτική επικοινωνία, αλλά η αδιάλειπτη προσπάθειά μας να καλλιεργήσουμε μία σχέση αγάπης με το Θεό και να παραμείνουμε σταθεροί και πιστοί σε αυτή τη σχέση. Η προσευχή είναι η επίμονη και επίπονη προσπάθεια να μεταμορφωθεί η καθημερινότητα σε μια ευχαριστηριακή και αγαπητική σχέση με το Θεό. Ο λόγος που βγαίνει από την ψυχή μας έχει πολύ πιο μεγάλη σημασία από το λίγο που προσφέρουν τα χείλη μας. Τώρα, οι προϋποθέσεις της προσευχής. Πρώτον, να υπάρχει αμοιβαία επιθυμία για αυτή τη σχέση. Δεύτερον, να είμαστε αληθινά παρόντες σε τούτη την προσπάθεια, να έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του προσωπικού Θεού. Ο Θεός της Εκκλησίας είναι ένας προσωπικός Θεός, γι' αυτό και οι σχέσεις μας μαζί Του είναι μία προσωπική σχέση. Και τέταρτον, η επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Να έχουμε δηλαδή ταπείνωση. Ποια είναι τα ωφέλη από την προσευχή? Ο άνθρωπος της προσευχής βιώνει την αγάπη του Θεού και αυτό του δίνει νόημα ζωής και θανάτου, ξέρει γιατί ζει αλλά και γιατί πεθαίνει. Τον βοηθάει να ιεραρχεί σωστά τις προτεραιότητές του, διακρίνοντας το πρωτεύον από το δευτερεύον, το ουσιαστικό από το ευτελές. Τον ενδυναμώνει να στηρίζει και τον παρηγορεί στις δύσκολες στιγμές, τον βοηθάει να προσεγγίζει αγαπητικά τους συνανθρώπους, του ενισχύει την πίστη, του χαρίζει εσωτερική γαλήνη και ευτυχία. Τα είδη της προσευχής, βέβαια ως προς το ενιολογικό κομμάτι, είναι η ευχαριστία, η δοξολογία, η ηγεσία. Υπάρχει όμως και η εξωτερική μορφή της προσευχής, είναι η αυτοσχέδια προσευχή. Αυτή η αυτοσχέδια προσευχή έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει την αμεσότητα των αισθημάτων μας που εκφράζει. Αλλά έχει όμως ένα μειονέκτημα. Μειονέκτημα είναι, υπάρχει πιθανότητα της περιτολογίας, να λέμε πολλά πράγματα, και υπάρχει ο κίνδυνος της προβολής, το εγώ μας στην προσευχή αυτή, στην αυτοσχέδια. Και υπάρχουν βέβαια οι καθιερωμένες, κάποιος μου είπε, κονσευροποιημένες προσευχές, που έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι είναι αποδειγμένη η αλήθεια της πίστης, είναι βεβαιωμένη αγιότητα. Όταν λέμε το Πάτερ Μον, όταν λέμε το πιστεύω, όταν λέμε οποιοδήποτε, πλέον είναι βεβαιωμένη η αλήθεια. Υπάρχει όμως το μειονέκτημα ότι μπορεί να είναι μια στεγνή αποστήθηση. Δεν ξέρω αν έχεις καμιά φάση, έχει πιάσει τον εαυτό σας να λέτε, ας πούμε, την προσευχή και το μυαλό να είναι αλλού. Τα χείλη να προφέρουν την προσευχή και το μυαλό μας να είναι αλλού. Και υπάρχει βέβαια και η νοηρή προσευχή που ειδικά, ας πούμε, είναι στο Άγιο Όρος. Ειδικά.
Τώρα, ο Χριστός πριν διδάξει για τη γυριακή προσευχή, πριν πει το Πάτερ ημών, έκανε τρία πράγματα. Στο Μανθαίο, κεφάλαιο 6, στίχο 5 με 9. Τι δίδαξε ο Χριστός? Λέει, όταν προσεύχει, ούκα εσύ όταν προσεύχεσαι, όχι δημόσια. Είχε υπόψη του Χριστός τους Φαρισαίους που πήγαν όλες τις γωνίες, τις πλατείες και προσευχόταν. Και λέει, πριν πει το Πατέρ ημών, λέει, όχι δημόσια. Δεύτερο που συνιστά ο Κύριος μας, λέει, προσέξτε, λέει, να κλειστείς μέσα στο ταμιή σου, κλείσε και την πόρτα, να μην σε βουκούν, να μην σε βλέπουν, και να προσεύχεσαι. Και το τρίτο, τρίτη εντολή που δίνει ο Χριστός πριν πει το Πατέρ ημών, λοιπόν, λέει, ας πούμε, μην λέτε πολλά στην προσευχή. Μην βατολογείτε. Και ένα τέταρτο που είπε ο Χριστός πριν το Πάτερ ημών, λέει στους μαθητάς του και στους άλλους, ούτως ουν προσεύχεστε ημείς. Έτσι είναι να προσεύχεστε. Βέβαια και μετά ακολούθησε το Πάτερ ημών. Αλλά το έτσι να προσεύχεστε, αυτό το ούτως έτσι να προσεύχεστε, δεν αφορά μόνο το περιεχόμενο της κυριακής προσευχής. Αλλά λένε οι πατέρες ότι αφορά λέει και τον τρόπον που προσεύχεστε. Λοιπόν, αυτό το ούτως δεν καλύπτει μόνο το κείμενο, το περιεχόμενο της προσευχής του Κυρίου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθη. Το πώς προσεύχεται ο Ιησούς το βλέπουμε κυρίως στο Γολγοθά. Και φωνή σας, φωνή μεγάλη, ο Ιησούς είπε, «Πάτερ, ισχύρε σου, παρατήθη με το πνεύμα μου». Άρα λοιπόν ο τρόπος που προσεύχεσαι και πώς κρέμεσαι από τα χέρια λοιπόν του Θεού μας. Κυριακή προσευχή. Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Εισαγωγικά πρώτα. Λοιπόν, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τι είναι η προσευχή? Λέει ο Χρυσόστομος, προσευχή είναι μεγάλο και ισχυρό όπλο, μεγάλο αγαθό, φάρμακο ασφάλεια, σύνδεσμος της αγάπης με τον Θεό, ατέλειωτος πλούτος, νεύρα της ψυχής, πρόξενος της αιώνιας ζωής, κάνει τον άνθρωπο να συναγωνίζεται τους αγγέλους, ο ίδιος ο άνθρωπος συνομιλεί με τον Θεό. Ουδέν ευχής ίσον, τίποτε δεν υπάρχει εισάξιο με την προσευχή, αναφωνεί ο Ιερός Πατήρ. Αν οποιαδήποτε προσευχή έχει τόση μεγάλη δύναμη, πολύ περισσότερο η προσευχή που μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος. Τι τιμή και ευλογία για τον άνθρωπο, ο ίδιος ο Θεός να τον διδάσκει πώς να συνομιλεί μαζί του. Επίσης, λέει ο Χρυσόστομος, η προσευχή, λέει, είναι λιμάνι για εκείνους που βρίσκονται στην τριχημία, άγκυρα για εκείνους που σαλεύουν στα κύματα, η ράβδος που στηρίζει εκείνους που κλονίζονται, ο θησαυρός των πτωχών, η ασφάλεια των πλουσίων, η θεραπεία των ασθενειών, η προφύλαξη της υγείας. Η προσευχή φυγαδεύει κάθε λύπη, είναι αιτία της χαράς και αφορμή για συνεχή αγαλίαση, είναι η μητέρα της ευσεβούς ζωής του. Ο δε Άγιος Μάξιμος ομολογητής, εισαγωγικά για την κυριακή προσευχή, λέει, ο Θεός, λέει, θέλει περισσότερο απ' όλα την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, για την οποία και έγινε και η απόρριτη κένωση του μογενός Υιού, δηλαδή η ανανθρώπιση. Προς την κατεύθυνση αυτή της θεώσεως συντελεί αποτελεσματικά η δύναμη της κυριακής προσευχής. Η γνώση του κεκριμένου και μυστικού σκοπού της. Ο Άγιος Μάξιμος πιστεύει ότι με την προσευχή Πάτερ ημών ζητούμε από τον Θεό να μας χορηγήσει όλα τα αγαθά που απέρευσαν από το έργο του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου.
Δεν πρόκειται δηλαδή για απλά καθημερινά αιτήματα, αλλά για το πλήρωμα, για το σύνολο των αγαθών της σωτηρίας. Από τα αμέτρητα αυτά αγαθά σε πλήθος και σε μέγεθος, η κυριακή προσευχή προβάλλει μυστικά τα 7 σπουδαιότερα και γενικότερα. Η μυστική αυτή επτάδα που προσδιορίζει τον σκοπό της κυριακής προσευχής αποτελείται από τα εξής αγαθά. Την θεολογία, την υιοθεσία, την ισοτιμία προς τους αγγέλους, τη μετοχή της αηδίου ζωής, αποκατάσταση της φύσεως στη φυσική της κατάσταση, κατάλυση του νόμου της αμαρτίας και έβδομα την καθαίρεση της τυραννίας. Τώρα, ο Ιερός Χρυσόστομος παίρνουμε το πρώτο κομμάτι από την Κυριακή Προσευχή. «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασίλεια σου». Αυτό το πρώτο κομμάτι. Για αυτό το πρώτο κομμάτι, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία του και υπέροχη η γενναιοδορία του. Πόσο μεγάλη είναι, αφού πλαστήκαμε από τη γη και στο τέλος πάλι στη γη καταλήγουμε με το θάνατο, ενώ είσαι γήινος, λέει άνθρωπε, διατάχθηκες να προσφωνείς πατέρα αυτόν που είναι ουράνιος, ο θνητός τον αθάνατο, ο φθαρτός τον άφθαρτο, ο προσωρινός τον αιώνιο, ο χθεσινός και πριν από λίγο πυλός των θεών που υπήρχε πριν δημιουργηθούν οι αιώνες. Δεν διατάχθηκες, λέει ο Χρυσόστομος, όμως άδικα να προσφωνείς τον Θεό Πατέρα, αλλά για να μιμήσει την αγαθότητά του, σεβόμενος την ονομασία του Πατέρα που προφέρεις με τα χείλη σου. Δεν μπορεί να αποκαλείς τον ουράνιο Θεό Πατέρα εκείνος που έχει θηριώδη και απάνθρωπη διάθεση. Δεν διέταξε να λέμε «Πάτερ μου, ο εν της ουρανής», αλλά «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής», για να δείχνουμε αδελφική αγάπη μεταξύ μας, αφού διδαχθήκαμε ότι έχουμε τον ίδιο Πατέρα. Ως προς το «αγιαστήτω το όνομά σου», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ας μην νομίσει κάποιος ότι λέγοντας «αγιαστήτω το όνομά σου» θα προσθέσει περισσότερο αγιασμό στον Θεό. Διότι ο Θεός είναι Άγιος και Πανάγιος και ο πιο Άγιος από όλους τους Αγίους. Όπως λέει εκείνοι που επεφημούν τους βασιλείς και αυτοκράτορες, τους φωνάζουν βασιλείς και αυτοκράτορες, χωρίς να τους χαρίζουν αυτό που δεν έχουν, αλλά επιθυμούν αυτό που έχουν, έτσι και εμείς. Δεν προσφέρουμε στον Θεό την αγιοσύνη που δεν υπάρχει, λέγοντας «αγιαστήτω το όνομά σου», αλλά δοξάζουμε αυτή την αγιοσύνη που υπάρχει σε αυτόν, διότι το «ας αγιαστεί» λέχθηκε στη θέση του «ας δοξαστεί». Επίσης, για το «ελθέτω η βασιλεία σου», πάλι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αφού βασανιζόμαστε από τα πάθη του σώματος και δεχόμαστε τις αμέτρητες επιθέσεις των πειρασμών, χρειαζόμαστε την βοήθεια του Θεού για να μην βασιλεύσει η αμαρτία στο θνητό σώμα μας, υπακούντας τις εντολές της επιθυμίας του, ούτε να προσφέρουμε τα μέλη μας στην αμαρτία. Τώρα, στο κομμάτι αυτό της κυριακής προσευχής, επίσης ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει το εξής, ότι σε αυτά τις τρεις «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου», λοιπόν, σε αυτά, μόνο σε αυτό το κομμάτι δίνει την απάντηση εάν προσευχόμαστε στον Θεό Πατέρα στην Αγία Τριάδα. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι λέγοντας «αγιαστήτω το όνομά σου», αμέσως λέει, πηγαίνουμε, λέει, στον Τριαδικό Θεό. Γιατί ποιο είναι το όνομα του Θεού? Είναι ένα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Επομένως, όταν λέμε «Πάτερ», λέει ο Άγιος Μάξιμος, απευθυνόμαστε στην Αγία Τριάδα. Επίσης, μετά την ανακήρυξη της Αγίας Τριάδος,
Η προσευχή εξαγγέλει την χάρη της υιοθεσίας. Είμαστε δηλαδή παιδιά του Θεού, έχουμε τη χάρη της υιοθεσίας και τον αποκαλούμε πατέρα, όχι γιατί μας εδημιούργησε, αλλά γιατί μας αναγέννησε και μας ανέπλασε με το σωτηριώδες έργο του καταφύσιν Υιού και Θεού του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο αυτοργός αυτής της καταχάριν υιοθεσίας. Η υιοθεσία αυτή, η πνευματική, απαιτεί να προσπαθούμε στη ζωή μας να διασώζουμε τα γνωρίσματα της θεϊκής καταχάριν προελεύσεώς μας, να γιάζουμε το όνομά Του και να αποδεικνυόμαστε τέκνα του Θεού εν της πράγμαστη, στη συμπεριφορά μας δηλαδή και όχι στα λόγια. Και βλέπουμε δηλαδή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι αγιάζεται το όνομα του Θεού, το όνομα του Πατρός, όταν νεκρώνουμε τις υλικές επιθυμίες και καθερόμεθα από τα φθοροποιά πάθη, γιατί αγιασμός εστίν η κατέστησιν της επιθυμίας παντελής ακινησία και νέχρωσης. Το άλλο κομμάτι στη συνέχεια της Θεϊκής Προσευχής λέει «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει «Η παραμονή μας στη γη καθόλου δεν μας εμποδίζει να φτάσουμε στην τελειότητα των άλλων δυνάμεων, αλλά μπορούμε όσο βρισκόμαστε στη γη να ζούμε σαν να είμαστε στον ουρανό». Αυτό που λέει σημαίνει το εξής. Όπως όλα εκεί επάνω γίνονται χωρίς αντίρρηση και οι άγγελοι κάνουν απόλυτη και αδιάκριτη υπακοή σε όλα, έτσι λέει σε παρακαλούμε αξίωση και εμάς τους ανθρώπους, να μην κάνουμε μισό το θέλημά σου, αλλά να τα κάνουμε όλα όπως θέλεις εσύ. Και ακόμη λέει ο Χρυσόστομος, διέταξε καθένας που προσεύχεται να φροντίζει και για ολόκληρη την οικουμένη, διότι δεν είπε ας γίνει το θέλημά σου σε μένα ή σε εμάς, αλλά σε όλα τα μέρη της γης, ώστε να διαλυθεί η πλάνη και να φυτευθεί η αλήθεια, να ριζωθεί όλη η κακία και να επανέλθει η αρετή. Σε αυτό το κομμάτι το γεννηθεί το θέλημά σου, αδελφοί μου, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής κάνει τις εξής επισημάνσεις. Λέει ότι σε αυτή βλέπει τον άνθρωπο να γίνεται ομότιμος με τους αγγέλους. Δεν ζητά την ομοτιμία με τα λογικά όντα, με την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού επί της γης, όπως αυτό συμβαίνει στον ουρανό, ο άνθρωπος μιμείται τους αγγέλους, στους οποίους δεν υπάρχει επιθυμία που παραλύει με την ειδονή, τον πνευματικό τόνο, ούτε θυμός που στρέφεται με λύσα εναντίον των ομοφύλων ανθρώπων, αλλά μόνο στροφή φυσική των λογικών όντων προς τον Θεό και τίποτε άλλο. Εδώ όμως, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ότι ο Άγιος Μάξιμος έδωσε μάχες μεγάλες κατά του μονοθελητισμού, αν ο Χριστός έχει ένα θέλημα ή δύο θελήματα, έχει μια φύση ή δύο φύσεις. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι υποστηρικτές, οι αιρετικοί, οι μονοθελητές, αυτοί που έλεγαν ότι ο Χριστός έχει μόνο μία θέληση, την Θεία Θέληση, που έκαναν μια σοφιστία, που την στήριζαν. Την στήριζαν στο γεγονός ότι εφόσον η Αγία Τριάδα θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, εφόσον οι Άγιοι όλοι μας, οι Άγιοι όλοι, ένας είναι ο σκοπός, η σωτηρία του ανθρώπου. Αφού λοιπόν όλον ο σκοπός είναι η σωτηρία, ο μοναδικός σκοπός, η σωτηρία του ανθρώπου, επομένως δεν μπορεί να υπάρχουν δύο θελήματα. Άρα και ο Χριστός, λέγαν, έχει ένα θέλημα και μία φύση. Αλλά ο Άγιος Μάξιμος όμως τους αντιμετώπισε ως εξής, τους μονοθελητάς. Λέει, ερωτά ο Άγιος Μάξιμος, το ανθρώπινο θέλημα είναι κατά φύση διαφορετικό από το Θείο ή δεν είναι? Αν δεν είναι, τότε άνθρωποι και Θεός είναι ένα κατά φύση.
όπου δεν υπάρχει φυσική ετερότητα θελημάτων, δεν υπάρχει καθόλου και ετερότητα ούτε ουσίας ούτε φύσεως. Αν όμως είναι διαφορετικό κατά την φύση το ανθρώπινο θέλημα από τον θείο θέλημα που πράγματι είναι, τότε η ποσότητά τους λέει, θα δηλωθεί δια του ρυθμού 2. Συνεπώς, ο Χριστός λέει έχει 2 θελήματα, θείο και ανθρώπινο. Θυμηθείτε στον κήπο της Γεσθημανή, όταν ο Κύριος προσευχόταν και ο υδρότας του ήταν, έπεφτε σαν θρόμβοι αίματος. Δείτε λοιπόν τι είπε ο Χριστός. «Πάτερ, παρελθέτω από εμού το ποτήριον τούτου». Η ανθρώπινη θέληση του Κυρίου μας ήτανε, ας πούμε, μας παρεξενεύει αυτό βέβαια, ήτανε, λέει, παρακάλεσε τον Πατέρα να μην να παρέλθει το μαρτύριο. Αλλά ταυτόχρονα όμως το ανθρώπινο θέλημά του υπετάγει στο θείο θέλημα και είπε «Ουχ, ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ θέλεις», λέει. Δηλαδή το ανθρώπινο θέλημα του Κυρίου μας υπετάγει σώμη στο άλλο. Λοιπόν, η σωτηρία του ανθρώπου υπαγορεύει αναγκαίως την θέωση της θελήσεώς του. Ο Χριστός χωρίς ανθρώπινη θέληση δεν είναι τέλειος άνθρωπος. Εάν αρνηθούμε ότι ο Χριστός έχει ανθρώπινη θέληση, άρα αρνούμαστε την ανανθρώπιση. Αρνούμαστε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Πράγμα το οποίο υποστήριζαν οι αντιοκιστές. Ότι κατά φαντασία ο Χριστός ανανθρώπισε. Δεν έγινε άνθρωπος. Επομένως και λέει, όπως και λένε, λέει ο Αγίος Μάξιμος, όπως το πυρωμένο σίδηρο δεν αφίσταται των εμφύτων δυνάμεων της φωτιάς και του σιδήρου, αλλά παρουσιάζεται σε μία υπόσταση με τα ιδιώματα της φωτιάς και του σιδήρου να αλληλοπεριχωρούνται, έτσι και στην καθυπόσταση ένωση των φύσεων του Θεού Λόγου, τα ιδιώματα των φύσεων παραμένουν στο σύνολό τους. Δεν υπάρχει λόγος να μην αριθμούνται ως 2 οι φυσικές θελήσεις του Χριστού. Οι φυσικές θελήσεις του Χριστού δεν εναντιώνεται η μία την άλλη, όπως επιχειρηματολογούσαν οι μονοθελήτες για την ύπαρξη των 2 θελημάτων του Χριστού, καθώς η εναντίωση παράγεται από την αμαρτία και η αμαρτία με τη σειρά της δεν ανήκει στη φύση. Η αμαρτία ανήκει στο πρόσωπο εκάστου και όχι στην θεόδοτη φύση. Συνεπώς, οι θελήσεις του Χριστού ως φυσικές αποκλείονται από κάθε εναντίωση και ομολογούνται ως 2. Τώρα το θέλημα του Θεού. Θυμηθείτε όταν ο λεπρός, όχι στους 10 λεπρούς, όταν ο λεπρός, το αναφέρει ο Ματθαίος, ο λεπρός πήγε στο Χριστό και του είπε ότι εάν θέλεις μπορείς να με θεραπεύσεις. Εάν θέλεις. Έπειτα βλέπουμε στο θαβόρο τον πατέρα του δαιμονισμένου παιδιού. Ένα δεύτερο εάν. Λέει, ή τη δύναση, λέει στον Χριστό, εάν μπορείς, βοήθησέ με. Ψέχτε, διαφορά. Το εάν του λεπρού, το εάν του πατέρα. Και ο Χριστός απαντά πάλι με ένα δικό του εάν. Και λέει, ή τη δύναση πιστεύσε, εάν μπορείς να πιστεύσεις, τότε λέει πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και τότε ο Χριστός απάντησε ποιο είναι το θέλημά του και λέει θέλω καθαρίστητε, θέλω να καθαριστείς. Ο Χριστός έχει το δικό του θέλω και ο άνθρωπος επίσης το δικό του. Αλλά το θέλω του ανθρώπου μπορεί να είναι δείγμα της ελευθερίας του. Δεν είναι όμως πάντοτε σωστό. Πολλές φορές θέλουμε, επιθυμούμε, ζητάμε πράγματα που δεν είναι για τον ψυχικό μας συμφέρον, που δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Λέει ο άλλος, θέλω να γίνω πρωταθλητής. Άμα δεν μπορείς, δεν θα γίνεις. Μπορεί να το επιθυμείς, αλλά δεν είναι πάντα το εφετόν, δεν είναι πάντα και εφικτό. Το θέλημα του Θεού ποιο είναι για μας?
είναι η βουλή του Θεού, είναι η θέληση του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από μας, δίνει την εντολή, υπάρχει η εντολή του Θεού. Ποια είναι η βουλή του Θεού, τι θέλει ο Θεός για μας, πρώτον, θέλει αυτό που ήθελε για το λεπρό. Λέει, θέλω να καθαριστούμε. Δεν μπορώ, παιδί μου, λέει ο Χριστός, να σε βλέπω βρωμερό, έλα να σε καθαρίσω. Τι άλλο θέλει ο Θεός για από μας, θέλει τη σωτηρία μας. Θέλει πάντα στους ανθρώπους ότι είναι και σε επίγνωση αληθείας ελθύν. Τι θέλει ο Χριστός από μας, θέλει τον αγιασμό μας. Τι θέλει ο Χριστός από μας, θέλει να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Τούτο εστί το θέλημα του που έψα αντώσμε ή να πάσω πιστεύουν εις τον αιών, έχει και ζωή αιώνιο. Αλλά αφού το θέλει ο Χριστός, θέλει να σωθούμε, ο άνθρωπος γιατί δεν σώζεται, γιατί ο άνθρωπος φεύγει, γιατί δεν γίνεται το θέλημα του Θεού. Και λέει ο Χριστός μας το εξής. Λέει, αν μέσα σε ένα δωμάτιο υπάρχει ηλεκτρική εγκατάσταση, υπάρχουν όλα οι συνδέσεις, υπάρχουν τα καλώδια, υπάρχουν διακόπτες, υπάρχει γεννήτρια που παράγει το ρεύμα, αλλά το δωμάτιο θα μείνει σκοτεινό εάν δεν πάει ο άνθρωπος, δεν πατήσει το διακόπτη για να έρθει το φως. Λοιπόν, ο Θεός λέει σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει τον άνθρωπο να πατήσει, αν θέλει φωτέλης φως, λοιπόν, αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να πατήσει το διακόπτη για να γευθεί το φως του Θεού. Αλλά χρειάζεται όμως ένας προγραμματισμός. Αν θέλουμε να είμαστε και να λεγόμαστε χριστιανοί, όπως ο Παύλος μας δείχνει μια ζυγαριά και ο αδελφόθρος Ιάκωβος μας δίνει ένα πρόγραμμα. Πώς δίνουν πρόγραμματα, διαίτηση και πολλά άλλα. Ο Ιάκωβος δίνει ένα πρόγραμμα. Ποια ζυγαριά μας δείχνει ο Απόστολος Παύλος, λέει στο με, για κάθε πράξη και λόγο μας να ρωτάμε. Είναι θέλημα Θεού. Μήπως αυτό που λέγω ή πράττω είναι το θέλημα της σαρκός. Μήπως κάνω το δικό μου θέλημα. Μήπως για λόγους κολακίας και ανθρωπαρέσχειας πράττω το θέλημα των ανθρώπων. Και ο αδελφός Ιάκωβος μας δίνει ένα πρόγραμμα. Μας λέει, ό,τι κάνεις στη ζωή σου, λέει, άνθρωπε, να βάζεις μπροστά σου 3-4 λέξεις. Εάν θέλει ο Θεός. Αν είναι πράγματι θέλημα Θεού. Το επόμενο κομμάτι της Κυριακής Προσευχής είναι τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Λέει, ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέει, τον άρτο της μιας ημέρας, επειδή είπε το γεννηθήτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, και επειδή οι άνθρωποι δεν είναι άγγελοι, λέει, προχωρεί και λέει, δεν απαιτώ όμως και την απάθεια των αγγέλων, αφού είστε σάρκα. Δεν το επιτρέπει να τη δέσμευση της ανθρωπότητος, της ανθρωπίνης φύσεως, που χρειάζεται και τροφή για να ζήσει. Αλλά την καθημερινή τροφή όμως, λέει, εκεί σταματάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εδώ όμως ο Άγιος Μάξιμος προχωρεί πολύ πιο βαθιά. Μην σκανδαλιζόμαστε που λέμε ότι ο Άγιος Μάξιμος είπε κάτι διαφορετικό από τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος τα είπε τον 4ο αιώνα. Ο Άγιος Μάξιμος τα είπε τον 7ο αιώνα. Αλλά απλώς συμπληρώνει και σαν νηπτικός πατέρας λέει ο Άγιος Μάξιμος κάτι παραπάνω. Δεν διαγράφει αυτά που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στη φράση «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον» δίδει ο Άγιος Μάξιμος δύο έννοιες. Μία αναγωγική και μία κυριολεκτική. Ίσως να πούν μερικοί, μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι όλα τα αιτήματα της Κυριακής Προσευχής είναι πνευματικά εκτός από ένα. Εκτός των άρτων ημών των επιούσιων. Αυτό λοιπόν είναι μόνο υλικό αίτημα. Όλα τα άλλα πνευματικά. Ο Άγιος Μάξιμος αναιρεί
Και αυτό το πράγμα ακριβώς. Τι λέει? Ότι σύμφωνα με την αναγωγική, την πνευματική ερμηνεία, άρτος επιούσιος είναι η θεία τροφή. Η τροφή του άρτου της ζωής και της επιγνώσεως, τον οποίον στερήθηκε ο πρώτος άνθρωπος λόγω της αμαρτίας. Εάν ηγεύεται αυτόν τον άρτον της θεϊκής επιγνώσεως, δεν θα τον άγγιζε ο θάνατος της αμαρτίας. Προτιμάει ο Άγιος Μάξιμος αυτή την ερμηνεία και όχι την κυριολεκτική, γιατί ο ίδιος ο Χριστός συνέστησε στους μαθητάς του να μην ασχολούνται με τον αισθητό άρτο, με την έρμενα, το τι θα φάγουν και τι θα πιούν και τι θα ενδυθούν, αλλά να ζητούν πρώτα απ' όλα την Βασιλεία του Θεού. Είναι λοιπόν προφανές ότι δεν θα τους δίδασκε στην προσευχή αυτό που τους έδωσε εντολή να μην το ζητούν ο Κύριός μας. Αλλά ακόμη και αν μας δίδαξε ο Χριστός να ζητούμε τον καθημερινό, τον εφήμερο άρτο, δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τα χρονικά όρια που θέτει η προσευχή και να συγκεντρώνουμε αγαθά για πολλά έτη. Τον άρτο ημάς, τον άρτο μας, τον καθημερινό δώσει μας σήμερα. Με το σήμερα δηλώνεται, λέει ο Άγιος Μάξιμος, νομίζω η παρούσα ζωή. Όπως αν κάποιος εκλαμβάνοντας τον σαφέστερα θα μπορούσε να πει τον τόπο της προσευχής. Τον άρτο μας που στην αρχή ετοίμασες για την αθανασία της φύσεως, δώσει μας σήμερα που είμαστε μέσα στην παρούσα ζωή της νητότητας. Για να νικήσει τον θάνατο της αμαρτίας η τροφή του άρτου της ζωής και της γνώσεως που δεν επέτρεψε τον πρώτο άνθρωπο να γίνει μέτοχός της η παράβαση της Θείας Συντολής. Διότι αν είχε εμφορηθεί από αυτή την θεία τροφή δεν θα εχμαλωτιζόταν από το θάνατο της αμαρτίας. Και στο τελευταίο κομμάτι της κυριακής προσευχής είναι ότι και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος προχωρεί κάπως παραπάνω και μας λέει, μας προτρέπει, λέει, να παρακαλούμε τον Θεό για την συγχώρηση των αμαρτημάτων μας. Με την υπόμνηση των αμαρτημάτων μας, μας υπενθυμίζει την ταπεινοφροσύνη, με την εντολή να συγχωρούμε άλλους, μας απαλλάσσει από την μισικακία και με την υπόσχεση ότι θα συγχωρέσει και εμάς. Ο δε Άγιος Μάξιμος λέει, ας πούμε, ότι γι' αυτό, λέει, μας διδάσκει στην προσευχή να επιδιώκουμε τη συγχώρεση, την καταλλαγή, όχι για να μάθει από μας ο Χριστός την καταλλαγή, αλλά για να μας καθαρίσει από τα πάθη και να δείξει ότι η διάθεσή μας συμφωνεί και συμπορεύεται προς την καταχάριν αδελφική, προς τους άλλους σχέση. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν. Να μην, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, να μην επιδιώκουμε, να αποφεύγουμε τους αγώνες και να μην ορμούμε σε αυτούς. Κρατάμε, δηλαδή, θέσεις άμυνας. Ο δε Άγιος Μάξιμος, η ακολουθούσα φράση «και μη συνέχισε μας πειρασμόν», αλλά δηλαδή σε εμάς από το πονηρού, περιέχει το αίτημα της πραγματοποίησης των δύο τελευταίων από τα 7 αγαθά που είπαμε στην αρχή, την κατάλυση του νόμου της αμαρτίας και την καθαίρεση της τυραννίας του κακού. Πειρασμός είναι ο νόμος της αμαρτίας, την οποία δεν γνώριζε ο πρωτόπλαστος όταν δημιουργήθηκε. Πονηρός δε είναι ο διάβολος που την εισήγαγε στην ανθρώπινη φύση. Ο πειρασμός επίσης μπορεί να νοηθεί, λέει ο Άγιος Μάξιμος, η εκούσια προς τα πάθη διάθεση της ψυχής και ως πονηρός η εφαρμογή στην πράξη της εμπαθούς διαθέσεως. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, το ομολογητή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, συνοψίζοντας το τέλος, κατά αντίστροφο κίνηση, όσα είπε ο Άγιος Μάξιμος, γράφει ότι για να λυτρωθούμε από τον διάβολο και να αποφύγουμε τους πειρασμούς, πρέπει να συγχωρούμε τα αμαρτήματα των άλλων.
με την εφαρμογή του Θείου Θελήματος μας καθιστά ομοτίμως των Αγγέλων και κατόπιν με την καταχάριν μέθηξη του Αγίου Πνεύματος μας κάνει κοινωνούς της Θείας Φύσεως. Και διευκρινίζει τελειώνοντας ο Αγίος Μάξιμος ότι υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Ο ειδονικός και ο οδυνηρός πειρασμός. Ο ειδονικός είναι προαιρετικός και εκούσιος, πατέρας της αμαρτίας. Από αυτόν τον πειρασμό, τον ειδονικό, παρακολούμε τον Θεό να μας απαλλάξει, λέγοντας το μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν. Ο οδυνηρός πειρασμός, αντίθετα, η οδύνη δηλαδή, είναι τιμωρός της αμαρτίας, με την πρόκληση ακουσίων πόνων, τιμωρεί και παιδαγωγεί τα φιλαμαρτήματα, τα φαρταρδήμονα διάθεση που έχει ο άνθρωπος. Αν υπομείνει κανείς αυτόν τον οδυνηρό, τον ακούσιο πειρασμό, θα επενεθεί από τον Απόστολο Ιωάκωβο που συνιστά να χαιρόμαστε όταν περιπέσουμε σε ποικίλους πειρασμούς. Ο διάβολος μεταχειρίζεται και τους δύο πειρασμούς με πολλή κακουργία. Τον ειδονικό πειρασμό για να αποσπάσει την ψυχή με τις ειδονές από την αγάπη του Θεού, τον δε οδυνηρό πειρασμό για να φθείρει τον άνθρωπο με τον πόνο και την απόγνωση και να τον παρακινήσει σε βλασφημία και κατηγορία του Θεού. Σε ένα αντρικό μοναστήρι, ο γέροντας, ένας άγιος γέροντας, αποσύρονταν μέσα στο κελί του για πολλές φορές την ημέρα για να προσευχηθεί. Ένας δόκιμος μοναχός, από περιέργεια, ήθελε να μάθει τι έλεγε ο γέροντας στις προσευχές του που ήταν μέσα. Λοιπόν, γι' αυτό κάθισε και έβαλε αυτή. Πήγε στο κελί του γέροντα να ακούσει τι λέει ο γέροντας. Λοιπόν, και έμεινε κατάπληκτος. Άκουσε το γέροντα να λέει Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ω. Μόλις τελείωνε την αλφαβήτα, ξαναγύριζε πάλι. Α, Β, Γ, Δ, Ω. Ξανά τα ίδια, τα ίδια συνέχεια. Οπότε λοιπόν χτυπάει την πόρτα του κελί λοιπόν του γέροντα λοιπόν, και του λέει «Γέροντα, σε άκουσα να προσεύχεσαι και να λέει συνέχεια την αλφαβήτα. Τέτοια προσευχή σε κανένα εκκλησιαστικό και το πατερικό κείμενο δεν συνάντησα. Για πες μου, σε παρακαλώ, τι νόημα έχει αυτή η προσευχή που κάνεις?» Και ο διακριτικός γέροντας απάντησε με τη γνωστή σοφία του. Του λέει «Παιδί μου, από την αλφαβήτα σχηματίζονται λέξεις εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές. Εγώ δίνω στο Θεό γράμματα και του λέω με απόλυτη εμπιστοσύνη «Κύριέ μου, πάρε μου αυτά τα γράμματα και σχημάτισε εσύ όποια λέξη θέλεις. Θέλεις τη λέξη αρρώστια? Θα σε ευγνωμονώ, γιατί γνωρίζω ότι όποιον αγαπάς, δοκιμάζεις. Θέλεις να γράφεις τη λέξη ζωή? Θα σε δοξολογώ, όσο ζω, όπως κάνουν οι άγγελοι στον ουρανό. Θέλεις να γράφεις τη λέξη θάνατο? Πάλι θα σε ευχαριστήσω, γιατί όπως γράφει ο Απόστολός σου, εμή το ζει Χριστός και το αποθάνει κέρδης. Θέλεις να γράψεις τη λέξη επιτυχία? Δώσ' μου μόνο δύναμη να την αντιμετωπίσω συνετά και ταπεινά. Γιατί πολλές φορές και μια επιτυχία γίνεται απαρχή πολλών αποτυχιών πνευματικών εξαιτίας του εγωισμού που συνήθως τη συνοδεύει. Θέλεις να γράψεις τη λέξη αποτυχία? Πάλι σε παρακαλώ, δώσ' μου την αντοχή και ενίσχυσέ με να μην συντριβώ κάτω από το βάρος της και για να αποκτήσω ταπείνωση και δοξολογική υπομονή». Αυτή ήταν η προσευχή του γέροντα και η οποία έδωσε ένα μεγάλο μάθημα λοιπόν, να έχει ο άνθρωπος απόλυτη εμπιστοσύνη. Και πριν τελειώσω θα πω μόνο ο Άγιος Παΐσιος τι μας συμβολεύει. Τι συμβολεύει τους χριστιανούς. Λοιπόν, και μας λέει «Χριστιανέ μου, στην προσευχή σου να έχεις πρότυπο, λέει, τον τυφλό της Ιεριχούς,
ο οποίος λέει, φώναζε, ιδέα επετήμων αυτό είναι να σιωπήσει. Αυτός δε πολλό μάλλον έγραζε, εκράβγαζε, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελεησόμε. Να έχει πρότυπο τον τυφλό αυτό. Έπειτα να έχει στη ζωή σου, λέει, πρότυπο στην προσευχή σου, την Χαναναία, η οποία λέει, με νύχια και με δόντια, πλέον μπήκε μπροστά στο Χριστό και σαν το, την αποκάλεσε σκυλή ο Χριστός να δοκιμάσει την πίστη της και πήγαινε μία, σαν το σκυλάκι στο αφεντικό, μία από μπροστά, μία από πίσω, λοιπόν, μέχρι να το δώσει σημασία, λοιπόν, το αφεντικό να ρίξει ένα κομμάτι ψωμί. Έτσι έκανε η Χαναναία. Λοιπόν, πρότυπο στην προσευχή σου, τη Χαναναία. Να επιμένεις. Πρότυπο στην προσευχή σου, να έχεις τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είπε ότι τηρήσει τον Χριστού μας, που είπε και ό,τι ανετήσετε εν το ονόματί μου, τούτο ποιήσω. Και πάει πρότυπο να έχουμε τον ίδιο τον Χριστό μας, ο οποίος όταν προσεύχονταν στη Γεθσεμανή, ο ιδρώτας έπεφτε, λέει, ως θρόμβη αίματος. Σε κάθε Θεία Λειτουργία όλοι μας λέμε το Πάτερ Μον. Λέει ο ιερεύς και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε Θεόν Πατέρα και λέγει. Και αρχίζουμε το Πάτερ Μον. Αλλά λέει με παρησία, όχι έτσι τεμπελιάδικα. Λοιπόν, και λέμε και εμείς στο Χριστό μας, είναι, λέμε Πάτερ ημών, Πατέρα μας. Αλλά και μόνο, λένε οι πατέρες, και μόνο αυτή η φράση, να μην πεις καθόλου το Πάτερ ημών, μόνο αυτή η φράση, το Πάτερ ημών, είναι, λέει, μια προσευχή μόνη της. Όσα ακολουθούν στην κυριακή προσευχή, απλώς την επεξηγούν. Γιατί με τις λέξεις αυτές ομολογούμε τη μυστική συγγενική μας σχέση με τον Χριστό. Είσαι ο Πατέρας και είμαστε τα τέκνα σου. Ανήκουμε στην Εκκλησία σου, είμαστε δικοί σου. Τι άλλο χρειάζεται να πούμε? Από τη στιγμή που εσένα αποδεχόμαστε Πατέρα μας, εννοείται πως σε αγαπούμε. Εννοείται πως ποθούμε τη δόξα σου στον ουρανό και στη γη. Εννοείται πως από τα δικά σου χέρια περιμένουμε να λάβουμε κάθε αγαθό, γήινο και ουράνιο. Εσύ θα μας δώσεις και το ψωμί της ημέρας και την άφεση των πολλών αμαρτιών. Και δεν σε παρακαλούμε για αυτά με αβεβαιότητα και αγωνία. Γιατί δεν απευθυνόμαστε σε έναν άγνωστο Θεό. Σε γνωρίζουμε και μας γνωρίζεις καλά. Ξέρουμε λοιπόν πως και μπορείς και θέλεις και μας αγαπάς και θα μας τα προσφέρεις όλα. Πάτε ημών. Μια φωνή ακούγεται μέσα στο ναό, λοιπόν, από όλα τα στόματα. Όλο το εκκλησίασμα μαζί διαλαλούμε τη χαρά μας. Είμαστε παιδιά σου, Κύριε, που σημαίνει πρίγκιπες και κληρονόμοι της βασιλείας σου. Είμαστε παιδιά σου, άρα καμιά δοκιμασία δεν μας καταβάλει, καμιά τρικυμία δεν μας καταποντίζει. Πατέρα μας, φώτισέ μας, μη λέμε πια το Πάτερ ημών μηχανικά, αλλά καρδιακά. Και όπως στην πρότυπη αυτή προσευχή, έτσι και σε κάθε επικοινωνία μαζί σου, να υμνούμε πρώτα το όνομά σου, ύστερα να ζητούμε τη βοήθειά σου για τα βιωτικά μας ζητήματα και να καταλήγουμε πάντα με τα αιτήματα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν.

αχιλλείου φωνή. Τόση δύναμη δίνει η ορθόδοξη πίστη, ο αναστημένος Χριστός μας μας γεμίζει με θάρρος και στη μεγαλύτερη απελπισία. Μας γεμίζει με φως στο χειρότερο και χειροπιαστό σκοτάδι. Μας γεμίζει με αγάπη στο μεγαλύτερο μίσος και μας βγάζει από την κόλαση αυτού του βίου στην Ανάσταση της Βασιλείας της Εκκλησίας Του. Γι' αυτό να Τον ευγνωμονούμε τον Κύριο, να Τον ευχαριστούμε, να Τον δοξολογούμε και να Του λέμε όσες ευχαριστίες έχει η ψυχή μας. Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης. Η τελική πράξη της ιστορίας δεν είναι ο σταυρός, το πάθος, η αγωνία και ο πόνος. Είναι η Ανάσταση. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επισή οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ σε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείας νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν εβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την αγαμών σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αιμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκε, ή τούτων δε ριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της Κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού εμποδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ, χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεούς αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χεροβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσε μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη υπαροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Αγίων ενδόξων και επαμεγής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία ημνημία
0: αυτών. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου.

δρόμο θα βρεις ένα χωράφι μαγεμένο, γεμάτο φίδια. Θα κεντήσεις 3 φορές την αστραπή και εκείνη θα χυθεί χωρίς να πατάς στη γη, σαν αληθινή αστραπή. Θα σε περάσει χωρίς να πάθεις τίποτα. Συ, καθώς θα ριχτούν να σε δαγκώσουν τα φίδια, θα σκύψεις πάνω στο λαιμό της αστραπής και θα πεις «Αχ, τι ωραία φίδια!» Καβαλικεύει την αστραπή λοιπόν, αποχαιρετά την πεντάμορφη, της λέει να είναι έτοιμη να την πάρει σαν γυρίσει και φεύγει. Πάει, βρίσκει τα φίδια, λέει αυτό που του είπε η βασιλοπούλα, κεντά την αστραπή, περνά, φτάνει στον 3ο πύργο. Δεν είχε πάλι πόρτα, πηδά από τον μπαλκόνι. Μπαίνει μέσα, βρίσκει την 3η αδερφή. Μα τι ομορφιά ήταν εκείνη, λολάθηκε από την αγάπη της μόλις την είδε. Εκείνη τρόμαξε και του λέει «Άνθρωπος είσαι, πώς βρέθηκες εδώ?» «Ό,τι δεν θέλει ο άνθρωπος δεν κατορθώνει», της λέει εκείνος. «Έχω απόφαση να φτάσω ως το τέλος. Αν δώσει ο Θεός και πετύχω, καλώς. Τις αδερφές σου για τους αδερφούς μου, εσένα θα σε πάρω γυναίκα μου». Αυτή το δέχτηκε και του λέει «Πρόσεξε, τούτος θα παλέψει με τα χέρια. Εκεί έχει τη δύναμη. Θα γυρέψει να σε χώσει μες στη γη. Κοίταξε να τον χώσεις εσύ πρώτος με μια σκουντιά, γιατί αν του δώσεις δεύτερη, αντί να χωθεί παραμέσα, θα πεταχτεί επάνω και θα σε πνίξει. Αν τον νικήσεις, τελευταία θα έχεις να παλέψεις με τη Μέενα, την Στρίγκλα που είναι μάνα τους και έχει και τους 3 δράκους στην υπηρεσία της». Πάει σε λίγο ο δράκος, τον βλέπει, αρχίζει και τρίζει τα δόντια του. «Ποιος είναι αυτός? Πώς βρέθηκε εδώ? Θα τον σκοτώσω!» Τραβά το παιδί το σπαθί του και λέει ο δράκος «Όχι σπαθιά, μόνο χέρια!» Αρπάζει το παιδί από τη μέση, του δίνει μία, τον χώνει ως τον αστράγαλο στη γης. Μια ο δράκος, μια το παιδί, χώνει το δράκο πάνω από τα γόνατα στη γης. Λέει ο δράκος «Δώσε μου κι άλλη!» «Όχι», του λέει το παιδί, «καλά είσαι, σε νίκησα!» Φεύγει ο δράκος, χάνεται. Τότε του λέει η πεντάμορφη «Φύγε αμέσως να πας στον πύργο της Μέενας πριν πάνε οι δράκοι, τα παιδιά της, να της πουν πως πάτησε άνθρωπος εδώ, γιατί τότε θα είναι αργά. Στο δρόμο που θα περνάς θα βρεις μια λίμνη με νερά πικρά και σκουλικασμένα. Συ θα σκύψεις, θα πάρεις τη χούφτα σου 3 φορές να πιεις και θα πεις «Τι γλυκό νερό, ποτέ μου δεν ήπια τέτοιο δάγλυκο νερό». Θα περάσεις και θα φύγεις. Σαν θα φτάσεις στον πύργο της Μέενας, θα πας πρώτα να βρεις το άλογο της, που μιλάει, κείνο μόνο μπορεί να σε φέρει πίσω. Πάρε τούτα τα ζαχαρένια κουλουράκια να του δώσεις, να το γλυκάνεις, και να το μερέψεις, για να μην φωνάζει. Μόλις φωνάξει το άλογο «Αφεντικό με παίρνουνε», εσύ θα πας να χωθεί σε μια σπηλιά αγιασμένη που να αντίκρει στο στάβλο του αλόγου, και μέσα η Μέενα δεν μπορεί να μπει. Κείνη θα γίνει αερικό, να μπει να ψάξει παντού. Άμα φύγει που δεν θα σε βρει μέσα εκεί, θα ξαναπάς, θα ξαναδώσεις τα λόγου κουλουράκια, ως να σε γνωρίσει, να μην φωνάζει όταν σε βλέπει. Θα το πιάσεις τότε, να το σελώσεις, θα το έχεις έτοιμο και ύστερα θα προχωρήσετε, θα μπεις μέσα στον πύργο. Στις 12 η Μέενα πλαγιάζει. Αν τη βρεις να κοιμάται, θα αρπάξεις από το λαιμό της το κλειδί για το καντήλι που το έχει στην ποδιά της και θα φύγεις αμέσως, να προκάμεις πριν ξυπνήσει. Φεύγει σαν την αστραπή, περνά από τη λίμνη, πίνει νερό, πάει στον πύργο, βρίσκει το άλογο, του δίνει κουλούρια, αλλά εκείνο αρχίζει τις φωνές. Κρύβεται αυτός μες στη σπηλιά, βγαίνει η Μέενα, βλέπει το άλογο, «Ποιος σε παίρνει?» το ρωτά. Γίνεται αερικό, μπαίνει παντού, δεν βρίσκει τίποτα. Πάει στην τρύπα της σπηλιάς, έτρεξε τα δόντια. «Καταραμένη σπηλιά, τι μου κρύβεις, είναι κανένας μέσα?» Η σπηλιά δεν μίλησε. Φεύγει Στρίγκλα, πάει στο άλογο και του λέει «Τι σου φάνηκε, κανείς δεν είναι?» Πάει μέσα πάλι, πέφτει και κοιμάται. Ξαναπάει το βασιλόπουλο στο άλογο, του δίνει πάλι κουλούρια. Κείνο, τούτη τη φορά τα πήρε, τα άφαγε και ύστερα άρχισε τις φωνές. Κατεβαίνει πάλι η Μέενα, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Το βασιλόπουλο είχε κρυφτεί. Πάει στο άλογο, άφριζε από το κακό της και του λέει «Τι έπαθε σήμερα, όνειρα βλέπεις? Μην ξαναμιλήσεις και με ξυπνήσεις άδικα, θα γίνει χαμός». Φεύγει. Ξαναπάει το βασιλόπουλο, χαϊδεύει το άλογο, του δίνει

λουλουράκια. Το άλογο τα τρώει, σωπαίνει και δεν ξαναφωνάζει. Το ζεύει το Βασιλόπουλο, το ετοιμάζει, πάει απάνω, ζυγώνει στη μένα γάλια-γάλια, βλέπει που ροχάλιζε με ανοιχτά τα μάτια. Κόβει την αλυσίδα, παίρνει το κλειδί και αρπάζει το καντήλι. Τρέχει πια στο στάβλο, καβαλικεύει τ' άλογο και φεύγουνε σαν καπνός. Δεν πέρασε πολλή ώρα, ξυπνάει με ένα. Μόλις βλέπει πως της πήραν το κλειδί και τα κύμη το καντήλι, γίνει και θεριό. Κατεβαίνει στο στάβλο, δεν βρίσκει τ' άλογο, γίνεται αερικό, χύνεται πίσω του και αρχίζει να το κυνηγά. Κάποια φορά τον είδε κοντά στη λίμνη με τα πικρά νερά. Φωνάζει η μένα, καταραμένη να σε λίμνη αν δεν τον πνίξεις τώρα που θα πάει να περάσει. Ποτέ δεν θα το κάνω αυτό, λέει η λίμνη. Κίνος ήπια από το νερό μου και δροσίστηκε. Πετάει στρίγκλα ένα μαγεμένο χτένι, ανοίγει γης, σκίζεται να τον καταπιεί. Τον παίρνει η λίμνη στα νερά της, τον περνά αντίκρι, προσπερνά, φτάνει στον πύργο, αρπάζει την πεντάμορφη, την καθίζει και αυτή πάνω στο άλογο και φεύγουνε σαν άνεμος. Η μένα λαχάνιαζε, ξεφυσούσε, του ζυγώνει πάλι κοντά στο χωράφι με τα φίδια και φωνάζει. «Φίδια μου, φάτε τον, φαρμακώστε τον μαζί με την πεντάμορφη», λένε τα φίδια. «Ποτέ δεν θα το κάνουμε. Κίνος έσκυψε και μας κοίταζε καλά-καλά και θάμαξε την ομορφιά μας. Και εμείς θα τον φαρμακώσουμε?» Τυλίγονταν πια γύρω στη μένα που τη γνωρίζαν για κυρά τους. Σκονών το κεφάλι τους να τα χαϊδέψει. Και είναι από το θυμό της τα τράβαγε και τα πέταγε κάτω. Ως να ελευθερωθεί από αυτά, περνά το Βασιλόπουλο και φτάνει στο δεύτερο πύργο. Καβαλικεύει και η άλλη πεντάμορφη την αστραπή που είχε απομείνει στο στάβλο και φεύγουν όλοι μαζί. Κοντά στο χωράφι με τα θηρία, βλέπουν πάλι τη μένα και ερχόταν κατά πάνω τους. Τα μάτια της είχαν πεταχτεί έξω από το κακό της και από το στόμα της βγαίναν αφροί. Ήταν εφόβιστρο να τη βλέπεις και να τρέμεις. Φωνάζει πια στα θηρία: «Θηρία μου, φάτε τον! Φάτε τον και αυτόν και τη συντροφιά του!» Μα τα θηρία, μόλις είδανε το Βασιλόπουλο, λένε: «Αυτός μας τάισε, που τόσο καιρό μας είχες νηστικά. Και θάμαξε και την ομορφιά μας. Και εμείς θα τον φάμε? Ποτέ δεν θα το κάνουμε αυτό». Πέφτει πια η μένα και σκάει από το κακό της. Ως εκεί ήταν η διορία της. Παραπάνω δεν μπορούσε να τους κάνει τίποτα. Φτάσανε στον τελευταίο πύργο. Κάτσανε, φάγανε, ξεκουραστήκανε. Οι τρεις πεντάμορφες αδερφάδες δεν χορταίναν να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται, που τόσο καιρό είχαν να ειδούν η μία την άλλη. Κλαίγαν από τη χαρά τους που τις λευθέρωσε από τους δράκους και τώρα θα γυρίζανε πίσω όλοι μαζί. Σαν ξεκουραστήκανε για τα καλά, κινήσανε να φύγουν. Πήρανε μαζί τους και όλα τα χρυσαφικά και τα φλουριά του δράκου και όλα τα πλούτια που βρήκαν μέσα στις κασέλες και τα ντουλάπια. Τα φορτώσανε στα άλογα, καβαλίκεψαν και φύγανε. Ας αφήσουμε για λίγο αυτούς που πήγαιναν όλο χαρά στο μέρος που είχαν ορίσει με τα αδέρφια του και ας δούμε τι έκαναν τα άλλα δύο Βασιλόπουλα τούτον όλο τον καιρό. Κείνοι, αφού γυρίσαν από πολιτεία σε πολιτεία και δεν βρήκαν τίποτα, γύριζαν καταλυπημένοι πως θα πεθάνουν και αυτοί με τον πατέρα τους και τη μάνα τους, όπως λέγανε πως θα έχει πεθάνει και ο αδερφός τους. Φτάνουν εκεί που χώριζε ο δρόμος. Μα τον βρίσκουνε και τους περίμενε με τα κύμη το καντήλι και τις Βασιλοπούλες. Πήραν πια μαζί το δρόμο του γυρισμού. Το Βασιλόπουλο τι χαρά που φέρνα το καντήλι και θα γλίτωνε τη μάνα του, το πατέρα του και τα αδέρφια του. Δεν λέγεται. Γύρισαν λοιπόν πίσω ύστερα από κάποιες μέρες. Λένε στον πατέρα τους πως βρήκανε τα κύμη το καντήλι. Πάνω στην ώρα ακούγεται και το καλογεράκι. Ήταν η τρίτη φορά που έβγαινε. Αν δεν του πηγαίνανε τα κύμη το καντήλι, θα πεθαίνανε όλοι. Τρέχει το Βασιλόπουλο να το πάει. Φτάνει στη σπηλιά. Το καλογεράκι δεν ήθελε να το πάρει και φώναζε: «Θέλω και το κλειδί. Τι να κάνω το καντήλι χωρίς το κλειδί του?» Πετάγεται λοιπόν και ο μικρός. Πάει, του δίνει το κλειδί. Χάνεται το καλογεράκι. Μη δε που ξαναφάνηκε. Σε λίγο καιρό γίνηκε και ο γάμος του με την πεντάμορφη. Του δώσε και ο πατέρας το βασίλειό του και εκείνος με τη βασίλισσά του τραβηχτήκαν σε ένα χτήμα και ζούσαν ήσυχα. Το Βασιλόπουλο με τη γυναίκα του κάνανε πολλά παιδιά και ζήσαν ευτυχισμένοι και αγαπημένοι πολλά χρόνια. Και κάπως έτσι τελειώνει η περιπέτεια αυτής της πολιτείας. Ύστερα από λίγο καιρό έγιναν και οι γάμοι των άλλων Βασιλόπουλων με τις όμορφες κοπέλες. Γιόρταζαν για μέρες. Αργότερα ο βασιλιάς έδεσε το βασίλειο στο μικρό Βασιλόπουλο. Γιόρταζαν για μέρες.
Και κάπως έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε το 7ο κεφάλαιο του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία». Έλεγε κάποιος από τους γέροντες για τον φτωχό Λάζαρο «Δεν βρίσκουμε να έχει κάνει αυτός καμιά αρετή, μόνο που δεν γόντισε ποτέ, κατά του Θεού ότι δεν τον σπλαχνίστηκε. Αντίθετα, σήκωσε τον πόνο του με ευγνωμοσύνη και δεν κατέκρινε τον πλούσιο. Γι' αυτό ο Θεός τον δέχθηκε ως δικό του». Είπε κάποιος από τους πατέρες «Εάν δεν κουνηθεί το δέντρο από τους ανέμους, ούτε μεγαλώνει, ούτε ρίχνει βαθιά τις ρίζες. Έτσι και ο μοναχός, εάν δεν δεχθεί και δεν υπομείνει πειρασμούς, δεν γίνεται ανδρείος». Είπε άλλος γέροντας, «Ο λόγος για τον οποίο δεν προκόβουμε είναι ότι δεν γνωρίζουμε τα μέτρα μας, ούτε έχουμε υπομονή στο έργο που αρχίζουμε, αλλά θέλουμε άκοπα να αποκτούμε αρετή. Επιπλέον, πηγαίνουμε από τόπο σε τόπο, νομίζοντας ότι θα βρούμε κάποιον τόπο που δεν υπάρχει διάβολος». Ένας γέροντας είπε, «Ένας μοναχός, εάν λίγες μέρες κοπιάζει και ύστερα χαλαρώνει και ξαναρχίζει τον αγώνα, αλλά και πάλι αμελή, αυτός δεν κάνει τίποτε, ούτε αποκτά ποτέ υπομονή». Είπε κάποιος γέροντας, «Εάν βρεθεί σε ξένο τόπο και κανείς δεν σε υποδεχθεί, να μην λυπηθείς, αλλά να λες, εάν το άξιζα, ο Θεός θα μου ετοίμαζε ανάπαυση». Είπε ένας γέροντας, «Σήκωσε από τη μέση τους πειρασμούς και κανείς δεν θα αγιάσει, γιατί αυτός που αποφεύγει τον ωφέλιμο πειρασμό, αποφεύγει την αιώνια ζωή». Κάποιος από τους πατέρες έβαλε κανόνα στον εαυτό του από καιρό να μείνει έγκλειστος κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής των Αγίων Νηστιών. Ο διάβολος όμως, ο οποίος πάντοτε φθονεί αυτούς που αγωνίζονται, γέμισε τη σπηλιά του από τη γη μέχρι την οροφή κοριούς. Ακόμη και το νερό και το ψωμί και κάθε τι που υπήρχε, ώστε να μην φαίνεται γυμνό μέρος πουθενά μέσα στη σπηλιά, ούτε όσο ένα δάχτυλο. Αλλά αυτός ο γενναίος υπέμεινε τον πειρασμό και μάλιστα έλεγε «Και αν χρειαστεί να πεθάνω, δεν βγαίνω από εδώ μέχρι τη γιορτή του Πάσχα». Και την τρίτη εβδομάδα της Αγίας Σαρακοστής ξαφνικά βλέπει ένα πρωινό να ορμά μέσα στη σπηλιά αναρρύθμιτο πλήθος από μεγάλα μυρμήγκια για να καταστρέψουν τους κοριούς. Και όπως γίνεται στον πόλεμο, αφού τους ξετρύπωσαν, τους φώνευσαν όλους και κατόπιν τους πήραν και τους έβγαλαν έξω από τη σπηλιά. Είναι λοιπόν ωφέλιμη η υπομονή στους πειρασμούς, γιατί πάντοτε φθάνει σε αγαθό αποτέλεσμα. Είπε ένας γέροντας, «Όπως το κερί, εάν δεν θερμανθεί και δεν μαλακώσει, δεν μπορεί να δεχθεί τη σφραγίδα που βάζουμε επάνω του, έτσι και ο άνθρωπος, εάν δεν δοκιμαστεί με κόπους και αρρώστιες, δεν είναι σε θέση να δεχθεί τη σφραγίδα που θέλει το Άγιο Πνεύμα να επιθέσει σε αυτόν. Γι' αυτό ο Κύριος λέει στον Θείο Παύλο, «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου, μέσα σε αυτήν την αδυναμία σου, φανερώνεται στην πληρότητά της». Και ο ίδιος ο Απόστολος με καύχηση λέει, «Με περισσότερη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ για τις αρρώστιές μου, για να κατασκηνώσει σε μένα η δύναμη του Χριστού». Έλεγαν για κάποιον Άγιο ότι σε καιρό διωγμού ομολόγησε την πίστη του και υπέστη πολλά βασανιστήρια, μέχρι και σε πυρωμένο χάλκινο θρόνο τον κάθισαν. Αλλά σε αυτό το χρονικό διάστημα έγινε βασιλιάς ο μακαριστός Κωνσταντίνος και οι χριστιανοί απέκτησαν την ελευθερία τους. Και ο Άγιος αυτός θεραπεύτηκε και γύρισε στο κελί του. Και μόλις το αντίκρισε από μακριά είπε «Αλίμονο, σε μεγάλα κακά πάλι επιστρέφω». Αυτό το είπε για τους αγώνες και την πάλι που θα είχε να κάνει εναντίον των δαιμόνων. Κάποιοι πατέρες
διηγήθηκαν ότι υπήρχε ένας πατέρας κοινοβίου και συνέβη ο διακονητής του να πέσει σε κατάσταση ολιγορίας, με αποτέλεσμα να φύγει από το μοναστήρι και να πάει σε άλλον τόπο. Και ο γέροντας πήγαινε σχεδόν όλο τον καιρό και προσπαθούσε με παρακάλια να τον πείσει να επιστρέψει. Αλλά αυτός δεν ήθελε. Αυτό το έκανε ο γέροντας επί 3 χρόνια και τελικά πίστηκε ο διακονητής και επέστρεψε. Κάποια μέρα του δίνει εντολή ο γέροντας να βγει και να μαζέψει άχυρα. Καθώς έκανε την εργασία αυτή, ο διακονητής από ενέργεια του σατανά έχασε το ένα μάτι του. Όταν το έμαθε ο γέροντας, λυπήθηκε πάρα πολύ και άρχισε να τον παρηγορεί καθώς πονούσε. Και ο διακονητής του λέει «Εγώ φταίω, το έπαθα για την ταλαιπωρία που σου προκάλεσα». Μετά από λίγο καιρό σταμάτησε ο πόνος, αλλά η ζημιά έμεινε. Και πάλι ο γέροντας του παραγγέλει να βγει και να κόψει κλαδιά από φοίνικες. Καθώς όμως δούλευε, από ενέργεια πάλι του εχθρού, πετάχθηκε ένα κλαδί και χάνει και το άλλο μάτι. Γύρισε στο μοναστήρι και δόθηκε στη ζωή της ησυχίας, χωρίς πια να κάνει καμιά εργασία. Ο Αββάς πάλι ένιωθε μεγάλη στενοχώρια και όταν έφτασε η ώρα να αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό, του έγινε γνωστό εκ των προτέρων και γι' αυτό έστειλε και κάλεσε όλους τους αδελφούς και τους είπε «Η ώρα της αναχωρήσεώς μου είναι κοντά. Προσέχετε την ψυχή σας». Άρχισε τότε ο καθένας να λέει «Σε ποιον μας αφήνει Σαββά?» Ο γέροντας σιωπούσε. Ύστερα έστειλε και κάλεσε τον τυφλό μοναχό και του μίλησε για τον θάνατό του. Εκείνος δάκρυσε και είπε «Σε ποιον αφήνεις εμένα τον τυφλό?» «Προσευχή σου», είπε ο γέροντας, «να βρω παρησία στον Θεό και ελπίζω ότι την Κυριακή θα κάνεις τη σύναξη». Αναπαύθηκε και ο γέροντας και μετά από λίγες μέρες επανέκτησε το φως και έγινε πατέρας του μοναστηριού ο μοναχός. Ένας από τους πατέρες κατοικούσε σε κάποιον τόπο και έκανε ζωή υποδειγματική. Αυτός είχε έναν αδελφό που ήταν ηγούμενος μιας λαύρας. Σκέφτηκε λοιπόν κάποια μέρα «Γιατί να κάθομαι εδώ και να κοπιάζω? Θα πάω στον αδελφό μου και αυτός θα μου δίνει τα χρειαζούμενα». Σηκώθηκε και πήγε στον αδελφό του, ο οποίος μόλις τον είδε χάρηκε. Λέγει λοιπόν το αδελφού του «Θέλω να μείνω εδώ, αλλά δώσ' μου ένα κελί για να μένω μόνος». Του έδωσε, αλλά από την ώρα εκείνη και ύστερα λησμόνησε ότι ο αδελφός του ήλθε εκεί. Οι αδελφοί της Λαύρας, βλέποντας ότι είναι αδελφός του ηγουμένου, νόμιζαν ότι ο αδελφός του του προσφέρει ό,τι χρειάζεται και δεν του πήγαν τίποτε, ούτε τον κάλεσαν σε κελί να πάρει τουλάχιστον ψωμί. Και αυτός, καθώς ήταν διστακτικός από σεβασμό, δεν ενοχλούσε κανέναν. Σκέφτηκε τότε και είπε «Ίσως δεν είναι θέλημα Θεού να μείνω εδώ». Παίρνει λοιπόν το κλειδί του κελιού, το επιστρέφει στον αδελφό του και του λέει «Συγχώραμε, δεν μπορώ να μένω εδώ». Εκείνος εξεπλάγει και του είπε «Πότε ήλθες εδώ?» «Εσύ δεν μου έδωσες το κλειδί του κελιού?» τον ρωτάει. «Πίστεψέ με», του λέει ο αδελφός του, «δεν θυμόμουν ότι ήλθες εδώ. Αλλά, για το όνομα του Κυρίου πες μου, ποιος λογισμός σε έκανε και ήλθες εδώ?» Και εκείνος του είπε «Ακριβώς, με τέτοια ελπίδα να βρω δηλαδή ανάπαυση κοντά σου». Τότε, του λέει ο αδελφός, «Δίκαια λοιπόν με έκανε ο Θεός να σε λησμονήσω, γιατί δεν στήριξες την ελπίδα σου σε εκείνον, αλλά σε μένα». Έτσι σηκώθηκε και επέστρεψε στον τόπο που κατοικούσε πρώτα. Κάποιος νέος που ήθελε να μονάσει πήρε το δρόμο για την έρημο. Καθώς πήγαινε, είδε έναν πύργο και είπε μέσα του «Όποιον κι αν βρω μέσα στον πύργο, θα τον υπηρετήσω μέχρι θανάτου». Έφτασε εκεί και χτύπησε την πόρτα. Βγήκε ένας γυραλαίος μοναχός και του λέει «Τι θέλεις?» «Για να πάρω ευχή ήρθα», απάντησε. Τον πήρε μέσα ο γέροντας και τον περιποιήθηκε. Του ρώτησε κάποια στιγμή «Δεν είχες καμία παραγγελία από πουθενά?» «Όχι», του είπε. «Αλλά εγώ θέλω να μείνω εδώ».
και τον άφησε να μείνει. Αυτός όμως ο γέροντας είχε πέσει σε πορνεία και έχει την γυναίκα μαζί του. Και λέει κάποια ώρα στον αδελφό, «Εάν θέλεις να ωφεληθείς, πήγαινε σε μοναστήρι, γιατί εγώ έχω γυναίκα». Αλλά ο αδελφός του είπε, «Κι αν έχεις γυναίκα, κι αν έχεις αδελφή, δεν γνωρίζω. Εγώ από εδώ και πέρα θα σας υπηρετήσω μέχρι θανάτου». Αφού πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα που τους υπηρέτησε, είπαν αυτοί μεταξύ τους, «Δεν μας φθάνει το βάρος της αμαρτίας που κουβαλάμε, να έχουμε επιπλέον να δώσουμε λόγο και για την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Ας φύγουμε εμείς από εδώ και να του αφήσουμε το κελί». Πράγματι, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν και είπαν στον αδελφό, «Εμείς φεύγουμε για προσκύνημα, αλλά εσύ φύλαξέ μας το κελί». Είχαν απομακρυνθεί λίγο διάστημα, οπότε ο αδελφός κατάλαβε την απόφασή τους και πήρε τον δρόμο να τους συναντήσει. Σαν τον είδαν λοιπόν μπροστά τους, ταράχθηκαν και είπαν, «Ως πότε θα μας καταδικάζεις? Έχεις το κελί. Μείνε εκεί και πρόσεχε την ψυχή σου». Και ο αδελφός είπε, «Εγώ δεν ήρθα για το κελί. Ήρθα να υπηρετήσω εσάς». Και τότε πια η γυναίκα πήγε σε ένα μοναστήρι και ο γέροντας γύρισε στον τόπο του. Έτσι, με την υπομονή του αδελφού, σώθηκαν και οι δύο. Τέλος της περιυπομονής και ανδρείας πραγματείας. Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή με αναφορά στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος.

0: Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.
1: Δύο στάλες κουράγιο. Με τον πατέρα Λίβιο.

επιθυμεί ο άνθρωπος πράγματα, να δημιουργήσει μια οικογένεια, να φτιάξει μια σχέση όμορφη, να δημιουργήσει μια δουλειά, ένα επάγγελμα. Και γενικότερα μέσα του έχει όνειρα, πλάθη όνειρα, διεκδικεί όνειρα, διεκδικεί να ζήσει τις επιθυμίες και όλα αυτά. Το πρόβλημα ξεκινάει στο ποσοστό που η επιθυμία μου δεν έχει αυτό που λέμε στην εκκλησία, δεν είναι μια θεραπευμένη επιθυμία. Δηλαδή στην εκκλησία τι κάνει η άσκηση? Όταν ας πούμε η εκκλησία σου λέει να νηστέψεις, τι θέλει να κάνει? Δεν σου καταργεί την επιθυμία να θέλεις να φας, αλλά την επιθυμία να βλέπεις την τροφή με έναν λαθασμένο τρόπο, και βάζει την άσκηση για να σε μάθει να τρέφεσαι σωστά. Δηλαδή οι περισσότεροι τι κάνουμε? Οι περισσότεροι, επειδή έχουμε μια πολύ κακή σχέση με το σώμα μας, επειδή έχουμε μια κακή σχέση με το σώμα μας, οι περισσότεροι από εμάς, το σώμα μας το θεωρούμε ένα σκουπεδονεκέ. Πετάμε μέσα όλα τα άχρηστα. Γι' αυτό τρώμε άχρηστες τροφές. Γι' αυτό τρώμε με άχρηστο τρόπο. Δεν το σεβόμαστε το σώμα μας, δεν το προσέχουμε το σώμα μας, δεν προσέχουμε τον εαυτό μας, δεν τρεφόμαστε σωστά. Και ξέρετε ότι η τροφή είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα για τον άνθρωπο. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ο άνθρωπος τρέφεται με δύο ειδών τροφές. Η πρώτη κατηγορία είναι οι υψηλές τροφές, οι μεγάλες τροφές. Και η άλλη είναι οι χαμηλές τροφές, οι μικρές τροφές. Εάν ο άνθρωπος δεν τραφεί με μεγάλες τροφές, ξεσπάει στις μικρές. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλες τροφές τι είναι? Μεγάλες τροφές είναι η ανάγκη να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Όχι μόνο να αγαπήσει, αλλά και να αγαπηθεί. Και όχι μόνο να αγαπηθεί, αλλά και να αγαπήσει. Η άλλη ανάγκη μεγάλη του ανθρώπου είναι η ανάγκη για να δημιουργήσει, να νιώθει τη δημιουργή. Η άλλη ανάγκη του είναι η ανάγκη του για έκφραση. Και η άλλη ανάγκη του είναι η ανάγκη του για σχέση, για συνάντηση με κάτι ανώτερο από αυτόν. Αυτές είναι οι βασικές δομές, ας πούμε, των βασικών αναγκών ενός ανθρώπου. Εάν τώρα και στο ποσοστό που αυτές τις τροφές δεν τις λαμβάνεις, ξεσπάς τις μικρές τροφές. Η άσκηση λοιπόν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας είναι αυτό πράγμα, δηλαδή η προσπάθεια να ξανατοποθετήσουμε τα πράγματα εκεί που είναι. Για τον ασκητή της Εκκλησίας, για τον Άγιο της Εκκλησίας, για τον άνθρωπο που κάνει πνευματικό αγώνα, δεν είναι κακός ο κόσμος. Και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, ότι δεν είναι ο κόσμος κακός, είναι ο τρόπος που τον βλέπουμε τον κόσμο και ο τρόπος που τον λαμβάνουμε. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι είναι αμαρτία να ζούμε τις χαρές του κόσμου. Η Εκκλησία δεν καταδικάζει τη χαρά του κόσμου. Δεν καταδικάζει την τροφή, το μπάνιο, τη θάλασσα, την παρέα, το ηλιοβασίλεμα, τον περίπατο, τη διασκέδαση των ανθρώπων. Αλλά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο ασκητής δεν μισεί τη γυναίκα, αλλά θέλει να καθαρίσει τον εαυτό του. Θέλει να ασκηθεί πάνω στην επιθυμία του, ώστε την επιθυμία του να τη στρέψει σωστά κάπου. Να δει σωστά την εικόνα του Θεού, την τροφή, τους ανθρώπους, τη σχέση με τα πράγματα, με την ύλη, τη κτίση, και έτσι να τη χαίρεται και έτσι να νιώθει μέσα του αυτή την ευλογία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε, τελειώντας αυτό το κεφάλαιο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε να εξασκούμε σωστά την επιθυμία μας. Ξέρετε, αυτό που λέμε στην Εκκλησία, ότι να λέμε στην προσευχή μας «γεννηθεί το θέλημά σου», είναι μια φοβερή άσκηση. Το μυστικό ποιο είναι? Το μυστικό είναι να εξασκήσεις τώρα την επιθυμία σου και αφού στο Θεό μιλήσεις και του πεις, ας πούμε, αυτό που νιώθεις, την οργή που ένιωσες, την απιστία που ένιωσες, τη σκέψη που έβαλες, τον κακό λογισμό, στο τέλος του λες «γεννηθεί το θέλημά σου, ας γίνει Θεέ μου έτσι που εσύ ξέρεις και γνωρίζεις». Έτσι κλείνουν οι προσευχές. Ο Χριστός λοιπόν δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, και πάνω στο σταυρό που είναι και εκεί πάνω εκφράζει τα συναισθήματά του. «Ηλί, ηλί, λαμά σαβακθανή», του τέστην Θεέ μου, «γιατί με εγκατέλειπες». Γιατί με αφήνεις? Αλλά πώς σε έκλεινε ο Χριστός όμως, και στον κήπο της Γεστημανή και πάνω στο σταυρό, ο Χριστός πώς κλείνει την προσευχή του αυτή? Λέει το φόβο, λέει το γιατί του, αλλά στο τέλος λέει «Πάτερ, σε σένα παραδίδομαι, ας γίνει
το θέλημά σου. Αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν είναι να μην εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Δεν είναι να μην κάνεις τον πόνο σου διάλογο με τον Θεό. Η προσευχή είναι αυτό. Η προσευχή δεν πάω να πω στο Θεό τα κατορθώματά μου. Πάω να πω στο Θεό και να ομολογήσω τις αποτυχίες μου, τα χάλια μου. Εκεί λοιπόν κάπου, μέσα εκεί που αρχίζουμε να λέμε τα βάσανά μας και να κάνουμε τις προσευχές μας, αισθανόμαστε πάρα πολλές φορές ότι ο Θεός σαν να μην μας ακούει. Αισθανόμαστε ας πούμε ότι εμείς κεγόμαστε, εμάς χάνεται ο κόσμος κάτω από τα πόδια μας, χάνουμε το σύμπαν, χάνουμε τα πάντα, είμαστε μέσα στην κόλαση και ότι ο Θεός είναι απόν, δεν υπάρχει πουθενά. Και μπορεί να προσεύχεσαι μέρες, και μπορεί να προσεύχεσαι ώρες, και μπορεί να προσεύχεσαι μήνες, χρόνια, και καμία απάντηση να μην έρχεται από πουθενά. Και να αισθάνεσαι τόσο μόνος, και να αισθάνεσαι ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει, άλλοτε να αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει Θεός, άλλοτε να αισθάνεσαι ότι είναι όλα ένα ψέμα. Να φτάνεις σε στιγμές απιστίας. Τώρα, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει το ερώτημα, ας πούμε, το οποίο όλοι το έχουμε. Γιατί άραγε να σιωπά ο Θεός? Γιατί να σιωπά ο Θεός? Γιατί σιωπά, αν σιωπά? Το βάλουμε σε εισαγωγικά αυτό. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η σιωπή του Θεού είναι ένα μέγιστο μυστήριο. Είναι μυστήριο, και τι μυστήριο σημαίνει? Ότι είναι ένας άλλος τρόπος, προσέξτε το αυτό λίγο, μυστήριο δεν σημαίνει ότι είναι ένα πράγμα το οποίο απλώς δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι μόνο αυτό. Μυστήριο είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή, η σιωπή του ουρανού και η σιωπή του Θεού δεν είναι σιωπή, είναι γλώσσα. Όταν ο Θεός σιωπά μιλάει, αλλά μιλάει με άλλον τρόπο. Δεν μιλάει με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε ή που εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να μιλήσει. Επίσης, ένα άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν ο Θεός εντός αγωγικών σιωπά, δεν σημαίνει ότι είναι απόνο. Εμείς, ξέρετε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στις σχέσεις μας τις ανθρώπινες να αντέξουμε τη σιωπή του άλλου. Φανταστείτε τις σχέσεις μας. Πηγαίνει το νερά λίγο στη σχέση μας μέσα στο σπίτι. Όταν κάτι θέλουμε πάρα πολύ και ο άλλος σιωπά, τι παθαίνουμε? Νευριάζουμε. Οργιζόμαστε. Θέλουμε να μας απαντήσει τώρα. Θέλουμε τώρα να μας λύσει το θέμα. Θέλουμε τώρα να λυθούν οι υποθέσεις μας. Δεν θέλουμε να πάμε να κοιμηθούμε εάν δεν λύσουμε το θέμα. Εάν ο άλλος έχει μάθει ότι δεν ανάγκη να τα λύνουμε όλα τώρα επί τόπου, αλλά μπορούμε και αύριο να το κουβεντιάσουμε, θα μαλώσουμε. Θα σκοτωθούμε. Γιατί εγώ θέλω τώρα, αυτός έχει μάθει διαφορετικά και γίνεται μια τεράστια σύγκρουση. Η σιωπή λοιπόν δεν σημαίνει ότι είναι απόν. Δεν σημαίνει ότι δεν ακούει, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπει ο Θεός. Έτσι. Η σιωπή πολλές φορές είναι μια γλώσσα. Πολλές φορές είναι ένα μέρος επικοινωνίας. Το τρίτο είναι γιατί ο Θεός μέσα από αυτή τη σιωπή τι θέλει να κάνει? Θέλει να μας οριμάσει. Ο Θεός ξέρει ότι η επιθυμία του ανθρώπου είναι κατά 90% αυτοκαταστροφική. Μια μεγάλη μορφή των ελληνικών γραμμάτων, δεν θέλω να πω το όνομα, νομίζω δεν έχει νόημα, μεγάλη μορφή των νεοελληνικών γραμμάτων και της θεολογίας, κάποτε κουβεντιάζαμε και του έλεγα κάποιους καημούς μου, του είχα εξομολογηθεί κάποια προβλήματα και κάποια βάσανα που είχα μέσα μου και την αγωνία μου, ας πούμε, να δω τι θέλει ο Θεός από μένα και ότι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο δεν με άκουγε. Φαινόταν να κοφεύει. Τότε λοιπόν αυτός, ο οποίος ήταν γύρω, τότε ήταν γύρω στα 70, τώρα είναι λίγο παραπάνω, λοιπόν, μου λέει, κοίταξε να μου λέει κάτι, μου λέει, πάτερ, θα σου πω, μου λέει, κάτι το οποίο να το θυμάσαι πάντοτε. Τώρα που μεγάλωσα και τώρα, ας πούμε, που έχω μπει σε ένα τέρμα, τερματίζω τη ζωή μου σιγά σιγά, το βράδυ στις προσευχές μου, ξέρεις τι λέω του Θεού? Τι του λες, πάτε, τι του λες? Του λέω ότι σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν με άκουσες. Γιατί την εποχή εκείνη που εγώ του ζητούσα το ένα το άλλο,
εάν με άκουγε και έκανε αυτό που εγώ του ζητούσα, θα είχα καταστραφεί. Και τον ευχαριστώ που τότε δεν με άκουσε. Αυτό εκείνη την εποχή βέβαια που περνάμε το ζόρι το μεγάλο και εμείς πιστεύουμε και θέλουμε να γίνει αυτό που εμείς θέλουμε, γιατί εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον μας και ότι μόνο εμείς γνωρίζουμε το συμφέρον μας, μας κακοφαίνεται βέβαια. Δεν μας έρχεται καλά. Στενοχωριόμαστε, πληγωνόμαστε. Έτσι. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι δεν μ' ακούει, δεν υπάρχει, είναι σκληρός ο Θεός, είναι κακός ο Θεός. Στην πραγματικότητα όμως, ο Θεός σιωπά, διότι ξέρει ότι αυτό που ζητάμε δεν είναι για το συμφέρον μας, δεν είναι για το καλό μας. Ευχαριστώ λοιπόν, Θεέ μου, έλεγε αυτός ο άνθρωπος, που δεν με άκουσες. Και ειλικρινά σας το λέω εγώ και σας το εξομολογούμε δημόσια εδώ, ότι και εγώ το λέω αυτό το πράγμα, παρόλο που δεν είμαι ακόμη γέρος, δεν είμαι και ναι μπέμπης, αλλά σας το λέω ότι και εγώ σε αυτή τη σύντομη πορεία μου, δεν ξέρω αν ζω αύριο, μπορώ να το πω και εγώ αυτό, ότι τον ευχαριστώ που δεν με άκουσε. Γιατί πολλές φορές ζήτησα πράγματα, επεθύμησα πράγματα, πρόθεσα πράγματα, τα οποία ήταν τελείως καταστροφικά για μένα. Και ευτυχώς που δεν άκουσα τις προσευχές μου. Γιατί αυτός κάτι ήξερε. Οπότε, γεννάτε το ερώτημα, σιώπησε ο Θεός? Όχι, δεν σιώπησε. Μίλησε, αλλά με άλλο τρόπο. Δια της σιωπής του. Το να μην απαντήσεις αυτό που ζητούσες, το να μην κάνει αυτό το οποίο ήθελες εσύ, το εγώ σου, ο ναρκισισμός σου, η δική σου κοντόφθαλμη σκέψη, το θέλημά σου, το θέλημά σου. Ποιο θέλημα? Έχετε σκεφτεί ποιο είναι το θέλημά μας? Το θέλημά μας είναι αυτό που μας καταστρέφει. Αυτό το θέλημά μας που αποφασίζει διαρκώς και συνέχεια τα κάνουμε μουσκεμα στη ζωή μας. Λοιπόν, το να μην απαντήσει λοιπόν σε αυτό είναι απάντηση αγάπης, προστασίας. Σε προστάτεψε, σε φρόντισε. Και θα έρθει ο καιρός, θα έρθει, να είστε σίγουροι. Σίγουροι να είστε, να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα έρθει ο καιρός που θα δείτε ότι καλά έκανε που δεν απάντησε τότε σε αυτό που ζητούσαμε. Ήξερε αυτός τι έκανε. Γνώριζε ποιο είναι το συμφέρον, το δικό μας. Το άλλο που έχει να κάνει με τη σιωπή του Θεού είναι ότι αυτό το πράγμα ο Θεός το κάνει για να αυξήσει μέσα μας τον πόθο για αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός, επειδή ξέρει ότι είμαστε νάρκισοι και εγωιστές, ξέρει ότι όταν κάτι το έχουμε εύκολο και όταν κάτι το έχουμε δεδομένο, το καταστρέφουμε. Έτσι λέει ο Γερομιλιανός, ότι ο Θεός παίζει ένα κρυφτό μαζί μας. Κρύβεται, φανερώνεται, ξανακρύβεται, γλυκαίνει την ψυχή μας με την παρουσία του, ξαναφεύγει και νιώθουμε ψυχροί. Έρχεται και μας δίνει πολύ χάρη και μετά την αποκρύβει και νιώθουμε ερημιά, ερήμους, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, νεκρώνουμε, απογοητευόμαστε. Με το να κάνει αυτό, αφήνει πάντα πάλουσα και ζωντανή την επιθυμία μέσα στην καρδιά μας, ώστε δια της απουσίας του να ενισχύει την επιθυμία, τον πόθο μας, τον ερωτά μας γι' αυτόν. Τον ερωτά μας γι' αυτόν. Διότι ο έρωτας πάντα ανθίζει εκεί που δεν υπάρχει χτητικότητα. Δηλαδή, εάν τον άλλον τον κάνεις κτήμα σου, τον κυριεύσεις και νιώσεις τον έχεις στο τσεπάκι σου δεδομένο αυτό, τον έχασες. Γι' αυτό πώς το λέει ωραία πάλι ένας λογοτέχνης, λέει ότι συνήθως ριζώνουμε εκεί που διαρκώς αφισβητούμε. Γιατί μόνο όταν αφισβητείς κάτι μπορεί να το ξαναανακαλύπτεις, να δεις πού πάω, τι κάνω, πώς είναι η σχέση μου με τον Θεό, με τον εαυτό, με τον σύζυγό μου, με τη σύζυγό μου. Αν τα θεωρήσεις όλα δεδομένα, ότι εντάξει παντρεύτηκα, αυτός είναι ο άντρας μου, τελείωσε, θα τον χάσεις. Αυτή είναι η γυναίκα μου, την παντρεύτηκα, τελείωσε, θα τη χάσεις. Πρέπει να τη φροντίσεις, πρέπει να νοιαστείς, πρέπει να ενδιαφερθείς. Γιατί την έχασες, γιατί την ξέχασες. Την έχασες γιατί την ξέχασες. Ξέχασες τις ανάγκες της, ξέχασες να τη φροντίσεις. Ξέχασες τι ανάγκες έχει αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου. Και αυτό τον έχασες, γιατί τον ξέχασες.
Να πούμε τέλος τώρα πώς εμείς οι άνθρωποι εκλαμβάνουμε μέσα στην ψυχή μας τη σιωπή του Θεού. Όταν εμείς οι άνθρωποι λέμε ότι ο Θεός με εγκατέλειψε, στην πραγματικότητα ξέρετε αυτό το οποίο λέμε είναι μια εικόνα από τη δική μας ζωή. Δηλαδή όταν εγώ εγκαταλείπω κάποιον, τι κάνω, αδιαφορώ για αυτόν, τον εγκατέλειψα και πλέον αδιαφορώ. Τι λέμε, δεν με νοιάζει, δεν μου καίγεται καρφί για αυτόν, τέλος, τελείωσε από τη ζωή μου, τον εγκατέλειψα, σταμάτησα, τελείωσε. Η εγκατάλειψη του Θεού εντός εισαγωγικών, δηλαδή τις περιόδους που ο Θεός φαίνεται, όχι ότι στην πραγματικότητα είναι έτσι, που φαίνεται ο Θεός να μην απαντάει στις προσευχές μας, να μην αισθανόμαστε τη χάρη του πολύ άντωνη μέσα μας, όλα αυτά. Την περίοδο εκείνη δεν είναι, ο Θεός δεν απουσιάζει. Μπορεί να είναι και πολύ πιο κοντά. Μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι πριν ο Θεός μας δώσει τη δοκιμασία της απουσίας Του, έχει δώσει τη χάρη να αντέξουμε. Όπως λέμε, γιατί ο Θεός, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όταν δίνει δοκιμασίες, δίνει και τη χάρη για να αντέξουμε τις δοκιμασίες. Οπότε ο Θεός, όταν γνωρίζει την περίοδο που θα μας δοκιμάσει με την απουσία Του, που είναι μια δοκιμασία μεγάλη, ήδη μας έχει δώσει τη χάρη. Εμείς όμως στο μυαλό μας μέσα έχουμε μια ψυχολογική εικόνα από την ψυχική μας ζωή, που λέει ότι εγώ όταν εγκαταλείπω κάτι, εγκαταλείπω κάποιον, αδιαφορώ για αυτόν, δεν ξαναενδιαφέρομαι για αυτόν. Δεν τον πάρω τηλέφωνο, δεν θα μιλήσω μαζί του, δεν με νοιάζει αν έχει να φάει, δεν με νοιάζει αν περνάει καλά, δεν με νοιάζει αν είναι άρρωστος, δεν με νοιάζει αν πονάει. Τέρμα, τελείωσε για μένα αυτός. Έληξε, του βάζω χ, λέμε. Πάει, τελείωσε. Αυτή είναι η δική μας εγκατάλειψη. Μια πλήρης αποδοκιμασία και αδιαφορία για τον άλλο. Η εγκατάλειψη εντός εισαγωγικών του Θεού μας δεν είναι αυτό το πράγμα. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, μου λένε ας πούμε ότι ξέρεις πάτερ τώρα ας πούμε που αμάρτησα δεν με αγαπάει ο Θεός. Είναι απόν ο Θεός. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γιατί ο Θεός, καταρχήν ο Θεός δεν μπορεί να είναι απόν. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, εάν έστω και για λίγο ο Θεός αποσύρει τη χάρη του, την δημιουργική και προνοητική από το σύμπαν, θα διαλύσουν όλα. Θα φτάσουμε στον πλήρη στον πλήρη μηδενισμό και στην αποδημιουργία της δημιουργίας. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που συνέχει συγκροτεί τα πάντα και αυτό που λέγεται ζωή. Οπότε ο Θεός δεν μπορεί να λείψει. Το άλλο είναι ότι στο Θεό δεν υπάρχουν κενά. Δεν πήγε δηλαδή κάπου ο Θεός και θα ξαναεπιστρέψει. Δεν έφυγε και σου λέει κάτσε τώρα θα πάω να πιω ένα καφέ και ξανάρχομαι. Δεν κάνει τέτοιες απουσίες ο Θεός. Απλά τι συμβαίνει. Συμβαίνει το γεγονός ότι κάποια στιγμή αποτραβιέται λίγο και σε κοιτάει. Σε βλέπει. Σαν τη μάνα που αφήνει το παιδί και ξέρει ότι στο τρίτο σκαλί τα φάγε τα μούτρα του. Έπεσε αυτός. Αλλά τον αφήνει για να μάθει να ανεβαίνει τα σκαλοπάθια. Ξέρει ότι το ποτήρι τώρα που πήρε από εκεί και πάει να το φέρει, να το έρθει, το σπάσε. Το ρίξε. Αλλά τον αφήνει για να μάθει σιγά σιγά μόνος του. Γνωρίζει ότι δεν πρόκειται με τίποτα να βάλει τα παπούτσια του, θα τυραννιέται μία ώρα. Έτσι, αλλά τον αφήνει, αποσύρεται λίγο, γελάει και λίγο έτσι, τον κοιτάει για να μάθει, να τον εκπαιδεύσει, να την εκπαιδεύσει. Διαφορετικά δεν γίνεται. Οπότε ο Θεός αποσύρεται κάποιες στιγμές από τη ζωή μας, δεν φεύγει, δεν είναι απόν, είναι περισσότερο παρόν, είναι έτοιμος να μας αρπάξει. Όταν δει ότι πάμε να πέσουμε και να χαθούμε, θα μας αρπάξει. Δεν μας αφήσει. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Αν τον πιστεύουμε και τον εμπιστευόμαστε, δεν μας αφήνει. Ξέρει μέχρι πού. Μέχρι πού. Και θα επέμβει ξανά να μας αρπάξει. Και ένα τελευταίο, ότι όταν, ξέρετε, ο Θεός δεν ικανοποιεί τις επιθυμίες μας, εμείς τι κάνουμε, οργιζόμαστε, τα βάζουμε μαζί του. Αυτό δεν σας θυμίζει λίγο όπως τα παιδιά, τα μικρά, που όταν δεν τους κάνουν τα θελήματά τους και τις επιθυμίες τους, που οργίζονται.
Αυτό είναι μια ανήλικη στάση. Δηλαδή το να θέλει τη ζωή όλα να πηγαίνουν όπως εσύ τα θέλεις είναι το πλέον ανήλικο. Η πλέον ανήλικη στάση ζωής, η ανώριμη στάση ζωής. Στη ζωή ένας όριμος άνθρωπος ξέρει ότι όλα δεν μπορούν να πάνε όπως θα τα ήθελε. Και ότι δεν γίνεται να τα έχει όλα στη ζωή του. Και ότι κανείς ποτέ δεν τα είχε όλα. Και ότι έχεις δύο επιλογές στη ζωή. Η μία επιλογή είναι να κλαις διαρκώς για αυτό που σου λείπει. Και η άλλη επιλογή είναι να ζεις αυτό το οποίο έχεις. Λίγο, λίγο. Αλλά να το ζήσεις. Γιατί κανείς ποτέ δεν τα είχε όλα. Και κανείς ποτέ δεν τα είχε όλα λυμμένα. Και ποτέ δεν τα είχε όλα κανείς τακτοποιημένα. Γιατί αν περιμένεις, πότε όλα θα γίνουν τέλεια. Πότε όλα θα γίνουν ιδανικά. Πότε όλα θα γίνουν, ας πούμε, σε μια κατάσταση η οποία θα είναι η πλέον ιδανική για να ζήσεις και να χαμογελάσεις και να ευχαριστηθείς τη ζωή αυτή που σου χάρισε ο Θεός. Πολύ απλά δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Γιατί δεν υπάρχουν τέλειες συνθήκες ζωής. Οπότε θα πρέπει να καταλάβεις ότι δεν θα αντιδράς κάθε φορά που δεν γίνει το θέλημά σου. Θα πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Να εμπιστεύεσαι την πρόνοιά Του. Να μάθεις να αφήνεσαι στο Θεό. Να αφήνεσαι σε μία σχέση. Σε ένα ζωντανό Θεό. Αυτό σημαίνει πίστη. Πίστη δεν σημαίνει πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορ. Σημαίνει μαθαίνω και αφήνομαι σε μία αγάπη. Πιστεύω στην αγάπη Του. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να με αφήσει να πάθω κακό. Δεν πιστεύω ότι θα μου κάνει κακό. Πιστεύω αντιθέτως θα με φροντίσει. Και το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα. Και έτσι τι κάνω. Αφήνομαι στο Θεό. Δεν οργίζομαι σαν μικρό παιδί όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μου. Αλλά μαθαίνω να αφήνομαι. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτούς τους κεντρικούς άξονες τους οποίους θέσαμε σήμερα στην ομιλία, ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει ένα τεράστιο κενό που θέλει να το καλύψει. Αυτή εκεί γεννιέται η επιθυμία του ανθρώπου. Η επιθυμία όμως του ανθρώπου έχει μέσα μία αρρώστια αυτοκαταστροφής και πρέπει με την άσκηση που θα κάνουμε για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τη διορθώσουμε, να τη φέρουμε στη σωστή της κλίση και κατεύθυνση. Και να καταλάβουμε ότι ο Θεός σε αυτή όλη τη διαδικασία είναι συνεργός και δίπλα μας. Ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας διαρκώς. Δεν λείπει ποτέ και ιδιαίτερως στις δύσκολες ώρες, τις τραγικές ώρες, τις μοναχικές ώρες, την ώρα που είμαστε αναγκεμένοι και δυσκολεμένοι. Ότι μας αγαπάει πάρα πολύ ακόμη και τη στιγμή που κάνουμε τη μεγαλύτερη αμαρτία μας. Ότι μας αγαπάει πάρα πολύ ακόμη και τη στιγμή που πέφτουμε βαθύτερα στην κόλαση. Ότι μας αγαπάει πάρα πολύ και με σφοδρότητα και με ερωτική μανία όταν εμείς αποτυγχάνουμε, το αναγνωρίζουμε, το ομολογούμε και ζητάμε το έλεος και την αγάπη. Και να καταλάβουμε ότι ο ουρανός δεν σιωπά, αλλά μέσα από τη σιωπή του ουσιαστικά θέλει να μας φροντίσει, να μας οριμάσει, να μας δυναμώσει, να μας μάθει πράγματα, να μας δώσει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, να μας δομήσει μέσα ένα εαυτό, μια προσωπικότητα, μια πνευματικότητα, μια αγιότητα. Και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον εμπιστευόμαστε, να αφηνόμαστε σε αυτόν και να λέμε ότι σε ευχαριστώ Θεέ μου για όλα. Και για τα καλά και για τα κακά και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Γιατί στην πραγματικότητα όλα είναι ένα. Όλα είναι δρόμοι. Και τα δύσκολα είναι ευλογημένα. Και τα κακά είναι ευλογημένα γιατί κάπου μας πάνε. Κάτι θα μας φέρουν στη ζωή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

19 του μηνός Ιουνίου. Γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος Ιούδας, ο αδελφόθεος.

από άλλη γυναίκα. Και Παναγία στο προστάτης και φύλαξη. Μονάχα. Και είχε και αδελφό τον Άγιο Ιάκωβο, τον Σίμωνα και τον Ιωσήφ και τρεις αδελφές. Όλοι αυτοί μέναν μαζί με τον Ιωσήφ και την Παναγία και τον μικρό Ιησού στο ίδιο σπίτι στη Ναζαρέτ. Και οι Γαλιλαίοι, αφού τους βλέπουν μαζί και χωρίς να ξέρουν την προέλευση του Ιησού και την ιδιότητά του, νόμιζαν πως και τα παιδάκια είναι αδέλφια του Κυρίου. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς άρχισε να θαυματουργεί στη Γαλιλαία και στα Πέριξ, τι κάνανε οι Γαλιλαίοι, τρέξανε, τι λέγανε, καλά ποιος είναι αυτός, δεν είναι ο Υιός του Τέκτονος, του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ, έτσι νομίζετε, θεωρεί του, κατά φαινόμενο. Δεν ξέραν οι άνθρωποι την προέλευση του Ιησού, πού να την ξέρουν, ότι είναι εκ πνεύματος Αγίου δηλαδή και Μαρίας Παρθένου, ούτε την ιδιότητά του, ότι είναι ο Μεσσίας. Έτσι, το ξεχωρίζουμε αυτό. Υπάρχουν Προτεστάντες που λένε διάφορες βλακίες και είναι κολλάει το μυαλό του. Έτσι λοιπόν είναι νομιζόμενοι αδελφοί. Και ονομάσαν αδελφόθεοι. Αυτοί δεν πίστευσαν στον Ιησού Χριστό ως Μεσσία όταν άρχισε να κηρύττει και να θαυματουργεί. Το έβαγε εσείς Ιωάννης. Ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευαν εις αυτόν. Δεν το πιστεύανε. Βλέπουμε όμως στην Πεντηκοστή, στο Υπερό, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, να είναι οι Απόστολοι, οι 12, να είναι Παναγία, οι Μυροφόρες και οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού. Τα τέσσερα παιδιά προείπαμε, Ιάκωβος, Ιούδας, Ιωσής και Σίμων ή Σιμεών. Και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν και σε αυτούς. Και πίστευσαν στον Χριστό τότε, αφού ο Χριστός είχε αναλυφθεί. Και η Εκκλησία τον Άγιο Ιάκωβο τον έκανε πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων, τον αδελφόθεο το μεγάλο, και τον Άγιο Ιούδα τον χρησιμοποίησε σε επιτελικές και αποστολικές θέσεις και στην Ιερουσαλήμ και στα Πέριξ. Και σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο βγήκε μαζί με τη σύζυγό του και κήρυξε. Το βλέπουμε αυτό και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς επήγε αλλού, τι άλλο έκανε. Εθυσιάστη βέβαια για το Ευαγγέλιο και το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Έγραψε και μια ωραία επιστολή, είχε μεγάλο κύρος. Γιατί η πρώτη αιρετική φάνηκαν στην Αντιόχεια και έλεγαν ανοησίες για το έργο του Χριστού και τα υπόλοιπα και λύση του μυαλού, θα λέγε γέροντας Παΐσιος που γιορτάζει αύριο. Τότε η Εκκλησία απευθύνθηκε στον Απόστολο Ιούδα τον Αδελφόθεο. Λέει κάνε κάτι, γράψε κάτι, και έγραψε την Καθολική Επιστολή, ένα κεφάλαιο είναι. Μιλάει και για τους αιρετικούς, οι οποίοι παριστάνουν τους καλούς, τους δίκαιους και τους αγαθούς, αλλά τα έργα τους ήσαν τόσο αντίθετα με τα λεγόμενά τους, που τους πρόδιδαν ότι είναι υποκριτέ, πλάνοι, γόητες και απατεώνες. Και η επιστολή αυτή είχε τόσο μεγάλο κύρος, που χρησιμοποίησαν αμέσως οι Αποστολικοί Πατέρες, Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, Θεόφιλος Αντιοχίας, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και άλλοι. Και την έχουμε και εμείς στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, κατεχωρήθη νωρίς, και χαιρόμεθα με την ανάγνωσή της. Είναι καλό να διαβάζουμε τις Θείες Γραφές και τώρα που μπήκαμε, μπαίνουμε πια από, μπήκαμε από τη Δευτέρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τελείωσε ο Ιωάννης την Κυριακή της Πεντηκοστής και το Κατηχητικό Ευαγγέλιο της Εκκλησίας. Ας διαβάζουμε αυτό, καθώς και από τους Αποστόλους την προς Ρωμαίους επιστολή. Θα μιλήσουμε άλλη φορά περισσότερο για αυτά.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 121. Οικετήριος ψαλμός μετανοίας. Προσευχή εκ βαθέων. Εκ βαθέωνε και κραξάσι Κύριε, Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταώτα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε ότι παρασύω η λασμός εστίν. Ενέκεν του ονόματός σου υπέμεινα σε Κύριε. Υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωίας ελπισάτο Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 121. Οικετήριος ψαλμός μετανοίας. Προσευχή εκ βαθέων. Εκ βαθέωνε και κραξάσι, Κύριε. Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το ταώτα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύω η λασμός εστίν. Ενέ κεν του ονόματός σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός, από φυλακής πρωίας ελπισάτο Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσις, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η είσοδος της Βασιλείας του Θεού θα είναι σιωπηλή και αθόρυβη.
1: Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να σταθούμε, σε εκείνο το οποίο πρέπει να σταθούμε όταν ο Χριστός μας λέει ότι ουκ έρχεται μετά παρατηρήσεως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η είσοδος της Βασιλείας του Θεού θα είναι σιωπηλή και αθόρυβη και χωρίς κάποια εκθαμβωτική πομπή που θα μας δηλοποιεί την παρουσία της. Δεν θα είναι σαν τις βασιλείες των ανθρώπων που έχουν εξωτερικές επιδείξεις και εμφανίσεις και των οποίων οι διάφορες εκδηλώσεις από τις επεκτάσεις και τις επαναστάσεις εναντίον τους γίνονται αισθητές και δημιουργούνται ειδήσεις και γίνονται αντικείμενο σχολιασμού και γεμίζει το διαδίκτυο και μαθαίνουμε ότι εδώ συμβαίνει αυτό, στο άλλο, επαρκεί συμβαίνει το άλλο. Δεν θα έρθει έτσι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού θα έχει το χαρακτηριστικό της σιωπής, της έλλειψης θορύβου, της έλλειψης εξωτερικών στοιχείων, τέτοιων που να προσδιορίσουν ή να προειδοποιήσουν για τον ερχομό της. Προσέξτε, οι Φαρισαίοι ρωτούν πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού και ο Κύριος δεν απαντά στο ερώτημα αυτό, δεν απαντά στο πότε, αλλά περισσότερο προσπαθεί να διορθώσει τις περί της Βασιλείας του Θεού απόψεις τους. Θέλει λίγο να τους θυμίσει ότι πάντοτε όποτε υπήρχε επίσκεψη Θεού στον κόσμο αυτό, γινότανε μυστικά και ευνίδια, χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν τα πρώτα στην ανθρωπότητα. Ιδίως οι άνθρωποι που είναι απορροφημένοι από τα της γης αυτής, από τα του κόσμου αυτού, αυτοί που είναι απορροφημένοι από επιδιώξεις της παρούσης ζωής, αυτοί που είναι απορροφημένοι από τα χρήματα, τις περιουσίες, την κοσμικότητα, την καθημερινότητα, ιδίως αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν την Βασιλεία του Θεού όταν έρχεται ή τις εμφανίσεις του Θεού στον κόσμο. Επειδή πλησιάζουμε Χριστούγεννα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό λέμε, αυτό θα γιορτάσουμε. Είναι ένα γεγονός που όμοιό του στον κόσμο δεν υπάρχει. Δεν το είδε ποτέ άλλοτε ο κόσμος. Κι όμως, ενώ εξελίσσεται το χρονικά, ο κόσμος δεν το κατάλαβε. Αυτό το γεγονός, που επισκιάζει όλα τα γεγονότα της ιστορίας σε σημείο ώστε να τέμνει την ιστορία, δεν επέσυρε καν την προσοχή των κατοίκων της πλησιοχώρου Βηθλεέμ, πολλό δε μάλλον των κατοίκων των πολυάνθρωπων, Ιεροσολύμων. Όχι μόνο οι κάτοικοι της Βηθλεέμ, ούτε οι κάτοικοι των γύρω χωριών δεν πήραν χαμπάρι ότι γεννήθηκε ο Μεσσίας. Ο θείος επισκέπτης στη Φάτνη μεταξύ αλόγων ζώων. Άγγελοι ειδοποιούν κάποιους ποιμένες, αστέρας ειδοποιεί τους μάγους. Ο Ιωσήφ παρατηρεί και απορεί και η Παναγία τηρεί πάντα τα γενόμενα εν την καρδία αυτής. Κι όμως, αυτή η εμφάνιση στον κόσμο έρχεται και φέρνει τα πάνω κάτω. Και όταν συμβαίνει δεν την παίρνει κανείς χαμπάρι.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

η Εκκλησία αγιάζει τον κόσμο. Η Εκκλησία ως σώμα του Χριστού αγιάζει τον κόσμο με τα μυστήρια του Θεού. Αυτή είναι η αποστολή της. Ο Θεός μέσω της Εκκλησίας τελεί τα μυστήρια. Ο αγιασμός του κόσμου τελείται χάριν του κόσμου. Και όταν υμνούμε και δοξάζουμε το Θεό, δεν είναι χάριν του Θεού, αλλά για χάρη του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ανενδεής. Ούτε αν υμνείται ο Θεός αυξάνει, ούτε αν δεν υμνείται μειώνεται. Ο Θεός είναι πνεύμα. Οι εντολές του Θεού δόθηκαν χάριν των ανθρώπων. Αυτός που αμαρτάνει μισεί την ίδια του την ψυχή. Και αυτός που απομακρύνεται από το Θεό, ο ίδιος υποφέρει. Αν ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτε, μήπως, Θεέ μου συγχώραμε, ο Θεός είναι αναίσθητος? Όχι, δεν είναι. Ο Θεός ζει ως άνθρωπος μέσα στον άνθρωπο. Αυτό σημαίνουν τα λόγια «Έχουμε το Θεό μέσα μας». Στη Γραφή διαβάζουμε ότι ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Οι πιστοί που έχουν τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα τους ονομάζονται επιγνώσκοντες. Γνωρίζουν με βεβαιότητα την ενίκηση του Χριστού. Με την επίγνωση της ενίκησης του Χριστού τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, με τα μάτια μας προσιλωμένα στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά στους Εβραίους «Διυπομονής τρέχουμεν τον προκείμενον ημίν αγώνα αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν». Ο πιστός ζει σε αναφορά προς τον Ιησού, ζει δηλαδή με το πνεύμα του Ιησού, έχοντας πρότυπο τον Ιησού. Θέλει να γνωρίζει αν η ζωή του είναι αρεστή στο Χριστό. Θέλει να είναι η ζωή του εν Χριστώ. Οι νεοτεριστές επιδιώκουν να προσαρμόσουν τον Χριστό στην κάθε εποχή και αποξενώνονται από την ορθή πίστη. Δεν έχουν ορθή θρησκευτική συνειδητοποίηση. Στην πραγματικότητα επιδιώκουν να εκμοντερνήσουν την Εκκλησία για να ακολουθεί τον κοσμικό τρόπο, να αλλάζει κάθε φορά εμφάνιση ανάλογα με τη μόδα. Αγνοούν ότι η σώμα της Εκκλησίας είναι και οι νεκροί. Οι νεκροί πώς θα προσαρμοστούν στον κοσμικό τρόπο? Οι νεοτεριστές στην Εκκλησία είναι ξένο σώμα. Στην πραγματικότητα έχουν απομακρυνθεί από το Θεό. Αφέθηκαν να τους διαμορφώνει ο κόσμος. Ο άνθρωπος είναι το «ον» που δεν τον διαμορφώνει το περιβάλλον. Σε αυτό διακρίνεται από τα ζώα, τα οποία λαμβάνουν κάθε φορά το σχήμα του κόσμου, όπως τα υγρά που λαμβάνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει. Γι' αυτό και τα ζώα δεν μπορούν να υποσχεθούν τίποτε. Δεν ξέρουν ποια θα είναι κάθε φορά. Με αυτές τις αντιλήψεις οι νεοτεριστές αρνούνται την ουσία της ζωής. Στη ζωή διατείνονται, δεν υπάρχει τίποτε που μένει για πάντα.
ούτε οι αιρετές, ούτε οι αξίες της ζωής είναι για πάντα. Ούτε ο Θεός είναι για πάντα. Οι νεοτεριστές είναι ειδωλολάτρες. Δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας στο Χριστό. Προκαλούν σχίσματα στο σώμα του Χριστού και δεν έχουν θέση σε αυτό.

η αρετή των ανθρώπων λάμπει και μετά θάνατον. Εκείνος που ζει με την προοπτική της αιωνιότητας, ποτέ του δεν φοβάται να πεθάνει. Ο θάνατος δεν αφαιρεί το φως από τον πιστό. Σβήνει απλώς τη λάμπα επειδή το χάραμα έχει φτάσει. Ο θάνατος είναι το χρυσό κλειδί που ανοίγει το παλάτι της αιωνιότητας. Θα μας θυμίσει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Μετά την πτώση του ανθρώπου, επέτρεψε ο Θεός τον θάνατον όχι τόσο ως τιμωρία του αμαρτήματος, όσο ως φάρμακο στον ασθενή πλέον εξαιτίας της αμαρτίας άνθρωπο. Ο θάνατος είναι μια αλλαγή τόπου, αλλά όχι αλλαγή συντροφιάς. Ο θάνατος είναι σύμπτωμα της ζωής. Ο άνθρωπος είναι κιόλας νεκρός όταν έχει εκούσει αρνηθεί τις δυνατότητές του για συμμετοχή στη ζωή, δηλαδή στην αιωνιότητα. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε: όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο πλησιάζει τον θάνατο, γιατί η ζωή είναι ο Θεός και η στέρηση της ζωής είναι θάνατος. Επίσης, ο ίδιος Άγιος: η άγνοια του Θεού είναι θάνατος της ψυχής. Ο θάνατος δεν είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από τον Θεό. Ζωή είναι η ύπαρξη μαζί με τον Θεό, θάνατος η ύπαρξη χωρίς τον Θεό. Μόνον εκείνος που αντιμετώπισε τη ζωή με τον Θεό μπορεί να αντιμετωπίσει και το θάνατο με πνεύμα νίκης και θριάμβου. Ο θάνατος δεν μας χωρίζει από την αγάπη του Θεού, μας φέρνει στην παρουσία Του. Και ο Θεός αρπάζει τους προσφυλείς μας από τα χέρια μας για να τους κρατήσει σε ασφάλεια στην αγκαλιά Του μέχρι που να μας τους ξαναδώσει εκεί.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Θεία Λειτουργία. Η γη ενώνεται με τον ουρανό. Από τη στιγμή που ο Χριστός θεσμοθέτησε την ευχαριστία, αυτή έγινε το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας και η βαθύτερη της προσευχή. Η ευχαριστία είναι και η πηγή και η κορύφωση της εν Χριστώ ζωής. Κατά την ευχαριστία, η Εκκλησία μετατρέπεται από απλή ανθρώπινη κοινότητα σε σώμα Χριστού, σε ναό του Αγίου Πνεύματος, σε λαό του Θεού. Η Εκκλησία είναι ο τόπος όπου ο ουρανός και η γη ενώνονται και όπου μπορούμε να ζούμε όπως είχε στην πρόθεσή του ο Θεός, όπως δηλαδή ζούσαμε πριν από την πτώση. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τόπος όπου ο κατακερματισμός που προήλθε από την πτώση παραμερίζεται και η κοινωνία με το Θεό αποκαθίσταται. Η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία είναι η στιγμή κατά την οποία μπαίνουμε και πάλι στον κήπο της Εδέμ. Ο Θεός και ο άνθρωπος περπατούν μαζί. Η Θεία Λειτουργία μας ενώνει με το ουράνιο δείπνο που συντελείται ενώπιο του θρόνου του Θεού. Η Θεία Λειτουργία υπερβαίνει τον χώρο και τον χρόνο, ενώνοντας τους πιστούς στη λατρεία που τελείται στη Βασιλεία μαζί με όλους τους ουράνιους οικοδεσπότες, τους Αγίους και τους Αγγέλους. Γι' αυτό κάθε τι στη Θεία Λειτουργία θεωρείται συμβολικά, ωστόσο όχι απλώς συμβολικά, αλλά ως κάτι που κάνει την αόρατη πραγματικότητα να φανερώνεται εν το μέσο ημών. Τη Θεία Λειτουργία δεν την παρακολουθούμε, αλλά μετέχουμε σε αυτή, διότι κοινωνούμε με τον Θεό δεχόμενοι τον άρτο της ζωής. Η Θεία Λειτουργία μας ανεβάζει πάνω από τον χαόδη και δυσλειτουργικό κόσμο και μας βάζει στον δρόμο της αποκατάστασης και της ίασης. Μας θεραπεύει η κενωτική αγάπη του Χριστού. Συνδεόμαστε πάλι σε ανοιχτή γραμμή μαζί Του.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στα χωρία που αναφέρονται στην κλίση του Ματθαίου και στη συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. Αναλύσαμε τα χωρία αυτά από τους τρεις πρώτους Ευαγγελιστές και σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα που προκύπτει από αυτά. Το θέμα είναι ο Κύριος, φαινόμενο ενώπιον των αμαρτωλών. Ο Κύριος δεν είναι μόνο φαινόμενο ανδρός ενώπιον των γυναικών, πτωχού ενώπιον των πτωχών, αλλά κυρίως φαινόμενο αθώου, αναμάρτητου ανθρώπου ενώπιον αμαρτωλών. Ας το δούμε αυτό και από αυτό να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Πρώτον, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος χώρισε την αμαρτία από τον αμαρτωλό και έδειξε στον αμαρτωλό μεν όλη την αγάπη του, στην αμαρτία δε όλο του το μίσος. Μάλιστα, αγάπησε τους αμαρτωλούς. Γι' αυτούς κατέβηκε από τον ουρανό. Ανέβηκε στο σταυρό. Κατέβηκε στον Άδη. Κατέβηκε από τον ουρανό για να διδάξει με τις ωραίες του παραβολές, τους ρητούς λόγους, τη συναναστροφή του με τους αμαρτωλούς. Πόσο αγαπά τους αμαρτωλούς. Ποιος δεν θα συγκινηθεί όταν σκεφτεί την ωραία παραβολή του ποιμένα που έχασε από τα 100 πρόβατά του το ένα, τρέχει να το βρει, το βάζει στους ώμους του και χαίρεται καλώντας τους γειτόνους για να χαρούν μαζί του. Πολύ περισσότερο θα χαρεί κάποιος αν σκεφτεί το «Χαρά γίνεται εν ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι» ή «Επενενίκοντα εννέα δικαίης, ήτινες ούχριαν έχουσι μετανοίας». Δεδομένου ότι οι 99 δίκαιοι είναι μόνον οι άγγελοι, άρα υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για έναν αμαρτωλό που μετανοεί παρά για 99 αγγέλους δίκαιους. Ποιος δε συγκινείται όταν δει την αμαρτωλή γυναίκα η οποία έχει συλληφθεί επ' αυτό φόρο να συγχωρείται από τον Ιησού, την δε πόρνη να κυλιέται σιωπηλή στα πόδια του, πνιγμένη στα δάκρυα από ανακούφιση. Ποιος δε θα θαυμάσει την αγάπη του Ιησού για τους αμαρτωλούς όταν σκεφτούμε ότι ανέβηκε στο σταυρό για να πληρώσει και κατέβηκε στον Άδη για να περιμαζεύσει από εκεί τους αμαρτωλούς που ήταν από αιώνες. Αυτοί που έχουν σωματικές ασθένειες πηγαίνουν προς τον Χριστό. Ο Χριστός όμως πηγαίνει προς αυτούς που έχουν ψυχικές ασθένειες, τους αμαρτωλούς. Αλλά ο Χριστός όσο αγάπησε τους αμαρτωλούς, τόσο μίσησε την αμαρτία. Το βαθύ του μίσος προς αυτήν φαίνεται από τον τραγικό τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει το μίσος του προς αυτήν, με τον σταυρικό του θάνατο. Σταυρώνεται για αυτήν. Υπάρχει καλύτερος τρόπος εκδήλωσης του μίσους κάποιου προς κάτι παρά όταν αποφασίσει να πεθάνει αυτός, αρκεί να πεθάνει από αυτόν που τον μισεί? Αλλά βαθύτερος τρόπος μίσους είναι ότι την έκανε μισητή την αμαρτία και στους άλλους. Πώς? Κατά τρόπο θαυμασιότατο και συγκινητικότατο. Να. Είναι γνωστό ότι η μαύρη και συχαμερή μύγα δείχνει τη μαυρίλα της και τη συχαμάρα της όταν βρεθεί μέσα στο γάλα. Τότε μισείται περισσότερο. Μύγα είναι η αμαρτία, γάλα δε η πάνλευκος αγιότητα του Κυρίου. Αφήνει λοιπόν ο Κύριος κάθε κακουργία, συκοφαντία, προδοσία, ψεύδος, απάτη μαθητών, δικαστών, φαρισαίων, λαού, για να εκδηλωθεί εναντίον του η αμαρτία και να φανεί πόσο βρωμερή είναι. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για την αμαρτία και από αμαρτωλούς ανθρώπους, για να δείξει πρώτον ο ίδιος το μίσος του, δεύτερον δε για να την καταστήσει μισητή σε μας, βλέποντάς την στο σώμα του αρχηγού μας. Αλλά το μίσος προς την αμαρτία που γίνεται με αυτόν τον τρόπο είναι η αγάπη του αμαρτωλού. Άρα αγάπη στους αμαρτωλούς μεγάλη, μίσος στην αμαρτία απέραντη. Ω βάθος πλούτου και σοφίας Θεού. Εμείς πώς φερόμαστε προς τους αμαρτωλούς? Ας αρχίσουμε από μερικούς αρχαίους φιλοσόφους. Ας ακολουθήσουμε μερικούς σημερινούς καθοδηγητές και κατόπιν ας έλθουμε στον εαυτό μας για να δούμε ποια η διαγωγή μας απέναντι στους αμαρτωλούς. Οι φιλόσοφοι, ποιος από αυτούς αγάπησε και ανακούφισε τους αμαρτωλούς όπως ο Κύριος, ο Σωκράτης με τις συζητήσεις του ή ο Πλάτων με τις ιδέες του? Οι φιλόσοφοι εκείνοι με το «φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα ποθνίσκομεν» ή οι στοϊκοί με την απάθεια, η οποία είναι κάθε άλλο εκτός από υπομονή? Ο Βούδας με τη λύτρωση από την ζωή και όχι από την αμαρτία που συνιστά με τον Ιρβάνα, ή ο Λάο Τσέ και Βράχμαν που θεωρούν ως πανθεϊστέ την αμαρτία ως απαραίτητη, κάτι αναγκαστικό στην αλληλουχία των γεγονότων. Ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Μέγας Ναπολέων με τις πολύ νεκρές νίκες τους. Ποιος από αυτούς κατά την αρχαιότητα ανακούφισε τους αμαρτωλούς ώστε να γίνουν όχι σοφότεροι, αλλά ταπεινότεροι, καλύτεροι, τρυφερότεροι και επομένως ευτυχείς? Κανένας. Μόνον ο Ιησούς. Αλλά μήπως οι σημερινοί καθοδηγητές ήλθαν να ανακουφίσουν τους αμαρτωλούς? Ακούστε, κάποιο θύμα των κομμουνιστών καθοδηγητών είχε κάνει πολλές εκτελέσεις φωνικές, οθούμενος από τους καθοδηγητές του. Ψυχικός έγινε ερείπιο. Καταφεύγει σε γιατρούς και ναρκωτικές ενέσεις. Καμία ωφέλεια. Οι αρμόδιοι, βλέποντας ότι ήταν άχρηστος για αυτούς, δίδουν άδεια σε αυτόν αορίστου χρόνου. Το αφαιρούν ενδύματα και οπλισμό, διότι αυτά είναι άχρηστα για τον άχρηστο για αυτούς και εξαιτίας αυτών εκτελεστήν. Εκείνος διαμαρτύρεται, διότι τον έφεραν στη θέση αυτή. Και εκείνοι απάντησαν, «Τι προς ημάς, σύ όψη». Μένουν δηλαδή αδιάφοροι στη δυστυχία του. Ο δυστυχής πέθανε ερείπιο. Βέβαια, μάζεψαν και αυτοί τους εγκληματίες. Ήλθαν για τους αμαρτωλούς, αλλά για να κάνουν αυτούς πιο αμαρτωλούς. Για να συντρίψουν, όχι με τρυφερό τρόπο, με τη μετάνοια, αλλά με την ερήπωση και με τα εγκλήματα. Αλλά μήπως εμείς αγαπούμε τους αμαρτωλούς και μισούμε την αμαρτία? Αλίμονο, τελείως αντίθετα. Μισούμε, συχαινόμαστε τους αμαρτωλούς. Αγαπάμε την αμαρτία. Πράγματι, ποιος από μας δεν συχαίνεται τον φιλάργυρο όταν μάλιστα θίγονται τα συμφέροντά του? Ποιος όμως λίγο ή πολύ με το πρόσχημα της οικονομίας δεν κρύβει τη φιλαργυρία του? Ποιος δεν συγχαίνεται την αισχρή γυναίκα που αμαρτάνει ή φλερτάρει? Ποιος όμως είναι τελείως αγνός, όχι μόνο από χονδρές αμαρτίες, αλλά και από οφθαλμοπορνεία, το φλερτ αυτό που το ξέρεις εσύ και ο Θεός σου? Ποιος δεν συχαίνεται το κοτσομπολιό? Αλλά ποιος δεν κοτσομπολεύει? Ποιος δεν αγανακτεί κατά των πονηρών ανθρώπων? Αλλά και πόσοι με το πρόσχημα της πρόνοιας δεν είναι γεμάτοι με πονηριά? Περιφρονούμε τον τάδε διότι κάποτε ήταν αμαρτωλός. Πολύ διδακτικό παράδειγμα αγάπης αμαρτωλών έχει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Αυτός ήταν στην Έφεσο, κυβερνώντας τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Κάποια μέρα επέστρεψε στην πίστη κάποιον νέο, τον οποίο τον παρέδωσε να διαπαιδαγωγηθεί στον επίσκοπο του μέρους εκείνου όπου καταγόταν ο νέος αυτός. Ο επίσκοπος παραμέλησε την ανατροφή του, ώστε ο νέος έγινε ληστής. Ίδρυσε μάλιστα και δική του ομάδα. Ο Άγιος Ιωάννης, μετά από παρέλευση κάποιου χρόνου, έμαθε από τον επίσκοπο το συμβάν και παρόλη την γεροντική του ηλικία ζητάει ένα άλογο και σπέβδει προς αναζήτησή του. Πέφτει στα χέρια ενός ληστή. Ο Ιωάννης ζητάει να οδηγηθεί στον αρχηγό του. Οδηγείται. Όταν ο αρχιληστής είδε τον Άγιο Ιωάννη, τον αναγνώρισε και ρίχνοντας τα όπλα τράπηκε σε φυγή. Ο Ιωάννης τον ακολουθεί παρόλα τα γυρατιά του και φωνάζει προς αυτόν. «Τέκνο μου, γιατί φεύγεις από τον πατέρα σου? Υπάρχει ακόμη ελπίδα σωτηρίας για σένα. Θα δώσω λόγο για την ψυχή σου. Λυπήσου την ηλικία μου, σταμάτησε». Ο αρχιληστής κάμπτεται, επιστρέφει και πέφτοντας τα πόδια του Αγίου Ιωάννη γίνεται και πάλι πρόβατό του. Να ο Κύριος και εμείς. Να η αγάπη Του προς τους αμαρτωλούς. Το μίσος Του προς την αμαρτία και η δική μας η αντίθετη διαγωγή. Ας αγαπήσουμε τους αμαρτωλούς. Ας μισήσουμε την αμαρτία. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελείωσε το πολύ ωραίο θέμα και συνεχίζουμε με τα χωρία των τριών πάλι Ευαγγελιστών, Ματθαίο 9,14 έως 17, Μάρκο 2,18 έως 22, Λουκά 5,33 έως 39. Ο Χριστός απέναντι στην νηστεία

του δασκάλου τους ασκούσαν εκτός από τον νόμο κατά την ημέρα του εξυλασμού, που ήταν υποχρεωτικές νηστείες και προαιρετικές νηστείες. Όταν πληροφορήθηκαν λοιπόν οι μαθητές του Ιωάννη και οι Φαρισαίοι ότι ο Κύριος με τους μαθητές του δεν νηστεύουν, όταν εκείνοι νήστευαν ή τις ημέρες αυτές που ήταν ημέρες νηστείας για τους μαθητές του Ιωάννη, απευθύνονται αυτοί στον Κύριο προσωπικώς και μη τολμώντας να μέμψουν αυτόν αμέσως κατά πρόσωπο, ρωτάν: «Γιατί οι μαθητές Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε σι μαθητές εσθίουσι και ου νηστεύουσι?» Ο δε Λουκάς προσθέτει: «Οι Φαρισαίοι νηστεύουσι πυκνά και δεήσεις ποιούνται. Οι Φαρισαίοι νηστεύουν συχνά και προσεύχονται». Εδώ πρόκειται περί προσευχής δημόσιας, διότι δεν γνώριζαν αυτοί εάν οι μαθητές του Ιησού ιδιαιτέρως και κρυφά προσευχόταν. Ο δε Ματθαίος λέγει ότι οι μαθητές Ιωάννου προσέρχονται αυτό λέγοντες: «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν, οι δε μαθητές σου ου νηστεύουσι?» Και οι δύο τάξεις προσήλθαν, οι Φαρισαίοι και οι μαθητές του Ιωάννη. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε αύριο τη συζήτηση του Χριστού περί νηστείας των μαθητών του Ιωάννου και των Φαρισαίων. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε.

μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

Αχιλλείου φωνή. Όποιος ελπίζει, αυτός και αγωνίζεται. Μόνο αυτός που έχει ελπίδα νικάει. Η ελπίδα είναι το θάρρος που έχει κάποιος όταν ζει δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι σαν τη φλόγα του καντιλιού μέσα στο σκοτάδι της ταλαιπωρίας. Έλπιζε το καλό και το καλό δεν θα σου λείψει. Η ελπίδα είναι η σκάλα που ενώνει την ψυχή σου με τον ουρανό και με αυτή τη σκάλα θα σου έρθει η νίκη και η σωτηρία. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

με την χάρη του Θεού, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου. Φτάσαμε. Φτάσαμε εκεί ψηλά. Ωφεληθήκαμε τα πάντα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου. Η διάκριση είναι αρετή όπως όλες οι αρετές, αλλά ταυτοχρόνως είναι και καρπός της προσωπικής εργασίας και θείας χάριτος. Τώρα θα ρωτήσει κανένας γιατί είναι καρπός προσωπικής εργασίας. Διότι αδελφοί μου, ο Θεός έχει δώσει στον καθένα μας, στον κάθε άνθρωπο, έχει δώσει τη νόηση. Και η νόηση καλλιεργείται, αδελφοί μου, και καλλιεργείται από μένα τον ίδιο. Δεν καλλιεργείται από έναν ξένο, από κάποιον άλλον. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι καρπός μόνο προσωπικής εργασίας και παρατηρητικότητος και σοφίας, όπως έχουμε αναφέρει, γιατί αυτό θα το κάνει και ένας άσχετος άνθρωπος ως προς τα θέματα της Εκκλησίας και της πνευματικότητος. Είναι και καρπός της Θείας Χάριτος, αδελφοί μου. Έρχεται και ο Θεός τώρα να νοστιμεύσει, να επαυξήσει, να τελειοποιήσει αυτά τα οποία εμείς έχουμε καλλιεργήσει. Η κάθε αρετή, αδελφοί μου, αν ενθυμίστε, είναι δώρο του Θεού και κόπος δικός μας. Είναι και τα δυο, δεν είναι μόνο από τον έναν. Αν ήταν μόνο δώρο, τότε δεν θα ήταν αρετή. Το να είμαι ψηλός, επί παραδείγματι, δεν είναι αρετή. Το να είμαι όμορφος δεν είναι αρετή. Ο Θεός μου έκανε έτσι, ο Θεός μου τα έδωσε. Αλλά το να έχω υπομονή, το να έχω αγάπη, να έχω διάκριση και χίλια δυο άλλα πράγματα, αυτό είναι αρετή. Γιατί? Διότι είναι συνδυασμός του κόπου του δικού μου, της προσπαθίας, αλλά και της χάριτος του Θεού που έρχεται να προσφέρει στον άνθρωπο, βλέποντας αυτόν ότι αγωνίζεται, ότι θέλει, πασχίζει για να αποκτήσει την τελειότητα αυτής της αρετής. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων από το Άγιο Πνεύμα. Στον καθένα δίνεται, λέγει, προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Πρώτα αυτό. Και δευτερευόντως για το προσωπικό συμφέρον. Στον ένα, λέγει, δίνεται πνεύμα σοφίας. Στον άλλον δίνεται πνεύμα διακρίσεως πνευμάτων. Να μπορεί να ξεχωρίζει αυτό αν είναι το διαβόλου ή όχι. Όλα δε τα χαρίσματα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εν τούτης, τα δίνει το αυτό το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Αυτό, αδελφοί μου, το τέταρτο στοιχείο που είναι η πνευματικότητα και αναδεικνύει το χάρισμα της διακρίσεως, διαμορφώνει τον άνθρωπο ώστε να γίνει διακριτικός στην απόλυτη και ιδανική έννοια. Αυτός ο άνθρωπος ο διακριτικός πετυχαίνεται μόνο μέσα, αδελφοί μου, στον χώρο της Εκκλησίας. Για να δούμε όμως τώρα, αν και το έχουμε πει, να δούμε καθαρά το τι είναι πνευματικός άνθρωπος και τι δεν είναι. Το έχουμε αναφέρει, αν ενθυμίστε, όταν ξεκινήσαμε τον λόγο της εκπομπές μας πάνω στα θέματα του Αγίου Ιωάννου, το τι ακριβώς είναι δηλαδή πνευματικός άνθρωπος. Διότι μπορεί κάποιος να μας πει, γιατί εκτός Εκκλησίας ο κοσμικός, θα λέγαμε, άνθρωπος δεν είναι σοφός. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που έχουν υπομονή, που έχουν φιλαδελφία και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν έχουμε, αδελφοί μου, αυτά είναι δυνάμεις, σαν δυνατότητα να πετύχω κάτι, σαν εικόνες του Θεού που είμαστε όλοι. Υπάρχουν δηλαδή εκατασκευείς στον άνθρωπο, υπάρχουν μέσα. Υπάρχουν όμως αρετές που είναι τελείως αδύνατο να αποκτηθούν στην ιδανική τους μορφή αν ο άνθρωπος είναι εκτός της Εκκλησίας. Μια από αυτές είναι και η διάκριση, με το στοιχείο της πνευματικότητας φυσικά. Εάν κανείς έχει διάκριση με τα τρία πρώτα στοιχεία που αναφέραμε, τότε η διάκριση απλώς αποκτά φυσικές διαστάσεις. Ναι, βλέπει τα πάντα. Τα διακρίνει όλα, μέσα στην οικογένεια, στους ανθρώπους, στην αγορά, στα προϊόντα. Γιατί? Γιατί έχει καλλιεργήσει την σοφία, έχει καλλιεργήσει την νόηση, την κρίση του. Τα βλέπει όμως μέσα από το πρίσμα της φυσικότητος των πραγμάτων, αδελφοί μου. Αν το θέλετε, μέσα από την λογική του τα βλέπει. Και γιατί να μην μιλήσω, λέγει, αφού με κοροϊδεύει ο άλλος. Γιατί με αδικεί. Θα μιλήσω και θα τα πω έξω από τα δόντια. Αυτήν τη διάκριση έχει
ο κοσμικός άνθρωπος, αδελφοί μου. Αυτός είναι ο φυσικός, ο σαρκικός άνθρωπος, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι ο πνευματικός. Αντίθετα, εκείνος που αγωνίστηκε, αδελφοί μου, και απέκτησε το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός μπορεί να ξεχωρίζει πράγματα υπερφυσικά. Έχει την αρετή που έχει διαμορφώσει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Επί παραδείγματι, θα λέγει κανένας στο μέλλον ποιος μπορεί να το δει. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, γράφοντας τον Άγιο Πολύκαρπο, λέγει «Τους καιρούς καταμάνθανε, τον αναμενόμενο προσδόκα, μελέτα τους καιρούς», λέγει, «και περίμενε αυτόν που περιμένουμε». Και ο Χριστός μάλιστα πάλι είχε πει «Όταν θα κοντεύει να έρθει ο Υιός του ανθρώπου, τότε θα υπάρξουν αυτά τα σημάδια, αυτό, αυτό και αυτό». Όπως όταν δείτε, λέγει, την Σικιά να βγάζει φυλλαράκια τον Μάρτιο, τότε λέτε «Έρχεται καλοκαίρι». Την Σικιά την βλέπουμε και την καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε μια φυσική διάκριση. Τα σημάδια όμως του ερχούμου του Χριστού τα βλέπουμε και τα καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου, με την πνευματική διάκριση.

Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, που έχει την φυσική διάκριση, όταν θα συμβεί ένα γεγονός, για να πούμε ένα παράδειγμα να γίνει πιο κατανοητό, θα πει: κοίταξε τον ρεσί, με κατασκανδάλισε τώρα, κοίταξε συμπεριφορά που έχει. Ή ξέρω εγώ, συνέβη ένα γεγονός και θα πει: αχ, έχασα την ευκαιρία, έρε να ήμουν εκεί εκείνη την ώρα και... ή πω, τι κουτός ήμουνα και ήρθα εδώ και στριμώχτηκα και έχει μποτιλιάρισμα και έχει, και θα δημιουργήσει 1000 σκέψεις, εκνευρισμούς, γιατί τα βλέπει μέσα από ένα φυσικό πρίσμα, μέσα από μια φυσική νόηση, κρίση των πραγμάτων. Εκείνος όμως ο οποίος έχει πνευματική διάκριση θα μπορέσει να ξεχωρίσει, εάν επί παραδείγματι η ειρωνία του άλλου ανθρώπου προς εμένα ή η ποικίλια άσχημη συμπεριφορά που λέμε ότι με σκανδαλίζει αυτός ο άνθρωπος, με εκνεύρισε τώρα, θα μπορέσω να ξεχωρίσω, αν έχω αποκτήσει τελικά πνευματικότητα και πνευματική διάκριση, να ξεχωρίσω αν αυτό τελικά είναι δώρο του Θεού για να καλλιεργήσω τις αρετές ή είναι απλώς μια προσβολή από τον διάβολο. Και που και αυτό, αδερφοί μου, αν το καλοσκεφτούμε, και αυτό ευεργεσία είναι, αν θέλουμε να καλλιεργηθούμε πνευματικά, γιατί και αν ο διάβολος έρχεται και μας πειράζει και εγώ θέλω να αγωνιστώ και να στεριωθώ στην πνευματική μου ζωή στον χώρο της αρετής, θα χρησιμοποιήσω αυτήν τον πειρασμό ευκαιρία για τελειοποίηση της αρετής την οποία προσπαθώ και καλλιεργώ. Το ότι η Βασιλεία του Θεού είναι αιωνία, ποιος μπορεί, αδερφοί μου, να το διακρίνει? Μόνο ο πνευματικός άνθρωπος. Ο άλλος, ξέρετε τι θα πει? Καλά, και ποιος τα είδε, μωρέ, ποιος πήγε εκεί τώρα, εντάξει, τα λένε οι παπάδες. Ο μάρτυρας του Χριστού, αδερφοί μου, ο κάθε μάρτυρας δίνει και αυτή του την ζωή. Θα πει ο άλλος, τι κουτός είναι, δεν πάει εκεί πέρα να γλεντήσει, αφού του προσφέρουν χρήματα, δώρα, διασκέδαση, αξιώματα. Τι θέλει εκεί και επιμένει μέσα στον χώρο του μαρτυρίου? Γιατί πάει να δώσει την ζωή του και υποφέρει και δεν απολαμβάνει την ζωή? Ξέρετε γιατί? Διότι βλέπει πιο πάνω από την εδώ ζωή την Βασιλεία του Θεού. Θα έδινε την ζωή του αν δεν έβλεπε, αδελφοί μου, με την πνευματική του διάκριση την Βασιλεία του Θεού? Αδελφοί, και την βλέπουν και την έβλεπαν οι μάρτυρες και την βλέπει ο καθένας από μας την Βασιλεία του Θεού, ψηλαφώντας, γευόμενοι την Βασιλεία του Θεού, όταν αγωνιζόμαστε μέσα στον χώρο τον πνευματικό, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Εμείς, αδελφοί μου, έχουμε ψηλαφίσει ποτέ τη Βασιλεία του Θεού? Φυσικά όχι. Οι μάρτυρες του Χριστού, ο μάρτυρας βάζει την θέλησή του, υπομένει αρχικά, βάζει την θέλησή του, τον κόπο του, υπομένει τις ύβρις, τα χτυπήματα, και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και του δίδει αυτήν την εμπειρία για να ενισχυθεί στο μαρτύριό του. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται μέσα στον χώρο τον πνευματικό, τότε ο Θεός του δίνει την αίσθηση να διακρίνει την παρουσία του Θεού, αδελφοί μου. Να διακρίνει αν υπάρχει ο Θεός πίσω από το κάθε τι, από το κάθε γεγονός, όπως νιώθουμε σε έναν χώρο μια ψύχρα και λέμε κάποιο παράθυρο πρέπει να έχει ανοίξει. Νιώθουμε ότι από κάπου έρχεται κάτι και λέμε παράθυρο πρέπει να είναι ανοιχτό. Στο θέμα των μαρτύρων, να θυμηθούμε τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Ιδραίο, τον νέο μάρτυρα, ο οποίος, όπως όλοι οι μάρτυρες, εκεί που τον είχαν ρίξει μετά από τα χτυπήματα και τις βρυσές, τον ρίξανε μέσα στην φυλακή μαζί με άλλους συγκρατουμένους, τότε ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο νεομάρτυρας, ο Ιδραίος, βλέπει ένα άπλετο φως και γεύεται, ναι, γεύεται την Βασιλεία του Θεού. Οι άλλοι είδαν απλώς ένα φως. Ο Άγιος είδε, γεύτηκε την Βασιλεία του Θεού. Τότε, αδελφοί μου, είναι δυνατόν μετά από τέτοια αίσθηση να λογαριάσει ο μάρτυρας την ζωή του, αφού βλέπει μπροστά την πραγματικότητα, βλέπει που βαδίζει, γεύεται την παρουσία του Θεού, την Βασιλεία του Θεού, είναι δυνατόν να κάνει πίσω? Αλήθεια, αδελφοί μου, εμείς έχουμε πνευματική διάκριση.
Μήπως αυτή η διάκριση που έχουμε είναι απλά μία φυσική, λογική διάκριση.

Δηλαδή με το να έχουμε βαπτιστεί έχουμε εξασφαλίσει οπωσδήποτε και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί μου? Όχι. Μα θα πει κανείς ότι έχουμε πάρει το χρίσμα. Ναι, το πήραμε. Αλλά πήραμε την δυνατότητα, αδελφοί μου, για να αποκτήσουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον και εμείς αγωνιστούμε και βάλουμε πλάτη, βάλουμε κόπο για την αποκτήσή τους. Επειδή λοιπόν δεν καλλιέργησαν, δεν καλλιεργούμε αυτήν την δυνατότητα, δεν καλλιεργούμε την σοφία, την νόηση και την κρίση, ήρθε ο Χριστός και μας είπε ότι οι ιοί του κόσμου, τα παιδιά του κόσμου αυτού, οι κοσμικοί άνθρωποι, είναι φρονιμότεροι, λέγει, πιο μυαλωμένοι, έχουν περισσότερη διάκριση από τα παιδιά του Θεού, γιατί έστω και με φυσικό τρόπο, με λογικό τρόπο, καλλιέργησαν την σοφία, την νόηση και την κρίση που ο Θεός τους έδωσε. Εμείς όμως το καλλιεργούμε, τα καλλιεργούμε αυτά ή επαναπαυόμαστε ότι εμείς είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, κοινωνούμε, εκκλησιαζόμαστε. Διότι όπως βλέπουμε που μας είπε ο Χριστός, δυστυχώς εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε διάκριση. Ξέρετε γιατί δεν έχουμε διάκριση? Διότι έχει μπει ένα διαβολόσπερμα μέσα στην σκέψη μας, στην καρδιά μας, ότι δεν πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Τι καλόγεροι θα γίνουμε. Καλοί άνθρωποι λέγουμε, ακούμε και λέμε ότι πρέπει να είμαστε και να γίνουμε. Βλέπουμε δηλαδή την Εκκλησία σαν έναν οργανισμό, θα έλεγε κανένας, από όπου ίσως να αναδειχθούμε, να βολευτούμε, να βολέψουμε ανθρώπους, να αποκτήσουμε γνωριμίες. Σαν ένα σύλλογο βλέπουμε την Εκκλησία. Έτσι τελικά δεν αποκτούμε Πνεύμα Θεού, δεν γινόμαστε πνευματικοί άνθρωποι, με αποτέλεσμα τι? Να παραπατάμε, μια στον κόσμο, μια στον Χριστό. Και όταν παραπατάμε μπορούμε να πετύχουμε κάτι στη ζωή μας. Τι γινόμαστε? Γινόμαστε πρόβατα, αδελφοί μου, και μας σέρνουν οι άλλοι, οι του κόσμου, ο διάβολος, όπου εκείνοι θέλουν. Και ενώ κατηγορούν τους χριστιανούς ότι είναι πρόβατα, γιατί τους κατηγορούν? Γιατί ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα και προσπαθούν να ρίξουν σε άλλους αυτό το οποίο έχουν οι ίδιοι. Ο χριστιανός δεν είναι πρόβατο, αδελφοί μου, αλλά βαδίζει με την ελεύθερη διάθεση και θέληση τα χνάρια των Αγίων, τα χνάρια του Θεού. Ακολουθεί το θέλημα του Θεού γιατί ξέρει ότι αυτό του συμφέρει να κάνει στην ζωή του. Γιατί μόνο όταν ακολουθεί το θέλημα του Θεού, τότε έχει επιτυχίες στην ζωή του. Οι άλλοι είναι απλώς πρόβατα. Πρόβατα στον τρόπο ζωής, στις ιδεολογίες, στην διατροφή, στη συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους. Πώς ντύνεται ο άλλος, να ντυθώ κι εγώ, τι τρώνε οι άλλοι, πότε το τρώνε οι άλλοι, να πάω κι εγώ. Πώς συνυπάρχουν οι άλλοι, τι διασκεδάζουν, τι λένε, τι αστεία, να το κάνω κι εγώ για να είμαι in, να είμαι μέσα στην εποχή μου, να μην υστερώ εγώ από τους άλλους και γίνομαι υποχείριο των άλλων, αδελφοί μου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, εκείνος που έχει αποκτήσει την διάκριση, την πνευματική, μπορεί να διακρίνει τι είναι το υγιές κατά Θεόν και τι το νοσηρό. Θα βρω λοιπόν το υγιές και θα το κρατήσω και θα πετάξω εκείνο που είναι νοσηρό, αδελφοί μου. Αυτός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι ο διακριτικός άνθρωπος. Θα μου προτείνουν 1002 τρόπους ντυσίματος, διασκεδάσεως, διατροφής, ό,τι και να είναι αυτό. Το κριτήριο είναι κατά Θεόν, είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αντέχει μπροστά στο Θεό αυτό το πράγμα, αρέσει στον Θεό ή είναι αρρωστημένο και θα με αρρωστήσει και εμένα και θα καταστραφώ

Διάκριση ακόμη έχει εκείνος που κατέχει μέσα του τον Λόγο του Θεού, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Λόγος του Θεού γίνεται μέσα σου κριτήριο για να διακρίνεις το τις υγιείς σκέψεις και επιθυμίες. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει «Για αυτούς που νομίζουν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ότι έχουν διάκριση και μάλιστα σπέβδουν, λέγει, να καθοδηγήσουν, τολμούν, έχουν το θράσος να καθοδηγήσουν και τους άλλους. Δεν είναι του καθενός, λέγει ο Ιερός Πατήρ, να γίνεται οδηγός των άλλων ανθρώπων, αλλά σε εκείνους που δόθηκε η Θεία Διάκριση», όπως λέγει μάλιστα και ο Απόστολος Παύλος, «περί διακρίσεως πνευμάτων. Η διάκριση είναι εκείνη», λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «που ξεχωρίζει το καλό από το κακό». Σήμερα οι άνθρωποι ξεχωρίζουν, αλήθεια, το καλό από το κακό.

Για να δούμε όμως λίγο, στον λίγο χρόνο που μας απομένει, γιατί δεν θα μπορέσουμε, αδελφοί μου, να ολοκληρώσουμε σήμερα τον λόγο περί διακρίσεως, να δούμε λίγο τα ονόματα της διακρίσεως όπως μας τα καταθέτουν τώρα οι πατέρες, γιατί βλέπετε η διάκριση έχει ποικίλα ονόματα. Θα δούμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Αριθμοί, είναι στο κεφάλαιο 20, στο 17ο στίχο, στο βιβλίο Αριθμοί, θα δούμε ότι ονομάζεται η διάκριση Βασιλική Οδός. Αν πάμε και διαβάσουμε το βιβλίο των Αριθμών, αδελφοί μου, στον στίχο που σας είπα, στο 17, στο 20ο κεφάλαιο, εκεί θα δούμε ένα περιστατικό από την πορεία του Μωυσέως με τον λαό που πορευόταν προς τη γη της Επαγγελίας, που κάποια στιγμή έπρεπε να περάσουν μέσα από κάποιους άλλους λαούς και συγκεκριμένα μέσα από την χώρα των Ιδουμαίων, για να μην αναγκαστούν, γιατί θα έπρεπε να κάνουν ολόκληρο γύρο, ολόκληρο κύκλο για να μπορέσουν να τους προσπεράσουν. Σκέφτηκε λοιπόν ο Μωυσής να περνούσαν από εκεί, να γλιτώσουν την ταλαιπωρία. Τότε λοιπόν στέλνει ο Μωυσής άνδρες για να ζητήσουν την άδεια των Ιδουμαίων και τους λέγουν. Διαβάζω τώρα το κείμενο, αδελφοί μου, πώς ακριβώς έχει καταχωρηθεί. «Παραελευσόμεθα, λέγει, δια της γης σου, ούδι ελευσόμεθα διαγρών, ουδέ διαμπελώνων, ουδέ ποιόμεθα είδωρ εκλάκο σου, οδό βασιλική πορευσόμεθα, ουκ εκκλεινούμεν δεξιά ουδέ ευώνυμα, έως αν παρέλθομεν τα όρια σου». Δηλαδή, αδελφοί μου, να διαβάσουμε τη μετάφραση. «Σε παρακαλούμεν, λέγει ο Μωυσής, μέσα από τους άνδρες, δια των ανδρών που έστειλε εκεί στους Ιδουμαίους, σε παρακαλούμε να μας επιτρέψεις όπως διέλθουμε διαμέσου της χώρας σου, να μας επιτρέψεις να περάσουμε μέσα από την χώρα σου και σε διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα περάσουμε μέσα από τα χωράφια σου, ούτε θα περάσουμε μέσα από τους αμπελώνες σου, ούτε καν θα πιούμε νερά από τα δικά σας πηγάδια. Θα βαδίσουμε στον δημόσιο δρόμο, στον κεντρικό δρόμο, την βασιλική οδό», όπως σημειώνει, «δεν θα παρεκκλίνουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά και έτσι θα περάσουμε τα όρια της χώρας σου χωρίς να κάνουμε ζημία μέσα στην χώρα, στα υπάρχοντά σας».

Εδώ οι πατέρες αδερφοί μου βλέπουν την αρετή της διακρίσεως. Δεν θα παρεκκλίνουμε ούτε δεξιά στην υπερβολή μιας ασκήσεως, ούτε προς τα αριστερά παραβαίνοντας τους κανόνες μιας προσπαθίας. Επί παραδείγματι, στο θέμα της νηστείας, εάν έχω παραδεδομένη μία αλφα μορφή νηστείας, που ο πνευματικός μου το έχει βάλει, η εκκλησία το έχει καθορίσει, και εγώ πω ότι θα κάνω κάτι περισσότερο από το παραδεδομένο, από αυτό που έχω λάβει, τότε κάνω μία απόκληση από την βασιλική οδό προς τα δεξιά. Αυτό που λέμε, ο διάβολος τον κλέβει από την δεξιά μεριά. Βασιλική οδός είναι εκείνο ακριβώς που μου παραδόθηκε, όπως μου υπόθηκε, έτσι ακριβώς να κάνω. Είναι οι κανόνες, αδελφοί μου, η βασιλική οδός, είναι η παράδοση της εκκλησίας. Όχι ότι μου είπε η τάδε φίλη και η τάδε γιαγιά και η τάδε κυρία, η οποία είναι ευσεβής κυρία. Πόσες φορές έρχονται και μου λένε, ξέρετε πάτερ, μία κυρία που είναι πολύ ευσεβής, πηγαίνει στην εκκλησία και τα λοιπά, μου είπε να κάνω αυτό και αυτό, γιατί αυτήν τα γνωρίζει. Τη γνωρίζει η ευσεβής κυρία καλύτερα από την εκκλησία, καλύτερα από τον ιερέα, καλύτερα από τους κανόνες της εκκλησίας και τους πατέρες. Αν πάλι ψάχνουμε, αδελφοί μου, την παράβαση, δηλαδή να κλείνουμε προς τα αριστερά, ψάχνουμε την βόλεψη, ψάχνουμε να δούμε να περάσουμε μεν και την νηστεία, να κάνουμε την νηστεία, αλλά να μην υποφέρουμε και πολύ, να έχουμε και τις γεύσεις του τυριού του νηστίσιμου κτλ. Κτλ. Αυτό, αδελφοί μου, είναι μία απόκληση προς τα αριστερά. Και τα δυο, αδελφοί μου, και δεξιά και αριστερά, είτε προς τη μία πλευρά πάω είτε προς την άλλη, αυτό είναι έξω από την βασιλική οδό. Τι είναι διάκριση? Κάθε στιγμή, αδελφοί μου, να βαδίζω τον παραδεδομένο δρόμο του Ευαγγελίου. Και ο Άγιος Βαρσανούφιος, ξέρετε τι γράφει, «Φιλοπόνησον και φιλοσόφησον», λέγει, «και θα βρεις την οδό της διακρίσεως». Πρέπει λοιπόν να αγαπήσω την άσκηση. Θα ρωτήσω, θα ψάξω, θα ρωτήσω τον πνευματικό μου πατέρα, όχι μόνος μου, ό,τι μου έρχεται στο μυαλό, και με αγάπη προς την φιλοπονία, να αγαπήσω τον κόσμο, δηλαδή την άσκηση, τη στέρηση, τότε θα βρω αυτό που ζητάω, θα βρω την πραγματική διάκριση. Και στο βιβλίο των παροιμιών, αδελφοί μου, ξέρετε τι γράφει? Αν βρεις μέλι, λέγει, φάει αυτό που χρειάζεσαι, όχι παραπάνω. Στα πνευματικά μπαίνει αλήθεια περιορισμός? Ναι, και εκεί μπαίνει περιορισμός. Γιατί λέγει η Αγία Γραφή, αν φας πολύ θα ξεράσεις. Πόσες φορές, αδελφοί μου, πέφτουμε με τα μούτρα στα πνευματικά θέματα, χωρίς διάκριση, χωρίς οδηγό, χωρίς υπακοή, και μετά κουραζόμαστε και τι, ξαναγυρίζουμε στον κόσμο. Όχι, λέει η Αγία Γραφή, πάρα πολλά και χωρίς διάκριση, γιατί θα ξεράσεις, λέγει. Η υπερβολή, αδελφοί μου, συναντά την παράβαση, όπως μας λέγουν οι πατέρες. Αν υπερβάλλεις αυτόν, να ξέρεις, λέγουν οι πατέρες, θα πέσεις. Γι' αυτό λοιπόν, ας βαδίζουμε την βασιλική οδό, αδελφοί, την οδό του Ευαγγελίου, την οδό της Εκκλησίας, όπως οι πατέρες και η Εκκλησία μας έχουν παραδώσει, και όχι να ακολουθούμε την σκέψη της μιας ευσεβούς κυρίας και καλού ανθρώπου ή του μυαλού μας που θέλει να υπερβάλλει εαυτόν για να νομίσει, να θεωρήσει δήθεν ή να συγκινήσει τον Θεό με αυτόν τον αγώνα που κάνει. Όχι, αδελφοί μου, την βασιλική οδό. Αλλά σύν Θεό θα μιλήσουμε και στην επόμενή μας εκπομπή και για τα άλλα ονόματα που έχει διάκριση. Ως τότε, αδελφοί μου, δεν έχουμε παρά να μένουμε και να βαδίζουμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, να καλλιεργήσουμε την σύνεση, την κρίση, την βούληση, να τα καλλιεργήσουμε όλα αυτά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στον οποίο θα αποκτούμε διαρκώς την καλύτερη και την τελεία διάκριση στο κάθε τι.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες, Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτωνα, και βαπτίζειν και λεύων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε Κόρη.

Αχιλλείου φωνή. Έλεγε ένας μοναχός: «Από την ταπείνωση γεννιέται η πραότητα, ενώ από την υπερηφάνεια ο θυμός. Άμα δεις άνθρωπο πολύ θυμώδη, σημαίνει πως έχει και πολύ υπερηφάνεια και πιστεύει πως μόνο αυτός είναι ο σωστός, ενώ οι άλλοι έχουν όλο λάθη».

Μάκρης Αττικής, μοναχός Εφραίμ ενός ιότητη βιώσας και εν έτη 1436 εν το όρι των αμόμων πεντελικό Αττικής μαρτυρίσας, ημετριώτης ημών μετά των περί ημάς ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων απονείμε τιμήν δια της καταχωρήσεως αυτού εις τας αγιολογικάς δέλτους αυτής.

0: Η μονία UFREM Νέας Μάκρης, η Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είναι ένα γυναικείο μοναστήρι στο όρος των Αμμώμων Αττικής.
1: Το όρος των Αμμώμων είναι το πεντελικό όρος. Λέγεται όρος των Αμμώμων διότι εδώ ασκήτευαν πολλοί πατέρες και άμμωμος σημαίνει καθαρός. Οπότε αυτοί οι ασκητές, επειδή είχαν αφιερώσει την ψυχή τους και τη ζωή τους στο Θεό, θεωρούνται άμμωμοι, καθαροί δηλαδή. Και το όρος πήρε το όνομα Αμμώμων από αυτούς τους Αγίους Ασκητές.
0: Η παλαιά μονή που καταστράφηκε και ήταν στην ίδια τοποθεσία ήταν ανδρική και λειτουργούσε από τον 10ο αιώνα μετά Χριστό.
1: Εδώ ήρθε ο Άγιος 14 χρονών παιδί από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ήρθε για να αποφύγει το παιδομάζωμα και για να γίνει μοναχός.
2: Είναι γόνος των Τρικάλων της Θεσσαλικής γης. Μας είπε ακριβώς την καταγωγή του και μάλιστα είναι εκεί στον τόπο, στο Λιθαίο ποταμό που ήταν το σπίτι του. Ακόμα υπάρχουν παράγματα της πατρικής του κατοικίας. Συζητούσα και με τον Μητροπολίτη Τρίκης, τον αδερφό τον κύριο Χρυσόστομο, που είναι ακόμα πολλοί που δεν μπορούν να πωληθεί για να αγοραστεί ο τόπος και να γίνει πολυκατοικία. Είναι, μένει έτσι. Είναι ένα... που φαίνονται εμπόδια, ο τόπος εκείνος, δεν είναι το σπίτι βεβαίως της εποχής εκείνης, είναι των απογόνων, αλλά ο τόπος μένει έτσι ανεκμετάλλευτος ακόμα από την δόμηση.
0: Εκείνο τον αιώνα μετριώνται πολλά ασκητήρια σε εκείνο το βουνό των Καθαρών.

0: Ως γενέσιον της Θεοτόκου και πατριαρχική σταυροπηγιακή μονή, φέρεται να υπάρχει καταγεγραμμένη στο Πατριαρχικό Συγγύλιο της 10ης Μαΐου 1611 του τότε Οικουμενικού Πατριάρχη Νεόφυτου.
1: Το μοναστήρι ίσως είναι και του 10ου αιώνα, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, από ευρήματα. Γραπτός με μαρτυρημένο είναι από δύο σιγήλια πατριαρχικά, ήταν σταυροπηγιακή μονή, ένα σιγήλιο του Ιερεμίου, του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του 1573 και το άλλο του 1611 που φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Σε αυτά τα δύο αναφέρεται η μονή.

Στις 3 Ιανουαρίου 1950 βρέθηκε το σκήνομα του Αγίου Εφραίμ από την ίδια, ενώ το 1975 με υπουργική απόφαση πήρε την ονομασία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

0: αισθανόταν κάτι ότι κάτι υπήρχε εκεί.
1: Η Ιερώτισσα Μακαρία ήταν μία μοναχή από τον Άγιο Ιερόθεο στα Μέγαρα. Είχε ξεκινήσει από μικρό κοριτσάκι με πνευματικό τον Παπα Πέτρο το Βλωτίδη από τον Άγιο Αρτέμιο στη Γούβα, στο Παγκράτη, και έγινε μοναχή στον Άγιο Ιερόθεο. Μετά την επέλεξε ο γέροντας με λίγες άλλες μοναχές και υπηρέτησαν στις φυλακές και ήταν υπεύθυνη για τα παιδιά των φυλακισμένων γυναικών και προσέφερε και κοινωνικό έργο. Και μετά, όταν τελείωσε το διακόνημα εκεί και βρισκόταν σε ένα κλεισάκι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, από τα παλιά βυζαντινά κλεισάκια, βλέπει έξω από την εκκλησία μία λαμπρή γυναίκα με μακριά ημάτια και της λέει: «Θέλω να έρθεις στο σπίτι μου να με υπηρετήσεις στο όρος των αμόμων». Και εξαφανίστηκε. Η γερόντισσα το είπε στο πνευματικό της και της είπε: «Θα δείξει ο Θεός, παιδί μου». Και μία φορά τη φώναξαν εδώ, γιατί υπήρχε ένα παλιό μοναστηράκι ρυπωμένο, και ήρθε εδώ να ανάψει τα καντήλια και να προσκυνήσει μες στα ερείπια. Και ένιωσε τη χάρη του Θεού, ένιωσε την αγιότητα του τόπου και θέλησε να μείνει σε αυτά τα ερείπια. Αντιμετώπισε όμως πάρα πολλές δυσκολίες, ήταν και νέα μοναχή. Εδώ το μοναστήρι είχε καταληφθεί από βοσκούς. Είχαν τα προβατά τους μέσα στο μικρό εκκλησάκι και το είχαν στάνει. Τα πάντα ήταν ερείπια, δεν είχε που να ρίξει ένα κουρελόφυλλο για να μπορέσει να ξαπλώσει. Οι βοσκοί θέλησαν ακόμη και να τη σκοτώσουν. Με θαυμαστό τρόπο σώθηκε, για την ώρα που επιτέθηκε κάποιος, βγήκε μια αστραπή, ένα φως από τη ζώνη εδώ, την μοναχική, και τον χτύπησε και προς στιγμήν τυφλώθηκε. Άρχισαν να ψοφούν τα πρόβατα των βοσκών εδώ και σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού απομακρύνθηκαν και μπόρεσε η γερόντισσα έτσι να ριζώσει σε αυτό το μοναστήρι. Βέβαια ήταν μεγάλη φτώχεια, ήταν και μετά την κατοχή. Εδώ ζούσε μαζί με τα φίδια, με τα άγρια ζώα, δεν είχε στέγη. Μια φορά τη βρήκε ένας βοσκός και από το πολύ κρύο και τον αγώνα που έκανε, είχε πέσει κάτω στο δάπεδο και δεν μπορούσε να σηκωθεί και ήταν σαν νεκρή. Και αυτός νόμιζε ότι πέθανε και της έριξε την κάπα του επάνω, φανταστείτε, για να μην είναι έτσι, μην τη βρουν έτσι.

Τα χρόνια περνούσαν και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε υποδουλώσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Μέρος των στρατευμάτων το 1424 αναπτύχθηκε στην περιοχή του όρου Σαμόμων και άρχισε να καταστρέφει, να ελαιλατεί και να δολοφονεί. Έτσι έφτασαν και στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού της

0: Θεοτόκου και απέτησαν να τους παραδοθούν οι θησαυροί του μοναστηριού. Το μοναστήριο όμως ήταν φτωχό και το μόνο που κατάφεραν να πάρουν οι Τούρκοι από εκεί ήταν οι ζωές όλων των μοναχών που σφαγιάστηκαν στην αυλή του μοναστηριού.
1: Την εποχή που οι Τούρκοι είχαν καταλάβει και τα Τρίκαλα, είχαν αρχίσει τα πεδομαζώματα και υπέφερε όλη η Ελλάδα, πριν την άλωση βέβαια, είχαν καταλάβει όμως την υπόλοιπη Ελλάδα. Ερχόμενος εδώ ο Άγιος, έζησε μέχρι τα 42 του έτη εδώ και το 1325 έκαναν επιδρομή οι Τούρκοι από τη θάλασσα, εσφαγίασαν εδώ όλους τους πατέρες της Μονής. Οι πατέρες ευρέθησαν, άλλοι αποκεφαλισμένοι, άλλοι χτυπημένοι κλπ. Και ο Άγιος την ημέρα εκείνη βρίσκεται στη σπηλιά του, δεν αντίκρισε αυτό το θέμα, αλλά όταν ήρθε και βρήκε τους πατέρες, εθρήνησε εγώ ιερός, όπως μας έλεγε η Ιερόδησά μας η Μακαρία.
0: Αφού φρόντισε για την ταφή των μοναχών, αποσύρθηκε μόνιμα πλέον στη σπηλιά που ασκήτευε. Στο μοναστήρι κατέβαινε μόνο στις μεγάλες εορτές για να λειτουργήσει στην εκκλησία του. Σε μια τέτοια εορτή, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1425, ξαναεπισκέφθηκαν οι Τούρκοι την Μονή. Συνέλαβαν τον Άγιο και άρχισαν να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια, προσδοκώντας να τους αποκαλύψει τυχόν μυστικές κρύπτες με θησαυρούς που δεν είχαν καταφέρει να ανακαλύψουν.
1: Και την επόμενη χρονιά, όταν ξανά έκαναν επιδρομή, έπιασαν τον Άγιο, υπέστη φρικτά βασανιστήρια, τον κρέμασαν στο δέντρο τη Μουριά έξω που υπάρχει στον περίβολο της Μονής. Τον κάρφωσαν, τον βασάνισαν και στο τέλος του έμπηξαν ένα καυτό δαυλό στην κοιλιακή χώρα και έτσι παρέδωσε το πνεύμα στον Κύριο.

Στον περίβολο της Μονής και προστατευμένη από κτίσμα που χτίστηκε γύρω της, υπάρχει η Μουριά, πάνω στην οποία ο Άγιος Εφραίμ άφησε την τελευταία του πνοή, όταν οι Τούρκοι, αφού τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια, τον κρέμασαν ανάποδα.

8 ολόκληρους μήνες ο Άγιος υπέμενε τα φρικτά βασανιστήρια των Τούρκων έως τις 5 Μαΐου του 1426, όπου κρεμασμένος ανάποδα, καρφωμένος με καρφιά στον κορμό μιας μουριάς, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο σε ηλικία 42 ετών.

Η μουριά αυτή έμεινε να θυμίζει στους προσκυνητές τα μαρτύρια του Αγίου και συνήθως το πρώτο σημείο που επισκέπτονται όταν μπαίνουν στο χώρο της μονής είναι αυτό το δέντρο των βασανιστήριων.

Ο αργός βηματισμός, η εσωτερική προσευχή, η ψήθυρη και η λυγμή της κάθε ψυχής που αντικρίζει τη μουριά στην οποία μαρτύρησε κρεμασμένος ο Άγιος, μοιάζει με ηρωτελεστία. Η ηρωτελεστία προετοιμασίας ώσπου να αντικρίσει το σκήνομα του Αγίου.

0: Το 1945 η μοναχή τότε Μακαρία πήγε στα ερείπια της αρχαίας μονής του Ευαγγελισμού. Από θεία παρόρμηση διαμόρφωσε ένα κελάκι εκεί και άρχισε να καθαρίζει τα ερείπια του παλαιού ναού για να τον ανακατασκευάσει. Εκεί πολλές φορές διαλογιζόταν ότι σε εκείνα τα χώματα είχαν ζήσει κατά την πάροδο των αιώνων άγιοι μοναχοί και προσευχόταν να γνωρίσει ή να της φανερωθεί κάποιος από αυτούς. Μία φωνή στην αρχή σιγανή, αλλά με τον καιρό δυνατότερη στην ψυχή της έλεγε «Σκάψε και θα βρεις αυτό που επιθυμείς».
1: Άρχισε να ακούει μια φωνή εσωτερική που της έλεγε «Σκάψε και θα βρεις, σκάψε και θα βρεις, σκάψε και θα βρεις». Αυτό επί 1,5 χρόνο. Στην αρχή δεν ήξερε αν είναι εκ Θεού, δεν έδινε σημασία, αλλά αυτό ήταν τόσο έντονο. Και μετά από 1,5 χρόνο το αποφάσισε, όταν πια έλεγε ότι με τα μάτια της ψυχής μου έβλεπα και το τι θα βρω.
0: Και θαυμαστός, της είχε φανερωθεί ένα σημείο στο προάβλιο του μοναστηριού.
2: Ακούγα μια φωνή μέσα μου και μου έλεγε «Σκάψε εκεί», αλλά μόλις μου έλεγε το «Σκάψε εκεί», έβλεπα και πού να σκάψω, το μέρος. «Σκάψε εκεί και θα βρεις», μου έλεγε η φωνή. «Σκάψε εκεί συνέχεια και θα βρεις», και όλο το ίδιο.
0: Έτσι στις 3 Ιανουαρίου 1950, έχοντας έναν εργάτη για άλλες εργασίες στο μοναστήρι, τον έβαλε να σκάψει στο σημείο που της υποδείκνυε η ψυχή της. Ο εργάτης ήταν αρνητικός. Ήθελε να σκάψει οπουδήποτε αλλού παρά σε αυτό το σημείο.
2: Ενώ έδειχνα στον άνθρωπο, μου λέει πού θα σκάψω και θα έδειχνα το μέρος που θα έσκαβε. Και η κύρα δεν ήθελε εκεί παντάπαση να σκάψει τίποτα. Τέλος πάντων, αφού είδα ότι δεν επρόκειτο να με ακούσει να σκάψει εκεί που του έλεγα, τον άφησα ελεύθερο, πήγαινε όπου θέλεις και σκάψε, με την πεποίθηση ότι θα γυρίσει πίσω βέβαια, να σκάψει εκεί που ήθελα.
0: Τελικά, μετά από τις εκκλήσεις και τις προσευχές, ο εργάτης πίστηκε και ξεκίνησε να σκάβει.
2: Και έτσι έγινε. Πήγε σε 3-4 μέρη και δεν μπόρεσε να σκάψει, γιατί εγώ έμεινα εκεί και παρακαλούσα να μην μπορεί να σκάψει όπου πάει. Και έτσι δεν μπόρεσε να σκάψει και μετά πήρε την απόφαση και ήρθε. Τέλος πάντων, λέει, ας σκάψουμε εδώ, που δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και όπως έσκαβε λοιπόν, το έλεγα σιγά μην κουράζεσαι, αλλά εγώ φοβόμουν να μην μου κάνει ζημιά σε αυτό που περίμενα.

Όταν έφτασαν σε 1,70 βάθος, χτύπησαν πάνω στην Αγία Κάρα του Αγίου. Χύθηκε άρρητη ευωδία, πλημμύρισε ο χώρος με ευωδία και εκείνη τη στιγμή άρχισε ο Θεός, λέει, να ρίχνει μια λεπτή βροχούλα, σαν να ήθελε να ράνει τον Άγιο του Θεού.

του λέω άντε τώρα, ευχαριστώ πολύ, πήγαινε και γιατί κουράστηκες. Και έφυγε αυτός και εγώ μόνη μου με το χέρι μου ήθελα για να το προσέξω. Γιατί έσκαβε πολύ νευρικά και κάπως πήγε δεν το ήθελα. Και το υβρό το λείψανε ολόκληρο βέβαια. Γιατί προσπάθησα να πάρω το χώμα από πάνω και να το δω ολοκληρωμένο.

Ήταν 3 πρώτου 1950, ώρα 9 το πρωί. Σιγά σιγά και με προσοχή η γουμένη Μακαρία έβγαλε όλο το σκήνομα και το τοποθέτησε σε μια θηρίδα που ήταν πάνω από τον τάφο.

αποκαλύπτεται ο τάφος με το λείψανο του Αγίου Εφραίμ. Χωρίς να γνωρίζει η γερόντισσα τίποτα. Παίρνει τα λείψανα γιατί είχαν μοναχικά ενδύματα και μοναχικές ενδείξεις ότι εκεί ήταν θαμμένος κάποιος μοναχός.

0: Το βράδυ, διαβάζοντας τον Εσπερινό, η ηγουμένη άκουσε βήματα. Ο ήχος ερχόταν από τον τάφο. Μετά από τον περίβολο, έφτασε ως την πόρτα της εκκλησίας. Εκεί πρωτοαντίκρισε τον Άγιο. Ψηλός, με μάτια μικρά και στρογγυλά, με μακριά μαύρα γένια που έφταναν μέχρι το λαιμό, ντυμένος με τη μοναχική αμφίεση.
1: Στην αρχή λέει φοβήθηκα, αλλά όταν γύρισα και τον είδα που στεκόταν στην πόρτα, εξαφανίστηκε κάθε φόβος. Τον ένιωσα δικό μου, πλημμύρισε η ψυχή μου αγαλίαση πνευματική.

Και της λέει, ως πότε θα με έχεις εκεί πέρα? Και απαντάει η γερόντισσα, συγχώρεσέ με, Άγιο του Θεού, και αύριο που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα θα σε τακτοποιήσω. Έτσι πήρε τα γυαλίψανα, τα περιποιήθηκε, τα έφερε στο ιερό, τα τοποθέτησε μέσα.

Την επόμενη κιόλας μέρα, η ηγουμένη καθάρισε τα οστά και τα τοποθέτησε σε μια θηρίδα στο ιερό του ναού. Το ίδιο βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο της ο Άγιος και την ευχαρίστησε. Και της φανέρωσε και το όνομά του. Εφραίμ.

0: λέει, είμαι από αυτούς που μαρτύρεσαν εδώ, λέγομαι Εφραίμ, και αρχίζει και εξιστορεί όλη του τη ζωή και την καταγωγή, ότι λέγεται Κωνσταντίνος Μόρφης, ότι κατάγεται από τα Τρίκαλα, ότι έφυγε από το πεδομάζωμα που έγινε την περίοδο εκείνη στη Θεσσαλία, ότι έφυγε από εκεί σε ηλικία 14 ετών και ήρθε και μόνασε στη Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου, τότε στο όρος των Αμμώμων, ότι έγινε επιδρομή Οθωμανών το 1426 με καταστροφή πλήρη της Ιεράς Μονής, ότι αυτός έλειπε από το μοναστήρι, ότι ήρθε και ήδη σφαγμένος στους πατέρες, ότι ξανά ήρθαν μετά το Μάιο του 1426 που μαρτύρησε και αυτός στις 5 Μαΐου φυσικά, αλλά είχαν υποστεί τα μαρτυριά του πριν, αποκάλυψε τα πάντα για τη ζωή του.
1: Η γερόντισσα είπε στον Άγιο, Αγία μου, εγώ δεν θα πω τίποτα σε κανέναν, πες εσύ ό,τι θέλεις, όποιον θέλεις, όταν θέλεις. Και άρχισε ο Άγιος να παρουσιάζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και να καλεί τους πιστούς και τους απίστους, περιγράφοντας που βρίσκεται, περιγράφοντας ποιος είναι, πώς βρέθηκε εδώ, το μαρτύριό του και πολλά πολλά άλλα.

0: επόμενο ήταν ότι και η γερόντισσα, αλλά και άνθρωποι, άλλοι από την Μητρόπολη της εποχής εκείνης, ήταν Αττικής και Μεγαρίδος τότε, και ο Μητροπολίτης ο Μακαριστός Ιάκωβος Βαβανάτσος, από την εξιστόρηση της γεροντίσης έκαθαν να δουν εάν ταιριάζουν τα ιστορικά γεγονότα της εποχής με τα λεγόμενα. Μετά λοιπόν από μια μικρή έρευνα, έχει σημασία και αυτό, γιατί όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα πρέπει να αφήνουμε και λίγο το χρόνο και να τα εξετάζουμε όταν ιστορικά, αν είναι αληθινά, είναι μυθοπλασίες. Και βρήκαν ότι τα ιστορικά γεγονότα ταυτίζονται πλήρως με τα λεγόμενα του Αγίου. Αφού ταυτοποιήθηκαν τα ιστορικά γεγονότα και οι εμφανίσεις του Αγίου Εφραίμ σε πολλούς άλλους ανθρώπους, με το πέρασμα των χρόνων καθιερώθηκε η τιμή και η μνήμη του, διότι όπως γνωρίζετε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάποιος Άγιος πρέπει να διαμορφώνεται στη συνείδηση του λαού πρώτα, να περνούν τα χρόνια, δηλαδή να αντέξει στο ιστορικό διάβα, να είναι στη συνείδηση του λαού, για να έρθει μετά η Εκκλησία. Η Εκκλησία, λέμε, ανακήρυξη, δεν ανακηρύσει, αναγνωρίζει. Οι Άγιοι ανακηρύσσονται στη συνείδηση του κόσμου. Απλώς η Εκκλησία έρχεται επίσημα πλέον να αγιοκατατάξει, να βάλει στις δέλτους και να επισημοποιήσει αυτό το οποίο η ευσέβεια του κόσμου και η ιστορία της Εκκλησίας το καθιερώνει.
1: Από του νυν και εις το εξής και εις αιώνα τον άπαντα, ο ηρημένος εν το όρι των αμόμων μαρτυρικός τελειωθείς Εφραίμ ο νέος, συναριθμείται της μάρτυση και αγίης της Εκκλησίας, ετησίες ιεροτελεστίες και αγιεστίες τιμόμενος και ύμνης εγκομείων γερόμενος την μεν πέμπτην Μαΐου, ενή μαρτυρικός και μακαρίος προς τον Κύριον εξεδίμησε την δε τρίτη Ιανουαρίου επί τη ευρές

φανερώσεις των Αγίων, εδώ μιλάμε για 5 αιώνες μετά, έτσι, μιλάμε για 1950 και ο Άγιος μαρτύρησε το 1426, είναι 564 χρόνια μετά, 5 αιώνες λήθης. Αυτό το κάνει ο Θεός για ενίσχυση της πίστεως των ανθρώπων. Από την άποψη θεολογική, να δείξει δηλαδή ότι είναι ζωντανός, ότι δεν ζούμε στην εποχή μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας Άγιος Γιώργης, ένας Άγιος Δημήτριος, διότι έτσι πώς πηγαίνει ο κόσμος και όχι ότι δεν πιστεύουμε, αλλά λέμε οι Άγιοι κάποτε ήταν. Όχι. Και η αγιοσύνη είναι ένα διαρκές φαινόμενο, δηλαδή σε κάθε αιώνα μέχρι την τελευταία στιγμή που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα παρουσιάζονται οι Άγιοι. Γιατί φανερώνεται ο Θεός. Ψάχνουν και λέμε πού είναι ο Θεός να μας κάνει θαύματα, να τον δούμε, να τον πιστεύσουμε. Μα η παρουσία των Αγίων, τα λείψανά τους, τα άφθαρτα σκηνώματα, είναι σαν να μας λέει εδώ είμαι. Είμαι ζωντανός μέσα από νεκρά σώματα. Τι άλλο να δούμε δηλαδή όταν θαυματουργούν. Έτσι λοιπόν αυτή η φανέρωση από το Θεό και μάλιστα Αγίων που μαρτύρησαν αιώνες πριν είναι πιο ισχυρό για την ενίσχυση της πίστεως του κόσμου. Αυτό έτσι εξ απόψεως θεολογικής και να αποκλείσουμε κάθε δυσπιστία για μυθοπλασίες και δημιουργίες γύρω από τα θέματα της αγιοσύνης.

Η γερόντισσα υπηρέτησε τον Άγιο μέχρι τέλος της ζωής της. Συνέστησε εδώ γυναική αδελφότητα. Κοιμήθη με οσιακό θάνατο στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο, στο δωμάτιο που νοσηλεύεται και παρέδωσε το πνεύμα, συνέβησαν θαυμαστά γεγονότα, μεταξύ των οποίων και η ευωδία την ώρα που έφυγε και που γονάτισαν οι γιατροί, νοσοκόμες, τα έχασαν. Και από ό,τι μας λένε ότι μέχρι σήμερα αυτό το δωμάτιο ευωδιάζει.

0: Η μακρία ήταν και αυτή μια κρυφή, αλλά αληθινή Αγία. Αληθινή Αγία. Σε αυτήν διηγήθηκε πρώτα ο Άγιος όλα τα τεκτενόμενα, τα οποία επιβεβαίωσε η ιστορία, επιβεβαίωσαν τα σιγήλια του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και στη συνέχεια όλα όσα έγιναν και τελικά βγήκε στην επιφάνεια ο Άγιος, η ζωή του, το όνομά του, το επώνυμό του, τα τεκτενόμενα περί του μαρτυρίου του, όλα είναι, τα περισσότερα είναι από την Αγία Γερόντισσα Μακαρία, η οποία τον είχε και πώς να το πω, είχανε συνομιλία.
1: Μου κάνει εντύπωση η έκδοση από την Ιερά Μονή των τόμων, νομίζω είναι στον 6ο, στον 7ο τώρα, όλων των επιστολών και των θαυμάτων που έχουν γίνει από τον Άγιο Εφραίμ και στέλνουν τις επιστολές και πάντοτε οι Μητροπολίτες και εγώ τώρα καταγράφουμε όλα τα γεγονότα με τους ανθρώπους, με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει από τον Άγιο Εφραίμ. Έγινε λοιπόν ένα μεγάλο κέντρο στο οποίο προσέρχονται εκατομμύρια πιστοί από όλο τον κόσμο να προσκυνήσουν τον Άγιο Εφραίμ και να προσκυνήσουν τα λείψανά του. Σε αυτό τον ιερό τόπο προσέρχονται χιλιάδες πιστοί χριστιανοί να προσκυνήσουν, να λάβουν τη χάρη του Αγίου, να υποβάλουν τα αιτήματά τους, να ενδυναμωθούν στον πνευματικό τους αγώνα, να πάρουν δύναμη για τη ζωή και να προχωρήσουν. Και άνθρωποι ασθενείς, αδερφοί με προβλήματα, να λάβουν την ίαση.
2: Άλλος έρχεται για να ζητήσει, άλλος για να ευχαριστήσει, άλλος γιατί τον είδε χωρίς να τον γνωρίζει. Και αυτό είναι συνταρακτικό και θαυμαστό, γιατί τον βλέπουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι και τόσο της Εκκλησίας, πολλές φορές. Και από αυτή τη γνωριμία μαζί του γίνονται πιστά μέλη της Εκκλησίας. Άλλοι γιατί έχουν γευθεί κάποιο θαύμα, είτε ίεσης είτε άλλων προβλημάτων. Όλα είναι θαυμαστά όλα. Οι περισσότεροι πάντως έχουν ευεργετηθεί από αυτούς που έρχονται.

Μέσα στο χώρο αυτό της Μονής υπάρχει και το κενοτάφιο του Φώτη του Κόντογλου. Βρίσκονται τα οστά του Φώτη εδώ. Είχε μεγάλο πνευματικό σύνδεσμο με τη Γερόντισσα. Και μάλιστα, επειδή είχαν έτσι πνευματική φιλία και με την κυρία Μαρία, τη γυναίκα του, και καμιά φορά την καλούσαν και στο σπίτι, τους βοηθούσε η Γερόντισσα, γιατί ο κυρ Φώτης δεν έπαιρνε χρήματα και ήταν εμπερίστατος πολλές φορές. Και μια φορά που είχε πάει στο κελάκι του κάτω στην Αθήνα, στο σπίτι του, και ζωγράφιζε τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη ο Φώτης, και την έβαλε μέσα στο ιδιαίτερο χώρο αυτό, η Γερόντισσα είδε τον Άγιο Νικόλαο από τους τρεις Αγίους και του τον περιέγραφε πώς να τον σχεδιάσει και να τον φτιάξει.

Έχει φέρει εδώ τα κοιμήλια της μονής του. Είχαν οικογενειακό μοναστήρι στο Αϊβαλί, στη Μικρά Ασία, και μετέφερε από εκεί τα κοιμήλια. Την εφαίστεια εικόνα της μονής, που είναι η Αγία Παρασκευή και είναι κάτω στο μικρό εκκλησάκι του Ευαγγελισμού, το λειψανάκι της Αγίας και πολλά άλλα. Mm-hmm.

ο Φώτης ο Κόντογλου έκανε και την πρώτη εικόνα του Αγίου που βρίσκεται μέσα στην εκκλησία αριστερά όπως μπαίνουμε. Είναι η εικόνα του Αγίου με τη μορφή του Αγίου όπως τον περιέγραψε τότε η γερόντισσα που τον είχε πρωτοδεί. Μετά κοιμήθηκε ο Φώτης, πρόλαβε και έκανε και μία άλλη στον Ευαγγελισμό μέσα της Θεοτόκου, τη μία τοιχογραφία.

και πολλά άλλα θαυμαστά με το Φώτη. Πάλι πριν κοιμηθεί, το είχε προαισθανθεί, το ήξερε. Της λέει, είναι η τελευταία φορά που με βλέπεις. Δεν το πιστεύεις, αλλά θα τα ακούσεις. Και μετά της παρουσιάστηκε στο κελάκι της μία μέρα και φορούσε λευκό χιτόνα και καθόταν μπροστά σε ένα σοφρά ανατολίτικα, έτσι, και της λέει, σε ευχαριστώ πολύ. Έφυγα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και όταν σημείωσε την ημερομηνία η γερόντισσα, διαπιστώθηκε εκ των υστέρων από την κόρη του ότι είχε κοιμηθεί την ώρα εκείνη που τον είχε

είναι από τα μεγάλα προσκυνήματα της Ελλάδος η Ιεραμονή Αγίος ο Μάρτυρος Εφραίμ Ευαγγελισμού Θεοτόκου του Όρους των Αμμώμων και αποτελεί μεγάλη τιμή για μας και για όλο το χριστιανικό κόσμο που το έχουμε στη Μητροπολή μας και έτσι ο Θεός ευδόκησε να έρθω Μητροπολίτης σε αυτόν τον τόπο, δεν μου ήταν άγνωστος και δεν μας είναι άγνωστος και το θεωρώ και μεγάλη ευλογία και για μένα προσωπικά αλλά και για τη Μητροπολή μας.

Το μοναστήρι γιορτάζει στις 3 Ιανουαρίου την ημέρα έβρεσης των λειψάνων του Αγίου Εφραίμ. Στις 25 Μαρτίου τον Ευαγγελισμό και στις 5 Μαΐου την ημέρα του τελευταίου μαρτυρίου του Αγίου.

Εξ αποστηλάριον Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

αχιλλείου φωνή. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία, τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό που λένε, ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ήξεραν τι λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Αυτομεμψία και αυτοκαταδίκη χαρακτηρίζει τη μετάνοια αυτών που με ταπεινή και καρδιακή επίγνωση επιζητούν τη συμφιλίωσή τους με τον Ζώντα Θεό. Όταν ομολογούν την αμαρτωλότητα και την αδικία τους ενώπιον του Κυρίου, βεβαιώνουν μια παγκόσμια αλήθεια. Πάντες γαρήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Η ομολογία αυτή τους κάνει αληθινούς και έτσι ελκύουν το πνεύμα της αληθείας, το οποίο τους καθαρίζει από κάθε αμαρτία, ρήπο και αδικία. Ο γέροντας παρομοιάζει αυτόν που ακολουθεί την πορεία προς τα κάτω με δέντρο, που όσο υψηλότερα θέλει να ανέβει, τόσο βαθύτερα εισχωρεί στη γη με τις ρίζες του. Όσο μεγαλύτερη είναι η επίγνωση της μηδαμινότητος και αδυναμίας μας, αλλά και η αυταπάρνησή μας για να πορευθούμε προς τα κάτω, εκεί όπου είναι ο Χριστός, τόσο βαθύτερη και στερεότερη θα είναι η θεμέλιοι του Ναού του Θεού που κτίζεται μέσα μας. Και τόσο τελειότερη θα είναι η ενίκηση του Χριστού στις καρδιές μας και η εκεί αποτύπωση της ουράνιας εικόνας Του. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποδοχή της πτωχίας και της αμαρτωλότητός μας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ταπεινή εξάρτησή μας από τη χάρη του Θεού και η πεποίθησή μας στη δική Του δύναμη, που μόνη αξιόπιστα εγγυάται τη σωτηρία μας. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος στην πορεία Του προς τα κάτω για τη δική μας ανόρθωση και θεραπεία, από το μεγάλο τραύμα της πτώσης μας, πολλές φορές λυπήθηκε για τη σκληροκαρδία των ανθρώπων. Άλλες φορές πάλι θρύνησε για την Ιερουσαλήμ, που έμελε να γίνει όχι μόνο προφητοκτόνος, αλλά και θεοκτόνος. Στη Γεθσημανή η ψυχή Του έγινε περίλυπος έως θανάτου και προσευχήθηκε με αιμαντηρό υδρότα. Κατά τις ημέρες της επίγειας ζωής Του, προσέφερε προς τον Θεό δεήσεις και παρακλήσεις με δυνατή κραυγή και δάκρυα. Πόνεσε και έπαθε και απέθανε επονίδη στο θάνατο για να ιερατεύσει τη σωτηρία του κόσμου. Μια άγαρ προσφοράται τελείωκεν εις το διεινεκές τους αγιαζομένους. Όπως τον προείδε ο προφήτης Ισαΐας, έγινε όλος μία οδύνη, μία πληγή για τις αμαρτίες μας, για να θεραπευτούμε εμείς στο μόλοπι αυτού. Εγκαταλείφθηκε στο Σταυρό για να έλθει σε εμάς η εγκύτητα της παρουσίας Του. Παραδόθηκε τελικά στον θάνατο για να περισσεύει σε εμάς η δωρεά της ακατάλλητης ζωής Του. Και βεβαίως υπέμεινε όλα τα απίστευτα και φρικτά αυτά παθήματα μόνο από αγάπη. Όταν η ταπεινή αγάπη του Χριστού ηγεμονεύει στην καρδιά Του θεράποντά της, φωτίζει το νου Του με μια διπλή θεωρία. Από τη μια εποπτεύει νοερά την άπειρη και φωτοφόρο αγάπη του Χριστού, που θέλει όλους να σωθούν ακόμη και τους εχθρούς Του. Από την άλλη, βλέπει ότι η διαφθορά και η αχριότητά Του τον καθιστούν αδιαπέραστο από το πλήρωμα της ανακαινιστικής ενέργειας της Θείας Αγάπης. Μετέχει όμως σε αυτή αρκετά για να έχει εναργή επίγνωση της αμαρτίας και της αδικίας Του. Διακατέχεται τότε, όπως εξομολογείται ο γέροντας Σοφρόνιος, από ένα και μόνο νόημα. Αν ο Θεός είναι τέτοιος όπως τον φανέρωσε ο σταυρωμένος Χριστός, τότε όλοι εμείς και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα κακά που γεμίζουν ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Το νόημα αυτό προκαλεί στην ψυχή κατάνοιξη και φρίκη για το χωρισμό Του από τον Θεό. Επουδενή λόγο δεν θέλει να στερηθεί το αγαθό πνεύμα Του και είναι έτοιμος να αναλάβει βαθιά μετάνοια για τη συμφιλίωση μαζί Του. Η ενέργεια του αυτομίσους για την αναξιότητα και την αχαριστία Του γεννά την κατάνοιξη και το κλάμα της μετανοίας ως την ευγενέστερη έκφραση της δικής Του πληγωμένης και ελλιπούς αγάπης για τον Θεό. Τα δάκρυα της μετανοίας θεραπεύουν βαθμιδών την ψυχή του πιστού από το λοιμό της αμαρτίας για να γίνει ακόμη περισσότερο επιδεκτικός των ενεργειών της χάρη Του. Όταν ο πιστός κλαίει μπροστά στον Θεό, έχει μόνο ένα κενόημα στην καρδιά Του, στο οποίο συγκεντρώνεται όλο το είναι Του. Το νόημα αυτό είναι θεόσδοτο, είτε από τις Άγιες Γραφές, είτε από τις διδαχές των Πατέρων, είτε από τη λατρεία της Εκκλησίας, ή και κατευθείαν από το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Το κλάμα της μετανοίας, πάνω από όλες τις εκούσιες ασκητικές πράξεις, ενοποιεί και θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου, ελκύοντας την άφθαρτη παράκληση του παρακλήτου, ώστε ενισχυμένος από τη χάρη να μπορεί να σταθεί στην παρουσία του Θεού. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Το πράο και ταπεινό ήθος του Κυρίου Ιησού, κατά τις φρικτές εκείνες οι μέρες της εκούσιας κατάβασής του,

ο ίδιος είπε στον Πιλάτο, ουκ είχες εξουσίαν ουδεμία κατ' εμού, ή μη ίνση δεδομένων άνωθεν. Από τον πατέρα μου, με τον οποίον ένεσμεν. Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι είναι μετανία ευρισκόμενοι πορεύονται προς τα κάτω, με επίγνωση της πνευματικής πτωχίας και μηδαμινότητός τους και με πένθος για την αχριότητα, δέχονται την παράκληση του παρακλήτου πνεύματος. Θεραπεύονται, γίνονται πράοι, όμοιοι με τον Κύριο, παραμένουν πάντοτε ειρηνικοί και αμετάθετοι στις προσβολές και τους επένους. Η χάρη που πληθαίνει στην καρδία τους χαρίζει την πολύτιμη γνώση του Θεού, που συνεχώς αυξάνει την αύξηση του Θεού, ως ότου πλατινθεί η καρδιά τους στο τετραπλούν, για να αγκαλιάσει ουρανό και γη. Μακάρι η πραΐς ότι αυτή κληρονομήσουν στην γην. Καθ' όλη την πορεία του ο Κύριος εμφορεί το από ένθεο ζήλο για το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Το θεωρούσε ως το κατεξοχήν βρώμα του. Ήταν ο θέλημα του πέμψαντος αυτόν πατρός. Δεχόταν ο θάνατό του ως βάπτισμα για να ζήσει ο κόσμος και συνήχεται ο αιωσό του τελεστή. Τελικά, ο ζήλος του για τον οίκο του Θεού κατέφαγεν αυτόν. Επειδή εμείς είμαστε ο οίκος του Θεού, για να οικοδομηθούμε σε κατοικητήριό του, μας καλεί να έχουμε και εμείς παρόμοιο ζήλο για τη δωρεά του πνεύματός του. Εάν τις διψά ερχές το πρόσμε και πινέτο, ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η γραφή, ποτάμι εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι είδα το ζώντος. Όταν η ταπεινή αγάπη του Χριστού κυριαρχήσει στην καρδιά του ανθρώπου, αποστρέφεται την κατάσταση που δημιούργησε η πτώση και διψά το ζώνταρ Θεό μέχρι αυτομίσους. Το αυτομίσους αυτό εμπνέει ολοκληρωτική μετάνοια, που κάνει τον πιστό μέτοχο σε όλες γενικά τις αρετές. Ελευθερώνεται η καρδιά του από κάθε σύνδεσμο αδικίας, ώστε να καταστεί κατοικητήριο του Χριστού δια της πίστεως. Έχει ταυτόχρονα τον ίδιο ζήλο για την οικοδομή του ναού του Θεού στον αδελφό του, διόν Χριστός απέθανε. Αγωνιζόμενος να μην δώσει ποτέ πρόσκομα στη συνείδησή του. Με άλλα λόγια έχει ζήλο, με τον οποίο εκπληρώνει τις δύο μεγάλες εντολές της αγάπης και γίνεται μέτοχος του Θείου Μακαρισμού. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Η όλη επιφάνεια του Κυρίου πάνω στην γη ήταν αληθινά το μέγα έλεος του Θεού προς τον άνθρωπο. Ήλθε στον κόσμο με σκοπό να την αποκαταστήσει στην πατρική δόξα, να τον πλουτίσει με όλα τα δικά του ακύρατα αγαθά, να του μεταδώσει την ασύγκριτη τιμή της ισοθεΐας, πάντα τα εμάς άεστη. Όλα τα προσφέρει δωρεάν, γι' αυτό θλίβεται και λέγει «Έλεον θέλω και ου θυσίαν, ουγαρ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Θέλει να εκχέει σε εμάς το ελαιός του και λυπάται το πνεύμα του όταν δεν έχουμε την αυτεπίγνωση ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ο μαθητής του Χριστού που εισέρχεται σε κοινωνία με την κεφαλή της ανεστραμμένης πυραμίδος, μέσα στη ζέση της μετανοίας του καθαρίζεται από κάθε ρήπο ψυχής και σώματος και γίνεται μέτοχος της καταστάσεως του Χριστού. Αποκτά τα ίδια σπλάχνα ελαίους με εκείνον. Επιθυμεί και αυτός όλοι να σωθούν και να δουν τον Θεό καθώς εστί. Ο κάθε αδελφός, άνθρωπος, γίνεται η ζωή του και προσεύχεται για όλους, όπως και για τον ίδιο τον εαυτό του. Τότε γίνεται αληθινά ελεήμων και φιλάδελφος σε όλους και ο μακαρισμός του Κυρίου γίνεται ο έπαινος της αγαρθής καρδιάς του. Ο μακαρισμός που λέει «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται». Ο Χριστός διήνει σε όλη του τη ζωή επί γης, χωρίς αμαρτία, ούτε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, στην αναστροφή του με τον κόσμο. Ήταν ελεύθερος από το φόβο του θανάτου, που κάνει όλους τους γηγενείς δούλους της αμαρτίας, όπως με παρησία έλεγε «Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν, την ψυχή μου δηλαδή, και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν». Ως αρχηγός της ζωής και φως του κόσμου, έκανε τους μαθητές του που είχαν μάτια να τον βλέπουν αληθινά και πέρα από κάθε προσδοκία ευτυχισμένους. «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε», τους είπε. «Σας βεβαιώνω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς θέλησαν να δουν όσα εσείς βλέπετε και δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε και δεν τα άκουσαν». Ο πιστός, όταν αθλήσει νομίμω στην οδό της ταπεινής καθόδου και προσεγγίσει τον αναμάρτητο Χριστό, καθαρίζεται από την υψηλοφροσύνη του κόσμου και την υπερηφάνεια, το μόλισμα της ψυχής που δεν γίνεται καθόλου δεκτό στη βασιλεία της αγάπης του, δέχεται χάρη και με συνεχώς αυξανόμενη ελπίδα, αγνίζει εαυτόν καθώς εκείνος αγνώνει.

Γνώσες τι, όσο πληθαίνει μέσα του η χάρη γίνεται απαθής και υπερβαίνει το φόβο του θανάτου. Προσεύχεται με καθαρότητα, ενώ η πληρότητα της κατάστασής του προσδίδει απλότητα στα μάτια της ψυχής του, για να αναβλέψουν και να δουν τη δοξασμένη μορφή του γνωστού και αγαπημένου Θεού, αποτυπωμένη στην καθαρή καρδιά του. Στο φως του προσώπου του Ιησού ελέγχει κάθε νεύμα του νου και κάθε κίνηση της καρδιάς. Τότε ανεβαίνει στο ύψος και του πιο απαιτητικού μακαρισμού του Κυρίου. Εκείνου που λέει «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται».

Θεοτοκίων. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων εκείλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

Αχιλλείου φωνή. Αν ο Θεός δεν εισέλθει στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος ούτε καθεαυτόν ειρηνεύει, ούτε και με τους άλλους ανθρώπους έχει σχέσεις ειρηνικές.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε τη σειρά των εκπομπών που έχουν σχέση με την εισαγωγή, την μικρή εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια ευρεία ανάπτυξη εισαγωγική, αλλά μια εισαγωγή, μια αναφορά σε βασικές γραμμές, οι οποίες δίδουν μια εικόνα περί της Παλαιάς Διαθήκης και ειδικότερα έχοντας αναφερθεί σε μερικά ερωτήματα ή απορίες, σε μερικές απορίες ή προβλήματα αν θέλετε, πάνω στο βιβλίο της Γενέσεως και ειδικότερα στα πρώτα κεφάλαια που αναφέρεται η δημιουργία του κόσμου, έχοντας ήδη αναφερθεί, θα γίνει και μια συνέχεια αναφοράς, ειδικότερα ως προς την σχέση Αγίας Γραφής και Δαρβίνιας εξέλιξης. Είναι γνωστή η θεωρία του Δαρβίνου, η οποία έχει το δικό της περιεχόμενο και την δική της απάντηση στο θέμα της δημιουργίας του κόσμου και ειδικότερα στο θέμα της δημιουργίας του ανθρώπου. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τη χάρη του Θεού. Παρατηρείται στη βιβλική διήγηση, στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, το απλό και απερίτο. Περιέχει και εκθέτει πράγματα η Παλαιά Διαθήκη και ειδικότερα το βιβλίο της Γενέσεως. Περιέχει και εκθέτει πράγματα ορατά και σε όλους προσιτά. Άλλωστε ο Λόγος του Θεού αποβλέπει στην κατάρτιση και στη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν αποβλέπει σε μία προβολή φανταστική.